χώρας του είναι έτοιμες να τους απαντήσουν. Επίσης, μέλος της αντιπροσωπείας του Ιράν δήλωσε ότι αν δεν σταματήσει άμεσα ο πόλεμος στον Λίβανο, η διαδικασία των συνομιλιών θα διακοπεί. Η Ιρανική πηγή που μίλησε στο Reuters ανέφερε πάντως πως οι συνομιλίες διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν. Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενζαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι κάποιες, όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χεσμπολά, Ναΐμ Κάσεμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στον Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάβαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επαναλάβουν βομβαρδισμούς και να αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του ορμού σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 1,35% στα 81,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό αυξήθηκε κατά 2,4% στα 77,6 δολάρια το βαρέλι. Τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελληνών συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταδίκασαν επίσης το γεγονός. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστη στις δολοφονίες κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της 45χρονης. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του. Υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα απαραίτηθεί σήμερα καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Στο μεταξύ, ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα απαραίτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0 και Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι 2-2 στο 90 λεπτό της αναμέτρησης. Στις 4 το πρωί η Νέα Ζηλανδία αγωνίζεται με την Αίγυπτο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Με τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος εκτός από την κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε Αμερικανός διπλωμάτης που συμμετέχει στις συνομιλίες. Πρόσθεσε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία παραμένει στον χώρο των διαπραγματεύσεων και η Αμερικανική αντιπροσωπεία έχει πρόθεση οι εργασίες να συνεχιστούν όλη τη νύχτα. Κατά την ίδια πηγή, οι συνομιλίες επικεντρώνονται στη δημιουργία μηχανισμών πρόληψης συγκρούσεων ώστε να υπάρξουν εγγύσεις πως τα στενά του θα παραμείνουν ανοιχτά και θα τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Ο πρώτος γύρος των συνομιλιών ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα έπειτα από περίπου 80 λεπτά στη σκιά των απειλών του Αμερικανού Προέδρου ότι θα ξαναρχίσει τα πλήγματα στο Ιράν αν η Τεχεράνη δεν εμποδίσει τη Χεσμπολά να προκαλεί προβλήματα στον Λίβανο. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αναχώρησε χθες το βράδυ από το χώρο όπου διεξάγονταν οι συνομιλίες και προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρία στην Αμερικανική πλευρά. Ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Καλιμπάφ, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να προσέχουν τα λόγια τους και προειδοποίησε ότι οι ενόπλες δυνάμεις της χώρας του είναι έτοιμες να τους απαντήσουν. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν. Τη δυσαρέσκεια του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελληνών συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών συνδικάτων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ, προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του, υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

κρυμμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε Αμερικανός διπλωμάτης που συμμετέχει στις συνομιλίες. Πρόσθεσε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία παραμένει στον χώρο των διαπραγματεύσεων και η Αμερικανική αντιπροσωπεία έχει πρόθεση εργασίες να συνεχιστούν όλη τη νύχτα. Κατά την ίδια πηγή, οι συνομιλίες επικεντρώνονται στη δημιουργία μηχανισμών πρόληψης συγκρούσεων, ώστε να υπάρξουν εγγύσεις πως τα στενά του ορμού θα παραμείνουν ανοιχτά και θα τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Ο πρώτος γύρος των συνομιλιών ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα μετά από περίπου 80 λεπτά στη σκιά των απειλών του Αμερικανού Προέδρου ότι θα ξαναρχίσει τα πλήγματα στο Ιράν αν κλείσει τα στενά του ορμού, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να εμποδίσει τη Χεσμπολά να προκαλεί πλήγματα στον Λίβανο. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε χθες το βράδυ από τον χώρο όπου διεξάγονταν οι συνομιλίες και προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας στην αμερικανική πλευρά, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να προσέχουν τα λόγια τους και προειδοποίησε ότι οι ενόπλες δυνάμεις της χώρας του είναι έτοιμες να τους απαντήσουν. Επίσης, μέλος της αντιπροσωπείας του Ιράν δήλωσε ότι αν δεν σταματήσει άμεσα ο πόλεμος στον Λίβανο, η διαδικασία των συνομιλιών θα διακοπεί. Η Ιρανική πηγή που μίλησε στο Reuters ανέφερε πάντως οι συνομιλίες διακόπηκαν, αλλά δεν τελείωσαν. Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενζαμίν Νετανιάχου, δήλωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χεσμπολά, Ναΐμ Κάσεμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στον Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Ανώδικα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επαναλάβουν βομβαρδισμούς και να αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του ορμού σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει άνοδο 0,6% στα 81,2 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 1,5% στα 78,1 δολάρια το βαρέλι. Δύο πλοία με σημαία ή σύνδεση με την Νότια Κορέα διέσχισαν τα στενά του ορμούς μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης. Τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελλήνων συνδικαλιστών οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένη Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της 45χρονης. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονοτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για τα αίτια του καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για υπηρεσμό από αμέλειες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Στο μεταξύ, ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στην περιφέρεια της Οδυσσού στη Νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0. Βέλγιο, Ιράν 0-0. Και Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι 2-2. Αυτή την ώρα η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει την Αιγυπτό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος εκτός από την κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

0: Ακούτε Sky 100,3.
1: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχαν φρούρο, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου όνειρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω.

εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ολονυχτίες διαπραγματεύσεις στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Στο επίκεντρο των συνομιλιών η δημιουργία μηχανισμών πρόληψης συγκρούσεων ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις πως τα στενοτουρμούς θα παραμείνουν ανοιχτά και θα τηρηθεί η καταπαυσή του πυρός στον Λίβανο, σύμφωνα με Αμερικανό διπλωμάτη που συμμετέχει στις συνομιλίες. Πριν από λίγο, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με το πρακτορείο το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι το Κατάρ και το Πακιστάν ως μεσολαβητές εκδίδουν κοινή δήλωση σχετικά με την ολοκλήρωση των συνομιλιών. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στο δερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Πρόσθεσε ότι οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός σέρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Τη δυσαρέσκεια του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελλήνων συνδικαλιστών οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών συνδικάτων. Λήγε σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του. Υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 101,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διαθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Παρά την ένταση που προκάλεσαν χθες το βράδυ δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα στενά του Ορμούζ και τις προσωρινές εμπλοκές κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα. Οι αντιπροσωπείες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν οι χώρες που μεσολαβούν, Κατάρ και Πακιστάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη, ανακοίνωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ότι το έργο των διαπραγματευτικών αντιπροσωπιών ολοκληρώθηκε και ότι πλέον τη σκυτάλη αναλαμβάνουν τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι δύο πλευρές και επιβεβαίωσε ότι συμφωνήθηκε η δημιουργία μηχανισμού που θα διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, τόνισε πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Πρόσθεσε πως οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Πτώση καταγράφουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Πάντως, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενζαμίν Νετανιάχου, δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στον Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελληνών συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης στις δολοφονίες κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της 45χρονης. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού, κ. Στάρμερ, προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του, υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Στο μεταξύ, ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στην περιφέρεια της Οδυσσού, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο-Ιράν 0-0 και Ουρουγουάη-Πράσινο Ακροτήρι 2-2. Αυτήν την ώρα η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο 1-0 στο ημίχρονο το σκορ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

και κάθε καλό σε εσάς που συνεχίζετε την εργασία σας περιμένοντας την καλοκαιρινή άδεια ή σε εσάς που έχετε ήδη πάρει την άδεια σας από το Σάββατο, εννοώντας δηλαδή στο τελευταίο, στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Πολλοί είναι αυτοί που το επιλέγουν και μετά έτσι παίρνουν και κάποιες μέρες και εκεί τον Αύγουστο για να μοιραστεί το καλοκαίρι. Όπως και να έχει, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, να έχετε ένα καλό πρωινό. Ακούτε Sky, εμείς εδώ από το Νέο Φάριρο, εσείς από ποιο σημείο και αν είστε και αν μας ακούτε, είτε κινείστε για τη δουλειά, είτε κινείστε για τις διακοπές σας, για τη βόλτα σας ή την επιστροφή σας από την νυχτερινή σας διασκέδαση. Να έχετε ένα καλό πρωινό, καλή ημέρα, καλή εβδομάδα. Με τον Παναγιώτη Παπακαλού σε αυτό το πρωινό να αφορυθμίζει την καλύτερη πέτα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Την Τζέση Αμπτουλέα και τη Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές πινελιές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια και παρατηρήσεις μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε εδώ μπροστά μας, στον υπολογιστή μας. Και φυσικά μέσω τηλεφωνικού κέντρου στην κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-4800-170-4. Περιμένουμε τις δικές σας πρώτες καλημέρες, τηλεφωνικές καλημέρες και ό,τι άλλο χρειάζεται. Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε και φυσικά και εσείς αν έχετε κάτι να μας πείτε να το φέρουμε και στον αέρα. Είμαστε λοιπόν, επαναλαμβάνω, στο πρωινό της 22ης Ιουνίου. Είναι 5 και 10 ακριβώς στον Sky 100,3 με όλη την δισκογραφία και όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και αυτό το οποίο έχουμε ως νεότερο γύρω από τα ζητήματα του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι ότι έχουμε επιτέλους το θετικό κλίμα. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ελβετία και θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο τώρα. Θετικό το κλίμα, λένε Κατάρ και Πακιστάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Μπαγκάι, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, δήλωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας και γύρω στις 4:15 πριν από περίπου μία ώρα ότι το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία με τις ΗΠΑ όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς, τονίζοντας ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία επέμεινε πως ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένων και αυτό το μέτωπο του Λιβάνου. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάμε, πώς θα συνεννοηθούμε και πώς θα γίνουν οι όλες διαπραγματεύσεις με κάτι το οποίο ακυρώθηκε την Παρασκευή, θυμίζουμε, κάτι το οποίο το Σαββατοκύριακο ήταν σε έντονη δραστηριότητα όλα αυτά. Υπήρξαν συζητήσεις, υπήρξαν συναντήσεις. Είχαμε έναν πρώτο γύρο ο οποίος ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα, έπειτα από περίπου 80 λεπτά συνομιλιών με τις ομάδες και τις δύο πλευρές να ξανάρχονται στο τραπέζι, αφού όμως έχουν προηγηθεί όμως και απειλές του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ ότι αν κλείσει τα στενά του Ορμούζ, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να εμποδίσει τη Χεζμπολά να προκαλεί προβλήματα στον Λίβανο. Όλα αυτά λοιπόν, ότι θα ξαναρχίσει ο κύριος Ερντογάν, ο κύριος Τραμπ, τα πλήγματα στο Ιράν, εάν και εφόσον κλείσει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Όλα αυτά και σε αυτή την, έτσι, στο πέπλο και σε αυτή την απειλή πάνω από τις διαπραγματεύσεις των μερών, είχαμε τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ που έθετε και αυτές τις απειλές. Ευτυχώς όμως φαίνεται ότι τα πράγματα είμαστε σε θετικό σημείο. Ολοκληρώθηκαν, όπως είπαμε, οι συνομιλίες και αυτό έρχεται από μηνύματα όλων των μερών, όλων των πλευρών. Οπότε λοιπόν ξεκινάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν πλέον οι τεχνικές ομάδες και τα τεχνικά κλιμάκια, να δούνε τι ακριβώς και πώς θα πάμε. Έχουμε ρεπορτάζ, θα το ακούσουμε στη συνέχεια και όπως το έχει ετοιμάσει η Μαρία Γιώργα, η οποία είναι και σύνταξη των ειδήσεων όλη τη νύχτα. Στα υπόλοιπα μεγάλα ζητήματα που έχουμε να κάνουμε είναι όλη αυτή η εξιχνίαση της υπόθεσης. Φαίνεται πως ομολόγησε ο δράστης στην Κρήτη για την νεκρή εκεί της πιτωνικοκυρά. Όλα αυτά για τα οποία ανακρίθηκε, επέμειναν οι αστυνομικοί. Τελικά ομολόγησε, φαίνεται να ομολόγησε. Έχουμε δια της Αμερικής την ανακοίνωση ότι παραιτείται ο πρωθυπουργός της Βρετανίας. Όλα αυτά βεβαίως έρχονται επίσης να πλέξουν λίγο την κατάσταση. Θα ακούσουμε το σχετικά τον Γιάννη Χανιωτάκη από το Λονδίνο. Στα εσωτερικά εδώ βεβαίως η πάντοτε η εβδομαδιαία ανάρτηση του πρωθυπουργού προκαλεί αντιδράσεις. Πάντοτε η εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού φέρνει κουβέντα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα ζητήματα έχουν να κάνουν και με την ακρίβεια, έχουμε να κάνουν και με τα ζητήματα της πραγματικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν όλες και όλοι. Από την άλλη, σήμερα λύγει και η προθεσμία για τα οικόπεδά σας. Αν έχετε, κύριε Παπακαλούση, ελπίζω να είστε τυπικός. Το οικόπεδό σας να είναι καθαρό, φροντισμένο, έτσι ώστε σε μια πυρκαγιά να μην απειλεί παρακείμενα ή να μην είναι τροφή για την φωτιά αυτή. Έρχονται
γίνονται έλεγχοι από αύριο. Θα ακούσουμε επίσης το σχετικό ρεπορτάζ. Τα ζητήματα του τουρισμού βεβαίως στην έναρξη βεβαίως της καλοκαιρινής περίοδου έχει ξεκινήσει, αλλά είμαστε εδώ στα μέσα και του Ιουνίου.

Να δούμε πώς πάει, τι γίνεται και όλα αυτά. Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός τουρισμού, 1:30 στο Βασιλείο του Κεδονότη Παπαδόπουλο. Οπότε έχει να ρωτηθεί για πολλά. Και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα τα που έχουν να κάνουν με τα έσοδα, τι γίνεται, πώς πάμε. Φυσικά με τα ρεπορτάζ μας εδώ. Θα είμαστε λοιπόν έως και τις 6, όπως κάνουμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Τα Σάββατα τα λέμε 2 ώρες, 5 με 7. Στον Sky 100,3. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη, και φυσικά μετά στη συνέχεια στην ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Με συμφωνία λοιπόν για έναν οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4:04 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Παρά την ένταση που είχαμε χθες και προκάλεσαν χθες το βράδυ δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα στενά του Ορμούς και τις προσωρινές εμπλοκές κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο και πρόοδο σε κρίσιμα μάλιστα ζητήματα. Οι αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν οι χώρες που μεσολαβούν, Κατάρ δηλαδή και Πακιστάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακάι, ανακοίνωσε σύμφωνα με το προκριτόριο Τασνίμ ότι το έργο των διαπραγματευτικών αντιπροσωπείων ολοκληρώθηκε και ότι πλέον τις κοιτάνε να λαμβάνουν τεχνικές ομάδες, οι οποίες και θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Ο ίδιος μάλιστα υποστήριξε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι δύο πλευρές και επιβεβαίωσε ότι συμφωνήθηκε η δημιουργία μηχανισμού που θα διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των πλοίων από το στενό του Ορμούς. Η διαμεσολάβηση τώρα του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, τόνισε τη δική του πλευρά υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Αμπάς Αργατζή. Πρόσθεσε μάλιστα πως οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινάει ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Αμέσως αντίκτυπος είναι η πτώση αυτή τη στιγμή, αυτήν την ώρα, των τιμών του πετρελαίου. Θυμίζω ότι ο πρώτος γύρος των συνομιλιών, όπως λέγαμε και στην αρχή, ολοκληρώθηκε το απόγευμα εχθές, έπειτα από περίπου 80 λεπτά στη σκιά των απειλών του Αμερικανού Προέδρου, ότι θα ξαναρχίσει τα πλήγματα στο Ιράν, εάν κλείσει τα στενά του Ορμούς, ενώ κάλεσε την Τεχεράν να εμποδίσει τη Χεσμπολά να προκαλεί προβλήματα στο Λίβανο. Η Ιρανική αντιπροσωπεία, εχθές το βράδυ, από τον χώρο όπου διεξάγονταν οι συνομιλίες και προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρία στην Αμερικανική πλευρά, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο κ. Γκαλιμπάφ, κάλεσε τις ΗΠΑ να προσέρχονται και να προσέχουν τα λόγια τους και προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του είναι έτοιμες να απαντήσουν.

Από την άλλη, έχουμε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Μπεντζαμίν Νετανιάχου, να δηλώνει πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του ηγέτης της Χεζμπολά, Ναΐμ Κασέμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στον Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Τη δυσαρέσκειά του από το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση εξελινών συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό την Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις τους για την είσοδό τους στη χώρα και ότι είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. Τις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης θα εγκαινιάσουν σε 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το κτίριο είναι δωρεά του Αθανασίου Λασκαρίδη, έχει έκταση 2.500 τετραγωνικών μέτρων και θα αποτελέσει το επιχειρησιακό πυρήνα για την ψηφιακή ασπίδα της χώρας με υποδομές διεθνών προδιαγραφών. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου του 45χρονου στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί δράση της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης εχθές υπέδειξης αρχής και τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της 45χρονης. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια με αιμονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό αυτών για την αιτία του καυγά. We'll be right back.

0: Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα από την τρίτη με έντολη του αρμόδιου υπουργού. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 πάντως ήταν χθες οι αγροδασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν το 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος σήμερα πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Προβλέπεται σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό λοιπόν η Γαλλία που κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον αντράγιο να εκδοξεύεται πάνω από τους 40 βαθμούς. Έκτακτα μέτρα με ακυρώσεις δημοσίων εκδηλώσεων στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία ενώ καύσωνα ταλαιπωρεί και τα Δυτικά Βαλκάνια. Προσήχθη εχθές στις αστυνομικές αρχές η γυναίκα οδηγός που φαίνεται σε βίντεο να σκοτώνει με αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι στην Γαστούνη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για 60χρονη από τα Λεχενά της Ηλίας, η οποία κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στην αστυνομία για το τραγικό περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Φέρεται να υποστηρίξει ότι είδε το σκυλί, σταμάτησε για να μην το πατήσει και ξεκίνησε ξανά το αυτοκίνητό της θεωρώντας ότι το ζώο έχει φύγει. Ωστόσο, φέρεται να παραδέχθηκε ότι αποχώρησε από το σημείο παρόλο που είχε αντιληφθεί πως πάτησε το άτυχο ζώο. Το πορνοκριτικό υλικό αναμένεται να παραδοθεί στον εισαγγελέα Ηλίας προκειμένου να αποφασίσει σχετικά για την ποινική αντιμετώπιση της υπόθεσης. Σε καθολική αποχή από την εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας προχωρούν σήμερα Δευτέρα οι ιδιοκτήτες και οι επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων της Σαντορίνης, αντιδρώντας στην εφαρμογή του νέου μέτρου που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για την διαχείριση των αφίξεων κρουαζιεροπλοίων. Η κινητοποίηση είχε άμεσες και σοβαρές συνέπειες για τη λειτουργία της κρουαζιέρας στο νησί, καθώς όλες οι προγραμματισμένες αφίξεις κρουαζιεροπλοίων για σήμερα Δευτέρα έχουν ακυρωθεί. Κόμετρες κατηγορουμένων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθούν για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Το Σάββατο προφυλακιστή εκρήθηκαν μετά από μαραθώνια απολογία τους, 10 και πλέον ωρών δηλαδή, δύο από τους 4 κατηγορουμένους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα στη φυλακή οδηγήθηκαν ο συνταξιούχος από το Αγρίνιο και ένας ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο. Η σύζυγός του, επίσης κατηγορουμένη και ο 36χρονος αδερφός της, αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ενάρτησε του υποστήριξη ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα καθώς απέτυχε παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Το Βρετανικός Τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στην περιφέρεια της Οδυσσού στην Νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Στην αθλητική επικαιρότητα και στον παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Κροτήρι 2-2 και η Αίγυπτος πριν από λίγο σοφάρισε 1-1 την Νέα Ζηλανδία. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό ο Ζήλικο Μπράντοβιτς, ο Σέρβος προπονητής, μετά από 14 χρόνια να λαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδος μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται και ο τριαδάφυλλος Τσάπρας, καθώς οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με τον Λεβαδιακό για την απόκτηση του 26χρονου μπακ. 5:23 Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρες, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Και όπως είπαμε, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη, σύμφωνα με το πρωτορείο Τασνίμ, δήλωσε τα ξημερώματα και γύρω στις 4:00 και 4:15 της Δευτέρας ότι το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίζουν τη δουλειά τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία με τις ΗΠΑ όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς, τονίζοντας πάντα ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία επέμεινε πως ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένο και αυτό το μέτωπο του Λιβάνου. Λίβανος, ο οποίος μένει ανοιχτός λόγω του Ισραήλ και της Ισβολά, εκεί όπου και οι δύο πλευρές αντιμάχονται. Σύμφωνα τώρα με τις δηλώσεις του, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την έκδοση των απαραίτητων αδειών για την πώληση ιρανικού πετρελαίου, καθώς και την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Όπως ο ίδιος ανέφερε, συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ το Κατάρ και το Πακιστάν, που λειτουργήσαν ως μεσολαβητές στις συνομιλίες αυτές, δηλαδή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν-Σερβετία, ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Χρύσα Τσίχλη και το τι ακριβώς συνέβαινε μέχρι και χθες. Είχαμε χθες και τις απειλές του κυρίου Τραμπ από πάνω εκεί. Σκίασαν όλη την προσπάθεια ότι θα υπάρξει επίθεση ξανά της Αμερικής εάν το Ιράν συνεχίσει. Όλα αυτά βεβαίως εχθές εξελίξεις από τη Χρύσα Τσίχλη.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των συνομιλιών και μέχρι στιγμής κανείς δεν γνωρίζει επισήμως ούτε τι συζητήθηκε αλλά ούτε και πώς κύλησαν αυτές οι διαβουλεύσεις. Σύμφωνα ωστόσο με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, το μεγάλο αγκάθι ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης δηλαδή, έμεινε εκτός, με τα μέρη να εστιάζουν επί 80 λεπτά στην τήρηση όλων των σημείων του μνημονίου κατανόησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Λίβανο, ο οποίος για τους Ιρανούς αποτελεί κόκκινη γραμμή και απειλεί να υπονομεύσει τη συμφωνία. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η ιρανική αντιπροσωπεία υπέβαλε διαμαρτυρία στην αμερικανική πλευρά μετά τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Άλλα ιρανικά μέσα, ωστόσο, πριν από λίγο μετέδωσαν ότι οι Ιρανοί έφυγαν διαμαρτυρόμενοι από την αίθουσα και αρνήθηκαν να συζητήσουν οτιδήποτε άλλο.
2: Άρα μιλάμε για μια Τεχεράνη που απαντά στις απειλές, επίσης με απειλές, έτσι.
1: Ο κορυφαίος διαπραγματευτής της ιρανικής αντιπροσωπείας σε δηλώσεις του μετά τη λήξη των συνομιλιών, σύμφωνα με ιρανικά μέσα, τόνισε πως εμείς δεν θεωρούμε ότι οι απειλές των Αμερικανών έχουν καμία αξία και συμπλήρωσε πως είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε.
2: Υπάρχει μια αμοιβαία υποψία. Αυτό αποτυπώνεται όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην εικόνα. Στο γεγονός ότι και οι δύο πλευρές απέφυγαν επιμελώς να δοθεί στη δημοσιότητα για την ώρα μια κοινή τους συνάντηση, Χρύσα.
1: Διεθνή μέσα ενημέρωσης, μάλιστα, στάθηκαν στο γεμάτο δυσπιστία κλίμα που επικρατεί στη Λουκέρνη, με την ιρανική αντιπροσωπεία να φτάνει στο σημείο να αποφεύγει ακόμη και μια κοινή φωτογραφία με την αμερικανική πλευρά. Την ώρα, μάλιστα, που στην αίθουσα βρίσκονταν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές μαζί με τους επικεφαλείς από το Κατάρ και το Πακιστάν, μπήκε απροειδοποιητά ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, όπως βλέπουμε. Ο Αραγτσί χαιρέτησε τον Πακιστανό Πρωθυπουργό, κανέναν άλλον, και έπειτα αποχώρησε από την αίθουσα. Η επόμενη εικόνα που είδαμε ήταν ο Αραγτσί με τον Γκαλιμπάφ να μετακινούνται προς την αίθουσα, αλλά καμία εικόνα μαζί με τους Αμερικανούς.
0: Και στον Μιχαλή Γνατίου τώρα, όπου θα μας παρουσιάσει όλη την πλευρά του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, με τις απειλές που είχαμε από χθες το βράδυ και όλο αυτό το οποίο συνέβαινε μέχρι και τις 4:15 που τελικά είχαμε τη συμφωνία σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των μέρων που ήταν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Μιχάλη Γνατίου.
3: Επανήλθε με σκληρό τρόπο ο πρόεδρος Τραμπ στις απειλές εναντίον του Ιράν και είναι κάτι που δεν πρέπει να μας εκπληκτεί, διότι ως γνωστόν είναι και του ύψους και του βάθους, είναι τόσο απρόβλεπτος που είναι ικανός να ξαναρχίσει και τον πόλεμο. Ενώ λοιπόν ο αντιπρόεδρος του Βάνς ξεκινούσε τις υψηλού επίπεδου επαφές του στην Ελβετία, ο Τραμπ από το θέρετρο Camp David απείλησε τους Ιρανούς διαπραγματευτές που βρισκόντουσαν με τον Βάνς, μια ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλούσε και τη διακοπή των συνομιλιών και ίσως και να την προκάλεσε, ακόμα δεν ξέρουμε. Και επίσης συνέδεσε απόλυτα το Ιράν με τις ενέργειες της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Ο Τραμπ τηλεφώνησε στον ανταποκριτή του δικτύου Fox στο Τελαβίβ και μίλησε ξεκάθαρα για επανάληψη των βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν. Ταυτόχρονα, Χριστίνα, έστειλε μήνυμα στους διαπραγματευτές που συνομιλούσαν με τον αντιπρόεδρο του και τον καπρό του, ότι αν φύγουν, προφανώς εννοεί χωρίς πρόοδο από την Ελβετία, δεν θα έχουν χώρα. Εννοεί δεν θα έχουν χώρα για να επιστρέψουν. Τους είπε ότι δεν θα επιστρέψετε καν στη χώρα σας, και εδώ πρέπει να σου πω ότι χρησιμοποιεί μια λέξη για το Ιράν που δεν μπορούμε να την αναφέρουμε στο δελτίο. Είναι τόσο υβριστική. Είναι εκτός αυτού ο πρόεδρος, είναι φανερό. Μίλησε επίσης ότι η Αμερική μπορεί να καταλάβει το στενό του Ορμούς εάν δεν μπορέσει να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, Χριστίνα.
2: Ναι, εντάξει, ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι του ύψους ή του βάθους, αλλά εδώ είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Μιλούσε, έχει δώσει εντολή στο Βάνς για αλλαγή σελίδας, για να χτίσουν μια άλλη σχέση με το Ιράν, και τώρα βλέπουμε έναν οδοστρωτήρα. Γιατί?
3: Ναι. Λοιπόν, όπως είπαμε, βρίσκεται από την Παρασκευή στο Camp David, στο προεδρικό θέρετρο στο Maryland, έξω από την Ουάσιγκτον. Πήγε, υποτίθεται, για να ξεκουραστεί. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που ο Λευκός Οίκος δεν επιβεβαιώνει, φέρονται να συνομίλησαν μαζί του τηλεφωνικά ή να πήγαν το Σάββατο στο Camp David ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ και ο στρατηγός Νταν Κέιν, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, έτσι. Είναι γνωστό, Χριστίνα, ότι και οι τρεις είναι εναντίον της συμφωνίας με το Ιράν. Και οι τρεις θεωρούν ότι η συμφωνία δικαιώνει το Ιράν, ότι δεν είναι νίκη για την Αμερική. Και οι τρεις αξιωματούχοι είναι σημαντικοί για τον πρόεδρο. Και οι τρεις είναι υποστηριχτές του Ισραήλ. Νομίζω όλα αυτά μας δίνουν ίσως την απάντηση.
2: Και διόλου τυχαίο θεωρείς ότι απείλησε το Ιράν και για τη Χεζμπολάχ? Πρώτη φορά το κάνει αυτό δημόσια.
3: Έτσι από το πουθενά, και ενώ είχε διαφορετική γνώμη, ξέρεις. Ναι, είδαμε βέβαια σήμερα αυτή την προεδρική αναφορά στη Χεζμπολάχ. Μέχρι την Παρασκευή θεωρούσε ότι έχει ευθύνη και το Ισραήλ για τις συγκρούσεις, ενώ άλλοι αξιωματούχοι όπως ο Βάνς θεωρούσε ότι μόνο το Ισραήλ έχει ευθύνη για τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ. Πλέον άλλα πιστεύει ο πρόεδρος.
2: Να θυμίσουμε τις δηλώσεις του για τον Νετανιάχου στην ουσία, χωρίς να το κατονομάζει, να δουλεύει το μυαλό, να τα βάλουν κάτω. Ήταν επίσης πολύ ξεκάθαρη η δήλωση.
3: Συμφωνώ. Δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους, πληρεξουσίους τους στο Λίβανο, ώστε να μην προκαλούν προβλήματα. Τύχες πολλά δηλαδή. Αν δεν το κάνουν, σημείωσε ο πρόεδρος, θα χτυπήσουμε ξανά το Ιράν πολύ σκληρά.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείς των δύο χωρών συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Πλέον τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Πρόσθεσε πως οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Πτώση καταγράφουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Τη δυσαρέσκεια του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελληνών συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών συνδικάτων. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της 45χρονης. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του. Υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλό πρωινό. 5:33 πρώτα λεπτά. Η Αίγυπτος προηγείται 2-1 της Νέας Ζηλανδίας. Σας το λέω έτσι αυτό για να το γνωρίζετε όσοι παρακολουθείτε κιόλας. Τάκαρα από το Λαγωνίσι, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο οποίος πηγαίνει προς την Κώστα για να παραλάβει πελάτες να επιστρέψουν, καθώς είχαν πάει για 2-3 μέρες στις Πέτσες. Να σε καλά, Τάκη μου, και να χαίρεσε τον 42χρονο ιό, τον bartender, λέει, ο οποίος ποτίζει τους Νορβηγούς τα καλύτερα ποτά. Και ναι, πραγματικά, Τάκη μου, να κάνει τον ιό του πραγματικότητα και να αποκτήσει αυτό το οποίο θέλει εκεί όπως το σκέφτεται. Και όντως να χρειάζεται να κάνουμε και, να κάνουμε και τεστ, αλκοτέστ και σπουλικές αρκούδες. Να σε καλά. Καλημέρα, καλό πρωινοτάκι μου. Καλές διαδρομές. Καλημέρα επίσης. Πολύ πολύ ζεστές και θερμές καλημέρες και στον Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου με τα τρία πα, για να είμαστε τυπικοί, από την Αστόρια. Να είστε καλά, αγαπητέ Παναγιώτη. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό εκεί στα ξένα, όπου με το διαδίκτυο οι αποστάσεις, όπως ξέρετε, εκμηδενίζονται και είμαστε τόσο κοντά όσο κανείς δεν φαντάζεται. Και σας μεταφέρουμε την καλημέρα μας και εσείς τη δικιά σας από εκεί όπου ζείτε, στην Αστόρια, και εργάζεστε και έχετε δημιουργήσει τη δική σας ζωή. Να είστε καλά, κύριε Παπαπαναγιώτου. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό, όπως και σε όλες και σε όλους, μέσω του διαδικτύου, που είπαμε ότι είμαστε μια πολύ μεγάλη ραδιοφωνική παρέα στα πέρατα του κόσμου, πέραν της απευθείας μετάδοσης εδώ, στον ΣΚΑ 100,3 στην Αττική, αλλά και των συνεργαζόμενων ραδιοφωνικών σταθμών σε όλη την επικράτεια. Το διαδίκτυο πραγματικά φτάνει παντού και είμαστε παντού. Καλημέρες, Τάνια από την Κυψέλη. Καλό πρωινό με το μήνυμά σου μέσω του SMS. Αγίων Ζήνανος και Ζωνά Μαρτύρων, Αγίου Ευσεβίου Ιερομάρτυρος, χρόνια πολλά σήμερα σε όσους και σε όσους εορτάζουν. 6:03 πρώτα λεπτά η ανατολή του ηλίου, 20:51 πρώτα λεπτά η δύση αυτού, οπότε λοιπόν και τα πράγματα θα μπούμε σε διαδικασία νύχτας. Το 168 π.Χ. διεξάγεται η μάχη της Πίδνας. Το 431 αρχίζει τις εργασίες της νέφης σε Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. Το 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά, παρακαλώ πάρα πολύ, ο όρος προπαγάνδα σε εγκύκλιο του Πάπα του Γρηγορίου του 15ου για τη διάδοση της πίστεως. Έκτοτε ο όρος καθιερώθηκε για να συμβολήσει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών. 1941 Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 2010 την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει συντόμως από την οικονομική κρίση εκφράζεται τότε πρόεδρος Αλφα Μπανκ, ο Γιάννης Κωστόπουλος. 1837 γεννιέται ο Ερνέστος Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτονος με σημαντικό πραγματικά έργο στην Ελλάδα. Το 1940 γεννιέται ο Αμπάς Κιαροστάμι, διακεκριμένος Ιρανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ενώ το 1949 σήμερα γεννιέται η Μέριλ Στριπ, βραβευμένη με δύο Όσκαρ, Αμέρικα και ηθοποιός. Το 1969 έφυγε τη ζωή η Τζούντι Γκάρλαντ, τεχνικό ψευδόνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκάμα, Αμερικανά ηθοποιός και τραγουδίστρια. Ενώ το 2015 φύγει από τη ζωή η Λάουρα Αντωνέλη, Ιταλίδα ηθοποιός, που έκανε το όνομα γνωστό έτσι στη soft porno ταινίες της δεκαετίας του 70. Και σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, το 1973, Θεοδόση Πάνου, καλημέρες, καθώς κατέργησε τον Κύφισο. Τζένι Καρέζη και Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο θέατρο Αθήνεων το μεγάλο έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο.

Τραγούδια και μουσική έγραψε ο Σταύρος Χαρχάκος, Ιάκωβος Καμπανέλης, και όλο αυτό το έργο διατρέχει με σατυρικό αλλά και δραματικό τρόπο τη νεότερη ελληνική ιστορία από την Τουρκοκρατία μέχρι και τα χρόνια του Όθωνα στην μικρασιατική καταστροφή. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με την Τζέννη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο. Διονύσης Παπαγιαννόπουλος βεβαίως. Όλα αυτά εκεί, σαν σήμερα, ανεβαίνει το στο καλοκαιρινό θέατρο. Και επίσης είπαμε, ναι, Καζάκος, Καρέζη, Παπαγιαννόπουλος, Κούρος, Περλέγκας, Χρήστος Καλαβρούς και φυσικά τραγούδια ζωντανά από τον μεγάλο, έτσι, φυσικά τον άνθρωπο της Κρήτης, πραγματικά την φωνή της Κρήτης, τον Νίκο Ξυλούρη. Σαν σήμερα επίσης, όχι με πολύ μεγάλο άλμα στον χρόνο, σαν σήμερα επίσης, καλημέρες, καλό πρωινό, φεύγει από τη ζωή το 1987, πραγματικά, πολύ καταξιωμένος ηθοποιός, χορευτής, τραγουδιστής, ο Φρεντ Αστέρ.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους τους αδελφούς. Καλημέρες, να είστε καλά, καλή προετοιμασία των εκπομπών σας που ακούτε εδώ, συντονισμένοι στον Sky. Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλη, καλημέρα Γιάννη Κολογηθά, καλημέρα Μάνο Νιφλή, καλημέρα Άννης Γιώγα, με την αρχή, την διεύθυνση που κρατείς, και να είστε καλά, καλή δύναμη με τον Παναγιώτη Στάθη και όλο το επιτελείο σας. Καλημέρα Νίκο Ποφάντη, καλό πρωινό, και η Αλεξάνδρα Καημένου και όλοι οι συνάδελφοι, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό, καλό πρωινό. Σωτήρη Αταμελίσια εδώ και αυτός. Καλημέρα, να είσαι καλά, Σωτήρη μου. Και η κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων εδώ και εκείνη. Με τα μηνύματά σας, να είστε καλά. Πάντα το η κυρία Μαρία, μαμά Χρύσας, είναι εδώ. Και όλα τα κορίτσια εκεί στο Χαλάνδριο που τις πρωινές ώρες πίνετε το καφεδάκι σας, έτσι ακούτε και ραδιόφωνο. Μετά, κάναν ύπνο ακόμα, το ρίχνετε. Όπως και να έχει νωρίσει ακόμα. Καλημέρες, καλό πρωινό. Και η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράσης δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες επέδειξε στις αρχές τον τόπο που έχει θάψει τη σωρό της 45χρονης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
1: Σε αυτό το χωράφι στο Βατόλα Κοχανίων, περίπου 5 χιλιόμετρα από το σημείο της δολοφονίας, είχε θάψει το άψυχο σώμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη ο 43χρονος δράστης. Σχεδόν ένα 24ωρο μετά τη σύλληψή του, ο σκοπιανός ενοικιαστής της 45χρονης ομολόγησε το άγριο έγκλημα υποδεικνύοντας το σημείο.
2: Δόθηκε ο χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα. Έτσι φτάσαμε και στο σημείο, στο οποίο, αν θυμόμαστε όλοι, είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες από την πρώτη στιγμή, και τελικά σε πολύ κοντινή απόσταση σήμερα το πρωί εντοπίστηκε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση από την πλευρά του δράστη ότι προηγήθηκε ένας διαπληκτισμός.
1: Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ο καυγάς που οδήγησε στη δολοφονία αφορούσε το σπίτι που νίκιαζε από την Σταυρούλα.
3: Εγώ την σκότωσα. Μου έκανε παρατηρήσεις για την κατάσταση του σπιτιού, ότι έκανα ζημιές και δεν το φρόντιζα. Μου μίλησε πολύ άσχημα. Τσακωθήκαμε, την έριξα κάτω και την τραυμάτισα με μαχαίρι.
1: Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η σωρός της 45χρονης φέρει δύο βαθιά τραύματα από μαχαίρι στο θώρακα και χτύπημα στο κεφάλι, πιθανότατα από μεταλλικό αντικείμενο. Κανένα από τα φωνικά όπλα δεν έχει εντοπιστεί. Ο δράστης τοποθέτησε το άψυχο σώμα μέσα σε σακούλες και το μετέφερε στο χωράφι του με ένα επαγγελματικό βαν.
4: Είμαι συντετριμμένος. Περίμενα αυτή την εξέλιξη και από την αρχή, όπως είχα αναφέρει στις αρχές, θεωρούσα περισσότερο πιθανό συγκεκριμένος άνδρας που ενοικίαζε από την αδερφή μου και το σπίτι που διέμενε να έχει σοβαρή εμπλοκή. Όπως και τελικά ομολόγησε.
5: Κανείς δεν το περίμενε αυτό το πράγμα. Ήταν καλό παιδί, ρώτα κάθε μέρα, έκανε εργασίες. Όχι. Ασχολείται με την οικονομία.
6: Τον έβλεπα τακτικά εδώ και έφτιαχνε τα μουρέλα του εδώ, το έδαφος.
1: Οι αρχές δεν πείθονται από τους ισχυρισμούς του δράστη και εκτιμούν ότι ενδεχομένως τα κίνητρα της δολοφονίας να ήταν ερωτικής φύσεως.
7: Νομίζω ότι η άρση του απορρίτου, του τηλεφώνου, θα αναδείξει πάρα πολλά πράγματα και είναι κομβικής σημασίας, κρατήστε το αυτό, για το τι ακριβώς συνέβη.
8: Ο άνθρωπος αυτός, παρότι είναι αλλοδαπός, μένει στα Χανιά 20-25 χρόνια, εργάζεται, δεν, από τις δικές μας πληροφορίες δεν προκύπτει ότι υπάρχει κάποιο οικονομική φύσεως θέμα ή κάποια οικονομική εξάρτηση ή κάποια οικονομική προστριβή με τη γυναίκα. Γι' αυτό και οι αρχές θεωρούν ότι και επιμένουν στο σενάριο ότι ήταν όντως ερωτικά τα κίνητρα.
1: Μετά την ομολογία σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε νέα δικογραφία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.
0: Μόλις 3-1 η Αίγυπτος της Νέας Ζηλανδίας, έτσι απλώς παρακολουθείτε. Σας ενημερώνουμε και εμείς, καθώς βλέπουμε από την ΕΡΤ 1 τον αγώνα. Τώρα, για πάμε λίγο τώρα, θα πάμε στην Μεγάλη Βρετανία μέσω της Αμερικής, διότι ο κύριος Τραμπ προφανώς δεν κάθεται φρόνιμος και ανακοινώνει ότι λέει παραιτείται, λέει, αύριο ο κύριος Στάρμερ. Ο Γιάννης Χανιωτάκης από την Μεγάλη Βρετανία, χθες στο κεντρικό δελτίο.
9: Όπως φαίνεται, το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να αλλάξει πρωθυπουργό για έκτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Κιρ Στάρμερ βρίσκεται από χθες απομονωμένος στην εξοχική κατοικία του Τσέκερ, ζυγίζοντας τις επιλογές του και σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στον Βρετανικό Τύπο, ετοιμάζεται να παρουσιάσει το χρονοδιάγραμμα της παραίτησής του την ερχόμενη εβδομάδα, πιθανώς τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Οι πιέσεις που ασκούνται από το εσωτερικό του κόμματος είναι ασφικτικές. Η ιδιαίτερα μετά την μεγάλη νίκη του εσωκομματικού του αντιπάλου και φαβορή για τη διαδοχή του Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στο κοινοβούλιο μετά από 9 χρόνια. Από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού επιμένουν ότι ο κ. Στάρμερ δεν έχει καταλήξει ακόμα στο τι θα κάνει και βέβαια υπάρχουν και πολλά αναπάντητα ερωτήματα στο αν τελικά θα στηθούν εσωκομματικές κάλπες ή θα δοθούν στην ουσία τα κλειδιά της Downing Street στον Άντι Μπέρναμ και βέβαια για πόσο θα παραμείνει στη θέση του ακόμα ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Σε όλα αυτά τοποθετήθηκε και ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια ανάρτηση η οποία έχει πραγματικά σοκάρει τον πολιτικό κόσμο του Λονδίνου, καθώς ανακοίνωσε την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού πριν το κάνει ο ίδιος.
0: Μία ακόμη είδηση από τη Μεγάλη Βρετανία, διότι σχεδόν τα 2/3 των Βρετανών ψηφοφόρων από όλα τα πολιτικά κόμματα πιστεύουν ότι η απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 είχε αρνητικό τελικά αντίκτυπο στην χώρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Προβληματισμού, τα 2/3 θεωρούν πως το Brexit αύξησε το κόστος ζωής και είχε αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία. Μια δεκαετία μετά, οι Βρετανοί συνειδητοποιούν ότι οι ελπίδες τους για μια καλύτερη ζωή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μένουν ανεκπλήρωτες και ότι το Brexit υπονομεύει την ικανότητα του Ηνωμένου Βασιλείου να διαχειριστεί τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τους ψηφοφόρους, δήλωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων. Στην εσωτερική τώρα εδώ πολιτική επικαιρότητα, η μάχη για την ακρίβεια περνά ξανά στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο Πρωθυπουργός υπερασπίζεται τη νέα πλατφόρμα Ποσοκάνη, τονίζοντας ότι αποτελεί μόνιμο εργαλείο για τους καταναλωτές, ενώ το Πασόκ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αφήνει τα νοικοκυριά να σηκώνουν το βάρος του αυξημένου κόστου ζωής. Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
10: Η νέα πλατφόρμα Πόσο κάνει για τη σύγκριση των τιμών βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή την ακρίβεια και την οικονομία. Ως εργαλείο ενίσχυσης της διαφάνειας υπερασπίστηκε το μέτρο ο Πρωθυπουργός, διαμηνύοντας ότι ήρθε για να μείνει και αποκρούοντας την κριτική.
11: Για αυτούς που το αμφισβητούν ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, είτε από την αντιπολίτευση είτε από την αγορά, ας το συνηθίσουν, διότι το Πόσο κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Η ακρίβεια παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα νοικοκυριά και δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Υπάρχει μόνο συνεχής προσπάθεια σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα.
12: Η πλατφόρμα Πόσο κάνει, την οποία διαφημίζει με την ανάπτυξη του Πρωθυπουργός, ενημερώνει τους πολίτες πόσα χάνουν από το μισθό τους για να πληρώσουν το πανάκριβο καλάθι του νοικοκυριού, όπως έχει εξελιχθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
10: Την αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας αμφισβητεί σύσσωμη αντιπολίτευση.
13: Είναι αναποτελεσματικά μέτρα δεδομένου ότι η κυβέρνηση, αυτή την πολιτική, αυτά τα μονοπόλια, αυτά τα ολιγοπόλια, αυτά τα καρτέλ, τα εκόλαψε η ίδια και κρατάει και την ομπρέλα προστασίας τους.
14: Αυτό που τους λείπει είναι ο αξιοπρεπής μισθός, το επαρκές εισόδημα, είναι η κατάργηση των άδικων έμεσων φόρων.
10: Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εγκαλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης για παροχολογία και ακοστολόγητες προτάσεις.
15: Όταν υπάρχει συνετή οικονομική διαχείριση και δεν τάζουμε στους πάντες τα πάντα, μπορεί να ευρεθεί το πλεόνασμα το οποίο θα μοιραστεί στη συνέχεια στους πολίτες και αυτό θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη.
16: Είναι ο τελευταίος άνθρωπος που έχει το δικαίωμα να με εγκαλεί εμένα για το τι λέω ότι εγώ θα δώσω στον πολίτη εφόσον εγώ θα αλλάξω το παραγωγικό μοντέλο.
17: Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
10: Το πολιτικό θερμόμετρο θα ανεβαίνει στο δρόμο προς τη ΔΕΘ.
0: Λίγη σήμερα τώρα αλλάζουμε θέμα. Η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ την Τρίτη από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι προσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε ολόκληρη την επικράτεια. Θα να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Βάσια Γκανάρα.
18: Η κλιματική κρίση δεν δίνει παράταση, διαμηνύει το αρμόδιο Υπουργείο, απορριπτώντας κατηγορηματικά νέα παράταση πέραν της 22ης Ιουνίου για τις δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων και προειδοποιεί ότι από Τρίτη θα πέσουν καμπάνες. Με την προθεσμία να εκπνέει, χιλιάδες ιδιοκτήτες τρέχουν να συμμορφωθούν με τον νόμο, έστω και στο παραπέντε.
19: Τρέχουν όλοι, αλλά τώρα δεν υπάρχουν χέρια. Έχουν μείνει όλοι πίσω. Και εδώ το δίπλανο οικόπεδο και πάνω εκεί έχει πιάσει φωτιά και δίπλα έχει πιάσει φωτιά. Αυτά είναι κάψιμη ύλη όλοι.
18: Μέχρι στιγμής στην ειδική πλατφόρμα έχουν υποβληθεί 550.000 δηλώσεις.
11: Έχει αποδειχθεί ότι κατοικίες που κινδύνευσαν τα προηγούμενα χρόνια από πυρκαγιές τελικά σώθηκαν γιατί είχαν κάνει ακριβώς αυτούς τους καθαρισμούς. Η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής και ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι ίσως το πιο απλό αλλά και το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας.
20: 60-70% είναι ακαθάριστα. Εγώ με τον συνεργάτη, με τον υπάλληλο που δουλεύουμε μαζί και έχει τρακτέρ, ήταν δύσκολη χρονιά και δεν προλάβαιναν τα δικά. δικά τους οι περισσότεροι.
18: Τα ακαθάριστα οικόπεδα ενισχύουν τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς, ενώ η καθυστέρηση συμμόρφωσης με τον νόμο φουσκώνει και το λογαριασμό στη τσέπη των ιδιοκτήτων ακινήτων. Καθώς όσο πλησιάζουμε προς την εκπνοή της προθεσμίας, οι εργάτες ανεβάζουν το κόστος για τον καθαρισμό.
2: Προσφορά και ζήτηση. Θέλεις τώρα, θα έρθω τώρα. Έχουμε προθεσμία 20 μέρες. Μετά από 20 μέρες η τιμή θα είναι διαφορετική.
21: Αυτή την εποχή για ένα στρέμμα με χαμηλή βλάστηση, για Αττική μιλάμε πάντα, το στρέμμα μπορεί να κυμανθεί από 200 έως 350 ευρώ. Ανάλογα τι έχει μέσα.
18: Από την 1η Μαΐου έχουν εκδηλωθεί 803 πυρκαγιές και έχουν βεβαιωθεί 435 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 443.000 ευρώ. Ενώ το 89% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.
22: Όλα είναι ένα τσιγάρο λάθος. Ο Έλληνας είναι στο παρά να τρέχουμε.
18: Με τις υψηλές θερμοκρασίες, την ξηρασία και την αυξημένη καύσιμη ύλη να προϊονίζονται ένα δύσκολο καλοκαίρι, οι Δήμοι καλούνται να ορίσουν άμεσα σημεία συγκέντρωσης κλαδεμάτων και φυτικών υπολοιμάτων, διευκολύνοντας παράλληλα στη διαχείρισή τους.
0: 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48 ώρο. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οριοθετήθηκαν, να ξέρετε, είχαμε φωτιές δηλαδή, για παράδειγμα στην Αμπελά στην Σύρο και στον Εύρο. Είχαμε 2 φωτιές στην εκεί, όπου η πυροσβεστική διερευνεί πραγματικά τα αίτια των πυρκαγιών και ψάχνοντας βέβαια τον ακριτικό τι ακριβώς έχει γίνει. Τώρα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη, καθώς και τις περιοχές τόσο της Εύβοιας όσο και της Φθιώτιδας. Έχετε αναρωτηθεί, έχουμε αναρωτηθεί άραγε πόσο τουρισμό μπορεί να αντέξει ένα μέρος, ας πούμε για παράδειγμα ένα νησί, με τις αφήξεις να σπάνε κάθε ρεκόρ. Δήμαρχοι δημοφιλών προορισμών επαναφέρουν το αίτημα για τέλος εισόδου σε επισκέπτες στα πρότυπα πόλεων όπως η Βενετία, για παράδειγμα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στις τοπικές υποδομές και υπηρεσίες. Η Μαρία Δωρουδή έχει το σχετικό ρεπορτάζ. Ενδιαφέρον είναι, ακούστε το.
23: Παραλίες που εντυπωσιάζουν, γραφικά σοκάκια και μοναδικού καλούς τοπία είναι οι εικόνες από τα ελληνικά νησιά που μαγεύουν τους τουρίστες. Τι γίνεται όμως όταν τους καλοκαιρινούς μήνες η επισκεψιμότητα υπερδιπλασιάζεται? Το νησί της Σύμης είναι ένα από τα νησιά που ο υπερτουρισμός, ειδικά με τους επισκέπτες της μίας ημέρας, είναι ασφικτικός. Και ο Δήμος από το 2010 ζητά, χωρίς να έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, τέλος εισόδου.
24: Έχουμε 831.000 επισκέπτες το 7μηνο σεζόν. Από αυτούς το μισό εκατομμύριο είναι η ημερήσια εγωμή από τη Ρόδο, όπου επιβαρύνουν και τις υποδομές του Δήμου. 3.000 μόνιμοι κάτοικοι δηλαδή επιβαρύνονται. Τα τέλη καθαριότητας 831.000 επισκεπτών. Θα μπει ένα τέλος πάνω στο εισιτήριο, 3 ευρώ.
23: Από τους 2.500 κατοίκους που μένουν μόνιμα στους Παξούς τους καλοκαιρινούς μήνες, ο αριθμός των επισκεπτών που διανυκτερεύουν στο νησί ξεπερνά τους 10.000.
24: Δεν θέλουμε να αποτρέψουμε τον τουρίστα να έρθει. Εμείς ζητάμε ένα μικρό τέλος που θα καλύψει τις παρεχόμενες σε αυτόν υπηρεσίες. Ο συνάδελφος από τη ΣΥΜΗ μίλησε για 3 ευρώ, εμείς συζητούσαμε για 2 και πραγματικά είναι να απορρίσεις γιατί δεν εγκρίνεται αυτό το αίτημα στο βαθμό που δεν επιβαρύνει και τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή τα χρήματα αυτά θα δοθούν μέσα από το κόστος της ημερήσιας κουραζιέρας.
23: Και ενώ στην Ελλάδα κανείς δεν θέλει να αποτρέψει τους τουρίστες να την επισκεφτούν, η Βενετία είναι η πρώτη τουριστική πόλη στον κόσμο που επέβαλε χρέωση εισόδου. Ο νέος δήμαρχος της πόλης, μάλιστα, έχει προτείνει το τέλος εισόδου στα 50 ευρώ για όσους επιθυμούν να επισκεφθούν την πόλη των Δόγιδων για μία μόλις μέρα. Το 2024 το τέλος εισόδου ήταν 5 ευρώ στους επισκέπτες για 29 μέρες υψηλής επισκεψιμότητας μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου. Το μέτρο επανήλθε το 2025 για 54 μέρες. Ενώ φέτος εφαρμόζεται για 60 μέρες, χωρίς όμως να έχει επηρεάσει τον αριθμό των επισκεπτών και έχοντας αποφέρει 2,4 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα.
0: Πάμε να δούμε και τα έσοδα τώρα, πάμε να δούμε και το χρήμα. Τι αφήνουμε και γενικότερα πώς είναι η κατάσταση για τον τουρισμό. Ο Κωνσταντίνος Αύλος είχε χθες όλα τα στοιχεία, τα παρουσίασε στη Χριστίνα Βίδο.
25: Θετική εικόνα λοιπόν και για το τετράμινο και για τον Απρίλιο. Πάμε αμέσως να δούμε λοιπόν τις τουριστικές εισπράξεις. Στο τετράμινο λοιπόν έφτασαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ με μια ετήσια αύξηση που έφτασε κοντά στο 37%. Μόνο τον Απρίλιο οι εισπράξεις ήταν 1,1 δις ευρώ και εδώ η αύξηση ήταν επίσης δυναμική, ήμασταν στο 9,5%. Και το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η αύξηση, αυτή η άνοδος των χρημάτων έρχεται τη στιγμή που που έχουμε πτώση στην επισκεψιμότητα. Τέλος πάντων, έχουμε μειωμένους επισκέπτες στα ξενοδοχειακά καταλήματα. Πάμε να δούμε τις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις. Οι αφίξεις έχουν μια ελαφρά πτώση 0,8%. Οι διανυκτερεύσεις έχουν μια πτώση στο 1,3%.
0: Επειδή και η Αθήνα αλλά και η Θεσσαλονίκη πλέον δεν είναι απλά μέρη για να περάσουν να πάνε κάπου αλλού, αλλά μένουν και κάνουν τον τουρισμό και τις διακοπές τους οι ξένοι, να σας πω ότι εχθές υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του 45ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Βιβλίου στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, στην πόλη εκεί της Θεσσαλονίκης μας. Το Φεστιβάλ Βιβλίου είναι φέτος αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της πόλης, ενώ το πρόγραμμα υπάρχει μια σειρά παράλληλα εκδηλώσεων και να σας πω ότι το Φεστιβάλ Βιβλίου θα διαρκέσει όσο και, και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Σαντορίνη, τώρα, διότι σε καθολική αποχή από την εξυπηρέτηση των επιβατών κουραζιέρας, προχωρούν σήμερα Δευτέρα οι ιδιοκτήτες και επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων του νησιού, αντιδρώντας την εμφάνιση του νέου και εφαρμογή του νέου μέτρου που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για τη διαχείριση των αφίξεων στα κουραζιερόπλια. Η κινητοποίηση είχε άμεσες και σοβαρές συνέπειες για τη λειτουργία της κουραζιέρας στο νησί, καθώς όλες τις προγραμματισμένες αφίξιμερα κουραζιεροπλοίων έχουν ματαιωθεί και ακυρώθηκαν. Το νέο μέτρο, το λεγόμενο 70-30, προβλέπει ότι 70% των επιβατών των κουραζιεροπλοίων θα αποβιβάζεται στον όρμο Φυρών, δηλαδή το παλιό λιμάνι, και το 30% στο Αθηνιό, όπου πραγματοποιούνται οι οργανωμένες μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία προς τους δημοφιλείς προορισμούς του νησιού. Σύμφωνα με το Λιμενικό Ταμείο, η ρύθμιση αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση των τουριστικών ροών. Ωστόσο, οι επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη κατανομή δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες, επιβαρύνει το ήδη καρωσμένο σύστημα μετακίνησης μέσω του ελεφερίκ και δυσχεραίνει τον προγραμματισμό των οργανώσεων εκδρομών. Όλα αυτά βεβαίως σήμερα στο νησί της Σαντορίνης. Στην Γαστούνη θα πάμε τώρα, διότι τελικά φαίνεται ότι εντοπίστηκε η οδηγός η οποία σκότωσε το σκυλί εκεί, την 15χρονη, αν διάβασα καλά, μικρούλα, το 15χρονο ζώο, το οποίο είχε και προβλήματα όρασης και προβλήματα ακοής. Πάμε να ακούσουμε όμως περισσότερα από τον Ευαγγέλη Κοκολάκο.
3: Μια 60χρονη είναι η οδηγός του αυτοκινήτου που πάτησε και σκότωσε τον αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη. Η 60χρονη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είδε το σκυλί στη μέση του δρόμου και σταμάτησε προκειμένου να μην το πατήσει. Όπως φέρεται να υποστήριξε, περίμενε για λίγο, πίστεψε ότι το ζώο είχε φύγει και στη συνέχεια ξεκίνησε ξανά. Είδα το σκυλί στη μέση του δρόμου. Σταμάτησα για να μην το πατήσω. Περίμενα για λίγο και πίστευα ότι ξέφυγε και ξεκίνησε ξανά. Κατάλαβα ότι το πάτησα, αλλά φοβήθηκα και γι' αυτό έφυγα. Αυτά ανέφερε η 60χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν και άλλα δύο άτομα, ένας άνδρας στη θέση του συνοδηγού και ένα παιδί στο πίσω κάθισμα.
0: Το άλλο μεγάλο πρόβλημα και θέμα της χώρας μας είναι το δημογραφικό, όπως ξέρετε, εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Λιγότερες γεννήσεις, περισσότεροι θάνατοι και ολόκληρες περιοχές που βλέπουν τον πληθυσμό τους να μειώνεται χρόνο με το χρόνο. Νίκος Μαλιαράκης.
4: Δεν μπορεί να συντηρήσει ένα σπίτι, δεν μπορεί να συντηρήσει ένα αυτοκίνητο. Και όταν είσαι οριακά κάθε τέλος του μήνα παίρνει 900 ευρώ, ξοδεύει 900, πώς θα φέρει ένα παιδί στον κόσμο.
5: Νέα ζευγάρια που ούτε καν σκέφτονται να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί.
6: Οι περισσότεροι σταματάνε στο πρώτο. Καλύπτει τη ανάγκη τους με ένα παιδί.
5: Οικογένειες που δυσκολεύονται να αποκτήσουν δεύτερο.
7: Άμα δεν έχεις ένα στάνταρ επάγγελμα, δύσκολα μπαίνεις στο τρυπάκι να κάνεις οικογένεια. Και αν μπεις στο τρυπάκι να το κάνεις, τότε είναι από επιπολαιότητα.
5: Κάπως έτσι, η Ελλάδα γερνά χρόνο με το χρόνο. Σε μια 15ετία, οι γεννήσεις έχουν πέσει σχεδόν στο μισό. Από περίπου 115.000 το 2010, σε μόλις 65.000 το 2025.
8: Σύμφωνα με τον υπολογισμό που είχαμε κάνει πριν δύο χρόνια, με το χειρότερο δηλαδή σενάριο, ο πληθυσμός της Ελλάδας το 2053 θα είναι περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι.
5: Η υπογεννητικότητα για την ελληνική επαρχία έχει πάψει εδώ και καιρό να αποτελεί απλά ένα στατιστικό. Ολόκληρα χωριά ερημώνουν. Στο Δήμο Γρεβενών πέρυσι καταγράφηκαν μόλις 38 γεννήσεις έναντι 400 θανάτων.
26: Συγκλονίζουμε, η καρδιά μου δηλαδή πάει έτσι να σπάσει με τέτοιου είδους συνθήκες που καταγράφονται μπροστά μου. Μόνο δύο χωριά διαθέτουν δημοτικό σχολείο. Από τα 90-100 χωριά που έχουν τα Γρεβενά. Το κάθε χωριουδάκι, το πιο πλέον μικρό χωριουδάκι, είχε το σχολείο του.
5: Το Σεπτέμβριο του 2026, το κατόφλι της πρώτης δημοτικού θα περάσουν λιγότεροι από 70.000 μαθητές και μαθήτριες. Το 2010, τα πρωτάκια ήταν 115.000. Και οι προβλέψεις για τις επόμενες δεκαετίες είναι εξαιρετικά δυσίωνες.
8: Το σημαντικότερο πρόβλημα όλων είναι ότι η γύρανση του πληθυσμού, η οποία θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και δυσβάσταχτη. Η διάμεσος ηλικία του πληθυσμού θα έχει αυξηθεί στα 54 έτη.
1: Η διάμεσος ηλικία πριν 2 χρόνια ήταν στα 45,35.
9: Κάθε χρόνο μια ελληνική πόλη σβήνει οριστικά από το χάρτη. Τα ποσοστά των γεννήσεων βρίσκονται πολύ χαμηλότερα από το όριο που απαιτείται για τη διατήρηση του πληθυσμού. Το 2025 καταγράφηκαν 2.873 λιγότερες γεννήσεις σε σχέση με το 2024.
4: Η νοοτροπία αυτή μας τη χτίζουν. Δεν είναι ότι μεγαλώσαμε κι εμείς μη θέλοντας να κάνουμε παιδιά νωρίς ή οτιδήποτε. Αν τα είχα όλα λυμένα και ήμουν ήσυχος, θα έκανα.
5: Την τελευταία διετία οι θάνατοι ξεπερνούν τις 120.000 και οι γεννήσεις βρίσκονται λίγο πάνω από τις 65. Σε χωριά όπως η Ζήτσα Ιωαννίνων, η δημογραφική γύρανση μοιάζει μία αναστρέψιμη.
12: Κάποια στιγμή μπορεί να μείνουμε και μόνοι μας. Είμαστε οι νεότεροι στο χωριό, πεθαίνουν μεγαλύτεροι, νέος κόσμος δεν έρχεται.
5: Η ελληνική επαρχία εκπέμπει SOS για την άμεση λήψη μέτρων που θα αναστρέψουν την ερημοποίηση των χωριών.
0: Αυτά από εμάς ο Γιώργος Ψάλτης, ήδη στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky. Έχετε την καλημέρα του, θα τον ακούσετε 2 ώρες με πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα και θέματα και δικά σας. 9 με 10 μην χάσετε με τον Άρη τον Πορτοσάλτε, τον κύριο Σκούρα και μαζί με τον καλεσμένο, τον κύριο Χριστονούνη, με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δημοσιονομικά και ιδίως με τα θέματα των εργασιακών ζητημάτων και την έρευνα του ΙΔΟΜ, του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών για το εξαιρετικό. Στις 10.30 κυρία Άννα Διαμαντοπούλου και 1.30 όπως σας είπα και από το πρωί κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Εμείς αύριο το πρωί 5, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: ιστορία του «Όλοι μαζί μπορούμε». Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Θέμα 3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Παρά την ένταση που προκάλεσαν χθες το βράδυ δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα στενά του Ορμούζ και τις προσωρινές εμπλοκές κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα. Οι αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν οι χώρες που μεσολαβούν, Κατάρ και Πακιστάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη, ανακοίνωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ότι το έργο των διαπραγματευτικών αντιπροσωπιών ολοκληρώθηκε και ότι πλέον τη σκυτάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι δύο πλευρές και επιβεβαίωσε ότι συμφωνήθηκε η δημιουργία μηχανισμού που θα διασφαλίσει τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αγκζή. Πρόσθεσε ότι οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται. Ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει πτώση 1,6% στα 79 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση κατά 0,2% στα 76,3 δολάρια το βαρέλι. Πάντως, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενζαμίν Νετανιάχου, δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χεζμπολά, Ναΐμ Κάσεμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στον Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελληνών συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της 45χρονης. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Στο Κατάρ, 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ, ενώ 18 αγνοούνται από έκρηξη και πυρκαγιά που ακολούθησε σε μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου λόγω τεχνικής βλάβης στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα καθώς απέτυχε παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Στο μεταξύ, ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Κύμα καύσωνα σαρώνει την Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό, η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα με ακυρώσεις δημοσίων εκδηλώσεων στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγάη, Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4-6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες

Αυτά για τα κύθυρα, θα σας πω για τα κύθυρα κάποια στιγμή. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά, καλή εβδομάδα. Μπήκαμε και τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού, διότι επισήμως από χθες η μεγαλύτερη μέρα και η μικρότερη νύχτα. Λοιπόν, για από σήμερα τα πάμε, τα ξανά πάμε. Παιδιά, αλλάζει το σύστημα. Πάμε στο ανάποδο, δηλαδή μεγαλώνει σιγά σιγά η νύχτα. Δεν θα την καταλάβουμε βεβαίως αμέσως. Και μικραίνει η μέρα. Θα μου πεις τι να σας πω και τι να μου πείτε. Αυτά είναι τα ζητήματα και τα δεδομένα. Επισήμως το καλοκαίρι ξεκίνησε από χθες, που ήταν και η μέρα του πατέρα. Να πούμε και ένα χρόνια πολλά στον μπαμπά. Γιατί προφανώς η μαμά παίζει καταλυτικό ρόλο, αλλά και ο μπαμπάς. Όχι όλοι οι μπαμπάδες, εντάξει. Όπως και όχι όλοι οι μαμάδες, μην το παραβλέπουμε αυτό. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, Τσάκαρο Δευτέρα. Το ξέρω, το κατάλαβα. Σήμερα μας πιάσανε εκεί πέρα πάλι για αλκοοτέστ στην αρχή εκεί της Βουλιαγμένης. Αλλά σκεφτόμουν το εξής, ρε παιδί μου. Ήταν εκεί ένα κοριτσάκι το οποίο μου λέει, κύριε, φυσήξτε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και λέω, εντάξει, okay, δεν έχεις πιει, αλλά έχεις δίπλωμα, δεν έχεις δίπλωμα. Είσαι ασφαλισμένος, δεν είσαι ασφαλισμένος. Κουβαλάς, τι κουβαλάς. Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Μην με κοιτάς έτσι, Παναγιώτη, γιατί εντάξει. Αλκοοτέστ μόνο κάνουν. Στα υπόλοιπα δεν ξέρουν ποιος περνάει, τι περνάει, τι κουβαλάει, τι δεν κουβαλάει, τέτοια ώρα. Εν τω μεταξύ ήταν και 4 ώρα το πρωί, δεν είναι? Α, τώρα 4 ώρα το πρωί, να σου το πω και αυτό. Εμείς εκεί από το δικό μας το χωριό στο Μαρούς ξεκινήσαμε με 23 βαθμούς, είχε μια δροσούλα, η αλήθεια είναι. Φτάσαμε εδώ στο Φάληρο 27 να δείχνουν τα θερμόμετρα. Άμα 27, 4 και 5, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Βέβαια θα μου πεις, δεν είμαστε Ευρώπη, Ψάλτη. Σωστό και αυτό. Μιλάγαμε με τα παιδιά της σύνταξης για τη νύχτα και μου λέγανε ότι 3-4, λέει, στη Γαλλία έχασαν τη ζωή τους από τις υψηλές θερμοκρασίες. Θα σας πω τώρα για τις υψηλές θερμοκρασίες εκεί, γιατί η αλήθεια είναι τραγέλαφος. Αλλά πριν πάω εκεί στις θερμοκρασίες, ο Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος τώρα εντάξει είναι ευρωβουλευτής, αλλά βεβαίως παραμένει ο άνθρωπος, τέλος πάντων, προγνώστης, τέλος πάντων, μετεωρολόγος κλπ. Έκανε μια ανάρτηση πριν από 6 ώρες, δηλαδή στις 12 η ώρα το βράδυ, και εμφάνισε το εξής, παρουσίασε το εξής, που λέει ότι το 2014, δηλαδή πριν από 12 χρόνια, η γαλλική τηλεόραση παρουσίασε, λέει, ένα υποθετικό δελτίο καιρού για τις 18 Αυγούστου του 2050. Έναν χάρτη που τότε, λέει, πολλοί θεώρησαν υπερβολικό, ίσως ακόμη, λέει, και απίθανο, που έδειχνε θερμοκρασίες, ακούστε, Παρίσι 40 βαθμούς Κελσίου, Κεντρική Γαλλία πάνω από 40 βαθμούς και Νότια Γαλλία έως 43 βαθμούς Κελσίου. 12 χρόνια αργότερα, λοιπόν, σήμερα, Δευτέρα, η πρόγνωση εμφανίζει σε μεγάλο μέρος της χώρας θερμοκρασίες που πλησιάζουν ή και ξεπερνούν εκείνα τα επίπεδα. Η θερμική κλίμακα, λέει, που παρουσιαζόταν τότε ως πιθανό σενάριο για το 2050, γράφει ο κύριος Αρναούτογλου, εμφανίζεται ήδη σήμερα σε πολλές περιοχές της Γαλλίας. Και το πιο εντυπωσιακό είναι, λέει, ότι στα δυτικά παράλια, λέει, της επικράτειας της Γαλλίας,

0: τα οποία παραδοσιακά δροσίζονται από την επίδραση του Ατλαντικού, σήμερα οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες από εκείνες που εμφάνιζε, λέει, το δελτίο το 10, σας είπα, το 14, το 14 για το 50. Θα σας πω όμως και θερμοκρασίες σημερινές για να καταλάβετε τώρα τι πρόγνωση. Και θα μου πεις και πού είναι η Ελλάδα, ψάλτη. Εντάξει, μη βιάζεστε. Από τη μια μεριά λέμε ότι περπατάει η ιστορία και πάμε και να κλείσουμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού με καλές συνθήκες, αλλά... Λοιπόν, ακούστε, στη Γαλλία, λέει, Δευτέρα Τρίτη γενικώς θα έχει περιοχές με 45. Στο Λονδίνο, London Calling, πέφτει ο Στάρμερ σήμερα, σε καλό δρόμο είμαστε. Και κάψωνα και χωρίς πρωθυπουργό, ωραία, 39 βαθμούς Κελσίου. Στο Λονδίνο. Στο Άμστερνταμ, για το Ρότερνταμ έχω να σας πω και πληροφορίες. Το Άμστερνταμ 34 βαθμούς Κελσίου. Έχουν, λέει, να δούνε τέτοιες. Καλά, νομίζω στο... σε κάποιες περιοχές δεν τις έχουν ακουμπήσει τις θερμοκρασίες αυτές. Στο Βερολίνο, Deutschland, yeah, 38 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, λέει, μέσα στο Παρίσι σήμερα και αύριο. Όπου το μεταξύ, παιδιά, έχει ένα χάρτη. Νομίζω τον έχει το χάρτη αυτό και στο meteo.gr που δείχνει τις υψηλές θερμοκρασίες και δείχνει το δυτικό, κεντρικό και δυτικό κομμάτι της Γαλλίας, της γαλλικής επικράτειας, να φλέγεται στην κυριολεξία. Και αυτές οι θερμοκρασίες, να ξέρετε, ακουμπάνε, αλλά όχι τόσο πολύ, μέχρι και την Ιταλία και τα δυτικά Βαλκάνια. Κυρία Σούζη μας έλεγε την Παρασκευή ότι, εντάξει, θα ανέβει η θερμοκρασία σε εμάς αυτή τη βδομάδα, αλλά... Στο Παρίσι 41 σήμερα αύριο. Σας είπα, έχουν 3-4 ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, λέει, από τις υψηλές θερμοκρασίες. Με λίγα λόγια, καλώς ήρθε καλοκαίρι. Βέβαια. Εν τω μεταξύ, να σας πω και αυτό. Επειδή λέμε για τις υψηλές θερμοκρασίες, στο νότιο κομμάτι του ημισφαιρίου, που είναι χειμώνας, λοιπόν, βλέπω, βλέπω Αργεντινή, Χιλή και λοιπά, στο μηδέν οι θερμοκρασίες. Αλλά ξαναλέω, εκεί χειμώνας είναι, έχουν μπει στην καρδιά του χειμώνα, έτσι όπως και στην Αυστραλία. Καλημέρα, πατριώτες εκεί από τη χώρα των καγκουρό, που λένε και οι φίλοι μας και οι ακροατές μας. Καταλάβατε τώρα που βρισκόμαστε. Μην το πείτε ούτε του παπά για τις θερμοκρασίες τις δικές μας. Μην το πείτε, παιδιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Είναι η τελευταία καλά το λέω. Καλά το λέω, έτσι. Τελευταία ολόκληρη εβδομάδα του Ιουνίου. Γιατί την άλλη εβδομάδα είναι Δευτέρα Τρίτη και από Τετάρτη Ιούλιος. Σωστά, σωστά. 6 και 4 με ένα λεπτό καθυστέρηση ήρθε ο ήλιος στην παρέα μας. Το βλέπουμε, το βλέπουμε από ό,τι βλέπω έξω εδώ στα παράθυρα και θα μας κάνει παρέα μέχρι τις 9 παρά 9 πρώτα λεπτά που τελειώνει το δρομολόγιο. Αλλά βέβαια το φως είναι 9 και 4, 9 και 20. Μάλιστα, μου έστειλε ένας φίλος μου χθες. Έχω και τέτοιους φίλους, να ξέρετε, τι να κάνω εγώ τώρα. Στη μεγαλύτερη, λέει, ημέρα του χρόνου για το βόρειο ημισφαίριο, που είναι η μικρότερη ημέρα για το νότιο, ο ήλιος, λέει, δει στην ανατολική Βραζιλία πριν από την Ιρλανδία ή τη Σκωτία. Δηλαδή, η Ιρλανδία και η Σκωτία που είναι στο βόρειο κομμάτι, δει ο ήλιος αργότερα από ό,τι δει ο ήλιος. Άμα δείτε τώρα και τον πώς είναι ο πλανήτης, θα καταλάβετε γιατί είναι υπογωνία. Λοιπόν, και μάλιστα μου δείχνανε και φωτογραφίες την ίδια ώρα από το Λίβερπουλ 8 και 20 που έχει φως κανονικά, και το Σάο Πάολο στη Βραζιλία είναι νύχτα. Εν τω μεταξύ έχω και ένα δικό μου ο οποίος έχει πάει στη... πήγε αυτό σε αυτή την περίοδο, σε καλό δρόμο είναι. Όχι στη Γρυλανδία, στην Ισλανδία, που έχει λείπει πολύ λίγες ώρες νύχτα. Όπως λέει, στο βόρειο κομμάτι της Νορβηγίας. Θα μου πεις πρωί αυτό σε μαράνε ψάλτη. Λέμε, ρε παιδί μου, τώρα να αλλάξουμε λίγο τη συζήτηση. Καταλάβατε τώρα. Γιατί τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Σε γενικές γραμμές. Λοιπόν, γιατί εμείς εδώ έχουμε την καθημερινότητα, η οποία είναι και ιδιόρυθμη και περίεργη και λοιπά. Πολύ αστυνομικό δελτίο με αφορμή τη γυναίκα εκεί στην Κρήτη και τον άνδρα που τη σκότωσε. Την άλλη τη γυναίκα που πάτησε το σκυλάκι στη Γαστούνη. Τι να πω, δεν ξέρω, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, είπε, λέει, φοβήθηκε, λέει, και έφυγε. Μα πάτησε το σκυλί. Κατέβακα, βλέπεις ότι είναι και το ξέρουν, λέει, το σκυλί εκεί στην περιοχή. Και βεβαίως τώρα έχουμε τις επιπτώσεις γύρω από το ζήτημα αυτό. Σήμερα εντωμεταξύ τελειώνει και η ιστορία του καθαρισμού των οικοπαίδων. Να ακούσετε και στο δελτίο ειδήσεων, να ξέρετε ότι κάποιες από τις φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν χθες προέκυψαν από τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Γιατί χθες μου λέγανε, όπως και σήμερα, τα συνεργεία, λέει, τα οποία καθαρίζουν τα οικόπαιδα μπορεί να μην σταμάτησαν ούτε τη νύχτα να δουλεύουν για να προλάβουν να καθαρίσουν. Και υπογραμμίζω, μαύρο χρήμα, σε καλό δρόμο είμαστε. Δεν μιλάει κανείς. Μούγκα στη στρούγκα για το ζήτημα αυτό. Αλλά. Από αύριο ξεκινάνε και οι έλεγχοι, λέει, αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους καθαρισμούς ή όχι των οικοπαίδων. Άκουσα και μια δήλωση που έκανε ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Τσίγκα, τον οποίο πολύ τον εκτιμώ, που έλεγε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, πέρυσι ήταν περίπου 702.000, λέει, ιδιοκτήτες οι οποίοι μπήκαν, δήλωσαν ότι τα καθάρισαν. Φέτος προς το παρόν είναι γύρω στις 600.000, αλλά μπαίνουν, λέει, συνέχεια και φορτώνουν το σύστημα με δηλώσεις. Καταλαβαίνετε πόσοι δεν έχουν δηλώσει, ε. Αλήθεια, σε αυτούς που δεν δήλωσαν και πέσαν, αν πέσαν πρόστιμα ή προστήματα, που λέει άλλος φίλος μου στην παρέα που κουβεντιάζουμε, έχουν πληρωθεί τα πρόστιμα αυτά, πρώτον. Δεύτερον, όντως γίνονται έλεγχοι? Διότι, ναι, να συνδράμουν οι πολίτες βεβαίως όσο μπορούν, με τις δυνάμεις οποίες έχουν. Αλλά αλήθεια, μπήκαν πρόστιμα πέρυσι και πληρώθηκαν όλα? Εδώ σας θέλω. Εδώ σας θέλω. Και όχι αλλού. Τι γίνεται κατά τα άλλα, πώς πάνε τα πράγματα με την ακρίβεια? Γιατί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το πόσο κάνει. Είδα και την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός χθες. Τη διάβασα με τα προσοχής, η αλήθεια είναι. Τώρα ο ίδιος τη γράφει, άλλος τη γράφει, δεν έχει σημασία, σας το έχω πει. Λοιπόν, αλλά έβλεπα και το ρεπορτάζ της κυρίας Μανιφάβα στην εφημερίδα Καθημερινή χθες για το... Αποκαλύπτει, λέει, το πόσο κάνει τις μεγάλες διαφορές, λέει, τιμών σε ίδιους κωδικούς στη χώρα μας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες. Και αναρωτιέμαι και λέω, γιατί οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάποια προϊόντα, δεν λέω για όλα για να μην είμαστε και υπερβολικοί, ότι είναι φθηνότερα? Δηλαδή, τι κάνει, ας πούμε, η Κύπρος που ένα πελτέ ντομάτα εμείς τον πουλάμε 5,49 και στην Κύπρο έχει 4,02. Δηλαδή, ο πελτέ ντομάτας, ο πελτές, είναι 1 ευρώ και 47 λεπτά φθηνότερος. Είναι το ΦΠΑ. Και αν είναι το ΦΠΑ, γιατί εκεί περνάει και εδώ δεν περνάει? Καταλάβατε τι εννοώ? Διότι λέμε εμείς εδώ πέρα, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε, γιατί άμα το κάνουμε δεν θα περάσει, λες, στην κατανάλωση. Γιατί στην Κύπρο, γιατί περνάει? Η Κύπρη είναι πιο μάγκης από εμάς. Θα μου πεις, πρωί-πρωί φωνάζει, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Γάλα, λέει, πρώτης βρεφικής ηλικίας στην Ελλάδα, λέει το ρεπορτάζ της κυρίας Μανιφάβα, 28,63, στο Βέλγιο 16,86, 12 ευρώ παρακάτω, φθηνότερο. Γιατί? Οι Βέλγοι είναι πιο μάγκες από τους... Και οι Βέλγοι τι μισθούς παίρνουν σε σχέση με εμάς εδώ? Γιατί αυτά πάνε συγκερασμός, καταλάβατε. Γιατί ακούω τον Πρωθυπουργό να λέει είναι μεγάλη μάχη για την ακρίβεια. Ναι, ρε παιδί, μεγάλη μάχη, συμφωνώ. Αλλά επειδή η ακρίβεια είναι, λέει, και στο επίκεντρο της, πώς το λένε, της προεκλογικής περίοδου που ξεκινάει σιγά σιγά, μαθαίνουν περιοδίες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς ετοιμάζεται, παίρνει τηλέφωνα, ζητάει αυτό να φτιάξει ψηφοδέλτια και τα σχετικά. Okay. Και πάνε, λέει, πρωτοκλασσάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και επειδή ξαναλέω η ακρίβεια είναι εδώ και μας χτυπάει κάθε μέρα την πόρτα, είναι μέσα να περάσω. Πέρνα! Κατάλαβες, φίλε ακροατή? Πάμε παρακάτω. Γιατί τα έχω πάρει στο κρανίο με την ακρίβεια. Λοιπόν, δημητριακά στην Ελλάδα, λέει, ένα προϊόν, συγκεκριμένο προϊόν, ξαναλέω, αυτό είναι επεξεργασία της Καθημερινής από τα πόσο κάνει. Δημητριακά, λέει, 10,24 στην Ελλάδα, στο Βέλγιο 6,64, στην Πορτογαλία 7,57, στην Ιταλία 6,91. Εμείς τι είμαστε, ρε παιδί, πιο μάγκες? Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Μπορεί να γελάω, αλλά δεν γελάω. Το καταλάβατε, έτσι. Λοιπόν, στα μακαρόνια δε, νούμερο 5. Δεν είναι πολύ λεπτά τα 5, τα 8 είναι λεπτά. Αυτά μου αρέσουν εμένα. Μη γελάς, νεαρέ. Λοιπόν, το νούμερο 5 στην Ελλάδα είναι 2,15. Στο Βέλγιο είναι πιο ακριβό. 3,18. Α, μ' αρέσουν αυτά. Στην Πορτογαλία 2,18. Στην Κύπρο 2,20. Α, είμαστε πιο φθηνοί στα μακαρόνια. Αλλά στην Ιταλία, λέει, που οι Ιταλοί ξέρουν από καλά μακαρόνια, 1,5 ευρώ. Α, μάλιστα. Λοιπόν, το τζιν, όχι το τζιν, μην το πάμε, μην πάμε στο τζιν, δεν πειράζει. Στο τζιν. Καλά, πάλι ακριβή είμαστε και στο τζιν. Πίνετε τζιν, πήγε και μια φορά με πιες ψυχή μου, ρε παιδί μου. Δεν είμαι και το αλκοόλ πολύ, αλλά αυτό δεν είναι αρνού, παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, στα μπισκότα είμαστε οι πιο ακριβοί. Όχι εμείς, νομίζω οι Γάλλοι είναι πιο ακριβοί από εμάς. Αλλά εμείς ανήκουμε στους ακριβείς. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω όμως, ρε παιδί μου, για το γεγονός της ακρίβειας. Είναι μεγάλο ζήτημα η ακρίβεια. Για τα καύσιμα πάντως είδα καλή εικόνα σήμερα. Αύριο θα τα πούμε και με τον άνθρωπό μας, τον κύριο Ασμάτογλου, για να κλείσουμε έτσι και το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Είδα το πετρέλαιο 1,54 σε νυχτερινό πρατήριο. Είδα 1,91 την... Θα μου πεις 1,91 είναι φτηνή η βενζίνη ή ψάλτη. Ναι, είναι φτηνή σε σχέση με αυτά που ξέραμε, τέλος πάντων. Δεν λέτε καλά που φαίνεται να υπάρχει συμφωνία, αυτή η συμφωνία η οποία ανακοινώθηκε πριν κάνα δίωρο και εκεί που ανέβαινε το Brent και είχε φτάσει σχεδόν τα 81 δολάρια την ώρα που ξύπνησε το μάτι το δικό μου κατά τις 3 παρά, βλέπω τώρα να υποχωρεί και είναι στα 79,4. Με μια υποχώρηση της τιμής κατά 1,4%, 2% κάτω το αμερικάνικο, το λεγόμενο ελαφρύ, που είναι στα 75,7. Δόξα το μεγάλο δύναμο, δόξα. Γιατί την άλλη εβδομάδα που τελειώνει και ο μήνας, που σας είπα, την Τρίτη, πολύ φοβάμαι ότι θα τελειώσει ή ένα κομμάτι θα μειωθεί της ενίσχυσης του πετρελαίου κίνησης. Πολύ φοβάμαι ότι μάλλον θα τελειώσει το 15 λεπτό και μακάρι να είναι ένας 30 και 15-45, για να δούμε πότε θα πέσουν και οι τιμές των προϊόντων. Αν θα πέσουν οι τιμές, γιατί και αυτό δεν είναι σίγουρο. Ε, δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο. Μακάρι όμως, μακάρι με τα καύσιμα. Α, εντωμεταξύ στα νησιά 2-13 μου λέγανε. Τώρα που λέω νησιά, να σας πω, συγγνώμη τώρα γιατί αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Την Παρασκευή επληροφορήθην. Αλλά δεν είχαμε τελειώσει η εκπομπή, δεν μπορούσα να ξαναμπω μέσα να διακόψω το πρόγραμμα. Το μεσημέρι λέει. Ακυρώθηκε, λέει, μια πτήση για Μήλο. Και βγήκε μια ανακοίνωση, λέει, στο αεροδρόμιο. Ήταν ένας φίλος μου που πήγαινε για Μήλο. Λοιπόν, και του λένε ότι μπορείτε να φύγετε να πάτε, λέει, στο ξενοδοχείο που σας είπα αυτό. Και λέτε αύριο το πρωί, λέει, το Σάββατο, είτε 7 είτε 11, να μπείτε, λέει, σε μια πτήση. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Εν τω μεταξύ, και πτήσεις άλλες, κυρίως, λέει, του εσωτερικού. Με καθυστέρηση μεγάλη, μου λέγανε για τα κύθυρα, γι' αυτό ακούσατε τα κύθυρα στην αρχή. Πτήση, λέει, την περασμένη Παρασκευή, που ήταν προγραμματισμένη να φύγει 1:05, έφυγε 3, με 2 ώρες καθυστέρηση. Και άλλα πράγματα, λέει, είπε ο πιλότος, όταν μπήκαν στο 72 θέσεων αεροσκάφος για τα κύθυρα, σε σχέση, λέει, με αυτά που τους έλεγε το προσωπικό, θα πεις, το προσωπικό εδάφος του αεροδρομίου, μπορεί και να μην είχε πλήρη ενημέρωση. Αλλά, λέει, οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν, λέει, πολλές πτήσεις, το σύστημα δεν μπορεί να χωνέψει τόσες πολλές πτήσεις, οπότε έχουμε καθυστερήσεις κλπ. Συν το γεγονός ότι αυτές οι καθυστερήσεις προκαλούν και αλλαγές και αρκετή ανησυχία στον κόσμο, κυρίως ξένους που έχουν έρθει στον τόπο μας. Αλλάζουν, λέει, εξόδους για το αεροπλάνο. Εκεί που περιμένανε, ξέρω εγώ, λέει, στη Β18, τους είπανε Β25, δεν το καταλάβανε και τρέχαν αλόφρονες, λέει. Παρασκευή μεσημέρι. Τι γίνεται, παιδιά? Έτσι θα πάμε μπροστά? Έτσι θα πάμε μπροστά, ε? Okay. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλή εβδομάδα. Πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο, μάλλον τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, υποκράτους 33.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
5: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του ορμούς, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Πλέον της και η Ιταλία αναλαμβάνουν τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, η νομάρχη του νομού Σοφή Μπροκάς δήλωσε σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωση ότι τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στα περίχωρα του Μπορντό εξαιτίας του καύσωνα. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη με εντολή του αρμόδιου υπουργού οι προσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Δεν θα μπει ποτέ το τραγούδι. Ακούμε, είναι εισαγωγή ακόμα. Πότε θα μπει, 8 παρατέταρτο, 9 παρα 20, τι ώρα θα μπει, κύριε Τσιράρεφε. Καλημέρα σας, κύριε και κύριε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλή εβδομάδα. Ξέρω. Τσακαλώ Δευτέρα, ξέρω. Συνομιλώ όση ώρα ακούτε τους τίτλους των ειδήσεων με μια φίλη ακροάτρια από τη Θεσσαλονίκη. Δεν λέμε ονόματα για να μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, στο ερώτημα που έβαλα, λέω για το αν πέσαν τα πρόστιμα πέρυσι, μου λέει σε εμάς εδώ λέει, στα Βόρεια πέσανε λέει τα πρόστιμα. Ένα χιλιάρικο είναι το πρόστιμο. Λέω καλά ρε παιδί μου, ένα χιλιάρικο, λέω πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά όντως. Λέω φέτος το καθαρίσατε, μου λέει κοίταξε να δεις. Συνεργείο λέει φέτος. Το ένα λέει μου πελήγε να καθαρίσει ένα οικόπεδο δύο στρεμάτων. Αν λέει αλήθεια ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλώ, δεν ξέρω. Μου λέει ένα χιλιάρικο, αλλά υπήρχε λέει άλλο συνεργείο που είπε 500 ευρώ. Για καταλάβετε τώρα τι γίνεται τώρα. Καταλάβατε τώρα το σύστημα. Σας λέω, αν υπάρχουν αυτά τα συνεργεία, δουλεύουν 45 μέρες. Τόσο δεν δουλεύουν, γιατί δεν υπάρχει προγραμματισμός πιο νωρίς, γιατί δεν ξέρεις, άμα θα πας πιο νωρίς, θα ξαναφουτώσει το, πώς το λένε, το χορτάρι. Οπότε δουλίτσα δεν κάνουμε. Λοιπόν, δουλεύουν 45 μέρες, βγάζουν καλά λεφτάκια. Και ξαναλέω, μαύρα. Πιο μαύρα δεν γίνεται. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Δεν υπάρχει αυτά που μου γράφει, δεν υπάρχει. Λοιπόν. Τέλος πάντων, τώρα καταλάβατε, ξαναλέω. Υπογραμμίζω πάντως ότι χθες είχαμε αρκετά περιστατικά πυρκαγιών και λόγω του αέρα. Κάπου πήρε μου λέγανε για τη Σύρο ότι ενδεχομένως λέει η φωτιά να προκλήθηκε από τέτοιες ιστορίες. Χθες εντωμεταξύ, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είχε καμιά 90 λέει φωτιές. Και σήμερα πάλι θα έχουμε περιστατικά, σας το λέω να το ξέρετε, διότι δουλεύουν τα συνεργεία τώρα για να μην έχουμε τα πρόστιμα. Βέβαια. Να σας πω, επειδή λένε για τα στενά του Ορμούζ ότι είναι κλειστά, λέγανε κλείνουμε, λένε οι Ιρανοί κλπ. Αυτή την ώρα πάντως που μιλάμε, πρώτη φορά βλέπω 2, 4, 6, 7, καμιά δεκαριά πλοία, τα πιο πολλά από τη ρότα που έχουν βάλει οι Ιρανοί. Δίπλα έπεσα. Οι Ιρανοί από πάνω. Και έχει και ένα πλοίο, το οποίο αυτό τι πλοίο είναι, για να δούμε εδώ πέρα τι πλοίο είναι. Ένα South Africa Prosperity λέει εδώ πέρα, το οποίο περνάει κοντά πάει, αυτό είναι oil tanker και πάει στο Ιράκ, στην Μπάσρα. Καλά λέω. Μπάσρα, μπράβο, στο Ιράκ πάει να φορτώσει. Είναι, μεταφέρει καύσιμα. Αλλά το ένα παιδιά από αυτά τα πλοία, το οποίο... Αυτό είναι το γαλλικό. Όχι, το γαλλικό μεταφέρει, είναι LNG tanker. Πω, είναι εντυπωσιακό να κάθεσαι να παρατηρείς τα πλοία. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, βλέπω ένα το οποίο είναι ένα τεράστιο, παιδί, το συντώ τεράστιο. Αυτό είναι που έχει μήκος 340 μέτρα και πλάτος 60. Oil tanker με σημαία Γκάμπια. Μπορεί να είναι, τέλος πάντων. Έλβα είναι το τίτλος του ονόματος του πλοίου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι καιρό είχα να δω, ξαναλέω, από αυτά τα οποία έχουν ανοιχτούς τους πομπούς και μεταφέρουν καύσιμα. Λοιπόν, και προσπαθούν εντωμεταξύ, πάλι βλέπω και κάποια που μεταφέρουν, πώς τα λένε, οχήματα, αυτά τα ειδικά, τα τεράστια πλοία τα οποία μεταφέρουν αυτοκίνητα στην ευρύτερη περιοχή, γιατί είχαν μπλοκάρει, όπως καταλαβαίνετε, τα... οι ροές να μπουν, να βγουν, πού θα τα πάνε τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα να πω στο... Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου γιατί μακριά δεν βλέπω, Ελένη μου, όπως καταλαβαίνεις. Μεγαλώσαν τα παλικάρια. Το μεταξύ, συγγνώμη, μην πω τις καλημέρες. Χθες είμαι με μια παρέα, και... αλλά δεν το έχω το τραγούδι με αυτό, γιατί τους το είπα, θα το παίξουμε το τραγούδι αυτό σήμερα να το ακούσουν. Του Ζουγανέλη, πώς είναι ο τίτλος του Ζουγανέλη και διευθυντά? Ο Μακρυμάλης, μπράβο, αλλά δεν το έχω. Εντάξει, το χρωστάω αύριο. Να ακούσουμε το Μακρυμάλι. Τι το θες το Μακρυμάλι? Τι το θες το Μακρυμάλι? Λοιπόν, καλημέρα κυρία Αφροδίτη, καλημέρα, χαιρετισμού στα Βρυλίσια. Καλημέρα στη φίλη μου τη Βούλα στο Παγκράτη, το Σπύρο στην Πεντέλη, το Στέφανο στο Γέρακα και το Σπύρο στο Βοτανικό. Και στέλνω μισό λεπτό γιατί έχω κι άλλες καλημέρες εδώ πρωινές. Μ' αρέσετε να ξέρετε. Γειτόνισσα, καλημέρα. Δεν ήμουνα το Σαββατοκυριακό, έλειπα, οπότε δεν ξέρω τι έγινε με τη λαϊκή. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, καλή διαδρομή για Ασπρόπυργο, η κλασική διαδρομή. Γεια σου Βασίλη. Ο Βασίλης μετά από 6 εβδομάδες λέει στη δροσερή Σαλαμίνα, είναι πάλι λέει στο χωριό στη Βόρεια Αυστρία, στα 850 μέτρα υψόμετρο και στους 33 βαθμούς Κελσίου λέει. Και λόγω υγρασίας μπορεί να αισθάνεσαι λέει 45 βαθμούς. Τι θες την αυτή, ρε Βασίλη, κάτσε εδώ Σαλαμίνα. Θα μου πει τώρα. ό,τι θέλουμε εμείς θα κάνουμε. Σωστό και αυτό. Χαιρετισμούς, Βασίλη μου, καλημέρα. Γεια σου, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν, καλημέρα, Πέννη. Πού πάει ο μπαμπάς? Στο Αμπού Ντάμπι. Καλό ταξίδι, λοιπόν, στον μπαμπά Πέννη. Τα καλύτερα. Εύχομαι και να επιστρέψει και γρήγορα. Ε, τι λες κι εσύ. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλημέρα. Τι γίνεται, λέει, με τις οπτικές ίνες? Σκάβει, λέει, για οπτικές ίνες, λέει ο ένας, σκάβει μετά ο άλλος. Σκάβει μετά ο τρίτος. Ακολουθεί, λέει, όχι, η τέταρτη που βάζεις. Θα αναφέρεσαι, μην πω ονόματα, δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι αυτοί τα βάζουν εν αέρια. Αυτοί τα βάζουν στα καλώδια του ρεύματος. Ενώ οι άλλοι σκάβουν κανονικά. Μα το θέμα δεν που σκάβουν. Που δεν υπάρχει προγραμματισμός είναι το θέμα, αγαπητέ Παναγιώτη. Σε εμάς την περιοχή μας ήτανε για να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Ήρθαν, περάσανε οπτικές ίνες στη μία πλευρά του δρόμου και στην άλλη πλευρά του δρόμου. Ήρθανε μετά, ξύσανε και βάλανε άσφαλτο και δεν πέρασαν, ξέρω εγώ, κάνα δύο μήνες. Ξανασκάψανε για να περάσει και ο τρίτος παρέας. Και το πιο εντυπωσιακό απ' όλα ήταν όταν ήρθε ο τρίτος να περάσει οπτικές ίνες, που έκοψε τις οπτικές ίνες των άλλων. Γιατί μπήκανε με ένα σύστημα, ξέρετε τώρα αυτό που κάνει την τρύπα, έχουν βρει κάτι καινούργια τώρα, και πήρε παραμάζωμα ότι είχε και δεν είχε. Αυτά είναι τα ωραία τα ελληνικά. Αυτά είναι αποθέωση. Καλημέρα, Νίκο. Κάτι πρέπει να γίνει, λέει, μετά το Χαϊδάρι. Είναι κινητοποιημένη, λέει, η έξοδος προς Ελευσίνα. Για να δω τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, όντως έχει κίνηση, όχι πάρα πολύ όμως. Σε κάποια σημεία, αγαπητέ Νίκε, έχει κίνηση. Στο Χαϊδάρι, όχι, είναι πιο χαμηλά από το Παλατάκι. Έχει κάποια σημεία, εκεί στο Βοτανικό Κήπο, η κίνηση όμως είναι νορμάλ μέχρι που φτάνετε σχεδόν στο ύψος Σχιστού Σκαραμαγκά. Μετά όμως, μετά τη λίμνη εκεί πέρα, τη κλασική και μη εξαιρετέα Κουμουνδούρου, ανοίγουν τα πράγματα. Λοιπόν, για να δω τώρα μια και λες κίνηση. Στο ρεύμα ανόδου πάλι κλασικά το ποτάμι, που είναι ο Κολλιό Μιχάλης. Στο Καματερό, εκεί στη Λεωφόρο Φιλής, η κλασική κίνηση πρωί-πρωί. Είναι κλασικά σημεία στα οποία. Για να δω η παραλία. Η παραλία είναι πάρα πολύ ωραία, εξαιρετική. Μπράβο στην παραλία, χαιρετισμούς. Λοιπόν, εδώ στη Ποσειδόνος θα τα ανοίξουν, θα τα τελειώσουν τα έργα φέτος ή θα πάει αργότερα? Τι γίνεται? Δεν μιλάει κανένας, ε? Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, πώς το λένε, ποινή για το γεγονός ότι ο αρχικός προγραμματισμός πάει όπου πάει? Και την ταλαιπωρία που υφίστανται οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτό το κομμάτι του δρόμου. Δεν ενοχλεί κανέναν το γεγονός ότι έχουμε τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση αυτής της υπόθεσης? Προφανώς όχι, ε. Η Άννα μου λέει, χαλάρωσε, μου λέει, άνθρωπε μου, πρωί-πρωί μόλις ανοίξαμε το μάτι μας να χτυπάς το τραπέζι σαν την πόρτα για την ακρίβεια. Μα το λέω γιατί τα έχω πάρει από χθες, Άννα, και επειδή κάπου πρέπει να τα πω κι εγώ, Έρμος. Χθες τα έλεγα στο σπίτι μέσα. Μ' άκουγε ο σκύλος ο Έρμος, με κοιτούσε, ας πούμε, τα μάτια είχαν βγει έξω. Μα διάβασα τα ρεπορτάζ. Και λέω, δεν μπορούσα να μιλήσω. Λέω, δώστε με ένα μικρόφωνο να τα πω τώρα στον αέρα. Τα είπα σήμερα το πρωί. Εν τω μεταξύ, ξέχασα, γιατί άκουσα μετά, λέει, ο Άρης έχει καλεσμένους για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, λέει, με το ασφαλιστικό κλπ. Έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, ε! Διότι, λέει, από το 29, η κυρία Ρούλα Σαλούρου, δεν έχω διαβάσει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, ο ΕΦΚΑ, λέει, επιστρέφει, λέει, στα ελλείμματα από το 2029. Τώρα πως έχουμε 26, 27, 28, 29, ήρθε. Χτυπάει την πόρτα το 29, μη γελάτε. Στο 1,27 δισεκατομμύρια θα φτάσει η τρύπα, λέει, το 30, λόγω της γύρανσης του πληθυσμού και της συρρήκνωσης του εργατικού δυναμικού. Μπα, μα πως, αφού είπαμε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα όσον αφορά τα δεδομένα της συγκεκριμένης ιστορίας. Μέχρι, λέει, το τέλος της δεκαετίας, φίλοι ακροατές, οι δαπάνες για τις συντάξεις αυξάνονται ταχύτερα, λέει, από τα έσοδα που προέρχονται, λέει, από τις εισφορές. Εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω, γιατί πώς το λέμε, μεσολάβησε το Σαββατοκυριακό, για τα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν, λέει, χαόδεις διαφορές μεταξύ του Βορρά και του Νότου. Καλά που υπάρχει αυτό, πώς το λέμε, ρε παιδί μου, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Δεν είναι καταπληκτικό, θα μου πεις, η κάθε μία χώρα βλέπει τα δικά της ζητήματα. Σωστό και αυτό, δίκιο έχει το όλοι. Αλλά Είναι η νύχτα, λέει, με τη μέρα όσον αφορά. Θα μου πεις, έτσι ξεκινάει μια διαπραγμάτευση, ψάλτη. Σωστό, αλλά ξαναλέω, μιλάμε για ευρωπαϊκές χώρες, ε. Μάλιστα. Δηλαδή σκεφτείτε να ήμασταν και εχθροί, τι θα γινότανε. Τώρα είμαστε φίλοι, καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, πίνουμε ένα καφέ. Λέμε αντε γεια μας. Όχι, το λέμε το γεια μας. Το λέμε εμείς το γεια μας. Οι άλλοι λένε ό,τι θέλουν, δεν έχει σημασία. Αλλά έρωτες και πάθη η Ευρώπη, ε. Διάβαζα σήμερα ένα πολύ ωραίο άρθρο του κυρίου Παύλου Τσίμα για τον Παπανδρέου. Γιατί σαν αύριο είναι 30 χρόνια, παιδιά, μια γενιά που πέθανε ο Παπανδρέου. Πόπο, το θυμάμαι σαν τώρα. 1996, δούλευα 3 χρόνια. Λοιπόν, ο πατέρας μου ήταν έτοιμος και αυτός να ξεκινήσει το μεγάλο του ταξίδι. Και πήγα στο σπίτι, ήταν στο σπίτι ο μπαμπάς, ξαπλωμένος εκεί στο κρεβάτι του. Έχει γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου του Παπανδρέου και του το λέω στο αυτή του πατέρα μου. Λοιπόν, δεν αντέδρασε ο πατέρας μου. Τ' άκουσε όμως, γιατί μετά μου έκανε κάποια σχόλια. Αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν είναι το θέμα. Διάβαζα λοιπόν στο τζίμα σήμερα. Για δύο κείμενα, λέει, του Παπανδρέου. Το ένα, λέει, το 1987 ήταν, λέει, μια συνέντευξη που είχε δώσει σε ένα προοδευτικό αμερικανικό περιοδικό, το NPQ. Στο κείμενο αυτό, λέει ο Παύλο Τσίμας, ο Παπανδρέου έκανε, λέει, μια κριτική αποτίμηση των πολιτικών ενισχύσεων της αγοραστικής δύναμης. Από τότε είχαμε θέματα εμείς, ε. Λοιπόν, έθετε ως κεντρικό πολιτικό στόχο τον έλεγχο των ελλειμμάτων του δημοσίου. Έλα ρε παιδί μου. Πάμε παρακάτω. Έχουμε περίπου, έγραφε, διπλάσιους εργαζόμενους στο δημόσιο από όσους απαιτούνται για την παραγωγή κρατικών υπηρεσιών. Αναγνώριζε ο Παπανδρέου όλα αυτά, έτσι, την προσέλκυση επενδύσεων και την αύξηση της παραγωγικότητας ως το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Η παραγωγικότητα και σήμερα είναι πρόβλημα. Που πόσα χρόνια είναι, από το 87, 97, 7, 17, 27, 40 χρόνια. Παραέλα 40. Μάλιστα. Και το δεύτερο κείμενο, λέει, είναι η ομιλία του, λέει, στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο το Δεκέμβρη του 1993, που είχε πει τότε, λέει ο Ανδρέας, είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε το χρέος θα αφανίσει το έθνος. Και ξέρουμε τη συνέχεια. Και τώρα έρχονται οι απόγονοι, οι πολιτικοί απόγονοι, γενικώς, όχι του Πασόκ, και θυμούνται τον Ανδρέα κάποιοι. Και κουνάνε και το χέρι και λοιπά και λοιπά. Οκ. Okay. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Γιατί ο νεαρός εδώ απέναντι. Α, ήθελα να πω δηλαδή ότι ανοίγει πάλι συζήτηση για το ασφαλιστικό, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς ανοίγει συζήτηση για το ασφαλιστικό. Μία, το τεράστιο θέμα της υπογεννητικότητας και του δημογραφικού, που αυτόματα, αλληλένδετα, ως κρίκος μιας αλυσίδας, επηρεάζει τα του ασφαλιστικού. Τώρα για ποιες ηλικίες, δεν ξέρω αν δεν υπάρχουν ηλικίες ή όχι, και από την άλλη μεριά δεν ξέρω τι θα γίνει και με τα χρήματα τα οποία θα δίνει το σύστημα πλέον. Αν δεν διαφοροποιηθούν τα πράγματα με βάση αυτά που είπε την προηγούμενη εβδομάδα και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος για το ασφαλιστικό και για το, τα, πώς τα λένε, τα ασφαλιστικά συστήματα γενικότερα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, δεν έχω άλλο χρόνο, θα τα πούμε αμέσως μετά όμως. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet. Με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 9 λεπτά πριν από τις 7, Sky 100.3. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λέει ο φίλος μου ο Γιάννης, ο οποίος υπογράφει ως οικονομολόγος τα εξής. Καλημέρα, λέει, από bypass Εβός μου. Οι πολυεθνικές, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης, πουλάνε ακριβά στην Ελλάδα γιατί μπορούν. Όσο οι Έλληνες τα ψωνίζουν, λέει, τα προϊόντα τους, τόσο και αυτοί θα πουλάνε υψηλά. Έτσι λειτουργεί, λέει, ο καπιταλισμός, προσφορά και ζήτηση. Όσο, λέει, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στην Ελλάδα θα έχουν το 20%, λέει, της κατανάλωσης, ενώ, λέει, στη φτωχή Ελβετία το αντίστοιχο ποσοστό στα ιδιωτικά είναι 60%, τόσο θα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η φίλη μας η Μαρία έχει παράπονα για το κτηματολόγιο, λέει, στην Καλονή, στη Λέσβο. Μέρες τώρα, λέει, προσπαθούμε να πάρουμε τηλέφωνο, δεν απαντάνε κανένας. Μάθετε, λέει, τι σημαίνει, δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Γενικά μου λένε ότι δεν υπάρχει επικοινωνία εύκολη με το κτηματολόγιο. Γι' αυτό ενδεχομένως, αγαπητοί μου φίλοι, μήπως πρέπει να βάλετε κάνα δικηγόρο, γιατί αυτοί, λέει, μπαίνουν μέσα και ρωτάνε. Ή τέλος πάντων ψάχνουν κάποια πράγματα. Θα μου πεις, μα θα πληρώσω, ρε παιδί μου, δικηγόρο κλπ. Ενδεχομένως να είναι ένα πρόβλημα, αλλά τώρα από την Αργυρούπολη να πάρεις και να σε εξυπηρετήσουν στη Λέσβο ή να βάλετε κανένα δικό σας άνθρωπο, υποψιάζομαι, αγαπητή Μαρία. Να πάρω, να μάθω, αλλά ξέρω γενικά υπάρχει μια μουρμούρα όσον αφορά, το λέω ευγενικά το μουρμούρα, στην εξυπηρέτηση και να σηκώνουν τα τηλέφωνα στο συγκεκριμένο κτηματολόγιο, γενικά στα κτηματολόγια. Α, και οι σημολογράφοι μπαίνουν και κάνουν δουλειά, οι συνεργάτες τους. Λοιπόν, καλημέρα, Χαράλαμπε. Οι τιμές των προϊόντων πρέπει να ισοσταθμιστούν με βάση τον κατώτατο μισθό της κάθε χώρας. Σωστό είναι και αυτό. Και αυτό είναι σωστό. Δηλαδή, το γεγονός, από ό,τι βλέπω εδώ, με τα στοιχεία, ξαναλέω, του ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Καθημερινής, για το, την αποκάλυψη για τις μεγάλες διαφορές τιμών με ίδιους κωδικούς στη χώρα μας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες, πάντοτε πρέπει να υπάρχει παράμετρος. Ποιος είναι ο βασικός μισθός στην Ελλάδα σε σχέση με την Κύπρο, με την Πορτογαλία, με το Βέλγιο, με τη Γαλλία, με οπουδήποτε, τέλος πάντων. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, σωστό είναι αυτό. Την καλημέρα μου στο Χαράλαμπο, να είσαι καλά. Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα στην πατρίδα μου, στη Ραφίνα. Φυσά, λέει, με πρωινή, λέει, καλοκαιριάτικη ψυχρούλα. Χθες, λέει, ήταν, λέει, ισχυρή άνεμη στο λιμάνι. Τι λες, παιδί μου? Γενικά φυσούσε, ναι, φυσούσε αρκετά. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή που είναι εδώ στην παρέα μας. Τι έχει σαν σήμερα? Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Για αγάπησε να δω τι γίνεται. Καταρχήν να πω ότι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα έχετε από την κυρία Ελένη Μπουλιέρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-48-0-170-174. Καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε για να τα ακούσουμε. Υπάρχει βεβαίως και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου. Γράφετε το σχόλιο σας, την παρατήρηση, την επισήμανση. Όλα έρχονται εδώ και τα βλέπω και τα κουβεντιάζουμε. Καλημέρα στον Ηλία στο Ήλιο, καλημέρα και στο Γιώργο, καλή εβδομάδα και στους δυο σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Αντώνης μου λέει ποινική ρήτρα λέγεται, καλημέρα, ποιο είναι αυτό που λέγεται ποινική ρήτρα? Για βοήθησέ με, αγαπητέ Αντώνη, γιατί εγώ λέω πολλά και χάνομαι μετά στη διαδικασία, με συγχωρείς δηλαδή. Καλημέρα Πέτρο. Πολύ εύστοχο, λέει, το σχόλιο σας για τις οπτικές ίνες. Είμαι ήδη, λέει, μια εβδομάδα χωρίς τις σχετικές υπηρεσίες, διότι πέρασε, λέει, η ΤΑΔΕ, έκοψε τις οπτικές ίνες των άλλων. Αυτή που λες η εταιρεία, Πέτρο, ξαναλέω, δεν περνάει υπόγεια καλώδια. Περνάει μέσω του δικτύου του ρεύματος. Από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Στη δικιά μου τη γειτονιά. Τώρα σε εσάς δεν ξέρω. Για να μην αναφερθώ, λέει, στην εικόνα του δρόμου με τα τρία βλάκια. Να δεις, Πέτρο μου, στην περιοχή του Ζωγράφου, τι γίνεται στη δικιά μου. Έχουμε κάνει δύο περιστατικά με κάτι μηχανάκι που πέσαν κάτω από τις τρύπες. Γιατί το αυλάκι μπαίνει μέσα η ρόδα, ειδικά στα μικρά μηχανάκια που έχουν μικρές ρόδες, και έχετε για βρυσούλες, λόγκι, βουνί, ραχούλες. Ακούς κάτι, και βγαίνει στο μπαλκόνι και ο σκύλος να φωνάζει από δίπλα. Του κουτρούλι ο γάμος. Λοιπόν, αυτά τα ωραία για να ξεκινήσει όμορφα η εβδομάδα. Τι έκανε το παλικάράκι, πάλι πήδηξε ο Εμμανουήλ Καραλής στην Τόχα. Ναι, 590 νομίζω, κάπου 580, 590 κάπου εκεί. Μπράβο στο παλικαράκι. Πότο, 592. Μπράβο, μπράβο στον Εμμανουήλ. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, τελειώσαμε γιατί ο άλλος φωνάζει απέναντι. Πάμε σε αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με τη Μελάνια που είναι εδώ, ξέρετε. Δεν πάει στο Λευκό Οίκο. Δεν θέλει. Θέλει, προτιμάει. Sky 100.3. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε! Ναι! Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
12: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις?
13: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
14: Μου πως γίνεται, αφού έχεις φύγει. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Η ώρα είναι 7.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρούνη στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρηνη στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του ορμούς, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συμφώνησαν επίσης να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λιβανό. Πλέον τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια εβδομάδες στην Ελβετία. Για σημαντική πρόοδο έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, πρόσθεσε πως οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα προσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στη Ζηρότ στα περιχώρα του Μπορντό εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα, όπου αύριο με εντολή του αρμόδιου υπουργού οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε πως ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Και ο Βρετανικός τύπος αναφέρει επίσης ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από την κρίσιμη συνάντηση στην Ελβετία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα, με ενθαρρυντική πρόοδο, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών, με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, ανακοίνωσε ότι πλέον τη σκητάλη αναλαμβάνουν τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Πρόσθεσε πως οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για την Τεχεράνη. Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του ηγέτης της Χεζμπολά, Ναήμ Κασέμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Πτώση καταγράφουν αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία, η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 79,4 δολάρια του βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 75,7 δολάρια ανά βαρέλι. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζιρόντ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία, με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία, ενώ κύμα καύσωνα πλήττει και τα Δυτικά Βαλκάνια. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί αδράστης της δολοφονίας. Κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες, πέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νοικιάζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου μίλησε για το θέμα, να την ακούσουμε.
0: Δόθηκε ο χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα. Έτσι φτάσαμε και στο σημείο στο οποίο, αν θυμόμαστε όλοι, είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες από την πρώτη στιγμή και τελικά σε πολύ κοντινή απόσταση σήμερα το πρωί εντοπίστηκε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση από την πλευρά του δράστη ότι προηγήθηκε ένας διαπληκτισμός.
2: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα. Από αύριο, Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Έκκληση σε όσους δεν έχουν καθαρίσει τα οικοπαιδά τους να το πράξουν άμεσα, απευθύνει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής και ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι ίσως το πιο απλό αλλά και το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
3: Είμαστε περίπου στις 610.000 δηλώσεις μέχρι σήμερα. Δεν είμαστε ούτε στα μισά. Τελευταία εβδομάδα, οι τελευταίες μέρες υπάρχει μια αύξηση της κλίμακας όλων των καθαρισμών. Περίπου 60 με 70.000 μπαίνουν και τα δηλώνουν και τα καθαρίζουν. Ο αριθμός πέρυσι ήταν 702.000. Περιμένουμε μέχρι και την τελευταία μέρα, τη Δευτέρα, να μπουν και να τα δηλώσουν.
2: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και τη Θειότιδα. Στο φλέγον θέμα της ακρίβειας αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία ανασκόπησή του, τονίζοντας ότι για την αντιμετώπιση του δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει δεν επιδιώκει να μετακυλεί στην ευθύνη στον καταναλωτή, αλλά να βοηθεί στον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, ενώ αναφερόμενος στις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί, τονίζει ότι το Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, η πλατφόρμα Πόσο Κάνει αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και στέγασης, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του Πόσο Κώστας Σουκαλάς, προσθέτοντας ότι άλλο πολιτική διαχείριση και άλλο πολιτική αλλαγή.

0: αρχής της εβδομάδας θα είμαστε σε αυτά τα επίπεδα.
1: Στη Βρετανία, την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτηση του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Την ίδια ώρα, ο Βρετανικός Τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Τη δυσαρέσκεια του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελλήνων συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την εισοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταδίκασαν επίσης το γεγονός. Σε καθολική εποχή από την εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας προχωρούν σήμερα οι ιδιοκτήτες και επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων της Σαντορίνης, αντιδρώντας στην εφαρμογή του νέου μέτρου που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για τη διαχείριση των αφίξεων κρουαζιερόπλεων. Η κινητοποίηση έχει άμεσες και σοβαρές συνέπειες για τη λειτουργία της κρουαζιέρας στο νησί, καθώς όλες οι προγραμματισμένες αφίξεις κρουαζιερόπλων για σήμερα ακυρώθηκαν. Το νέο μέτρο προβλέπει ότι το 70% των επιβατών των κρουαζιερόπλων θα αποβιβάζεται στον όρμο Φυρών, δηλαδή το παλιό λιμάνι, και το 30% στον Αθηνιό, από όπου πραγματοποιούνται οργανωμένες μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία προς τους δημοφιλείς προορισμούς του νησιού. Σύμφωνα με το Λιμενικό Ταμείο, η ρύθμιση αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση των τουριστικών ροών. Ωστόσο, οι επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη κατανομή δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες, επιβαρύνει το ήδη κορεσμένο σύστημα μετακίνησης μέσω του τελεφερίκ και δυσχεραίνει τον προγραμματισμό των οργανωμένων εκδρομών. Στην επικαιρότητα, την εσωτερική και πάλι, ακόμη τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθούν για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Το Σάββατο, προφυλακιστή κρίθηκαν μετά από μαραθώνια απολογία τους δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα, στη φυλακή οδηγήθηκαν ο συνταξιούχος από το Αγρίνιο και ένας ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο. Η σύζυγός του επίσης κατηγορούμενη και ο 36χρονος αδερφός της αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, στις αναμετρήσεις που διεξήχθησαν μέχρι τα ξημερώματα, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό Ζέλκο Μπράντοβιτς, ο Σέρβος προπονητής, μετά από 14 χρόνια να λαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έχω σεβασμό στο project, στην ιστορία, στον πρόεδρο και στον κόσμο. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την πλατφόρμα να στοχεύσει ψηλά, δήλωσε κατά την επίσημη παρουσίασή του ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουπ. Στην απόκτηση του Αμερικανού μπασκετμπολίστα Ματ Μόργαν, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στη Βίρτους Μπολόνια, προχώρησε ο Άρης.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε,
4: κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, τα βαλίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Στα επίπεδα περίπου της προηγούμενης εβδομάδος δείχνει να κινείται και σήμερα η κυκλοφορία, αλλά επιτρέψτε μου πριν σας εξηγήσω τα επιμέρους να σας μιλήσω για ένα θέμα ασφαλείας. Κατεβαίνοντας την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και Κηφισού, από το Αβόρεια δηλαδή προς την Αθήνα, απαιτείται προσοχή. Επικοινώνησα με ακροατή μας, επικοινώνησα

0: μάλιστα μαζί μου και με ενημέρωσε πως υπάρχει καθυστέρηση κοντά στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης. Δεν βλέπει κάποιο συμβάν, θα το διερευνήσουμε βεβαίως και εμείς, να δούμε τι συμβαίνει, αλλά μην τρέχετε, θα χρειαστεί να σταματήσετε κατά πάσα πιθανότητα στο ύψος της γέφυρας Βαρυμπόμπης. Επαναλαμβάνω, κατεβαίνοντας προς την Αθήνα. Δεν το περιμένετε αυτό. Ανεβαίνοντας τώρα την Κηφισού, από τα ΚΤΕΛ και πάνω θα συναντήσετε κίνηση και αυτό το περιμένετε. Ομοίως και στο καθοδικό ρεύμα της Κηφισού, μετά την Αττική Οδό, ανατμήματα αρχίζει να πυκνώνει η κίνηση. Ήδη έχει πυκνώσει στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά δεν έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα ακόμα. Ίδια εικόνα στην ανηφόρα της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα σήμερα. Ανατμήματα και ο Σκαραμαγκάς Μεράνια, Σκαραμαγκάς. Όπως το ξέρουμε, δεν αλλάζει.
1: Δήμητρη, καλή υπομονή στους ακροατές και σε όλους όσους κατεβαίνουν και όσοι κινούνται στο λεκανοπέδιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Σήμερα, Δευτέρα, λοιπόν, στην Αττική, ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29. Και τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν παραγγελία του τραγούδι, διότι είναι και ωραίο, είναι και κριτικό, έχει και ιστορία μεγάλη για το άρωμα που φέρνει ένα κατοσούρα σε ένα ολόκληρο χωριό εκεί στην Κρήτη, που τέλος πάντων δείχνει και τις διαφορετικές νοοτροπίες ακόμα και του παπά του χωριού, γιατί ο παπάς δεν είναι άνθρωπος, ε! Η κυρία Χριστίνα Σούζινα εδώ, δεν φεύγει.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, ανεβαίνει η θερμοκρασία όπως.
1: Μωρέ, λίγο, όχι πολύ. Δηλαδή θα είναι γύρω στους 32 με 33 βαθμούς.
0: Γιατί...
1: Άντε να πάει και 34
0: στις κλασικές περιοχές.
1: Εδώ για την Αττική μιλάω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί το Μαριτέμι καλά θα κρατεί. Τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη θα είναι μια χαρά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θα εξασθενήσει Τετάρτη Πέμπτη το Μελτέμι, δηλαδή δεν πρόκειται να ξεπερνάει τα 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά τα 6 μποφόρο, οπότε μάλιστα θα ενισχυθεί η αστάθεια.
0: Okay.
1: Άρα λοιπόν δυτικά, κεντρικά και βόρεια, Τετάρτη και Πέμπτη, και την Τρίτη θα έχουμε, αλλά λιγότερο. Τετάρτη και Πέμπτη θα έχουμε αρκετές μπόρες και σποραντικές καταιγίδες.
0: Τις κλασικές μεσημέρα απογευματινές φορές.
1: Πάντα, ναι, μάλιστα, ενισχύεται η αστάθεια, γιατί εξασθενεί το Μελτέμι δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Εδώ στην Αττική, ίσως την Πέμπτη βγάλει καμιά μπόρα, δεν, χωρίς να είμαι σίγουρη γι' αυτό, θα το δούμε.
0: Okay, okay.
1: Επίσης, μετά όμως ξανά έχουμε Μελτέμι από Παρασκευή.
0: Άρα κρατάει πάλι χαμηλά τη θερμοκρασία. Ή καλά τέλο πάντων.
1: Ή τουλάχιστον καλά. Ναι. Άρα
0: σημαίνει...
1: εγώ σημαίνει ότι ο Ιούνιος βγαίνει χωρίς ακρότητες.
0: Ζέστες.
1: Χωρίς πολλές. Ναι. Ζέστα έχουμε. Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι.
1: Αλλά χωρίς ακρότητες. Να το πω έτσι.
0: Εγώ να το ξαναπώ, γιατί έβαλα το πόδι μου. Πότε το έβαλα, το Σάββατο.
1: Του το διάβασα που το έγραψα. Πιάσαν τα γέλια.
0: Δεν μπορεί. Μα επίτηδε το έγραψα. Διότι του είδα. Α, πού πάτε. Καθίστε, παιδιά, λέω. Σιγά σιγά να μπούμε στη θάλασσα, δεν λέω. Αλλά με ψυχραιμία είμαστε και κάποιε
1: συνήθειε. Ήταν
0: δροσερή, μου είπαν αυτή που μπήκα. Εγώ ακόμα δεν μπήκα. Έφτασα
1: λογικά,
0: μέχρι που έφτασα.
1: Από εκεί, από το ξυλόκαστρο, από εκεί πρέπει να ήταν πιο δροσερή από ότι. Ο Ολυμπιακός είναι γενικά πιο δροσερός.
0: Ναι, okay.
1: Σε σχέση με το Σαρονικό.
0: Φυσούσε όμως, να σου πω.
1: Το ξέρω τι φυσούσε.
0: Έτσι.
1: Το ξέρω.
0: Ο αέρας παίζει ρόλο.
1: Πες, πες. Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, okay, καλοκαίρι είναι, τι να κάνει κόσμος.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πρέπει να τα κάνει. Και με τα θερμοκρασιακά
1: στην
0: Ευρώπη. Τι γίνεται.
1: Κοίτα, έχει αρχίσει η μεταφορά θερμών αερίων μαζών στην Ευρώπη από τις 17 του μηνός.
0: Ναι.
1: Περασμένη εβδομάδα.
0: Δηλαδή.
1: Η κορύφωσή της φαίνεται πως θα είναι γύρω στις 25-26.
0: Ναι, σήμερα και αύριο. Λέει. Α, πιο και μετά. Αύριο.
1: Ναι, ναι, 20, πιάνει, ναι. Ακόμα δεν είμαι σίγουρη ότι θα τελειώσει και τότε.
0: Εδώ βλέπω πάντως ένα χάρτη που έχει σηκώσει το σύστημα, το δικό σας και το δικό σας βλέπω, αλλά και το ΜΕΤΕΟ. Το κέντρο και το δυτικό κομμάτι της Γαλλίας φλέγεται στην κυριολεξία, όχι τόσο πολύ όσο η Ιβηρική Χερσόνησο.
1: Αύριο
0: ναι.
1: και περίμενε, αύριο και την, μάλλον μη σου πω στις 23 του μηνός, πότε είναι 23, αύριο.
0: Αύριο,
1: 23. Αύριο είναι το πικ και θα είναι όλη η Ανατολική Ισπανία, Ανατολική και Βόρεια, και η Γαλλία, η Βόρεια Ισπανία, πώς να πω, και η Γαλλία. Η Γαλλία είναι στο επίκεντρο κυρίως και ανεβαίνει και απάνω. Και επίσης δημιουργείται θόλος θερμότητας, γιατί είναι πολλές μέρες, είναι δεξιά το χαμηλό στον Ατλαντικό. Ακόμα ούτε και το βαρομετρικό χαμηλό του Ατλαντικού δεν επηρεάζει τόσο πολύ τα παράλια της Γαλλίας και της Ισπανίας, που συνήθως έχουν πιο καλές θερμοκρασίες σε σχέση με την υπόλοιπη Γαλλία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτός ο θόλος θερμότητας διατηρείται μέχρι και αύριο, μεθαύριο ίσως, και στη συνέχεια εξασθενεί λίγο και κινείται ανατολικά προς την κεντρική Ευρώπη όμως, όχι προς την περιοχή μας. Δηλαδή πάει προς τη Γερμανία και την,
0: την
1: κεντρική Ευρώπη.
0: Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία και λοιπά.
1: Εδώ στην περιοχή μας και τις επόμενες ημέρες κρατάει το Μελτέμι, είναι αυτό που σας έλεγα, εξασθενεί λίγο Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Άρα θα τσιμπήσει λίγο εκεί και ξαναγυρίζει.
1: Και ξαναγυρίζει, αλλά έχουμε εμπόρες και καταιγίδες. Έχουμε αστάθεια, ενισχυμένη αστάθεια. Και μετά από την Παρασκευή ξαναρχίζει να ενισχύεται πάλι, και κυρίως Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, οπωσδήποτε τα 7 μποφόρ στο τσεπάκι, ίσως και παραπάνω.
0: Ναι, άρα τελείωσε και ο μήνας. Δευτέρα είναι το τελευταίο.
1: Ότι...
0: Γεια σας.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ιούνιος μετά.
1: Λέω ότι τουλάχιστον ο Ιούνιος θα βγει χωρίς ακρότητες. Αυτό έχω να πω.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ναι, καλά. Μας λέγαν καύσωνα από τα μέσα του Ιουνίου.
0: Καλά, δηλαδή.
1: Έχω διαβάσει καύσωνες στο τέλος του Ιουνίου. Τώρα έχει καύσωνα το 8-9 Ιουλίου. Έχουν κάνει πρόγνωση.
0: Α, έχει φτάσει μέχρι εκεί.
1: Έχει φτάσει μέχρι εκεί.
0: Δουλεύει ο δορυφόρος, καλά.
1: Καλά.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα να το πω και αυτό, γιατί κάποιοι ρωτάγανε την περασμένη εβδομάδα που είδαμε αυτή την καταχώρηση στον τύπο που λέει για τα νέα ραντάρ τα οποία έχουν μπει. Θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ και θα βοηθήσουν και εμάς.
1: Τα νέα ραντάρ δεν έχουν αρχίσει να λειτουργούν όλα ακόμα. Θα αρχίσουν. αρχίσουν να λειτουργούν, μην βιαζόμαστε.
0: Όχι, αλλά δεν βιαζόμαστε.
1: Ήρθανε πάντως. Ήρθανε, αλλά ακόμα δεν έχουν μπει στο σύστημα για τα καλά, γιατί θέλουν.
0: Το χρόνο τους.
1: Θέλουν και το χρόνο τους, θέλουν και να τα καλυμπράρουν. Ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά τα πράγματα.
0: Πού να ξέρω κι εγώ, κάτι πρέπει να κάνουν.
1: Και κάπως πρέπει να τα μάθουν.
0: Και θα σας βοηθήσουν
1: πάρα πολύ. Και επίσης οι νέοι δορυφόροι είναι αυτοί οι οποίοι θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ, οι οποίοι είναι του λεπτού και δεν είναι πια του μισάωρου.
0: Πολύ περισσότερο υλικό δηλαδή.
1: Πολύ περισσότερο υλικό και πολύ πιο γρήγορο. Δηλαδή, όταν βλέπεις μια καταιγίδα
0: πώς
1: κάθε ένα λεπτό πώς εξελίσσεται, ξέρεις αν θα έρθει επάνω σου.
0: Ή
1: όταν
0: θα
1: την έβλεπες κάθε μισή ώρα τι κάνει, εκεί έβαζες λίγο τη φαντασία σου να δουλέψει και πώς. Θα είναι πολύ πιο στρωτά τα πράγματα για να δεις τουλάχιστον τον outcast. Αυτό έχει σημασία. Και το τι θα κάνει την επόμενη ώρα. Και τα ραντάρ αυτό κάνουν. Σε βοηθούν φοβερά στον outcast και οι δορυφόροι. Φόροι καινούργοι θα κάνουν αυτά τα πράγματα.
0: Μακάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ξένα μας.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Με υγεία, να είμαστε καλά.
1: Με υγεία, να είμαστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Ευσέβιος γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά και ευσεβία. Συνάδελφε, να μην πω αυτά, πρέπει να πω. Το κατάλαβα το χέρι που σηκώνει. Α, με ευλογεί κιόλα. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. 30 χρόνια Edenred στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. Όπως η Spendeo που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Spendeo εκδίδετε προσωποποιημένες επαναφορτίσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους μέσω της κάρτας Spendeo και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Spendeo Plus. Οι υπεύθυνοι εγκρίνουν εύκολα, ενώ το οικονομικό τμήμα έχει πλήρη εικόνα των δαπανών. Μπείτε λοιπόν στο enternet.gr και ενημερωθείτε σήμερα. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ, ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λιβανό. Πλέον, τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Για σημαντική πρόοδο έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραχτσί. Ένας 16χρονος έπεσε θυμάγριο ξυλοδαρμό από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στον 16χρονο λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στη Ζηρό, στα περιχώρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία, με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες πέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα, από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ακούτε και τα χαρτιά μου πάνε και έρχονται πάρα πολύ ωραία. Διαβάζω, λέει, 2.100 κλήσεις το πρώτο πεντάμινο του έτους, το 15.900 για την ενδοοικογενειακή βία. Το πρώτο, λέει, πεντάμινο, ούτε λίγο το πολύ, 360 γυναίκες ζήτησαν, λέει, και έλαβαν στο κινητό τους το panic button. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, που μπορεί να συμβεί, ξέρετε τώρα, κλείνοντας την πόρτα του σπιτιού ή και έξω από το σπίτι, πατάνε το κουμπί για να ενεργοποιήσουν το μηχανισμό για να σπεύσουν να τους βοηθήσουν. Και μην το ξεχάσω, ενδεχομένως σήμερα να έχουμε λίγο παρέτηση του Στάρμερ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προφανώς μάθατε και την είδηση για τη σύζυγο του Πρωθυπουργού στην Ισπανία. Γενικά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο όσον αφορά τις ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, σε μια περίοδο που τα πράγματα γενικά δεν πάνε καλά, θα μου πεις είναι αποτέλεσμα ψάλτη και της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Ενδεχομένως. Σωστό, αλλά. Από κάπου να πιαστεί, ρε παιδί μου, ο απλός πολίτης. Από κάπου να πιαστεί. Τι λέτε κι εσείς. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί το θέμα το κουβεντιάσαμε και την περασμένη εβδομάδα από τη μία του πλευρά και αναφέρομαι στην ιστορία του τουρισμού στην Αθήνα, στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, αλλά και το ζήτημα και το πρόβλημα που υπάρχει με τα τουριστικά λεωφορεία, μικρά και μεγάλα, τα οποία κυκλοφορούν και τα οποία δεν μπορούν να βρουν χώρους στάθμευσης, με αποτέλεσμα το πρόβλημα, ιδιαίτερα στο κέντρο, ξαναλέω, λόγω του τουρισμού να είναι αρκετά μεγάλο κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Για μια ακόμα φορά είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Πραχάλης, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας της Ένωσης Επιχειρηματιών Τουριστικών Ελλάδος. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων Αθηνών Πειραιώς. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Ψάλτη και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
6: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, έφερε ένα μηχανισμό τέλος πάντων ο Δήμος Αθήνας, μας έλεγε την περασμένη εβδομάδα ο αρμόδιος εκεί του Δήμου, για να κάποιες θέσεις οι οποίες υπάρχουν να κλείνονται προκαταβολικά, ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν, να μιλάμε για μικρό αριθμό που μπορεί να ικανοποιήσει τουριστικά λεωφορεία. Τι γίνεται, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για εσάς ως επαγγελματίες να εξυπηρετήσετε τον κόσμο σας?
0: Εντάξει, κύριε Ψάλτη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω τη γνώμη μου. Αυτό το πρόβλημα το έχουμε πει εδώ και πολλές φορές, είναι 30 χρόνια. Είναι ένα πάρκινγκ που έπρεπε να έχει γίνει μέσα στην πόλη της Αθήνας.
6: Ναι.
0: Έχει αυξηθεί ο τουρισμός, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι πάρα πολλά τα λεωφορεία, πάρα πολλοί ο κόσμος για να εξυπηρετηθούν και γίνεται ένα μεγάλο πρόβλημα. Ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια, επειδή το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η Δημαρχία του κ. Μπακογιάννη, πρότειναν τότε 10 σημεία σε όλη την Αθήνα.
6: Ναι.
0: Δεν λύνεται το θέμα με 10 σημεία. Βγήκε μετά και ο κύριος Γεωργιάδης που ήταν αντιδήμαρχος Αθηνών. Πρότειναν και, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν ένα πάρκινγκ, να βρουν κάτω στο Τάικ Φοντό. Και τώρα βγαίνει η κυρία αντιδήμαρχος, η κυρία Ζωτήρου, και λέει γίνεται μια πρόταση με μια εφαρμογή να γίνει ένα Athens Pass Parking,
6: ναι,
0: ένα σύγχρονο ψηφιακό μέσω εργαλείου για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση της κίνησης των λεωφορείων. Ευελπιστώ να λυθεί το θέμα, αλλά για μένα προσωπικά με τόσα λεωφορεία που κυκλοφορούν με τις κρουαζιέρες και με όλα αυτά, άμα δεν γίνει ένα κανονικό πάρκινγκ και να υπάρχουν και οι χώροι στάθμισης, δεν θα λυθεί ποτέ το θέμα πάρκινγκ μέσα στην Αθήνα.
6: Μου λέγατε, κύριε πρόεδρε, να το πούμε για να ακουστεί στους φίλους ακροατές, πού υπάρχει πάρκινγκ στο Παρίσι?
0: Στο Παρίσι, επειδή έχω γυρίσει και πολλά χρόνια, τα έχω δει και ο ίδιος, δεν τα λέω έτσι. Το Παρίσι έχουν κάτω από το Λούβρο, έχουν υπόγειο πάρκινγκ.
6: Μόνο για τον
0: υπόγειο πάρκινγκ.
6: Μόνο για τον
0: λεωφορεία. Γι' αυτό και έχουν υποδομή και το Παρίσι και η Βαρκελόνη και το Μονακό και τα λοιπά. Το Μονακό έχει διπλό, όπως είναι η Ραγιοταχία, έχει διπλό πάρκινγκ για τα τουριστικά λεωφορεία.
6: Ναι.
0: Και γι' αυτό λύνουν το θέμα. Να υπάρχουν οι χώροι στάθμευσης, αλλά άμα δεν έχεις και ένα κεντρικό πάρκινγκ, πώς είναι σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης,
6: ναι,
0: δεν θα λυθεί ποτέ το θέμα.
6: Μάλιστα.
0: Και να προσθέσω κάτι, επειδή μιλάω για την Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουρισμού Ελλάδος,
6: ναι, ναι,
0: και δεν μιλάω μόνο και για την Αθήνα. Σκεφτείτε όλοι οι συνάδελφοι που με πήραν και χθες τηλέφωνο, γιατί ξέρανε ότι θα βγω σήμερα το πρωί στο Sky, να έρχονται με κάποια χιλιόμετρα από τον Νάπλο, την Καλαμάτα, από τη Θεσσαλονίκη και να μην έχουν μια υποδομή η Αθήνα να μπορέσουν να σταθμεύσουν και να ξεκουραστούν. Δηλαδή δεν είναι μόνο για το ζήτημα των Αθηνών τα λεωφορεία, είναι ζήτημα και για την υπόλοιπη Ελλάδα.
6: Λέμε από τη μια μεριά, κύριε πρόεδρε, ότι θέλουμε τον τουρισμό, θέλουμε να έχουμε κόσμο να, και μάλιστα να το απλώσουμε στο σύνολο σχεδόν της χρονιάς, να μην είναι ας πούμε 3-4-5 μήνες το καλοκαίρι. Και ωραίο είναι αυτό, γιατί έχει έσοδα, γιατί αν πάει κανείς στο αεροδρόμιο θα καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει και γιατί μεγαλώνει το αεροδρόμιο για να ικανοποιήσει τις ανάγκες. Θέλουμε τα προφανώς τα κρουαζιερόπλια, θέλουμε τον κόσμο που έρχεται Σαββατοκύριακο στην Αθήνα ή ξέρω εγώ σε άλλες περιοχές, αλλά άμα δεν έχουμε υποδομές, αλλημονόμας.
0: Βεβαίως. Επίσης, άμα δεν υπάρχει υποδομή για το τουριστικό το λεωφορείο, δεν μπορούμε να κάνουμε
6: προφανώς
0: τίποτα.
6: Προφανώς. Ερώτημα. Ερώτημα, ναι, σας παρακαλώ, γιατί το κουβεντιάσαμε. Θέλω να το ακούσει ο κόσμος. Αυτό το πάρκινγκ που είχαν κανονίσει η Δημοτική Αρχή εδώ στο Τάικ Βοντό, γιατί δεν περπάτησε?
0: Γιατί όταν βγαίνουν από τα καράβια τα τουριστικά τα λεωφορεία,
6: ναι,
0: και κάνουν ένα city tour τετράωρο, εξάωρο, όπως τα ονομάζει το κάθε tour,
6: ναι,
0: μέχρι να κάνει το city tour, μέχρι να σταματήσει, πρέπει μετά από μία μισή ώρα ο ξεναγός να πάρει το group και
6: ωραία,
0: να συνεχίσει.
6: Δεν το βολεύει, μισό λεπτό, γιατί εγώ μπερδεύομαι με αυτή την ιστορία, σας το είπα και στο τηλέφωνο.
0: Βολεύει να μάθουν και τα καράβια και όλοι να ανεβαίνουν να κάνουν το city tour, να πηγαίνουν να τους αφήνουν στη Μελίνα Μερκούρη, στη Φιλινίνη που φέρνουν σε 5 σημεία.
6: Μάλιστα.
0: Και να πηγαίνει το λεωφορείο να σταματάει για 1-2 ώρες και να πηγαίνει να τους
6: αναφέρνει
0: και να τους γυρνάει στο λιμάνι του Πειραιά και να μην κάνουν δεξιά και αριστερά όλο αυτό το κυκλοφοριακό που γίνεται, Γιατί χωρίς τουριστικό λεωφορείο δεν μπορεί να δουλέψει ο τουρισμός. Είναι αναγκαίο το τουριστικό
6: λεωφορείο. Συμφωνώ αυτό που λέτε 100%. Δηλαδή κάποια στιγμή να περπατήσουν και οι τουρίστες. Δηλαδή υποτίθεται ότι φτιάξαμε και κάποιους δρόμους για να κάνουμε το μεγάλο περίπατο. Δεν κακό να τους πηγαίνει το λεωφορείο απ' έξω. Γιατί μαθαίνουν ότι δεν σταματάνε, λέει, τώρα στον άγνωστο στρατιώτη. Σωστά δεν σταματάνε. Πού να σταματήσουν.
0: Δεν σταματάνε άγνωστο στρατιώτη και Καλλιμάρμαρο, αλλά να υπάρχει και το θέμα μια επιβίβαση στη Μελίνα Μερκούρη.
6: Κάπου θα βρεθεί, ρε παιδί μου, ένα χώρο.
0: Γιατί και Αθήνα, η αλήθεια είναι ότι είναι 5 δρόμοι όλοι και όλοι δεν είναι Παρίσι να έχουν 20 δρόμους. Και άμα δεν λυθεί έτσι το θέμα, δεν θα μπορέσει και άμα δεν γίνει και ένα κεντρικό πάρκινγκ μαζί με τα σημεία στάθμευσης, δεν θα λυθεί ποτέ το θέμα. Η δικιά μου η άποψη αυτή είναι
6: ότι
0: να
6: θέλει
0: να πει ο κάθε αντιδήμαρχος που βγαίνει για κάποια στιγμή. Δεν λύνεται το θέμα, γιατί εδώ το θέμα αυτό είναι 30 χρόνια. Δεν είναι τώρα ενός μηνός και δύο μηνών. Είναι 30 χρόνια που δεν μπόρεσε κανείς να το λύσει.
6: Αυτό.
0: Όποιος το λύσει, παίρνει άξιος του θέματος αυτού.
6: Για να κλείσουμε, μόνο και μόνο που λέτε ότι για μία γενιά 30 χρόνια δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, αποδεικνύει.
0: Βεβαίως.
6: Τι φλιναφήματα ακούμε κατά καιρούς.
0: Βεβαίως. Και να προσθέσω και κάτι ακόμα, κύριε Ψάρτη, επειδή είπατε για το αεροδρόμιο.
6: Ναι.
0: Έγινε το αεροδρόμιο το 2002.
6: Μάλιστα.
0: Ένα μεγάλο αεροδρόμιο.
6: 25 χρόνια,
0: μάλιστα. Μια μεγάλη δουλειά, έρχονται όλος ο κόσμος από αυτό το αεροδρόμιο. Σκεφτείτε, υπήρχε ένα δεύτερο πάρκινγκ που εκεί σταματάγανε τα τουριστικά τα λεωφορεία, ήταν σαν αναμονή, και όταν έπαιρναν οι tour leader, οι αρχηγοί, οι ξεναγοί, έλα μέσα στο πάρκινγκ, πήγαιναν στο κεντρικό το πάρκινγκ και παίρναν τα group.
6: Μάλιστα.
0: Τώρα και αυτό το πάρκινγκ, το που ήταν σε αναμονή για να μπορούν να σταματάνε και να περιμένουν τα λεωφορεία, το καταργούνε. Έχουν βάλει τώρα αυτές τις μέρες φορτηγά, θέλουν να το κάνουν με δυο ταχύ να σταθμεύσουν. Σκεφτείτε το αεροδρόμιο μετά, πού θα σταματήσουν τα λεωφορεία. Στην Αττική Οδό θα σταματήσουν για να πάνε να πάρουν group από το αεροδρόμιο. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Που αυτά τα λέμε πάντα όσο μπορούμε με ωραίο τρόπο να τα ακούσουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι και να τα λύσουν. Όταν δεν λύνονται όμως και οι συνεχίζει το πρόβλημα,
6: πάντα μπροστά
0: δεν μπορεί
6: μας.
0: Να πετύχουμε να θέλουμε τουρισμό και να θέλουμε υποδομή και να λέμε το τουριστικό λεωφορείο το τουριστικό λεωφορείο.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπραχάλη. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή εβδομάδα.
6: Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει 40 χρόνια στην πλάτη του. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Αφού λέμε, σας λέω, 30 χρόνια. Εμείς εδώ στην Αθήνα υποψιάζουμε ότι αντίστοιχα μικρά μεγάλα προβλήματα θα έχουν και στη Θεσσαλονίκη. Αβραάμ, καλημέρα. Αλλά άμα 30 χρόνια δεν λύνεις το πρόβλημα, μπροστά σου θα το έχεις. Δεν κρύβεται. Όταν από τη μια μεριά παρακαλάμε και λέμε ελάτε τουρίστες, ελάτε. Πώς, last minute να πάρουν το. Να τα πάρετε, παιδιά, να έρθετε. Κάπου να πάμε και εμείς όμως, έτσι. Και ο σχολείο Μιχάλης έχει για τα της κίνησης. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη μας.
7: Καλημέρα, κύριε Γιώργο, όπως είστε.
6: Λέμε ότι είμαστε καλά. Τι γίνεται?
7: Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ αυτό.
6: Τι να το κάνεις? Πολύ ενδιαφέρον, το ίδιο και το ίδιο. Κουβεντιάσουμε 18 φορές, έχουμε κουβεντιάσει με τον άνθρωπο.
7: Ναι, αλλά αν δεν το
6: κουβεντιάσουμε.
7: Δεν θα λύθει.
6: Έτσι. Πάμε παρακάτω. Για πάμε.
7: Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην Αττική Οδό το τελευταίο δεκάλεπτο.
6: Άντε πάλι, τι έπαθε?
7: Ναι, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Ναι. Δεν έχω αναφορά για κάποιο τροχαίο ατύχημα.
6: Πού είναι εκεί, που είναι μέχρι το Μαρούσι?
7: Από τον κόμβο σχεδόν Φιλής αρχίζει το πρόβλημα. Ναι, ναι. Λίγο μετά τον κόμβο Φιλής ακινητοποιούνται τα αυτοκίνητα και πηγαίνουν έτσι μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου. Τώρα, αν κάποιος από τους ακροατές μας ξέρει κάτι διαφορετικό, κάποια εξήγηση εννοώ.
6: Ναι,
7: ας μας κάνει και μας μια κλίση. Θα πάω και εγώ την Αττική Οδό να δω μήπως κάτι νεότερο υπάρχει. Από εκεί και πέρα, έχουμε φυσικά στην Κηφισού προβλήματα, εννοείται, και στα δύο ρεύματά της. Και μάλιστα ισχυρό μποτιλιάρισμα στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Υπάρχει και ένα τροχαίο ατύχημα, υπάρχει και αστυνομία όμως κοντά.
6: Okay.
7: Κάθοδος Κηφισού ευτυχώς δεν έχει πρόβλημα στη Βαριμπόμπη που είχε νωρίτερα, αλλά έχει από την Αττική Οδό και κάτω μέχρι να φτάσουμε στα ΚΤΕΛ. Έχει αρχίσει νωρίς, μάλιστα από τις 7 και 5. Η άνοδος Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου να γεμίζει αυτοκίνητα. Καλύτερη από ό,τι περιμένουμε είναι η Κατεχάκη προς το παρόν, σε όλα τα μη και τα πλάι της, αν μου επιτρέπεις. Και ο Σκαραμαγκάς δυσκολότερος, κυρίως η Σχιστού σήμερα είναι δυσκολότερη. Έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο, πάει για 1,5 σιγά σιγά και είναι νωρίς για αυτό.
6: Ευχαριστώ, Δημήτρη, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Πάμε αμέσως σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιτ και Μον Μάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είστε ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπείτε τώρα στο nova.gr και δηλώστε συμμετοχή. Αν δεν είστε ακόμη συνδρομητής, επιλέξτε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210 55 98 700.
8: απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
9: Λένα Διβάνη.
10: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Πρωταγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
9: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
10: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
9: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
11: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
15: Φωτογράφηση.
14: Γιατί?
15: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
14: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
6: Αμέσως πάμε στην τηλεφωνική γραμμή για να υποδεχθούμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, γιατί θα μου πείτε, κύριε Ψάλτη? Διότι, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα θέμα που έχει ξεκινήσει τώρα με αφορμή τα κυκλώματα των πολεοδομίων, κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο. Υπάρχει λοιπόν μια μουρμούρα για τα κυκλώματα και από την άλλη μεριά υπάρχει η απόφαση της πολιτείας να μεταφέρει, λέει, τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο. Εκεί υπάρχει αντίθεση και αντίδραση από τη μεριά της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία, αν καταλαβαίνω καλά, θα κινηθεί και νομικά, θα μας τα πει τώρα ο Δήμαρχος. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
18: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
6: Εγώ ευχαριστώ. Καταρχάς, πολύ σύντομα, τι γίνεται με αυτά τα κυκλώματα στην πολεοδομία και μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση με κάποιον τρόπο να τα εντοπίζει και να τα σταματάει, ή αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να τα δούμε?
18: Ίσως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς σχέση έχει η τοπική αυτοδιοίκηση με την πολεοδομία. Η τοπική αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή έχει μια σχέση η οποία είναι λειτουργική, δηλαδή φιλοξενή. Έχει τη διοικητική μέρημνα, έχει την τοπικότητα η οποία υπάρχει. Δεν έχει όμως την παρέμβαση όσον αφορά τις αποφάσεις ή τις λειτουργίες. Όλες αυτές εδώ και δεκαετίες ρυθμίζονται από συγκεκριμένη νομοθεσία, από νόμους, εγκυκλίους, υπουργικές αποφάσεις.
6: Αν υπάρχουν όμως δήμαρχε, αν υπάρχουν καταγγελίες τώρα, για να μην τα πάμε στο γενικό.
18: Βεβαίως και υπάρχουν καταγγελίες.
6: Και από ό,τι κατάλαβα, υπήρχε μια καταγγελία για τον άνθρωπο ο οποίος ήταν επικεφαλής, αποφάσισε ο Δήμος και τον έβγαλε εκτός της υπηρεσίας, άρα μπορεί να παρέμβει ο Δήμος στην.
18: Για να απομακρύνει, βεβαίως. Έχει διοικητική διαχείριση.
6: Ναι.
18: Διοικητική διαχείριση για να απομακρύνει ή για να δώσει εντέλεσθε. Δεν μπορεί όμως να παρέμβει η Δημοτική Αρχή ή ο Δήμος για να δώσει εντολή και οδηγία τι έλεγχο θα κάνει, πού θα τον κάνει και πώς θα τον κάνει.
6: Αυτό δεν έπρεπε,
18: κεντρικά.
6: Ναι, δεν έπρεπε να το κάνει ο Δήμος. Ή και ο Δήμος.
18: Ο Δήμος αυτό που έκανε στην προηγουμένη περίπτωση και νομίζω απεδείχθη ότι σωστά το έκανε, απομάκρυνε κάποιον για τον οποίο υπήρχαν καταγγελίες. Αυτό μπορεί να το κάνει και να το αιτιολογήσει και να κάνει και ΕΔΕ. Η διαδικασία όμως εδώ, όπως προέκυψε τουλάχιστον η τελευταία, όπως βλέπετε, δεν έχει μόνο κάποιους υπαλλήλους των πολεοδομιών οι οποίοι έχουν τεχνική ιδιότητα και μετέχουν στο πολεοδομικό γίγνεσθε της πόλης. Έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω από τις πολεοδομίες, έξω από τους δήμους και οι οποίοι τοποθετούνται κεντρικά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην προκειμένη περίπτωση και οι οποίοι έχουν την κεντρική ευθύνη, την κατεύθυνση, είναι οι Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, πρόεδροι συμβουλίων, όπου δεν συμμετέχει κάποιος ως δημοτικός υπάλληλος. Από την άλλη πλευρά, έχουμε μια προσπάθεια η οποία δεν είναι τωρινή, έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 3 χρόνια και σας θυμίζω, επειδή έχουμε κάνει τις κουβέντες εδώ μαζί τουλάχιστον 2 φορές.
6: Αλήθεια, τις έχουμε κάνει.
18: Είναι ξαφνικά ξεκινήσαμε ότι πρέπει να φύγουν οι πολεοδομίες από την λειτουργία εντός των Δήμων. Πότε? Όταν προέκυψαν τα θέματα του ΝΟΚ, του νέου οικοδομικού κανονισμού.
6: Μάλιστα.
18: με το αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, από ποιους? Από προσφυγές οι οποίες έγιναν από κατοίκους, αλλά κυρίως από Δήμους.
6: Ναι.
18: Από τότε, εδώ και 2 χρόνια που βγήκαν οι αποφάσεις και ουσιαστικά διασώσαμε, νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουμε, που ήταν να μην πέσει κι άλλο τσιμέντο στις πόλεις μας. Η πολιτική απόφαση που πάρθηκε εκεί, ουσιαστικά εκπορεύεται, και το λέω και το έχω πει πολλές φορές, κυρίως μέσα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις, σιωπά, δεν έχουμε ακούσει τον κύριο Στασινό να τοποθετείται για ποιο λόγο τα μέλη του ΤΕΕ, τα οποία είναι και έχουν και δημοτικοί υπάλληλοι στις πολεοδομίες, έκαναν ό,τι έκαναν. Ούτε για ποιο λόγο τα κεντρικά όργανα, τα οποία πάλι δεν έχουν διοριστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά έχουν διοριστεί, είναι κυβερνητικές επιλογές. Ναι,
6: κύριε Δημαρχή, αν
18: υπάλληλοι,
6: θα κινηθείτε νομικά, αν όντως υλοποιηθεί αυτή η απόφαση. Από ό,τι καταλαβαίνω, το έχω διαβάσει και σε ρεπορτάζ.
18: Βεβαίως.
6: Θα κινηθεί νομικά να τον μπλοκάρει αυτό, δηλαδή.
18: Εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία, όπως ξέρετε, για να μπορέσουμε να προσφύγουμε πρέπει να υπάρχει κάποια νομοθετική ρύθμιση και κάποιες εκτελεστικές αποφάσεις. Θυμίζω ότι μόλις την Παρασκευή υπεγράφει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος μια δαπάνη περίπου 6,2 εκατομμυρίων για να ξεκινήσουν οι σχετικές προετοιμασίες για το πώς θα γίνει αυτό.
6: Μάλιστα.
18: Και πού στο κτηματολόγιο και η επίκληση η οποία υπάρχει είναι ότι στο κτηματολόγιο θα λειτουργήσουν καλύτερα γιατί εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχει διαφθορά, διαπλοκή μέσα στις πολεοδομίες των Δήμων. Δεν μας λέει κανείς όμως πώς θα λειτουργήσουν όταν λείπει προσωπικό στους Δήμους, πώς θα βρεθεί προσωπικό στο κτηματολόγιο και αν μπορεί να βρεθεί προσωπικό στο κτηματολόγιο, γιατί αυτό δεν βρίσκεται τώρα ή εδώ και 10 χρόνια.
6: Θα συνεχίσει για να κλείσουμε αυτή η επαφή του πολίτη με τον υπάλληλο της πολεοδομίας?
18: Όχι, μα ούτε σήμερα υπάρχει αυτή η επαφή. Είναι και ένας άλλος μύθος αυτός.
6: Κύριε Κωνσταντέλο, να σας πω κάτι, με συγχωρείτε, δηλαδή θα τρελαθώ τελείως. Εγώ διάβασα και είδα και ρεπορτάζ, φωτογραφίες και λοιπά της υπηρεσίας που τους παρακολουθούσε, που πηγαίνανε στα καφέ οι υπεύθυνοι.
18: Για αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν, είναι επίοργοι και θέλουν.
6: Άρα
18: να κάνουν.
6: Άρα θα το κάνουμε και στην οικονομία, αυτό θέλω να πω.
18: Είναι δεδομένο ότι προφανώς θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο από λίγους κακούς, γιατί ξέρετε, σκοτώνουμε τώρα τους πάντες. Υπόψιν ότι σήμερα το 98% από τις λειτουργίες γίνονται ψηφιακά.
6: Σκεφτείτε να μην γινόταν ψηφιακά τι θα γινόταν.
18: Και να πω και κάτι άλλο όμως, γιατί
6: ξεχνάμε
18: αυτό, ότι οι πολεοδομίες ήρθαν στους Δήμους το 1986-1990, γιατί μέχρι τότε ήταν ένα απέραντο χάος, όπου εκεί η διαφθορά και η διαπλοκή ήταν, επειδή ήταν και έγχαρτη διαδικασία και με αυτοψίες, ήταν δεδομένη σε όλα τα επίπεδα.
6: Πολύ φοβάμαι
18: οτιδήποτε όμως φτιάχνει, οτιδήποτε, ξέρετε, είναι λίγο άσχημο για την αυτοδιοίκηση αυτό, οτιδήποτε λειτουργεί καλύτερα και βελτιώνεται γίνεται μέσα από μια διαχρονική προσπάθεια της αυτοδιοίκησης, όπως η παιδική σταθμή, όπως η πολεοδομία, όπως όλες αυτές οι διαδικασίες. Δεν μπορεί να έρχεται το κράτος και να λέει:
6: Άρα, παιδιά,
18: το φτιάξατε πολύ καλά. Τώρα φέρτε το να το λειτουργήσουμε από εδώ και πέρα εμείς.
6: Κινηθείτε νομικά, ξαναλέω, γύρω από αυτήν την ιστορία.
18: Θα πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ήδη προετοιμαζόμαστε. Θεωρούμε ότι είναι και παράνομο και καταχρηστικό και είναι και πολιτικά άστοχο και να συμπαρασύρονται από συνθήματα για να αφαιρούν ουσιαστικές αρμοδιότητες, οι οποίες απαιτούν και προϋποθέτουν την τοπικότητα, ο εγκύτερος φορέας, να ασκεί αυτή τη διαδικασία.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Την καλημέρα.
18: Ευχαριστώ
6: πάρα πολύ. Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και τις διαφημίσεις, ο Άρης Πρωτοσάλτ.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
20: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αυτό, ναι, αυτό. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
21: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις

0: Η ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: εβδομάδα. Σε όλο το νησί, σε όλους τους χιώτες, σε όλο τον κόσμο. Και πρώτα απ' όλα, στους ναυτικούς μας.
1: Διανύουμε την 22η ημέρα του Ιούνιου του 2026. Την 173η μέρα του έτους, επισήμως από χθες μπήκαμε στο καλοκαίρι.
0: 22 Ιουνίου,
1: 21 μπήκαμε.
0: Ναι, 22
1: έχουμε 22. Σήμερα. Και διανύουμε επίσης την 315η μέρα, άντε και σε 50 μέρες χρονίδι.
0: Άντε και του χρόνου.
1: Που ηχείως δεν έχει υπεραστική.
0: Καλημέρα στα καμάρια μας, στον Δήμαρχο, στον Αντιπεριφερειάρχη, τους αυτοδιοικητικούς μας παράγοντες κλπ. Την κυβέρνησή μας, όλους.
1: Στο μεταξύ, σε 7 μέρες συν τη σημερινή.
0: Ναι, θα σταματήσουν και τα αστικά λεωφορεία.
1: Αν δεν αλλάξει κάτι στο τοπίο.
0: 22 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 1824, οι Τούρκοι πατάνε τα ψαρά και ακολουθεί το ολοκαύτωμα των ψαρών στο παλιό κάστρο, στη Μαύρη Ράχη. Μετά από θαραλέα άμυνα, αποσύρθηκαν στη Μαύρη Ράχη και εκεί έγινε η ανατίναξη. Στο ψαρούν την αλλιώ Μαύρη Ράχη.
1: Περπατώντας η δόξα μονάχη.
0: Μελετά τα λαμπρά παλικάρια.
1: Και στην κόμη Στεφάνη Φορή.
0: Γινωμένο από τα λίγα χορτάρια.
1: Που είχαν μείνει στην έρημη γη.
0: Διονύσιο Σολομός.
1: Ένα από τα λίγα πράγματα που μας έμαθε το σχολείο.
0: Τον καιρό που στο σχολείο κάναμε τέτοια ποίηματα και που υπήρχαν και οι αντεθνικές εικόνες των Ιράνων του 21. Ενώ τώρα έχουμε πουλάκια, έχουμε ΛΟΑΚΤΗ, έχουμε τέτοια πράγματα. ΛΟΑΚΤΗ. Πίνακες, ρε παιδί μου, ναι, αυτό. Με το ουράνιο τόξο. Και τέτοια πράγματα. Παράγματα του κολοκοτρόνα και του αγριανθρώπου, του μαλλιάδε, στα καλλίδε κλπ. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Σαν σήμερα το 2025. Ναι, τόσο κοντά μας.
1: Πέρσι
0: ξεκίνησε ο πύρινος εφιάλτης που διήρκησε τρεις μέρες.
1: Α, εννοεί στην κεντρική Χίο.
0: Βεβαίω.
1: Ναι,
0: η πρώτη φωτιά στην περιοχή του Κοφινά, μετά στην Αγία Άννα, στο Μονοδέντρι, μετά στην Άγιο Μακάριο. Πώς διάλογο έγινε από το ένα μέρος στο άλλο.
1: Ναι.
0: Όλο το δίκτυο του ΔΔΕ δηλαδή. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ. Όπου υπήρχαν το δικτυάκι του ΔΔΕ. Λοιπόν, παρά τις προσπάθειες κλπ, όπως ξέρετε.
1: Κάψαμε την κεντρική Χίο.
0: Η φωτιά πήγε νότιο-δυτικά. Κόντευε να πάει στα μαστιγοχώρια. Πύρινη λέλαπα στις Καριές, στον Άγιο Ρησικούση, τα ξεχάσατε, στο Δαφνώνα, στο Βερβεράτο, στο Ζηφιά.
1: Τα καμπόχωρα καήκανε.
0: Βέσα, Ελλάδα, Ελλάδα, Λυθή, όλα αυτά. Μπράβο, εντάξει.
1: Ωραία.
0: Αυτά είναι. Ρε τι σου κάνει το αρχείο.
1: Τι άλλο είδες.
0: 2025 έρχεται από την Αθήνα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ΔΑΕΕ με εντολή του αρχηγού του Προπιστικού Σώματος Αντιστρατήγου Θεοδόρου Βάγια, το οποίο σε συνεργασία με την Κατοικία Ασφάλεια και την ΕΛΑΣ θα διερευνήσουν ΕΔΕ για να δουν από τι προήρθε η πυρκαγιά, η οποία άφησε στο τέλος 40.000 στρέμματα καμένα και 32.000 καμένα μαστιχόμετρα. Να ρωτήσω εγώ αν βγήκε πόρισμα.
1: Κοίταξε, προηγείται αυτό νομίζω με τα ΜΑΤ.
0: Ε?
1: Ή όχι.
0: Βγήκε πόρισμα.

0: ξεφουσκώνουν στην αρχή «Κλιμάκιο υπό την εντολή του υπαρχηγού» και λοιπά, φτάνει στοιχείο μαζί με την ΕΥΠ και λοιπά να διερευνήσουν. Και τι έγινε, ρε? Οι πολίτες δεν δικαιούνται να μάθουν τα υποζύγια που σας πληρώνουν? Δεν πρέπει να ξέρουν τι βγήκε από το πόρισμα? Πώς το δημοσιοποιείτε? Ρε πρωί, πρωί, να με πειραμένος σε αυτή τη δουλειά. Ας εμάς να πω. Ας το κόσμο στην ησυχία του. Εσύ, γιατί αυτοί βγάλανε άκρα στην Ελβετία, είδε?
1: Ποιοι?
0: Ήταν ένα που συζητάγανε.
1: Είχανε πάει προετοιμασμένοι για να βγάλουν άκρη.
0: Ναι, αλλά στην αρχή είδες.
1: Εντάξει, κάνουν λίγο τους δύσκολους.
0: Όχι, δεν κάνουν τους δύσκολους. Όχι, με συγχωρείς πάρα πολύ. Εγώ βέβαια αντιλαμβάνομαι το πού πάνε οι συμφωνίες.
1: Εγώ τώρα όμως δεν κατάλαβα. Τα στενά είναι ανοιχτά ή κλειστά?
0: Άκουσε. Εσύ δεν θα ακούς τι λένε αυτοί. Εσύ θα βλέπεις τις τιμές του πετρελαίου.
1: Ναι.
0: Άσε που δεν εκφράσει ακόμα σε εμάς. Σε εμάς δεν θα φτάσουν.
1: Οι αυξήσεις έρχονται γρήγορα.
0: Έτσι.
1: Οι μειώσεις δεν
0: είναι
1: έρχονται.
0: Μείωση τώρα αυτή.
1: Γι' αυτό δεν έρχεται.
0: Οπότε θα έρθει σε 2 μήνες. Όταν έγινε η κρίση, η αύξηση γίνεται σε 2 μήνες.
1: Όχι, βέβαια.
0: Από τις τιμές λοιπόν θα βλέπετε ποιες είναι οι συνομιλίες. Λοιπόν, οι συνομιλίες συνεχίστηκαν όταν αποχώρησε η ιρανική αντιπροσωπεία και τους είπε αυτός να σκάσει.
1: Ποιος?
0: Ποιος κάνει πάνω στο Twitter και γράφει? Αυτός λέει.
1: Όχι Twitter, έχει δικό του.
0: Δικό του.
1: Το truth.
0: Αυτός να σκάσει. Άντε γεια. Και σηκώνουν και φεύγουν. Διότι άλλα πήγε να κάνει ο Βάνς εκεί, που τον έστειλε να πάει στα πυρωμένα σίδερα, και αυτός συνέχισε να γράφει τις βλακίες του στα Facebook. Με αποτέλεσμα να φύγει.
1: Ναι, δεν είναι στο Facebook.
0: Ναι.
1: Τον έχουν βγάλει.
0: Από εκεί που είναι. Να φύγει λοιπόν η διαπροσωπεία του Ιράν. Και βέβαια, εντάξει, οι Αμερικάνοι διπλωμάτες δεν είναι ηλίθιοι. Γνωρίζουν ότι για να γίνουν συνομιλίες πρέπει να έχεις συνομιλητή. Είναι, ξέρεις, βασικός παράγοντας αυτός. Να έχεις με κάποιον να μιλάς. Και οι Ιρανοί, πολύ έμπειροι, άντε γεια, σηκωθήκανε και φύγανε. Και τους παρακαλάγανε την άλλη μέρα να ξανακάτσουν στο τραπέζι, αλλά είπανε αυτός θα σκάσει. Και όντως έσκασε. Σώπα, μπας και βρούμε άκρη. Εντάξει. Λοιπόν, πέσανε κάποιες υπογραφές, τεχνικές ομάδες πως λέγονται αυτές, και συνεχίζουν να μιλάνε στην Ελβετία. Αυτοί επιμένουν βέβαια ότι πως το λένε, όλες οι συμφωνίες που θα γίνουν πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και το Λίβανο, το οποίο σημαίνει ότι θέλουν εμέσως πλην σαφώς τη συμφωνία του Ισραήλ, το οποίο δεν συμφωνεί. Αλλά είπαμε τι θα βλέπουμε εμείς στις τιμές.

0: Τα συλληπιτήριά μας για τον Νίκο τον Φράγκο, τον εφοριακό υπάλληλο ο οποίος έφυγε την Παρασκευή το πρωί.
1: Συγγνώμη. Το μεσημέρι.
0: Το μεσημέρι, ναι. Την ώρα που κολυμπούσε στην περιοχή της Μουριάς. Βλέπω μερικούς από εσάς να είστε ανυπόμονοι. Χαίρομαι όμως που οι περισσότεροι σέβεστε τη λειτουργία μας και αντιλαμβάνεστε και την εμπειρία μας και το σεβασμό που πρέπει να διώχνουμε, να δείχνουμε. Το λέω γιατί πολλοί μου τηλεφωνήσαν να μου πούνε ότι μα δεν βάλατε το όνομα. Τι θέλετε να βάλουμε, όνομα κάποιου που έχει πνιγεί που δεν το ξέρει η οικογένειά του ακόμα? Ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι, όταν δημοσιεύουμε μια είδηση, πρέπει να έχουμε τον εξής κανόνα μπροστά μας. Αν αυτό αφορούσε εμένα, τι θα έκανα? Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Δώσαμε λοιπόν την είδηση στην αρχή με τα αρχικά. Μετά από κανένα δίωρο που είχαμε μάθει ότι η οικογένεια το έμαθε, βάλαμε εφοριακός και κάπως έτσι και την

0: επόμενη μέρα βάλαμε τον ματαδρόπο. Αυτά έτσι πρέπει να γίνονται. Αυτό είναι η δημοσιογραφία. Δεν είναι λογοκέφαλος.
1: Λαγοκέφαλος.
0: Λαγοκέφαλος. Πώς μην κολυμπήσεις, μην σου φάει κανένα βυζί.
1: Έχει και ένα λαγό εδώ πέρα στο...
0: Είσαι, πίσω, ένα στόμα
1: κανονικό λαγό.
0: Ναι, όχι, αυτός είναι λαγό.
1: Εδώ στο, ναι, στο οικόπεδο που έχει μια κεραία η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Βραχία, τι είναι.
0: Τι αυτή? Είναι αυτά, έχει λαγό.
1: Έχει μέσα ένα λαγό.
0: Είναι εδώ, αυτός δεν είναι λαγό στους θαλάσσις.
1: Όχι, είναι της ταιριάς.
0: Λοιπόν, τι θέλετε, τη δημοσιογραφία.
1: Μπορεί να είναι κουνέλι όμως.
0: Γιατί υπάρχει η δημοσιογραφία αυτή, λαγοκέφαλο.
1: Εχθές βγήκε ο δήμαρχος Λουτρακίου.
0: Έχουν εξευτελιστεί δύο μέρες τώρα.
1: Ναι, βγήκε ο δήμαρχος Λουτρακίου και είπε ότι δεν έχει δαγκάσει κανέναν άνθρωπο, κανένας λαγοκέφαλος και δεν έχει πάει κανένα στο νοσοκομείο.
0: Και τι και αυτό και...
1: Να προσέχουμε όμως.
0: Αυτή είναι η δημοσιογραφία της ξεφτύλας. Καταλαβαίνω ότι έχετε εθιστεί σε αυτό. Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά δεν είναι αυτό δημοσιογραφία. Για να μην γίνουμε όλοι λαγοκέφαλοι, καταλάβατε.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
16: Τι ωραίες μουσικές, ρε. Γιατί το βάλες σήμερα αυτό?
17: Καλοκαίρι, γάρ. Για το γλάρο μιλάει.
16: Για το γλάρο, λέει.
17: Το τραγούδι δεν ήταν ο γλάρος.
16: Ο γλάρος. Τώρα...
17: Ήρθε και ένας και κάτσε πάνω στο κεφάλι μου μια μέρα. Ο γλάρος εκεί στην προκυμαία.
16: Ήτανε βάρης?
17: Πολύ.
16: Είναι μεγάλο πουλί που είναι.
17: Ευτυχώς που φοράγα κράνος.
16: Δεν μου έχει τύχει ποτέ αυτό.
17: Καλύτερα μη σου τύχει. Έτσι και λιγάκι κουτουριάρης, τέλος πάντων.
18: Αυτό είναι. Λοιπόν, στο τηλέφωνο Κώστας.
10: 9,5 ώρα θα έρθει το πλοίο.
18: Α, αυτό είναι.
10: 9,5.
18: Κώστα,
17: ποιο πλοίο?
18: 9,5. Αλλού μιλάει.
17: Καλημέρα.
10: Εδώ θα έρθει.
17: Μας ακούτε?
10: Καλημέρα.
18: Καλημέρα, κύριε Πολέα, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
18: Μ' αρέσει που είσαστε μάχημος. Την ίδια ώρα που μιλάμε στο τηλέφωνο, έχουμε και τον κόσμο που ρωτάει.
17: Άλλη μόνο.
18: Έτσι είναι. Λοιπόν, Κώστας Μπολάς με τα γνωστά λεωφορεία, τα τουριστικά λεωφορεία της.
17: Και το Κανάρις Τουρς.
18: Το Κανάρις Τουρς, νομίζω ότι είναι πασίγνωστος.
10: Ναι.
18: Ο εκπυργή ορμόμενος, να το πούμε γι' αυτό. Έτσι, Κώστα.
17: Όλοι οι μπολάδες από το πυργή είσαστε.
10: Μπολάς, ναι, έχει μπουλάς, μπόλιας, μπουλάς, καρδάμιλα.
17: Ναι, αλλά το μπολάς είναι από το πυργή.
10: Πύργη.
17: Ωραία. Κύριε Μπολά, διανύουμε την 315η μέρα που ηχείως δεν έχει περαστική συγκοινωνία.
18: Κάτι θέλει να πει εκείνος το θέμα αυτό, ναι. Πείτε μας.
10: Κοιτάξτε, καταρχάς καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
18: Καλημέρα.
10: Καλή εβδομάδα. Εγώ έκανα την παρέμβαση, διότι χτες πήγα στο πυργείο, όπως είπατε, και μου ανέφεραν ένα γεγονός ότι τις προηγούμενες μέρες είχε παρευρεθεί εκεί ο κύριος Μηταράκης και σε έντονο παράπονο που του έγινε όσον αφορά τις συγκοινωνίες τους απάντησε ότι το κράτος έχει δώσει 1,5 εκατομμύριο αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον για να γίνουν τέλος πάντων αυτή η συγκοινωνία.
17: 1,5 εκατομμύριο το δίνει βέβαια για τα μαθητικά δρομολόγια, αλλά δεν έχει
10: όχι,
17: σημασία.
10: Είπε για τις συγκοινωνίες.
18: Ναι.
17: Τέλος.
10: Έτσι αναφέρθηκε.
18: Δεν λέει.
10: Το λείπαν, έτσι το λέω.
18: Άκουσε Κώστα,
10: Εγώ λοιπόν η παρέμβασή μου έχει την έννοια ότι να τον ενημερώσουμε λοιπόν τον κύριο Μηταράκη ότι εφόσον είναι έτσι, ότι εμείς είμαστε έτοιμοι. Μπορώ να σας πω και από αύριο, αν μας δοθεί.
17: Το 1,5 εκατομμύριο.
10: Όχι 1,5 εκατομμύριο, πολύ λιγότερο, αλλά εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι θέμα χρηματικού ποσού. Σίγουρα είναι λιγότερο, αλλά η δυνατότητα πάντως υπάρχει. Αυτό είναι το σημείο.
17: Μισό λεπτό. Δυνατότητα εννοείται από την πλευρά σας να καλύψετε όλη τυχείο.
10: Ναι.
17: Ναι.
18: Αυτό λέει ο άνθρωπος.
10: Δυνατότητα να κάνουμε κάποιες μεταφορές που θα μας πούνε εκείνοι, ό,τι θέλουν εκείνοι, δηλαδή ό,τι θέλουν όπως το θέλουν και τι ώρες θέλουν και πόσα θέλουν και ό,τι θέλουν.
18: Κώστα, άκουσε.
10: Αυτό είναι το νόημα, ότι εμείς λοιπόν μπορούμε, είμαστε εδώ. Αν ο κύριος Μηταράκης ισχύει αυτό που λέει, λοιπόν τον ενημερώνουμε ότι είμαστε παρόν και αναμένουμε.
18: Ο Μηταράκης, για να σε ενημερώσω, ο Μηταράκης δεν λέει ακριβώς αυτό. Την Πέμπτη τον έχω φιλοξενούμενο στην τηλεόραση στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
10: Ναι.
18: Θα ακούσει αναλυτικά πώς το αναφέρει. Λέει για την οικονομική ενίσχυση, αλλά βασικά αυτό το οποίο σημειώνει ο Μηταράκης είναι ότι δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης το μεταφορικό έργο. Και αυτό πρέπει να ανατεθεί σε κάποιον άλλο φορέα.
17: Στην περιφέρεια δεν είναι, γιατί ναι. Στην Αθήνα είναι.
18: Μπράβο. Λοιπόν, εσείς τώρα εκείνο το οποίο μας λέτε είναι ότι εσείς ως Κανάρις Τουρς μπορείτε να κάνετε αυτά τα δρομολόγια.
17: Αυτό το ξέρει η περιφέρεια.
10: Έχουμε τη δυνατότητα όσον αφορά τα εργαλεία, το προσωπικό. Αυτό εννοούμε έτσι. Νομικά, αν υπάρχει κάποια κολλήματα, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
17: Ναι, αυτό που λέτε, ότι έχετε τη δυνατότητα, το ξέρει η περιφέρεια και ο Δήμος.
10: Το ξέρουν.
17: Το ξέρουν.
10: Έτσι κι αλλιώς εμείς είχαμε και το βάρος των μαθητικών που τα κάναμε όλη αυτή τη σχολική περίοδο.
18: Για πείτε μου κάτι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αν μπορείτε, γιατί αν είναι επαγγελματικό, μυστικό να μην μου το πείτε, αλλά αν μπορείτε, πείτε μου το. Εσείς, αν σας ανέθεταν τη συγκοινωνία, πώς θα την κάνατε? Με τη μέθοδο που κάνανε παλιά, το κτέλ, κουμούτσες στα χωριά, τάδε ώρα, ή έχετε κάποιο άλλο τρόπο?
10: Κοιτάξτε, η συγκοινωνία είναι υπεραστική, είναι πολύ δύσκολη, είναι επιβαρυντική, είναι αρνητική οικονομικά.
18: Μάλιστα.
10: Εμείς λέμε ότι είμαστε εδώ, έχουμε τη δυνατότητα μετά από εντολή να εξυπηρετήσουμε κάποια συγκοινωνία, αλλά όχι να γίνουμε κτέλ. Να το ξεκαθαρίσουμε έτσι.
18: Ναι.
10: Το αν γίνει κάποιος να κάνει κτέλ καινούριο ή ό,τι, αυτό είναι άλλο.
18: Όχι, εμείς δεν όμως είστε λέμε κτέλ. Ότι
10: έχουμε τη δυνατότητα ναι. Να κάνουμε έστω και για μέχρι που να γίνει κάτι τέλος πάντων.
17: Να σας αναθέσουν δηλαδή το έργο για κάποιο χρονικό διάστημα.
10: Ναι.
18: Εγώ έλεγα
17: κάποια δρομολόγια.
18: Άλλο ρωτάω, πώς θα το κάνατε? Με την ίδια μέθοδο που έκανε το περαστικό κτέλ, το περαστικό. ή με άλλο τρόπο.
19: Αφού σου λέτε θα το ανακτήσει.
20: Αναγκαστικά δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι εδώ. Όταν έχεις ένα δρομολόγιο και πάει στα καμπιά σε μια τόσο μεγάλη απόσταση και λογικά το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να χρησιμοποιείς κάποια ευέλικτα αυτοκίνητα. Ναι. Να είναι και πιο οικονομικά. Αλλά το βάρος της, της επιβάρησης, δηλαδή το μισθολόγιο, το κάψιμο, δεν έχει μεγάλη διαφορά.
18: Μάλιστα.
20: Θα έχεις μια ελάφρυνση, όπως και να έχει.
18: Εσείς λοιπόν λέτε ότι εγώ, παιδιά, τεχνικά μπορώ να το κάνω. Αυτό λέτε.
20: Ναι, αυτό είναι το νόημα. Ότι εμείς μπορούμε.
18: Ναι.
20: Να αλλά όχι να γίνουμε χτέλ, έτσι επαναλαμβάνω, για να μην παρεξηγηθούμε.
19: Και θα είναι η διαφορά, δηλαδή, αν σας αναθέσουν δρομολόγια και το να γίνετε χτέλ.
20: Κοιτάξτε να δείτε, το συγκοινωνικό έργο, το υπεραστικό που μιλάμε συγκεκριμένα, όλα τα δρομολόγια είναι αρνητικά.
19: Ναι.
20: Είναι παθητικά δηλαδή.
18: Μάλιστα.
19: Ναι.
20: Είναι παθητικά. Εφόσον το κράτος θέλει ή το θεωρεί αναγκαίο προς τους σεβασμό προς τους πολίτες, τους ιώτες, να έχει συγκοινωνία, θα πρέπει να πληρώσει. Θα πρέπει να δώσει κάποια οικονομικά...
18: Σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό, κύριε Πολά.
20: Αυτό ακριβώς. Ναι. Εάν δεν θέλει να δώσει, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει.
18: Έτσι, έτσι.
19: Μάλιστα.
20: Αυτό είναι σίγουρο.
18: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πολά. Ευχαριστούμε.
20: Ευχαριστώ και εγώ.
19: Καλημέρα.
18: Νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι ξεκαθάρος, έτσι. Κύριοι, είδε ο Ιρούδος, είδε και το πείδημα. Έχετε αφήσει το νησί χωρίς υπεραστική συγκοινωνία. Τώρα, ποιος κερατάς θα πληρώσει, δεν ενδιαφέρει αυτόν τον πολίτη. Το παραμύθι λοιπόν ότι δεν υπάρχει λεωφορεία, οδηγεί και είπα, τελείωσε. Ο άνθρωπος βγαίνει και λέει, εγώ, άμα αν θέλετε το κάνω. Πληρώστε με να το κάνω. Ποιος λοιπόν είναι ο φορέας? Είναι κεντρικά η κυβέρνηση, είναι η περιφέρεια, είναι ο Δήμος? Ο Μητροπολίτης δεν είναι πάντως, για παράδειγμα. Έτσι, ούτε η πολιτιστική σύλλογη είναι, ούτε αμέσως ενημέρωσης είναι. Υπάρχει αντιπεριφέρεια μεταφορών και επικοινωνιών στην περιφέρεια. Υπάρχει ο Δήμος, ο οποίος ήδη εκτελεί το δρομολόγιο στην Αμάνη. Πάρτε μια πρωτοβουλία, δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Ένας ιδιώτης βγαίνει και λέει, εγώ μπορώ να το κάνω, και αναθέστε το.

0: Για το ίδιο θέμα θέλει να παρέμβει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Βορειοαγίου, ο κύριος Γιώργος Αμπαζής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και εσάς και στους ακροατές σας.
2: Καλημέρα, Γιώργη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Θα έλεγα ότι είναι τραγικό και χτες που πήγαμε στα χωριά να βλέπεις ανθρώπους ηλικιωμένους οι οποίοι έχουν προσφέρει πάρα πολλά και στην τοπική οικονομία αλλά και στην οικονομία της Ελλάδας, να έχουν ένα τεράστιο άγχος πώς θα πάνε στο γιατρό, πώς θα κατοίγουν στη χώρα, πώς θα λύσουν μια σειρά καθημερινές δραστηριότητες που έχουν. Ειλικρινά δηλαδή, όχι απλά ένιωσα άσχημα, αλλά δυνατόντα να δώσω έτσι μια λύση άμεση, μιας και δεν είμαστε στην εξουσία, αλλά βλέποντας ότι μπορεί να υπάρξει λύση, απλά δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Και επειδή σας παρακολουθώ πάρα πολύ σοβαρά, βλέπω ότι ο καθένας αποποιείται τις ευθύνες του, είτε επειδή δεν το ανήκει, λέει νομοθετικά, αυτή η ευθύνη, είτε γιατί θέλει να πετάξει τον μπαλάκι στον άλλο. Το ζουμί είναι ποιο? Ότι αυτή τη στιγμή, εν μέσω τουριστικής περίοδου, εν μέσω δηλώσεων ότι θα είναι δωρεά τα δρομολόγια, τα εισιτήρια στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, κάνουν παροχές στα λόγια, έτσι. Να βλέπεις ας πούμε ηλικιωμένους άνθρωπους που θέλουν να πάνε στο γιατρό και να μπορούν να κατέβουν. Εμείς λοιπόν σαν Λαϊκή Σπήρωση αύριο στη λογοδοσία του Περιφερειακού Συμβουλίου έχουμε καταθέσει την εξής πρόταση, αγαπητοί φίλοι. Ποια? Ότι αυτή τη στιγμή κάθε χρόνο έρχεται ένα τεράστιο κονδύλι για τα μαθητικά δρομολόγια και αυτό το κονδύλι είναι αρκετά εκατομμύρια. Θα μπορούσε λοιπόν η περιφέρεια να αγοράσει μικρά αυτοκίνητα των 15, των 25 θέσεων, γιατί τόσα μπορεί να είναι, και αυτά τα λεωφορεία με ένα συγκεκριμένο προσωπικό να μπορούν να εκτελούν όλες αυτές τις δραστηριότητες. Και τη δραστηριότητα των μαθητικών δρομολογίων και τη δραστηριότητα της επικοινωνίας των χωριών μας και των κατοίκων τους με τη χώρα, αλλά πολύ περισσότερο να υπάρχει μια επικοινωνία ζωντανή και να κρατήσει τον τόπο ζωντανό. Δεν γίνεται δηλαδή να συνεχίζεται αυτό το γαϊτανάκι.
2: Γιώργη, μέχρι ότου γίνει αυτό και μέχρι ότου διαπαιτηθεί...
1: στη δεύτερη πρόταση.
2: Μπράβο, ναι.
1: Όπως έκανε ο κύριος Περιφερειάρχης και έκανε για τη Μυτιλίνη και έδωσε πολύ σωστά 30 χιλιάρικα για να μπορεί να λειτουργήσουν οι ευπαθείς ομάδες, πιστεύω ότι το ίδιο ποσό ή και περαιτέρω αυξημένο, γιατί είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Χθες μάθαμε ότι κλείσανε και τα ΚΤΕΛ στην Ικαρία. Έτσι, ναι. Να μπορέσει να λειτουργήσει ένα σύστημα τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο. Γιατί, Γιάννη, αυτό που πρέπει να καταλάβουν ειδικά οι σύλλογοι γονέων, ειδικά οι εκπαιδευτικές ενώσεις των δασκάλων και των καθηγητών, το Σεπτέμβρη δεν θα υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς στο Μαϊτόν. Καταλαβαίνετε, θα δημιουργεί ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα.
0: Θα υπάρχει, όπως υπήρχε πέρσι, με ανάθεση σε ιδιώτη.
1: Α, μπράβο. Εκεί είναι λοιπόν έρχεται η δικιά μας η τοποθέτηση, εκεί θέλω να απαντήσω, η οποία λέει ότι γιατί όλα αυτά τα εκατομμύρια, και δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι τρία εκατομμύρια, είναι πολλά λεφτά. Καθίστε, σκεφτείτε το, πόσο κοστίζει ένα βανάκι το 18, τον 20 θέσεων, το 25 θέσεων, θα έχει γεμίσει χείος.
2: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: και θα μπορούσε να έχει δώσει λύση στους χωριανούς, είτε είναι στα Μεστά, είτε είναι στο Λίμπου, είτε είναι στα Καμπιά.
2: Μεταξύ,
1: να κατήβουν σαν ανθρώποι μια φορά μες στη χώρα.
2: Στο μεταξύ, είστε αρνητικοί αν βρεθεί ένας ιδιώτης όπως ο Πολάς τώρα που λέει εγώ?
1: Δεν είμαστε αρνητικοί. Μάλιστα. Το θέμα είναι πώς και με ποιους όρους θα γίνει αυτή όλη η διαδικασία.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί καταλαβαίνετε ότι πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Η ανθρώπινη ζωή αυτή τη στιγμή είναι σε κίνδυνο, αφού αδυνατεί να κατήβει για μια απλή ανάλυση.
2: Σωστά,
1: το πρωί.
2: Σωστά.
1: Το καταλαβαίνετε κι εσείς και το ζείτε και το προβάλλετε καθημερινά.
0: Ο Περιφερειάρχης πάντως προανήγγειλε ότι αυτή η δωρεάν μετακίνηση για τους συνταξιούχους που κάνει στη Μυτιλίνη θα ισχύσει και για τη Χίο.
1: Κυρία Αναγνώστου, αυτή η παρέμβαση έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Λίμνου από την παράταξή μας. Ήταν θετικός ο κύριος Περιφερειάκης. Το ζήτημα είναι μη φύγει το καλοκαίρι και δεν έχει γίνει τίποτα.
2: Μα τι
1: αυτή είναι η έκκλησή μας και προς τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Βουλή. Και πρέπει να σας πω ότι ήδη σήμερα ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Νύχτας, από ό,τι έχω ενημερωθεί, είναι Μυτιλίνη για αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια πίεση πολιτική και προς τον βουλευτή, ο οποίος για όλα ξέρει, για αυτά τα ζητήματα κάνει την πάπια.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Γιώργη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και εσάς και τους ακροατές, με υγεία.
2: Να σας πω κάτι στο αυτή. Μην το πείτε πουθενά. Εντάξει. Πρόεδροι των κοινοτήτων του νομοχείου, αν έχετε σκοπό να κάνετε κάτι, κάντε το τώρα. Αυτή τη βδομάδα. Τελείωσα εγώ.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
8: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο για ό,τι καθυστερεί στοιχείο φταίει ο Μηταράκης, όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, οι άλλοι στρατηγικοί είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα φταίω εγώ, όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
9: Ωραία σποντά.
8: να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
10: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: 8:42 πρώτα λεπτά. Καθημερινά το πρωί έχει μπουφέ στο Gold The Sun στο Γκορφά. Μέχρι τις 10:30. Μπορείτε να τα απολαύσετε, να κάνετε μια ταλιοθεραπεία.
1: Στην πισίνα.
0: Όχι στην πισίνα. Άντε και από κάτω είναι και η αμμουδιά. Ο θες ποιο είναι. Κάτσε στην πισίνα. Μην κουρυπήσει αμέσως δηλαδή, μόλις φας.
1: Μα πρέπει να περάσουν λέει 3 ώρες.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Κάνε ταλιοθεραπεία, διάβασε ένα βιβλίο. Γιατί εγώ στο παραλία που πάω, όλη βιβλία διαβάζουν. Ενώ έχουν. Έβλεπα κανέναν πάνω στο κινητό. Διαβάζουν βιβλία. Μετά, αν δεν είναι ικανοποιητικό αυτό, μπορείτε να πάρετε το αλακάρτ μενού με τον σεφ Ζούρα Κοτσερασβίλη από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. 32 080 το τηλέφωνο του Gold The Sun.

0: Ποιος είναι?
1: Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μας ακούνε. Καλημέρα Ειρήνη και Γιάννη.
0: Καλημέρα Σταύρο, καλημέρα. Τα καλύτερα λόγια για σένα είπε ο Νότης, τα καλύτερα λόγια. Αν τον ακούσεις και την Πέμπτη.
2: Τα καλύτερα μπορεί να πει, έξω είναι για καλό.
0: Γιατί θα πει τώρα για καλά, αφού λέει για σένα τα πιο καλά λόγια, λέει για σένα.
2: Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε και τι συμβαίνει στον τόπο μας.
0: Ναι.
2: Άκουγα προηγουμένως τη συζήτηση για τις συγκοινωνίες και όλα αυτά τα πράγματα που λέγατε.
0: Ναι.
2: Και με τους συνομιλητές σας και με τον κύριο Μπολά και με τον Γιώργη τον Αμπαζή κτλ. Όλα αυτά τα δύσκολα που συμβαίνουν στον τόπο μας είναι αδυναμίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, εν προκειμένου του Δήμου και της περιφέρειας της δικής μας, σωστά?
0: Βεβαίως.
2: Ποιος τα ρυθμίζει όλα αυτά, είτε που δεν βρίσκεται λύση γιατί τους έχουν χρεώσει παραπάνω πράγματα, τους έχουν αναθέσει την ευθύνη των κτηριακών σχολικών υποδομών, τις συγκοινωνίες, τους δρόμους, το ένα το άλλο, την πολιτική προστασία, όλα αυτά. Και διαμαρτύρονται οι Δήμοι ότι αυτά που μας δίνεται θέλουν χρήματα, θέλουν οργάνωση, θέλουν χίλια δύο πράγματα, υπηρεσίες κτλ. Ακούσατε τίποτα προτάσεις από τον Δήμο, από την περιφέρεια εν όψη της Πέμπτης, όχι της Πέμπτης του Γενάρη του 26, του 27, της Πέμπτης μεθαύριο που συζητείται ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης? Ακούσατε καμία πρόταση?
1: Εγώ ρώτησα τον Δήμαρχο Χίου, γιατί ευκαιρία είναι τώρα που συζητείτε αυτό, αν επιμένει στην διάσπαση του ενός Δήμου της Χίου σε 2-3. Και είπε ναι, επιμένω, το έχω θέσει λέει και στην ΚΕΔΕ, αλλά δεν θέλει κανένας άλλος.
0: Ο Δε Μηταράκης έχει πει ότι η γνώμη του είναι ότι πρέπει οι περιφέρειες να καταργηθούν. Το λέει, δηλαδή είναι η πολιτική του θέση. Λέω τώρα μερικά παραδείγματα.
2: Ακούστε, ακούστε. Το τι λέει ο Δήμαρχος, το τι λέει ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης, το τι λέει έτσι σε συζητήσεις ο κύριος Μηταράκης και τα λοιπά, δεν έχει καμία σημασία στο τέλος. Αρμόδιο να κουβεντιάσει τόσο σοβαρό θέμα είναι το Δημοτικό ή το Περιφερειακό Συμβούλιο. Μπαίνει, βγαίνει την Πέμπτη, συζητείται ο νέος κώδικας. Το πώς θα δουλέψει ο Δήμος, το πώς θα εκλεγεί ο νέος Δήμαρχος, αν θα διαιρεθεί, αν πώς θα διαιρεθεί, αν μπορεί να διαιρεθεί κάποιος Δήμος με άλλες δημοτικές ενότητες, πώς εκλέγονται οι σύμβουλοι, τι αρμοδιότητες, τι χρήμα, 700 άρθρα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θα έπρεπε, μια λογική ερώτηση, μπορεί να είναι και χαζό αυτό που λέω. Δεν έπρεπε να έχει γίνει μία ή δύο ή πέντε συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου για να κουβεντιαστούν αυτά τα πράγματα? Αν θέλουν κάτι να αλλάξει, αν προτείνουν κάτι, να το ξέρουμε και εμείς, να μας καλέσουν και εμάς σαν βουλευτές, που την Πέμπτη του κεφαλιού μου θα κατεβάζω και τις θέσεις φυσικά του ΠΑΣΟΚ. Αλλά για τον τόπο μου εγώ τι θα πω? Είμαι βουλευτής Χίου. Ο Νότης ο Μηταράκης τι θα πει αν μιλήσει?
0: Μάλιστα Σταύρο, εντάξει.
2: Τόσο παράλογο είναι αυτό που σκέφτομαι. Πήρα δημοτικού συμβούλου, λέω ρε παιδιά, έγινε καμία ειδική συνεδρία για το νέο κώδικα που θα ρυθμίσει τα πάντα από εσάς? Η απάντηση ήταν αρνητική.
0: Μάλιστα.
2: Πώς θα προχωρήσουμε δηλαδή, πείτε μου. Λέμε τώρα για τις συγκοινωνίες, λέμε λέμε για την πολιτική προστασία, χίλια δυο, για τα σχολιά που δεν υπάρχουν χρήματα, ότι δεν μπορεί ο Δήμος να τα έχει όλα αυτά. Πώς θα τα πούμε, για πείτε μου. Πάνω σε ποια βάση ο βουλευτής της Χίου θα τοποθετηθεί για τον τόπο του, του κεφαλιού του?
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε Σταύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Splash και θα τρελαθώ.

0: διαφημίσεις και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Οκτώ λεπτά πριν τις 9.
2: Και να σας πούμε ότι προλαβαίνετε μέχρι τέλος του Ιούνιου να διαλέξετε από την επαιτειακή συλλογή του Εντός που γιορτάζει τα 20 χρόνια του πολύ καλές προσφορές που φτάνουν μέχρι και έκπτωση 60% σε έπιπλα υπνοδωματίου, καθιστικού, τραπεζαρίας. Λεωφόρος Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο το Εντός της Χίου, και αν φτιάχνετε σπίτι καλύτερα να επισκεφτείτε πρώτα το Εντός, να δείτε τι παίζει αυτή την περίοδο και μετά.
1: Αυτά με τα έπιπλα, με τα υπόλοιπα, αν μιλάμε για ασφάλεια. Προσέξτε, υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο έχει πεθάνει. Το μοντέλο ποιο είναι? Είμαι τάδε εταιρεία, πουλάω αυτά τα πράγματα. Ένας πολιτής ο οποίος πουλάει από την ασφαλιστική εταιρεία ό,τι έχει να πουλήσει η εταιρεία. Επαναλαμβάνω, αυτό το μοντέλο πέθανε. Διότι μια εταιρεία.
2: Σαν τον Τζάμπα που πέθανε, του Μητσοτάκη.
1: Μπράβο, ναι. Μια εταιρεία μπορεί να είναι καλή εκεί και να μην είναι καλή εκεί. Δεν είναι παντού καλές όλες. Εκείνο λοιπόν το οποίο χρειάζεται είναι να πάμε στο άλλο μοντέλο. Το μοντέλο τώρα ποιο είναι? Τι έχουν όλες οι εταιρείες? Ποια, τι διαλέγεις από κάθε εταιρεία? Αυτό λοιπόν το κάνει η Δέσποινα Γεωργούλη, η οποία έχει γραφείο ασφαλιστικό με ακριβώς αυτές τις προϋποθέσεις συνεργασίας με όλες τις εταιρείες ασφάλισης. Πηγαίνετε λοιπόν από εκεί, Κοραή 4, μιλήστε μαζί με τη Δέσποινα, δείτε τι ανάγκες έχετε, πού συμφέρει κάθε εταιρεία, τι ακριβώς, ποιο ακριβώς κλειδί κάνει στη δική σας κλειδαριά και ανοίξτε το και κάντε μια σωστή ασφάλιση. 690-605-1419 το τηλέφωνο τους. Λοιπόν, αναμένω μιλήσει στα λεωφορεία, ε. Είπαμε για το Σύλλογο Υπεράσπισης της Αμανής, πυροπλήκτων της Αμανής, ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό να την οργανωμένη εκπροσώπηση των πυροπλήκτων, διεκδίκηση δικαιωμάτων πληγέντων μέσα από τις διαδικασίες αποζημιώσεων και τις νομικές ενέργειες που θα ακολουθήσουν άντε και έχετε αργήσει. Λοιπόν, προχωράτε, μόνο όταν φοβούνται θα δώσουν λεφτά. Πάμε παρακάτω. Μουσικό σχολείο. Μουσικό σχολείο, οι γονείς μαζένε εδώ ότι δεν μπορούν να βρουν άκρη με το Δήμο.
2: Περίεργο.
1: Έλα ρε. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Δεν το πιστεύω. Διότι λέει, άρα τους λέει ο Δήμαρχος, άρα τους λέει η τεχνική υπηρεσία, άρα τους λένε εδώ, δεν βγάζουν άκρη οι άνθρωποι και ζητάνε τη βοήθεια όλων μας. Τι ακριβώς να κάνουμε τώρα?
2: Του κοινού, τη βοήθεια του κοινού.
1: Ναι. Τι ξέρω εγώ τι να πω τώρα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ήδη και την εξέλιξη σχετικά με το τρίτο γυμνάσιο, την οποία εξέλιξη βέβαια μας την ενωστοποίησε ο Μηταράκης την Παρασκευή. Όπου κάναμε, πώς το λένε, γράψαμε τηλεοπτικά την συνέντευξη που θα τη δείτε την Πέμπτη εσείς. Εκεί λοιπόν μας το είπε. Ζήτησα την άδειά του να το μεταδώσουμε αυτό νωρίτερα, από την Πέμπτη δηλαδή. Μου είπε ναι, μπορεί να το κάνεις. Τι ανακοίνωσε? Ανακοίνωσε ότι ο Πλεύρης έδωσε τα 5 εκατομμύρια που ζήτησε ο Δήμος Χίου για το... τότε γυμνέσου 5,1
2: ήταν. 5,1, 5,2, μην κολλήσουμε τώρα εκεί.
1: Λοιπόν,
2: ωραία.
1: Ωραία, μπράβο. Είναι καλή εξέλιξη.
2: Τώρα δηλαδή αναλαμβάνει ο Δήμος
1: τώρα
2: να προκηρύξει το έργο με μελέτη κατασκευή, γιατί έτσι είχε πει ο Δήμαρχος και γι' αυτό καθυστερήσαμε κιόλας.
1: Επειδή εγώ προσέχω τον συνομιλητή μου όταν έχω μια συνέντευξη, το προσέχω στο στόμα που λένε, και ειδικά τους πολιτικούς.
2: Που είναι εγγύηση ο λόγος τους.
1: Ειδικά ο Μηταράκης, πρέπει να τον κάνεις ακτινογραφία. Τι είναι αυτά τα οποία λέει? Είπε λοιπόν ότι, όπ, λέει, εμείς θα δώκαμε τα λεφτά τώρα και πάει στο Δήμο. Και ναι. Τι περιλαμβάνει, του λέω εγώ. Μου λέει μελέτη κατασκευή.
2: Ναι, από την αρχή έτσι, δεν ήθελε ο δήμαρχος να το κάνει.
1: Εντάξει.
2: Και λέει συνέχεια ότι οι άλλοι φταίνε που το προκήρυξα, που το βάλαν έτσι με μελέτη κατασκευή.
1: Έχετε κανένα μωράκι, τίποτα, σπίτι?
2: Ο δήμαρχος έχει πει ότι μέχρι το τέλος της θητείας
1: του... Αν έχετε κανένα μωράκι...
2: Μέχρι το τέλος, σε 2,5 χρόνια δηλαδή, το σχολείο θα είναι έτοιμο.
1: Δείτε γεωγραφικά, τα γεωγραφικά, μήπως θα πάει το γυμνάσιο, γιατί με τη γεωγραφία δεν βγαίνει τη...
2: Ναι, με το που κατοικείς.
1: Που κατοικείς. Ναι. Δείτε το, γιατί το μωράκι αυτό θα έχει πάει φαντάρος.
2: Τι σε πειράζει, δεν θα γίνει όμως
1: κάποια στιγμή. Λέω,
2: θα έχει και άλλα μωράκια.
1: Θα έχει πάει φανταράκι.
2: Βέβαια δεν κάνουμε μωρά, αλλά εντάξει.
1: Αφού μιλάμε για μελέτη κατασκευή τώρα, μιλάμε θα πάει φανταράκι το παιδάκι αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτή είναι η εξέλιξη.
2: Καλή εξέλιξη.
1: Ναι, καλή. Γιατί αντί να παίρνεις ένα, θα έπαιρνες πάρεις τα 5, αλλά το θέμα είναι πότε θα τα πάρεις και πότε θα γίνουν αυτά όλα. Οι γονείς που πάνε τα παιδιά εκεί, ήδη μας λένε βέβαια ότι δεν πάνε τα παιδιά στο τρίτο γυμνάσιο. Θα τα πει αυτά η κυρία Βλεσίδου σήμερα, με την οποία έχουμε δώσει ραντεβού για μια συνέντευξη, να μας μιλήσει για το θέμα των σχολείων, διότι πραγματικά δεν πάνε τα παιδιά εκεί. Σου λέει, πάω το παιδί μου εγώ σε κοντέινερ. Τι πιστεύω το Δήμο. Άμα ο Δήμος τώρα δεν πήρε το νομίζω εκατομμύριο να κάνει άμεσες επισκευές και ζήτησε μελέτη. Και θα γίνει μελέτη. Εδώ τώρα μιλάμε για αντεγιά. Σας είπα, θα είναι φαντάρτε παιδάκια. Γιατί που γίνουμε τώρα. Τα βρέφη είπα εγώ. Ναι. Άρα, κοιτάει ο καθένας πώς να γράψει παιδί του αλλού. Σου λέει, απάντε παιδί μου, έξι εγώ ένα κοντέινερ μέσα. Δεν έχουν άδικο, ρε παιδιά.
2: Δεν είναι 6 πάντως το γυμνάσιο, είναι 3.
1: Ευχαριστώ που με διορθώνεις. Έχω μείνει στο εξατάξιο γυμναστήρα.
2: Καλά, το λέω έτσι.
1: Είμαι της παλιάς σχολής εγώ.
2: Έτσι, για... για να έρθουμε στο σήμερα.
1: Εντάξει, και λοιπόν 3 έχω.
2: Άλλο 3, άλλο 6.
1: Ναι, ωραία, σύμφωνα. Δεν επιλέγουν το τρίτο γυμνάσιο οι άνθρωποι. Σου λέει, πάτε παιδί μου 3 χρόνια, άκοντε, πάω.
2: Το λοιπόν.
1: Πάμε στην Αμανή ξανά, γιατί εδώ υπάρχει.
2: Τι?
1: Γκρίνια. Δεν νομίζω ότι. Δεν είναι κάτι καινούργιο, παιδιά.
2: Μας είπαν την Παρασκευή εκπρόσωποι των επαγγελματιών της Αμανής. Πολλοί επαγγελματίες της Αμανής. Και ο φορέας τουρισμού ότι το Αμανή Πας που έγινε Χίος Πας δεν απέφερε στην Αμανή πολλά έσοδα.
1: Τι να απέφερε, παιδιά. Αφού το επέκτεναν σε όλη τη Χίο και το κάνανε.
2: Μα είχε πει ο κ. Μεταράκης ότι δεν μπορούσε να γίνει μόνο για την Αμανή.
1: Λοιπόν, δεν είναι.
2: Δεν υπήρχε, λέει, πώς το λένε, δεν υπήρχαν τόσες επιχειρήσεις για να το απορροφήσουν. Οπότε το βάλανε στην υπόλοιπη Χίο. Οπότε οι Έλληνες οι υπόλοιποι, πού να ξέρουν τώρα πού είναι Αμανή, πού είναι Χίο, τι. Βλέπουν Χίο, πάρει Χίο.
1: Λοιπόν, και μετά, άμα είναι τυχόν και θέλει να πάει στην Αμανή, ρωτάει. Έχει αυτό, έχει εκείνο. Θυμάμαι στο στρατό, είχαμε μια Καναδέζα. Και βάζαμε στην Καναδέζα πίσω ένα βιτιοφόρο. Και εμείς στο βιτιοφόρο είχαμε το καύσιμα και πηγαίναμε σε ασκήσεις. Ακάνουν τώρα γι' αυτό αν πηγαίνει στην Αμανή. Αν πάρουν μια Καναδέζα να βάλουν ένα βιτιοφόρο, γιατί για να πας στην Αμανή θα ρωτήσεις. Καλά, πάω το δοκίνητό μου, πώς θα κάνω το καιρό της Αμανής. Αν έχει λίβες την άδικο, και τι μπορούμε να κάνω. Αν κατέβει στη Χιόνια, πάρει τη Βενζίνη.
2: Αν μπορεί να πα στα Καρδάμιλα.
1: Άσε, ρε φίλε. Ναι, να πα στα Καρδάμιλα. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι λοιπόν μόνο το πα και οι μπουρδε, οι ξενόφαρτε που έχουν βάλει στην κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο αυτό.
2: Το λοιπόν. Τα έχουμε πει 50.000 φορέ, αλλά δεν καταλαβαίνουν. Το Βενζινάδικο πάντω θα γίνει το Πάσχα του 2027.
1: Είπε ποιο?
2: Οι άνθρωποι εκεί πέρα τη περιοχή.
1: Μάλιστα.
2: Όχι πως είναι και σίγουροι, αλλά είπανε Πάσχα 27. Καλημέρα, καλημέρα και στο κέντρο του κόσμου. Ο Μανώλης ο Βερβεράκης θα λείπει για ένα τρίμερο.
1: Αλήθεια?
2: Οπότε σας αφήνουμε.
1: Καλημέρα,
2: και...
1: καλημέρα στα πανέμορφα και μαγευτικά μεστά.
2: Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Γεια σας.
1: Yes.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
0: Yeah. Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Μότο Μπουλάς, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111. Moto Boulas. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Boulas, Πλατεών 2, 22 71 0 42 49 5, στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη σύλλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
2: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο, για ό,τι καθυστερεί στοιχείο, φταίει ο Μηταράκης. Όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, οι άλλοι στρατηγικοί είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα, φταίω εγώ. Όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
3: Ωραία σποντά.
2: Εντάξει. να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Moto Bulas. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 22 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, δήλωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς, τονίζοντας ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία επέμεινε πως ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το μεγαλύτερο βιβλίο παραγγελιών στον κόσμο σε ό,τι αφορά πλοία υψηλής τεχνολογίας και προδιαγραφών που ναυπηγούνται σε ιαπωνικά, κορεατικά και κινέζικα ναυπηγεία διαθέτουν αυτή την περίοδο οι Έλληνες εφοπλιστές. Την επισήμανση αυτή έκανε ο συμπατριώτης μας Χαράλαμπος Φαφαλιός κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου. Ο κ. Φαφαλιός, ο οποίος επανεξελέγει στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής, εστιάζοντας την ηγετική θέση των ελληνικών συμφερόντων στόλο σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπλήρωσε ότι παράλληλα οι Έλληνες εφοπλιστές πουλάνε αδιάκοπα παλαιότερα και λιγότερα ενεργειακά αποδοτικά πλοία όλων των κατηγοριών, αντικαθιστώντας τα με νεότερα και πιο αποδοτικά εν ενεργεία πλοία. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που σημάδεψαν την Αμανή, οι πληγέντες ενώνουν τη φωνή και τις δυνάμεις τους. Με αυτό το σκοπό ιδρύθηκε ο Σύλλογος Υπεράσπισης Πυρόπληκτων Αμανής, με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των πυροπλήκτων και τη συμβολή στην αποκατάσταση του τόπου τους. Όπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο τύπου που εκδόθηκε, ο Σύλλογος επικεντρώνει τη δράση του σε δύο βασικούς άξονες: τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των πληγέντων μέσα από τις διαδικασίες αποζημιώσεων και τις νομικές ενέργειες που θα ακολουθήσουν βάσει των πορισμάτων των αρμόδιων αρχών, καθώς και την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της Αμανής. Άκρη δεν βρίσκουν με τις παλινοδίες του Δήμου Χίου οι γονείς των μαθητών του Μουσικού Σχολείου, αφού από ό,τι φαίνεται ο Δήμος δεν είναι άξιος ούτε για την τοποθέτηση λιώμενης αίθουσας, αναζητώντας τελικά οι γονείς χώρο στη διπλανή Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς απαιτούν να φοιτήσουν όλοι οι μαθητές που πέρασαν τη βάση στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Το θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών στοιχείου θέτει στην αυριανή συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής που θα γίνει στη Μυτιλήνη στις 12 το μεσημέρι ο Περιφερειακός Σύμβολος Αντιπολίτευσης Χριστόφορος Κρεμιζής. Ως εδώ και μη παρέκυλε το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία του για το πρόβλημα της έλλειψης λεωφορείων στο νομό μας, τονίζοντας μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση: η Δημοτική Αρχή καλείται να παρέμβει άμεσα και να επιδοτήσουν τη Δημοτική Συγκοινωνία που να εξυπηρετεί όλους τους δημότες του, καθότι θα μείνουν αποκλεισμένοι από συγκοινωνιακό μέσο αρκετοί συμπολίτες μας. Αρκετά πια δεν θα μείνουμε θεατές στην αδράνεια και ενοχελικότητα των αρχών. Οι δημότες είναι νομοταγείς, φορολογούμενοι πολίτες και έχουν απαίτηση να απολαμβάνουν τα αυτονόητα που παρέχει η πολιτεία. Δώρο άδερο τουλάχιστον για τους δύο πρώτους μήνες της εφαρμογής του ήταν το ΧΙΟ ΣΠΑΣ για την Αμανή, μέτρο το οποίο ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση ως αντισταθμιστικό για μια περιοχή που επλήγει, όμως ο τρόπος εφαρμογής του συνολικά για όλη τη ΧΙΟ τελικά αποδείχθηκε προβληματικός και δεν απέφερε έσοδα στην πληγής από τις περσινές πυρκαγιές περιοχή της Βορειοδυτικής Χίου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι από τον Νίκο Αγραφιώτη επισημάνθηκε ακόμη ότι παρόλο που χιλιάδες Τούρκοι επισκέπτονται τη Χίο, μονοψήφιος αριθμός Τούρκων τουριστών πηγαίνει στα μαγαζιά τους αφού δεν υπάρχει κάποιος να τους οδηγήσει εκεί. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας μεταξύ άλλων θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Όπως τονίζουν, η πρόληψη των εξαρτήσεων δεν είναι προϊόν με ημερομηνία λήξης. Είναι δικαίωμα της κοινωνίας, είναι υποχρέωση της πολιτείας.
Στην κατηγορία 3 υψηλού, δηλαδή κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, βρίσκεται σήμερα ο νομός Χίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει σε καθημερινή βάση η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πράγμα που σημαίνει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στην καλύτερη περίπτωση, το βενζινάδικο της Βολισσού θα επαναλειτουργήσει το Πάσχα του 2027, ανέφερε σε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του φυλαδίου προβολής Σαμανής που εξέδωσε ο φορέας τουρισμού Χίου, ο πρόεδρος της Βολισσού Γιάννης Μαδιανός. Η μη λειτουργία του πρατηρίου υγρό καυσίμων στην περιοχή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα τόσο στους μόνιμους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες που για να εφοδιαστούν με καύσιμα πρέπει να γράψουν πολλά χιλιόμετρα στο κοντέρ. Ό,τι δεν γίνεται φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει το Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μια εφόλης της ύλης συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπου στην Αλήθεια TV. Τη χρηματοδότηση του έργου στο 3ο Γυμνάσιο Χίου επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, αναφέροντας ότι συναντήθηκε με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Οριστικοποίησαμε, έγραψε, τη νέα χρηματοδότηση για το 3ο Γυμνάσιο Χίου ύψους 5.155.000 ευρώ, όπως είχα δεσμευθεί, γιατί το οφείλαμε στα παιδιά μας. Αναμένουμε πλέον την άμεση δρομολόγηση των επόμενων βημάτων από το Δήμο Χίου. Η χρηματοδότηση αυτή έγινε γνωστή το μεσημέρι της Παρασκευής σε μαγνητοσκόπηση της εκπομπής Αυτοπροσώπος, όπου ο Νότης Μηταράκης αποκάλυψε την είδηση στο Γιάννη Τζούμα. Η εκπομπή θα μεταδοθεί, όπως είπαμε, την προσεχή 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ με την άδεια του συνεντευξιαζόμενου. Το απόσπασμα αυτό θα μεταδοθεί πριν την προβολή της εκπομπής στην Αλήθεια TV. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 20 Ιουνίου η Μεδαπός, διότι κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα ιδιοκτησίας του, διαπιστώθηκε ότι σε αυτό είχαν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα χωρίς τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, με την ένταση της μουσικής να ξεπερνά το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο, όπως διακριβώθηκε μετά από σχετική μέτρηση, διαταράσσοντας και την ησυχία. Με ανακοίνωσή της, η Ιερά Μητρόπολη Χίου κάνει γνωστό ότι από την 4η 1η Ιουλίου έως και την 3η 14 Ιουλίου τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών και Νησών θα παραμείνουν κλειστά λόγω αδείας των αυτής διακονούντων. Για επίγοντα περιστατικά και μη δεχόμενα αναβολή θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 6973 622 815, πατέρας Ιωάννης Μουσάς, θέματα διοικήσεως, 6974 254 6.

ο Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο. Από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμβηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Από τη συμβολή των οδών Κανάρη με λεωφόρος Αιγαίου έως και την αρχή της οδού Κοκάλη με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περίοδου κάνουν χρήση της προκυμαίας. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υποδέχεται στοιχείο την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO με στόχο την ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και τη διαμόρφωση κοινών πρωτοβολιών στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και αλλού. Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής ειδική ημερίδα αφιερωμένη στις αρχές και το έργο της UNESCO. Καμιά σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Το Σκυλίτσιο έχει νοικιάσει το χώρο. Ο νοικιαστής φέρεται να έχει αποχωρήσει, αλλά η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται επίσης πως υποτίθεται ότι υπάρχει υγειονομική υπηρεσία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες. Αύριο Τρίτη στις οδούς Μητροδόρου, Ουγλαράκη, την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις οδούς Μητροδόρου και Ανθεστηρίων, Γλάφκης Μητροδόρου. Πέμπτη 25 Ιουνίου στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρα Αγίου Φωτίου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 25 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντιλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλαισίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ισιδώρου Ζουργού «Χάλκινα Κατόφλια» αύριο Τρίτη 8 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας Ισίδωρος Ζουργός και ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης. Και φέτος ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Λαγκάδας και Διάντα να βιώνει το έθιμο του Αϊγιάννη του Φανιστή η Κλείδωνα ανάβοντας φωτιές μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας. Αύριο Τρίτη στις 8 το βράδυ την ίδια ώρα θα αναβιώσει το έθιμο ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Καρδαμήλων στα Καρδάμιλα στο Μάρμαρο. Η Κέτη Καπού Μουτάφη έγραψε τη δική της ιστορία στο πνευματικό γίγνεσθε της Χίου πριν λίγα χρόνια, τιμώντας και τη μνήμη του συζύγου της ποιητή γιατρού Γιάννη Μουτάφη, αρχικά με τον φιλοτεχνικό Μελοχίου και στη συνέχεια με το Φάρο Βαρβασίου. Διοργάνωναν τον ετήσιο φιλολογικό λογοτεχνικό διαγωνισμό για μαθητές γυμνασίου, χορηγός του οποίου ήταν η ίδια. Μάλιστα έφερνε από την Αθήνα εξέχουσες προσωπικότητες του πνευματικού και καλλιτεχνικού χώρου. Θα την θυμηθούμε ξανά στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Το Κοινοφιλές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσις 1922-2005 και Πατέρας και Μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχαιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπιθικότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Δράχης. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης, οι εκδηλώσεις κορυφώνονται Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου. Ξεκινούν την 5η 25 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων με έκθεση φωτογραφίες του Δημήτρη Ταλιάνη με τίτλο «Ψαρά,
«Ο τόπος ο μικρός ο Μέγας» και προβολή ντοκιμαντέρ «Το ταξίδι της δόξας των ψαρών». Στις 9 το βράδυ αφιέρωμα στα τραγούδια της θάλασσας και των ναυτικών, συναυλία με τον κορυφαίο σολίστη της κιθάρας Μανώλη Ανδρουλιδάκη με τίτλο «Θαλασσογραφία».

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου, μουσικοθεατρική παράσταση από τη χοροδία ενηλίκων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών με τίτλο «Στις Λοξάνδρα στην Αυλή». Το Σάββατο 27 Ιουνίου, 7.30 το πρωί, 7.30 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός στα εκκλησάκια της Μαύρης Ράχης, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου. Και στις 9 και 4 το βράδυ, στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος, απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή χορή από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου «Ο Κωνσταντίνος Κανάρης». Θα ακολουθήσει λαμπαδιδρομία και παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματος, αναπαράσταση της ανατίναξης της πυρητιδαποθήκης ρήψη πυροτεχνημάτων. Τέλος την Κυριακή 22, τέλος την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στις 10 το πρωί, δοξολογία για το Ολοκαύτωμα των Ψαρών Ολοκ. Εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από τον Νικόλα Ορχοντό, πρόεδρο της Αδελφότητας Ψαριανών, και στις 11 και 4 τρισάγιο στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη. Στις 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος, συναυλία από την στρατιωτική ορχήστρα της 96 ΑΘΤΕ. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου σε 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπερέινον σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλωβά. Για πρώτη φορά στη Χίο θα διεξαχθεί στις 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο Open Tournoi σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από τα γειτονικά νησιά Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από Αθήνα αλλά και από την Τουρκία. Θα συμμετέχουν περί τους 70 σκακιστές, ανάμεσά τους και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα, όπως οι Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Εκατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζιγουρής. Για 14η συνεχή χρονιά, το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια δημιουργεί γέφυρες όχι μόνο ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς, όπου έχει επεκταθεί η εμβέλειά του τα τελευταία 4 χρόνια. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο από τις 6 το απόγευμα με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Η Προοδευτική Εκπολιτιστική Κοινωνική Ένωση Βροντάδου σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Το διήμερο φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δράσεων, συνδυάζοντας την τέχνη, τον χορό, το θέατρο, τη μουσική και τη δημιουργικότητα. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διένθεση χοροδίας Φέδρα Γιανέλ, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα Ραδιοφώνου» σε διένθεση Φέδρας Γιανέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η αλήθεια. 40 χρόνια μετά, οι απόφοιτοι του 1986 του Δεύτερου Λυκείου Χίου θα συναντηθούν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο χώρο του σχολείου στις 7.30 το απόγευμα. Οι ίδιοι προσκαλούν με μεγάλη χαρά όλους τους καθηγητές τους της τριετίας 1983-1986 να δώσουν το παρόν. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Τεράστια επιτυχία για τους Ίωνες που μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, νίκησαν στο κλειστό γυμναστήριο του Βύρωνα στον τελικό της περιφέρειας Αιγαίου με 76-63 τον Μαρπασιακό Πάρου και προβιβάστηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στη National League 2 μπάσκετ ανδρών. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο, αλλά στην τελευταία περίοδο οι Ίωνες ξέφυγαν στο σκορ και έφτασαν στην δίκαιη νίκη. Κορυφαίοι της σιώτικης ομάδας, η Γιανακόπουλος με 22 πόντους και 6 τρίποντα, Γεωργούτσος με 16 και πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, λιώντας και σκάνδαλος χωρίς να υστερήσει κανένας από όσους έπαιξαν. Στο ημίχρονο, η ομάδα της Πάρου που είχε κορυφαίο τον παλέμαχο παίκτη του Ολυμπιακού Νίκο Πέτα, ο οποίος σημείωσε 32 πόντους, ήταν μπροστά στο σκορ με 37-33. Το Σάββατο το απόγευμα ο Μαρπασιακός είχε νικήσει στον τελικό του Νοτίου Αιγαίου την Ελπίδα Πεταλούδων Ρόδου με 84-82. Η αθλήτρια του εφήβου Ειρήνη Τάνταρου σε αγώνες στίβου στην Ιταλία ήταν τέταρτη στα 3.000 μέτρα με 10 λεπτά, 9 δευτερόλεπτα και 27 εκατοστά του δευτερολέπτου που αποτελεί και νέο ατομικό της ρεκόρ. Η ομάδα παιδών του Ναυτικού Μιλουχίου αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα για την γάμα φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και έχοντας απολογισμό 3 ήττες θα αγωνιστεί στη συνέχεια στη Silver League του Πρωταθλήματος. Τα αποτελέσματα: Παναθηναϊκός Νόχ 21-4, ΠΑΟΚ Νόχ 14-7 και Νόχ Παλαιόφάλιρο 10-14. Η ομάδα κορασίδων του Ναυτικού Μιλουχίου αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο στην τελική φάση της Silver Link του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και κατέλαβε την έκτη θέση στην τελική κατάταξη. Τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Νόχ 22-3 και ΑΕΚ Νόχ 12-4. Η ποδοσφαιρική ομάδα του Βροντάδου απέκτησε τον Μπάμπη Σαλιόγλου που έπαιζε στο Βαρβασιακό. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 28 έως 52%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 65%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Γιανούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κοκκινάκη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1824, το ολοκαύτωμα των ψαρών στο παλιό καστρό στη Μαύρη Ράχη. Μία μέρα πριν, μετά από πολυήμερη πολιορκία, οι Τούρκοι κατάφεραν να πατήσουν το νησί. Οι ψαριανοί, μετά από θαραλέα άμυνα, αποσύρονται στην οχυρωμένη Μαύρη Ράχη, αφήνουν τους Τούρκους να πλησιάσουν και ανατινάζονται μαζί τους. Ο Διονύσιος Σολωμός δίνει τη θυσία στην Αθανασία με τους ανεπανάληπτους στίχους του. Στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η δόξα μονάχη, μελετά τα λαμπρά παλικάρια και στην κόμη στεφάνη φορή, γινωμένο από τα λίγα χορτάρια που είχαν μείνει στην έρημη γη. Σαν σήμερα στοιχείο το 2025 ξεκίνησε ο πύρινος εφιάλτης στοιχείου που είχε διάρκεια 3 μέρες. Η πρώτη φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή του Κοφινά, η δεύτερη από την περιοχή της Αγίας Άννας στο Μονοδένδρη και η τρίτη από τον Άγιο Μακάριο Βροντάδου. Παρά τις ενισχύσεις σε μέσα και προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου, η μεγάλη φωτιά κατευθύνθηκε νότιο-δυτικά με κίνδυνο να περάσει στα μαστιχοχώρια. Αντιμέτωποι με την πύρινη λέλαπα ήρθαν οι κάτοικοι των Καριών, του Αγίου Γεωργίου Σικούση, του Δαφνώνα, του Βερβεράτου, του Ζηφιά, της Βέσας, της Ελάτας, του Λιθίου και με μήνυμα του 112 καλούνταν να απομακρυνθούν από τα χωριά τους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Χίος μετά τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα. Κλιμάκιο της Διέμφθης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έφτασε στη Χίο προκειμένου να ερευνήσει σε συνεργασία με την κρατική ασφάλεια της ελληνικής αστυνομίας και τις τοπικές υπηρεσίες αστυνομίας και πυροσβεστικής τα αίτια των πυρκαγιών. Μεγάλα προβλήματα εμφανίστηκαν στο δίκτυο υδροδότησης και ηλεκτροδότησης. Ο απολογισμός της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς στο νησί μας είναι πάνω από 40.000 στρέμματα και 32.000 καμένα μαστιγόδεντρα.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ο μεγαλύτερος ξενοδόχος στοιχείο είναι ο Κανένας. 920 ακίνητα στοιχείο δηλωμένα στην βραχυχρόνια μίσθωση. Δέσμευση πλεύρης στον Μηταράκη για χρηματοδότηση τρίτου γυμνασίου. Τρίτος μήνας και το τσιμεντοκητίο στο παλιό Τελωνείο στη θέση του. Εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμεία Χίου. Υπομονή ζητά ο Δήμαρχος για τη δυσοσμία του βιολογικού. Δεν πήγα να μανεί με το χείο σπάς. Τελευταίο κολύμπι για τον 68χρονο Νίκο Φράγκο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα, γαλάζια σημεία και άσπρη πεσμένη τέντα. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών με απεργία στα κέντρα πρόληψης. Και οι συνταξιούχοι του Βροντάδου ζητούν λεωφορεία. Συνεχίζονται τα έργα σε δημόσια δάση από το πρόγραμμα Αντινέρο. Κάρματζη σε Μαλαφή, δεν δικείτε το προσωπικό σας περίπτερο. Διαβάστε στη στήλη παιδεία πρώτη δύναμη η προοδευτική ενότητα καθηγητών. Στο Δήμαρχο οι γονείς υποψηφίων μαθητών για το μουσείο. Πρώτο βραβείο στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Ξεκίνησαν αιτήσεις για 7 ειδικότητες στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το ζεύγος Έλγιν και η Λαιλασία της Ακρόπολης του Μιχάλη Μόσχου. Θλίβουν ιδίως τους Έλληνες τα συμβαίνοντα στο Ιράν του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Πριν Αλέκτρο Λαλίση του Στέφανου Φαρατζή. Δήμος Χίου και Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, τα κοινά σημεία της αποκεντρωμένης διοίκησης του Βασίλη Μυριαγκού. Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και τη στήριξή μας στους γονείς και στους μαθητές που βιώνουν την αγωνία για το μέλλον του Μουσικού Σχολείου του Γιώργου Αμέντα. Οι καμπούσενες του Γιάννη Παϊδούση. Τα κλεράκια, εντυπώσεις από ένα βιβλίο του Κώστα Καβάδα. Γυναικοκτονίες, ένα κοινωνικό φαινόμενο που απαιτεί συλλογική αφύπνιση του Γιώργου Χάμπα. Η Σμαράγδα που έφυγε και ο Ανάβατος που μένει και αναμένει το Αριστείδη Ζανίκου. Γελάμε με τα λεωφορεία για να μην κλαίμε της Δέσποινας Χούλη. Η Συμφωνία Ειρήνης Γέλων και Καρχιδόνη του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα του χρόνου το Πάσχα και αν Βεζινάδικο στη Βολισσό. Δύο εβδομάδες βρώμα και δυσοδεία από το Σκυλίτσιο στο Ομιευτήριο. Βροχή τα πρόστιμα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
11: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
12: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
13: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
14: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
15: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, 22 Ιουνίου σήμερα και μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. 10 και 47 πρώτα λεπτά η ώρα.
1: Ούτε το ρουθάνε.
0: Η καθυστέρηση σήμερα τεράστια.
1: Ο Αμαζόνα.
0: Βρισκόμαστε λοιπόν στην 22η ημέρα του Ιουνίου. Απολαύσαμε χθες μια τεράστια ημέρα, μιας και ήταν η πιο μεγάλη μέρα για τη χρονιά.
1: Είναι η σταγμένη εικόνα.
0: Σήμερα γιορτάζει η Ευσεβία χρόνια της πολλά. Συνεχίζουν οι βόρειοι άνεμοι στην περιοχή μας, θα φτάσουν σήμερα τα 5 με 6 μποφόρ στους 32 βαθμούς ο υδράργυρος. Δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι αύριο Τρίτη. Την Τετάρτη και πάλι βόρειοι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ, ενώ θα καταλάβουμε την εξασθένισή τους και θα καταλάβουμε και περισσότερη ζέστη από την Πέμπτη. Την Παρασκευή ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 20, και τους 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Ζωή μας.
0: Πολύ καλά τα έχουμε πάει μέχρι τώρα με τις ζέστες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο τα σνήματα, σήμερα τα ξημερώματα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί.

0: αντιπροσωπείες Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών κατέληξαν σε συμφωνία για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας για το τέλος του πολέμου, για τη δημιουργία μηχανισμών προκειμένου να σταματήσουν και οι εχθροπραξίες στο Λίβανο και να είναι εγγυημένες οι ασφαλείς διελεύσεις στα στενά του Ορμόζου.
1: Κάνουμε πανιά σαν τους θαλασσοπόρους.
0: Άλλη μία γυναικοκτονία στα Χανιά, είχαμε την ομολογία.
1: Βρίσκαμε έναν κόσμο.
0: Και βλέπετε ότι ο αριθμός συνεχώς ανεβαίνει. Από την αρχή της χρονιάς έχουμε φτάσει τις 8 γυναικοκτονίες στη χώρα μας.

0: Πάμε σε διαφημίσεις. 9 λεπτά πριν τις 11 η ώρα. Στις 11 θα πρέπει να συνδεθούμε με τον Sky για τις ειδήσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Όσο πιο σύντομο γίνεται το διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να δούμε την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημεριδών. Πάντως λεφτά μοιράζονται και σήμερα στα πρωτοσέλιδα. Θα δούμε σε λίγο.
1: Έχεις αγάπη μου, έχεις χαρά μου, άρχισε ελπίδες μου, τα όνειρά μου.
2: Σπλις πλάς και θα τρελαθώ.

0: Νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Αθηναϊκός τύπος. Πολύ γρήγορα ξεκινάμε και πάμε στα νέα, όσες εφημερίδες κυκλοφορούν λόγω της κυριακάτικης αργίας χθες. Πέναλτι σε συντάξεις. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Κτηματολόγιο, ποιος πληρώνει τα λάθη όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά? Ντόναλντ Τραμπ, αισθάνομαι πιο ισχυρός από τον Τζέκινς Χαν. Εντολές Μαξίμου σε γαλάζια στελέχη για να τρέξουν. Κιρ Στάρμερ, ένα βήμα πριν από την έξοδο από την Downing Street 10. Γυναικοκτονίες, 2.098 κλήσεις από τον Ιανουάριο για περιστατικά βίας. Πάμε στην απογευματινή, τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο έως Νοέμβριο. Υπερσύγχρονο στρατηγείο για τον κυβερνοπόλεμο. Μητσοτάκης και Δένδιας εγκαινιάζουν σήμερα το κέντρο που θα αντιμετωπίζει τις ψηφιακές επιθέσεις. Έγκλημα στα Χανιά. Ο Σκοπιανός έθαψε ζωντανή τη σταυρούλα στο χωράφι του. Τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικών ΑΕΗ με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Η εφημερίδα των συντακτών 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας 190 δισεκατομμύρια ευρώ και 7 χρόνια μετά. Ελλάς για Μητσοτάκη, εκλογές στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα. Δυτική όχθη, απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το ασύδωτο Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, ξεκίνησαν χθες οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία. Συμφωνία Ισραήλ-Κισαία, έρχεται ο θόλος των 3 δισεκατομμυρίων. Ελεύθερος τύπος. 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις. Οργώνουν την Ελλάδα κορυφαία γαλάζια στελέχη. Μητσοτάκη στο κυβερνητικό έργο βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών. Τσίπρας με κορμό ΣΥΡΙΖΑ ισκιώδης κυβέρνηση. Γυναικοκτονία, σοκ στα Χανιά, μαρτυρικό τέλος για τη σαυρούλα, ομολόγησε ο ενοικιαστής της. Brexit, 10 χρόνια μετά το ιστορικό διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 56% των Βρετανών επιθυμεί επανένταξη. Πάμε στην κόντρα. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Αποχώρησε το Ιράν από τις συνομιλίες μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Οι επιθέσεις στο Λίβανο τορπιλίζουν την ειρήνευση. Προβληματισμός και ανησυχία, σύννεφα για ελληνική οικονομία και επενδύσεις. Προτάσεις της Ελλάς, μείωση του κόστου ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος. Διακοπές με το κιάλι, στα ύψη τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια. Δολοφονία σταυρούλας, την κατακρεούργησε με μαχαίρι, την έβαλε στη σακούλα και την έθαψε σε χωράφι. Γαστούνη, γυναίκα ή οδηγός του γιο ταχύ που πάτησε το σκυλάκι. Εστία, στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, το κόμμα ρίχνει τον πρωθυπουργό. Υποπαρέτησε ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στις τάξεις των εργατικών. Το πείσμα του να γατζωθεί στην εξουσία δεν τον έσωσε. Οι απειλές Τραμπ οδήγησαν σε κατάρρευση των διαπραγματεύσεων. Μητροπολίτες Κερκύρας να παραιτηθούμε των αυξήσεων στη μισθοδοσία. Η political, τα 5 ισχυρά του της Ελλάδας ενισχύεται το εθνικό success story. Νέο εθνικό σχέδιο διερεύνησης πυρκαγιών, 37 νέα ανακριτικά κλιμάκια και 240 ειδικοί στο κυνήγι των εμπριστών. Δημογραφικό και ασφαλιστικό απειλούν το αύριο της χώρας. Καμπανάκι από το 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης για άμεσες παρεμβάσεις. Ναι, νέες αποκαλύψεις για Καχρημάνη, το πάρτι με αναθέσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ σε μάγο εργολάβο που τους εκτελεί σε χρόνο μηδέν. Η Δημοκρατία, γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Την ίδια το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι υπέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Την ίδια ώρα αρνείται να αποδεχθεί τις οφειλές τους στη χώρα μας που βίωσε ακόμα μεγαλύτερες φρικαλαιότητες και οικονομικό όλεθρο. Διπλό χαστούκι στον πάτο της Ευρώπης, στο κατακεφαλήνα ΕΠ και στους δείχτες ευημερίας. Ο Δρυμιώτης αποκάλυψε έντρομο στον εφιάλτη του Μητσοτάκη για ειδικό δικαστήριο. Πάμε και σε οικονομικά πρωτοσέλιδα. Η ναυτεμπορική εξόρυξη πόρων από τον ωκεανό των φοροαπαλλαγών, μείωση και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών. Θρίλερ στην Λουκέρνη σε σενάριο Donald Trump, συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, διακοπή συνομιλιών, αλλά αισιοδοξία για τη συνέχεια. Μεταβιβάσεις ακινήτων, θετικό πρόσημο το πρώτο τετράμινο. Βραχυχρόνια μίσθωση, άνοδος κρατήσεων στην υπηρετική χώρα, πτώση στα νησιά. Λιανεμπόριο να διαμορφώνει τον ανταγωνισμό η πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Στην One Voice, σκληρές αλήθειες Βαρδινογιάννη για το ενεργειακό φιάσκο της πράσινης μετάβασης. Πληρώνουμε ακριβά το στρατηγικό λάθος Βρυξελών και κυβέρνησης. Το ειδικό δικαστήριο φοβάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τρομολαγνικά σενάρια όσα λέγονται για τους λαγοκέφαλους. Πάμε όμως στον Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Τις επόμενες πολιτικές του κινήσεις εξετάζει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, την ώρα που τις τελευταίες ώρες αυξάνονται οι πιέσεις προς το πρόσωπό του να ανακοινώσει την παρέτησή του. Την παρέτηση Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα: τη μετανάστευση και την ενέργεια. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα, με ενθαρρυντική πρόοδο, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ που μεσολαβούν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Πλέον, τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζιρόντ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει την χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία, με τις μετεωρολογικές αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Λήγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από αύριο, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, προχώρησαν χθες το βράδυ οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα. Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κάταγμα στον μυρό καθώς και μόλοπες στο μέτωπο. Η εικόνα των τραυμάτων προκάλεσε προβληματισμό στο ιατρικό προσωπικό, το οποίο ενημέρωσε την ασφάλεια ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας που θα απολογηθεί αύριο, υπέδειξε χθες στις αρχές, κατά τη διάρκεια ανάκρισης, τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Τη ζωή του έχασε 24χρονος, ύστερα από πτώση με αυτοκίνητο σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλη Μαθίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στη μία τα ξημερώματα, διερχόμενος ειδοποίησε τις αρχές για όχημα που είχε καταλήξει μέσα στο κανάλι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο 24χρονος ανασύρθηκε από το όχημα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Αλεξάνδρειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Κλοπή χρηματοκιβωτίου από κατάστημα ψηλικών στην ανάληψη Θεσσαλονίκης εξιχνίασε η ελληνική αστυνομία, προχωρώντας στη σύλληψη δύο νεαρών για εμπλοκή στην υπόθεση. Σύμφωνα με τις αρχές, το βράδυ του Σαββάτου, οι δύο συλληφθέντες 19 και 23 ετών, μαζί με δύο ακόμη συνεργούς τους που αναζητούνται, εισήλθαν στο κατάστημα και ενώ απασχολούσαν τον υπάλληλο, διέριξαν το γραφείο της επιχείρησης, αφαιρώντας από το εσωτερικό του το χρηματοκιβώτιο που περιείχε 4.000 ευρώ. Οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν το βράδυ της επόμενης μέρας να κινούνται με αυτοκίνητο στα Διαβατά και προκειμένου να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξαν ταχύτητα, εισήλθαν στον οικισμό, όπου τελικά ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε περιστατικό ένοπλης επίθεσης σε λύκειο στις κεντρικές Φιλιππίνες, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία. Σύμφωνα με τις αρχές, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, ενώ ένας ακόμη παραμένει ασύλληπτος. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές.

0: Θέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλ Γιαβή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Γιαβή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Γιαβή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 22 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που σημάδεψαν την Αμανή, οι πληγέντες ενώνουν τη φωνή και τις δυνάμεις τους. Με αυτόν τον σκοπό ιδρύουν το Σύλλογο Υπεράσπισης Πυρόπληκτων Αμανής με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των πυροπλήκτων και τη συμβολή στην αποκατάσταση του τόπου τους. Άκρη δεν βρίσκουν με τις παλινοδίες του Δήμου Χίου οι γονείς των μαθητών του Μουσικού Σχολείου. Αναζητούν τώρα χώρο στη διπλανή εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς απαιτούν να φοιτήσουν όλοι οι μαθητές που πέρασαν τη βάση στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Το θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών στοιχείου θέτει στην αυριανή συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής που θα γίνει στη Μυτιλίνη, στην αυριανή συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής που θα γίνει στη Μυτιλίνη στις 12 το μεσημέρι. Ως εδώ και μη παρέκει, λέει το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδιο, εκφράζοντας την διαμαρτυρία του για το πρόβλημα της έλλειψης λεωφορείων στο νομό μας. Δώρο άδωρο, τουλάχιστον για τους δύο πρώτους μήνες εφαρμογής του, ήταν το Χίος Πας για την Αμανή, μέτρο με το οποίο ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση ως αντισταθμιστικό για την περιοχή που είχε πληγεί, όμως ο τρόπος εφαρμογής του συνολικά για όλη τη Χίο τελικά αποδείχθηκε προβληματικός και δεν επέφερε έσοδα στην παραπάνω περιοχή, στην πληγήσα περιοχή από τις περσινές πυρκαγιές. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης.

0: ως συγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Στην κατηγορία 3 υψηλού, δηλαδή κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, βρίσκεται σήμερα Δευτέρα ο νομός Χίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πράγμα που σημαίνει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στην καλύτερη περίπτωση, το μεζινάδικο της Βολισσού θα επαναλειτουργήσει το Πάσχα του 2027, ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της Βολισσού, Γιάννης Μαδιανός. Τη χρηματοδότηση του έργου στο 3ο Γυμνάσιο Χίου επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, αναφέροντας ότι συναντήθηκε με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και οριστικοποίησαν, έγραψαν τη νέα χρηματοδότηση για το 3ο Γυμνάσιο Χίου ύψους 5.155.000 ευρώ. Γίνεται γνωστό από τη Μητρόπολη Χίου ότι από την 4η 1η Ιουλίου έως και την 3η 14 Ιουλίου τα γραφεία της Μητροπόλεως Χίου θα παραμείνουν κλειστά λόγω άδειας του προσωπικού τους. Για εξαιρετικώς επίγοντα και μη δεχόμενα αναβολή θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν σε συγκεκριμένα τηλέφωνα. Αύριο Τρίτη από τις 8 το πρωί στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας νομού Χίου με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα νομού Χίου. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από το Τελωνεϊχείο προς το ξενοδοχείο Χανδρές. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υποδέχεται στοιχείο την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO με στόχο την ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και τη διαμόρφωση κοινών πρωτοβουλίων στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και άλλων. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Βανού πίσω από την Προκυμαία. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού 25ης Μαρτίου στο πλαίσιο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης για τον οικισμό του κάμπου. Συγκεκριμένα εκτελούνται εξκαφές πλαισίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως το εργοστάσιο Χειμών Χίου και το τμήμα αυτό θα παραμείνει κλειστό μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου καθ' όλο το 24ωρο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Τρίτη στις οδούς Μητροδόρου και Γλαράκη. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις οδούς Μητροδόρου και Ανθεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου. Πέμπτη 25 Ιουνίου στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρ Αγίου Φωτίου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην Οδό Ινουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 25 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη πλαισίων φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Αύριο Τρίτη στις 8 το βράδυ στο περιβόλι στον Κάμπο ο συγγραφέας Ισίδρος Ζουργός παρουσιάζει το νέο του βιβλίο «Χάλκινα κατόφλια». Και φέτος ο Πολιτιστικός Διαμορφωτικός Σύλλογος Λαγκάδας και Διάντα να βιώνει το έθιμο του Άι Γιάννη του Φανιστή ανάβοντας φωτιές μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας. Αύριο Τρίτη, 8 το βράδυ, την ίδια ώρα θα αναβιώσει το έθιμο ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Καρδαμήλων στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσις 1922-2005 και Πατέρας και Μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Φέτος γιορτάζουμε την 200η δεύτερη επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και του ολοκαυτώματος Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων, σε συνεργασία με το ΚΘΑΠ Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου, 10 το πρωί, εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, σε 9 το βράδυ, η θεατρική ομάδα Αυλαία του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα. Για πρώτη φορά στοιχείο θα διεξαχθεί 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο όπεν ανοιχτό, το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, το, στο οποίο θα πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας αλλά και από την Τουρκία. Για 14η χρονιά το διανυσιωτικό κινηματογραφικό φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο από τις 6 το απόγευμα με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Η Προοδευτική Εκπολιτιστική Κοινωνική Ένωση Βροντάδου σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Ορμολό με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. 40 χρόνια μετά, οι απόφοιτοι του 1986 του δεύτερου Λυκείου Χίου θα συναντηθούν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο χώρο του σχολείου τους στις 7.30 το απόγευμα. Τεράστια επιτυχία για τους Ίωνες που μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, νίκησαν στο κλειστό γυμναστήριο του Βύρωνα στον τελικό της περιφέρειας Αιγαίου με 76-63 τον Μαρπισαϊκό Πάρου και προβιβάστηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στη National League 2 μπάσκετ ανδρών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 28 έως 52%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 65%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
6: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα.

και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε πολύ πολύ γρήγορα. Καλά να είμαστε, αύριο το πρωί θα ξανασυναντηθούμε. Να είστε καλά, γεια σας και καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
8: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
7: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
8: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
7: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
8: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
7: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
8: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
7: Τηλέφωνο 22710-41-287.
8: E-shop alphapbooks.gr.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ο μεγαλύτερος ξενοδόχος στοιχείου είναι ο κανένας. 920 ακίνητα στοιχείο δηλωμένα στην βραχυχρόνια μίσθωση. Δέσμευση πλεύρης στον Μηταράκη για χρηματοδότηση τρίτου γυμνασίου. Τρίτος μήνας και το τσιμεντοκητίο στο παλιό τελωνείο στη θέση του. Εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμεία Χίου. Υπομονή ζητά ο Δήμαρχος για τη δυσοσμία του βιολογικού. Δεν πήγαν αμανή με το Χίο Σπάς. Τελευταίο κολύμπι για τον 68χρονο Νίκο Φράγκο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα, γαλάζια σημεία και άσπρη πεσμένη τέντα. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών με απεργία στα κέντρα πρόληψης. Και οι συνταξιούχοι του Βροντάδου ζητούν λεωφορεία. Συνεχίζονται τα έργα σε δημόσια δάση από το πρόγραμμα Αντινέρο. Κάρματζη σε Μαλαφή, δεν δικείτε το προσωπικό σας περίπτερο. Διαβάστε στη στήλη παιδεία πρώτη δύναμη η προοδευτική ενότητα καθηγητών. Στο Δήμαρχο οι γονείς υποψηφίων μαθητών για το μουσείο. Πρώτο βραβείο στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Ξεκίνησαν αιτήσεις για 7 ειδικότητες στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Το ζεύγος Έλγιν και η Λαιλασία της Ακρόπολης του Μιχάλη Μόσχου. Θλίβουν ιδίως τους Έλληνες τα συμβαίνοντα στο Ιράν του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Πριν Αλέκτρο Λαλίση του Στέφανου Φαρατζή. Δήμος Χίου και Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, τα κοινά σημεία της αποκεντρωμένης διοίκησης του Βασίλη Μυριακού. Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και τη στήριξή μας στους γονείς και στους μαθητές που βιώνουν την αγωνία για το μέλλον του μουσικού σχολείου του Γιώργου Αμέντα. Οι καμπούσενες του Γιάννη Παϊδούση. Τα κλεράκια, εντυπώσεις από ένα βιβλίο του Κώστα Καβάδα. Γυναικοκτονίες, ένα κοινωνικό φαινόμενο που απαιτεί συλλογική αφύπνιση του Γιώργου Χάμπα. Η Σμαράγδα που έφυγε και ο Ανάβατος που μένει και αναμένει του Αριστείδη Ζανίκου. Γελάμε με τα λεωφορεία για να μην κλαίμε της Δέσποινας Χούλη. Η Συμφωνία Ειρήνης Γέλων και Καρχιδόνη του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα του χρόνου το Πάσχα και αν Βεζινάδικο στη Βολισσό. Δύο εβδομάδες βρώμα και δυσοδεία από το Σκυλίτσιο στο Ομιευτήριο. Βροχή τα πρόστιμα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια 95,1.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Χιόντικη ραδιοπαλμή στα ραδιοφωνά σας. Αυτή την εβδομάδα θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο λοιπόν η Ειρήνη Αναγνώστου στη θέση της Χριστίνας Ψηλή. Μαζί θα δούμε τα θέματα επικαιρότητας που απασχολούν όσο επιτοπλίστων το νησί μας και όχι μόνο. Μιας και η Χριστίνα κάνει χρήση μιας μικρής καλοκαιρινής άδειας. Του λοιπόν ο Κύβος ερήφθη. Ο κύριος Στάρμερ αυτή την ώρα ανακοινώνει βγαίνοντας εκεί στην Downing Street, έξω από το πρωθυπουργική κατοικία εν πάση περιπτώσει, την παραίτησή του από τον, από την πρωθυπουργία. Έχουν ένα ιδιότυπο, να το πω έτσι, σύστημα οι Άγγλοι. Θα μου πεις δεν είναι και το μόνο πράγμα τους που είναι διαφορετικό. Το πρόσωπο γύρω από το οποίο συσπυρώνονται όλο και περισσότεροι εργατικοί είναι ο Άντι Μπέρναμ, μέχρι πρόσφατα δήμαρχος του Μάντσεστερ και πλέον βουλευτής. Και επειδή όταν αλλάζει ο αρχηγός, αυτοί αλλάζουν και πρωθυπουργό, κάτι τέτοιο θα γίνει και τώρα. Να σημειώσω ότι είναι ο 7ος πρωθυπουργός που αλλάζει η Βρετανία μετά το Brexit, το οποίο συμπλήρωσε 10 χρόνια, έτσι, το 2016 έγινε. Να σας το θυμίσουμε, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak, αυτός ήταν ο πιο πετυχημένος, και ο Keir Starmer. Κατά τα άλλα έχουμε αύξηση της ναυτιλιακής κίνησης από σήμερα το πρωί στο στενό του Ορμούς. Σε εξέλιξη διπλωματικές εξελίξεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη που υπερασπίζεται την πλατφόρμα Πόσο Κάνω. Πόσο κάνει, συγγνώμη, Πόσο κάνει, όχι Πόσο Κάνω. 340.000, όχι, 370.000 ΦΠΑ κάνει η πλατφόρμα για να δημιουργηθεί, η οποία μας δείχνει τις τιμές που επικρατούν σε διάφορα προϊόντα στα διάφορα σούπερ μάρκετ. Και έτσι, αν θέλετε να ψωνίσετε φτηνά, βλέπετε για παράδειγμα ένα σακουλάκι καφέ, πόσο έχει στο ένα, πόσο έχει στο άλλο, και πάτε εκεί που είναι πιο φτηνό. Κάνετε και μια λίστα, δηλαδή τρώτε μια ωρίτσα, λέω τώρα, γράφετε τη λίστα καταρχάς των αναγκών σας. Μετά μπαίνετε στην πλατφόρμα, βλέπετε το κάθε είδος που το έχει πιο φτηνά και κάνετε τώρα αντίστοιχες λίστες με τα σούπερ μάρκετ για να πάτε να τα ψωνίσετε. Εννοείται πως δεν έχετε να κάνετε άλλη δουλειά, έλεος δηλαδή κιόλας. Αλλά όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί η ακρίβεια να παταχτεί με τη μία. Θέλει χρόνο, αυτό είναι ένα βήμα το οποίο μάλιστα θα βελτιωθεί, οπότε όλα καλά. Είπε και άλλα, κάθε Κυριακή, το έχει αυτό το συνήθειο τώρα τελευταία, τουλάχιστον ένα χρόνο, γράφει εκεί στο Facebook και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πώς βλέπει τα πράγματα. Δεν ξέρω αν αυτό του κάνει καλό ή κακό. Θα φανεί στις εκλογές, οι οποίες προεκλογικές εκστρατείες έχουν ξεκινήσει, γιατί κάνει και περιοδίες ανά τη χώρα. Έχουν ανακοινωθεί ήδη από τη Γαλάζια Παράταξη. Ενώ έχουν ακουστεί και τα πρώτα ονόματα για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς όμως θα ασχοληθούμε με άλλα θέματα. Για παράδειγμα, με το τι γίνεται στην γειτονική Ικαρία όσον αφορά την ενημέρωση για το διαβήτη. Για το τι γίνεται με τα σχολεία μας και με το θέμα του μουσικού γυμνασίου, καθώς επίσης και με το τι γίνεται με τους οικοδόμους και την οικοδομική δραστηριότητα στο νησί εν ώψη της μεθαυριανής πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρυχθεί και στην οποία συμμετέχει και το Χιώτικο Σωματείο. Όλα αυτά όμως μετά το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Chris Plus και θα τρελαθώ.

0: Χαρτοφυλακής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 29 91.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια και θα κάνουμε αρχή από την Ικαρία σήμερα. Να πω λοιπόν ότι στην Ικαρία ετοιμάζεται μία ημερίδα ενημέρωσης για το διαβήτη, στην οποία οι πρωταγωνιστές, ας μου επιτραπεί έτσι, είναι δύο χιώτες. Αφενός είναι η πρόεδρος του Σωματείου Γλυκιά Διάδραση, η δραστήρια Μάρο Μπουλαζέρη, και απ' την άλλη είναι ο διοικητής του νοσοκομείου της Ικαρίας, ο οποίος είναι χιώτης, ο κύριος Θοδωρής Τσέτσερης. Να σας καλημερίσω και τους δύο. Δεν ξέρω καλημέρα. Αν με ακούτε.
2: Καλημέρα σας.
1: Ωραία. Κύριε Τσέτσερη, πόσο καιρό είστε στην Ικαρία?
2: Στην Ικαρία είμαι περίπου 15 μήνες. Μπήκα διοικητής στο νοσοκομείο εδώ πέρα μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ. Είχα κάνει τη διαδικασία και τα χαρτιά μου για διάφορα μέρη και κατέληξα στην Ικαρία.
1: Μάλιστα. Καλά, η Σμάρο είναι χιώτισσα η οποία όμως αναπτύσσει δράση τελευταία με το σωματείο σε όλο το Βόρειο Αιγαίο, οπότε γι' αυτό το λόγο συναντηθήκατε και ίσως ήταν και πιο εύκολο να συνεργαστείτε, να το πω έτσι. Πριν πάμε...
2: Μην επιτρέπετε, Ισμάρο είναι συνάδελφος.
1: Σωστά.
2: Χρόνια, έχουμε συνεργαστεί στο νοσοκομείο.
1: Της Χίου.
2: Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω πολλά για τη Σμάρο. Σμάρο είναι πάρα πολύ αξιόλογο άτομο, εξαιρετική, δραστήρια, και επειδή κάπως έτσι είμαι και εγώ, ταιριάξαμε αρκετά.
1: Μάλιστα. Πριν πάμε στην δράση που διοργανώνετε, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για το νοσοκομείο της Ικαρίας. Εμείς συνέχεια διαμαρτυρόμαστε για το νοσοκομείο της ΧΗ, ότι έχει ελλείψεις, ότι δεν έχει υλικοτεχνική υποδομή, δεν έχει νοσηλευτές, δεν έχει γιατρούς, έχει κλινικές με μόνο ένα γιατρό, άρα δεν μπορεί να βγάλει σωστά το μήνα. Εσείς?
2: Φανταστείτε τώρα ότι είναι ένα μεγαλύτερο νοσοκομείο της ΧΗΟ, έτσι?
1: Ναι, βέβαια.
2: Στην Ικαρία, τώρα εντάξει, μπορεί να μιλήσετε και με τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, νομίζω ότι τους τελευταίους 15 μήνες έχουμε, αν μου επιτραπεί η έκφραση, έχουμε μια μικρή άνθηση στο νοσοκομείο. Έχουν έρθει ήδη μόνιμοι κάποιοι γιατροί, έχουμε πάρει διοικητικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό. Μπορώ να πω ότι επειδή είμαι νοσηλευτής και όταν πρωτοήρθε εδώ πέρα, κάποια πράγματα που θεωρούσα δεδομένα δεν υπήρχαν σε πολλά επίπεδα, και δεν εννοώ μόνο σε ανθρώπινο δυναμικό, εννοώ επί της ουσίας πράγματα στη λειτουργία του νοσοκομείου. Τώρα είμαστε σε μια πολύ καλή φάση και δράση. Έχουμε περίπου έναν, οι περισσότερες ειδικότητες είναι δύο γιατροί.
1: Ναι.
2: Μπορεί να καλύψουν ένα μήνα. Στις περισσότερες ειδικότητες υπήρχε ένας. Ας πούμε, υπήρχε ένας παθολόγος όταν ήρθα, τώρα υπάρχουν δύο. Σε λίγο το Σεπτέμβριο θα υπάρχει και τρίτος ιδιώτης με τον οποίο θα συνεργαστούμε. Είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα από άλλα νοσοκομεία νησιωτικά μικρά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχω 100% πληρότητα στα επίγοντα. Έχω 4 γενικούς γιατρούς, 4 αγροτικούς. Έχω έναν οφθαλμίατρο, έχω 2 ρηλά, έχω δοντίατρο, έχω νευρολόγο, έχω 2 μία χειρουργό, αλλά συνεργαζόμαστε και με έναν δεύτερο. Υπάρχει προκήρυξη για 5 θέσεις και είμαι σε θέση να ξέρω από το Υπουργείο ότι θα καλυφθούν και οι 5 θέσεις που ζήτησα από γιατρούς. Έχουμε μονάδα νεφρού, ο νεφρολόγος, υπάρχει δεύτερη οργανική για τον νεφρολόγο, υπάρχουν ενδιαφέρον να έρθουν νεφρολόγοι, έχω ορθοπαιδικούς, γίνονται χειρουργία που δεν γινόταν παλαιότερα, έχουμε ακτινολόγους 2 και ο Σονούπο θα έρθει και τρίτος, έχουμε 2 αναισθησιολόγους, δεν ξέρω αν ξεχνάω ειδικότητα, έχουμε φυσιοθεραπευτές, παθολόγους, χειρουργούς, γυναικολόγος είχαμε, αλλά δυστυχώς για προσωπικούς λόγους έφυγε, όμως τώρα θα καλυφθεί η θέση, υπάρχουν ήδη ενδιαφερόμενοι και συνεργαζόμαστε και με κάποιον άλλον. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι. Μικροβιολογικό είμαστε πλήρως καλυμμένοι.
1: Μάλιστα.
2: Νοσηλευτικό να πω, για το νοσηλευτικό προσωπικό, για τα δεδομένα της εταιρείας, είμαστε πολύ καλά. Είμαστε πολύ καλά. Όπως και εσείς κτηνοχειριστές και σε παρασκευαστές στο μικροβιολογικό.
1: Όπως μας τα λέτε, μάλλον εκεί πρέπει να έρθουμε.
2: Υπάρχουν ελλείψεις. Υπάρχουν ελλείψεις. Το ότι κάποιες ειδικότητες έχουν οφθαλμίατρο. Ο οφθαλμίατρος είναι μόνος. Το ότι υπάρχουν μονές ειδικότητες δεν είναι καλό, αλλά είναι με βάση τον παλιό οργανισμό. Με βάση τον παλιό οργανισμό είμαστε σε μια πληρότητα περίπου στο 86% καλυμμένοι και κάποιες θέσεις καλύτερα τους επικουρικούς. Προσπαθούμε. Υπάρχουν ελλείψεις, σας ξαναλέω, υπάρχουν ελλείψεις, δεν είναι, τίποτα δεν είναι τέλειο. Όμως είμαστε σε μια, νομίζω, φάση που το προχωράμε προς μια θετική κατεύθυνση, διότι γίνονται πράγματα στην Ικαρία, ακούγεται το νοσοκομείο και οι γιατροί, όπως ξέρετε, και οι νοσηλευτές μιλούν μεταξύ τους. Εξού και υπάρχει διάθεση στο να πληρωθούν οι θέσεις που βγάλαν για την προκήρυξη που τρέχει των γιατρών αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Και τώρα κάνετε σε συνεργασία και με το Σύλλογο Γλυκιά Διάδραση μία δράση, το Προσεχές Σάββατο, μία ημερίδα, η οποία αφορά ενημέρωση για το διαβήτη. Κυρία Μπουλαζέρη, για πείτε μας λίγες λεπτομέρειες.
3: Καλημέρα και από μένα. Όπως καταλαβαίνετε, χάσαμε έναν πολύτιμο συνεργάτη εδώ στο νοσοκομείο της Χίου, γιατί όλα αυτά, όχι ότι προς Θεού να μην παρεξηγηθώ κιόλας, πολύ δραστήριος και έχει κάνει φοβερό έργο στην Ικαρία, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτά θα μπορούσε να τα είχε κάνει και ως διοικητής στη Χίου και να μην έχουμε κάποια προβλήματα τα οποία έχουμε, γιατί ο κύριος Τσέσσερις, εκτός από αγαπητός συνάδελφος, είναι έτσι πάρα πολύ δραστήριος και ανήσυχο πνεύμα. Στην Ικαρία λοιπόν τώρα πάμε κατόπιν προσκλήσεως της δικής του και του Συλλόγου Λιακτίδα, γιατί θεωρούμε ότι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι απομακρυσμένα από το κέντρο, είναι λίγο πίσω όσο αφορά την τεχνολογία και την πληροφόρηση, αλλά και την εκπαίδευση. Οπότε παίρνουμε πάλι κάποιους αξιόλογους επιστήμονες πολύ υψηλού επιστημονικού επίπεδου, να καλύψουμε λίγο σφαιρικά το θέμα του διαβήτη στην Ικαρία, και νομίζουμε ότι όπως και στην Μυτιλήνη που είχαμε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, γνωρίζω ότι ο Δοδωρής είναι πολύ δραστήριος, έχει κινητοποιήσει εκεί πέρα το νησί, είναι κάτι που όλο το οικονομικό βάρος το έχει ο Σύλλογος, γιατί όπως καταλαβαίνετε η κάθε μας εξόρμηση σε ένα νησί έχει ένα κόστος το οποίο, ας μου επιτραπεί, δεν καλύπτεται από κάποιον κρατικό φορέα. Το αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο Σύλλογος μόνος του, αλλά επειδή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να είναι τα νησιά μας, να νιώθουν ασφάλεια, να νιώθουν ότι δεν είναι αποκλεισμένα από τη γνώση και από ό,τι τελευταίο υπάρχει για τον διαβήτη, είπαμε, σιγά σιγά πήγαμε Μυτιλήνη, γιατί βρήκαμε γόνιμο έδαφος, στην Ικαρία με τον Θοδωρή βρήκαμε γόνιμο έδαφος, του χρόνου έχουμε στα σχέδιά μας να πάμε και Σάμο και Λίμνο, απλά σιγά σιγά, γιατί τα οικονομικά είναι, όπως καταλαβαίνετε, δύσκολα.
1: Ναι. Κύριε Τσέτσερη, πόσους διαβητικούς έχει η Ικαρία?
2: Κυρώσω λίγο κάτι σε αυτό. Εμείς, ας πούμε, εδώ πέρα στην Ικαρία και στον οργανισμό του νοσοκομείου, σε σχέση με αυτό που έλεγα πριν, δεν υπάρχουν ενδοκρινολόγοι. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχουν οι βασικές ειδικότητες, δεν υπάρχουν όμως οι πιο εξειδικευμένες ειδικότητες.
1: Ναι.
2: Οπότε, το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενδοκρινολόγος και θα γίνει μία ενημέρωση για τους διαβητικούς, είτε τύπου 1 είτε τύπου 2 είναι πολύ σημαντικό. Ξέχασα να σας πω πριν και συγγνώμη το παρέλειψα, ρευματολόγος, ας πούμε, ψυχίατρος δεν υπήρχε στον οργανισμό, όμως συνεργαζόμαστε από πέρσι με τον κύριο Μιχαηλίδη και την κυρία Βουτιέρου.
1: Μόνο
2: συνεργασία,
1: μάλιστα.
2: Ναι, με μετακινήσει από το νοσοκομείο, και αυτό ήταν μεγάλη ανάγκη για τους ανθρώπους εδώ πέρα, κάτι το οποίο μετά από συζήτηση και με συνεργασία το κάναμε πράξη.
1: Ναι.
2: Και έρχονται περίπου κάθε 1-1,5 μήνα. Οι άνθρωποι δεν αναγκάζονται να πάνε στην Αθήνα. Οπότε, για αυτές τις δύο ειδικότητες εννοώ. Οπότε, ήδη αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Η διαβητική στην Ικαρία πρώτου και δευτέρου βαθμού είναι αρκετή. Είναι αρκετή.
1: Α, έτσι, ε. Δηλαδή, υπάρχει ανάγκη για αυτή την ενημέρωση που κάνει ο Σύλλογος.
2: Φυσικά. Και ήδη οι άνθρωποι έχουν εκδηλώσει απίστευτο ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία η ημερίδα. Και βασικά η ενημέρωση του απλού κόσμου, έτσι.
1: Ναι,
2: των
1: ναι.
2: απλών ανθρώπων.
1: Άρα...
2: Από εξειδικευμένους επιστήμονες.
1: Άρα,
2: θα βοηθήσουν και το προσωπικό του νοσοκομείου, εκτός από ομιλίες που θα κάνουν οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές του νοσοκομείου θα παίρνουν ζάχαρο στους ασθενείς, θα κάνουν ενημέρωση. Ναι, συγγνώμη.
1: Οπότε λείψει ενδοκρινολόγου, ο παθολόγος εκεί τώρα αναλαμβάνει αυτούς τους ασθενείς.
2: Δεν υπάρχουν, ακούστε, στα μικρότερα νησιά δεν υπήρχαν στον οργανισμό ευθύς εξ αρχής κάποιες ειδικότητες. 30 Νοεμβρίου που κάναμε τις προτάσεις μας σαν διοικητές για αλλαγή οργανισμού όπως μας ζητήθηκε από το Υπουργείο, θεωρώ ότι θα αλλάξουν αρκετά πράγματα. Ναι, δεν υπήρχε, οπότε ο παθολόγος ασχολείται αρκετά. Οι άνθρωποι έχουν συμβουλεύονται γιατρούς είτε εξωτερικούς είτε πηγαίνουν στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
2: Οι παθολόγοι ουσιαστικά αναλαμβάνουν τους ασθενείς.
1: Μάλιστα. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία στην ημερίδα. Να έρθει ο κόσμος να ενημερωθεί. Η ΣΜΑΡΟ είναι ούτως ή άλλως έχει δείξει τη δουλειά που γίνεται και εδώ στοιχείο. Την έχουμε δει πάρα πολλές φορές.
2: Και την ευχαριστώ προσωπικά πάρα πολύ. Γιατί αμέσως είπε το ναι όταν συζητήσαμε για να έρθουν εδώ πέρα.
1: Και επιφυλασσόμαστε για να τα πούμε και στο μέλλον.
2: Βεβαίως, όποτε θέλετε στη διάθεσή σας.
3: Φυσικά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τους δύο.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε
3: πολύ.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Και πάμε γρήγορα στις ειδήσεις από το Sky.
4: Sky 100,3.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της χώρας αλλά και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε νωρίτερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υπό το βάρος των πολιτικών πιέσεων, σηματοδοτώντας έτσι μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Κληρονόμησα ένα κόμμα που πολλοί θεωρούσαν χρεοκοπημένο, αλλά αποδείξαμε ότι έκαναν λάθος, γίναμε ξανά ένα κόμμα υπερήφανο, ανέφερε ο κ. Στάρμερ, κάνοντας στη συνέχεια έναν απολογισμό των κυβερνητικών πεπραγμένων. Όπως ανέφερε, η διαδικασία αποχώρησής του θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου, διευκρινίζοντας ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της χώρας μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως. Τόνισε ότι σκοπεύει να προσφέρει στον αντικαταστάτη του την αμέριστη συμπαράστασή του. Σημειώνεται ότι ο κ. Στάρμερ είναι ο 7ος πρωθυπουργός που αλλάζει Βρετανία μέσα σε μία δεκαετία. Σε τεχνικό επίπεδο θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία μετά από ένα μαραθώνιο γύρο που ξεκίνησε εχθές, διήρκεσε περίπου 18 ώρες και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι συνομιλίες συνεχίζονται με επικεφαλής τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών και τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από πολιτικό, οικονομικό και νομικό επίπεδο. Στο τραπέζι βρίσκονται οι μηχανισμοί εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών αλλά και η συγκρότηση των σχετικών τεχνικών ομάδων. Οι μεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σημείωσαν ενθαρρυντική πρόοδο. Συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζότζε Φαούν, συζήτησε τις προσπάθειες για τη διατήρηση της εκεχηρίας και τον τερματισμό της Ισραηλινής στρατιωτικής κλιμάκωσης κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από αύριο με εντολή του αρμόδιου Υπουργού οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας στην πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου που την έκρινε ένοχη για τη διαρροή στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Η κυρία Σιμακοπούλου κηρύχθηκε ένοχη ομόφωνα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ένοχη κατά πλειοψηφία για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου. Ένοχη κρίθηκαν και οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση. Στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, προχώρησαν εχθές το βράδυ οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα. Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο, που οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κάταγμα στο μυρό καθώς και μόλοπε στο μέτωπο. Η εικόνα των τραυμάτων προκάλεσε προβληματισμό στο ιατρικό προσωπικό, το οποίο ενημέρωσε την ασφάλεια ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στο Χολαργό 55χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος ενώ εκινήτου επί της Μεσογείων έπεσε υπό αδιευκρίνησης συνθήκες πάνω σε δύο γιοταχή. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του και επιχείρησε να διαφύγει μπαίνοντας σε αστικό λεωφορείο. Συνελήφθη και όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Συνελήφθη τα ξημερώματα 19χρονος, ο οποίος οδηγούσε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών με 195 χιλιόμετρα την ώρα, σε σημείο που το όριο είναι 90 χιλιόμετρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, με την οποία οδηγείται ενώπιον της εισαγγελικής αρχής. Συνελήφθησαν εχθές το βράδυ 7 ανήλικοι στο Περιστέρι για παράβαση του νόμου περί όπλων, ύστερα από τηλεφωνήματα κατοίκων της περιοχής. Είχαν στην κατοχή τους μία σιδηρογροθιά, ενώ κάτω από ένα αυτοκίνητο βρέθηκαν ένα κουζινομάχαιρο, ένα σουγιάς, μία κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μοτοσικλέτας.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Στην αθλητική επικαιρότητα, βήμα πρόκρισης για την επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου έκανε η Αίγυπτος, η οποία επικράτησε της Νέας Ζηλανδίας με 3-1. Το πράσινο ακροτήρι συνέχισε την αίτητη πορεία του στη διοργάνωση, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλο με την Ουρουγουάη με σκορ 2-2. Η Ισπανία δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στη Σαουδική Αραβία και νίκησε με 4-0, ενώ το Βέλγιο έμεινε στο 0-0 απέναντι στο Ιράν. Το απόψινό πρόγραμμα του Μουντιάλ ανοίγει με την αναμέτρηση Αργεντινή-Αυστρία στις 8. Τα μεσάνυχτα θα παίξουν Γαλλία-Ιράκ. Στις 3 το πρωί της Τρίτης η Νορβηγία αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη και στις 6 το πρωί αναμετρώνται η Ιορδανία-Αλγερία. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Σέρβος προπονητής, μετά από 14 χρόνια αναλαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έχω σεβασμό στο project, στην ιστορία, στον πρόεδρο και τον κόσμο. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την πλατφόρμα να στοχεύσει ψηλά, δήλωσε κατά την επίσημη παρουσίασή του ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουπ.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
10: κόκκιπε,
9: κομπάνιο, team colleague,
11: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Κύριε Δευτέρα 22 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που σημάδεψαν την Αμανή, οι πληγέντες ενώνουν τη φωνή και τις δυνάμεις τους. Με αυτόν τον σκοπό ιδρύουν το Σύλλογο Υπεράσπισης Πυρόπληκτων Αμανής με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των πυροπλήκτων και τη συμβολή στην αποκατάσταση του τόπου τους. Άκρη δεν βρίσκουν με τις παλινοδίες του Δήμου Χίου οι γονείς των μαθητών του Μουσικού Σχολείου. Αναζητούν τώρα χώρο στη διπλανή εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς απαιτούν να φοιτήσουν όλοι οι μαθητές που πέρασαν τη βάση στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Το θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών στοιχείου θέτει στην αυριανή συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής που θα γίνει στη Μυτιλήνη στις 12 το μεσημέρι. Ως εδώ και μη παρέκει, λέει το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου, εκφράζοντας την διαμαρτυρία του για το πρόβλημα της έλλειψης λεωφορείων στο νομό μας. Δώρο άδωρο, τουλάχιστον για τους δύο πρώτους μήνες εφαρμογής του, ήταν το Χίος Πας για την Αμανή, μέτρο το οποίο ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση ως αντισταθμιστικό για την περιοχή που είχε πληγεί, όμως ο τρόπος εφαρμογής του συνολικά για όλη τη Χίο τελικά αποδείχθηκε προβληματικός και δεν επέφερε έσοδα στην πληγήσα περιοχή από τις περσινές πυρκαγιές. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Στην κατηγορία 3 υψηλού, δηλαδή κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, βρίσκεται σήμερα Δευτέρα ο νομός Χίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πράγμα που σημαίνει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στην καλύτερη περίπτωση, το μεζινάδικο της Βολισσού θα επαναλειτουργήσει το Πάσχα του 2027, ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της Βολισσού, Γιάννης Μαδιανός. Τη χρηματοδότηση του έργου στο 3ο Γυμνάσιο Χίου επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, αναφέροντας ότι συναντήθηκε με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και οριστικοποίησαν, έγραψαν τη νέα χρηματοδότηση για το 3ο Γυμνάσιο Χίου ύψους 5.155.000 ευρώ. Γίνεται γνωστό από τη Μητρόπολη Χίου ότι από την 4η 1η Ιουλίου έως και την 3η 14 Ιουλίου τα γραφεία της Μητροπόλεως Χίου θα παραμείνουν κλειστά λόγω άδειας του προσωπικού τους. Για εξαιρετικώς επίγοντα και μη δεχόμενα αναβολή θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν σε συγκεκριμένα τηλέφωνα. Αύριο Τρίτη από τις 8 το πρωί στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας νομού Χίου με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στο πυροσβεστικό σώμα νομού Χίου. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενωρίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδό στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από το Τελωνεϊχείο προς το ξενοδοχείο Χανδρές. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υποδέχεται στοιχείο την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO με στόχο την ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και τη διαμόρφωση κοινών πρωτοβουλειών στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και άλλου. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Βανού πίσω από την Προκυμαία.
1: Η ΔΕΙΑΧ
0: ενημερώνει για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού 25 Μαρτίου στο πλαίσιο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης για τον οικισμό του κάμπου. Συγκεκριμένα εκτελούνται εξκαφές πλαισίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως το εργοστάσιο Χειμών Χίου και το τμήμα αυτό θα παραμείνει κλειστό μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου καθ' όλο το 24ωρο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Τρίτη στις οδούς Μητροδόρου και Γλαράκη, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις οδούς Μητροδόρου και Ανθεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου, Πέμπτη 25 Ιουνίου στις οδούς Συναδεινού, Πρώτη Πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρ, Αγίου Φωτίου, την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 25 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη πλαισίων φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Αύριο Τρίτη στις 8 το βράδυ στο περιβόλι στον Κάμπο ο συγγραφέας Ισίδρος Ζουργός παρουσιάζει το νέο του βιβλίο «Χάλκινα κατόφλια». Και φέτος ο πολιτιστικός και μορφωτικός σύλλογος Λαγκάδας και Διάντα να βιώνει το έθιμο του Αϊγιάννη του Φανιστή ανάβοντας φωτιές μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας. Αύριο Τρίτη, 8 το βράδυ, την ίδια ώρα θα αναβιώσει το έθιμο ο φιλοπρόοδος Όμιλος Καρδαμήλων στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσης 1922-2005 και Πατέρας και Μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύριο χώρο του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων σε συνεργασία με το ΚΘΑΠ Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου σε 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Αυλαία του φιλοπρόοδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλούβα. Για πρώτη φορά στοιχείο θα διεξαχθεί 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση στο οποίο θα πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας αλλά και από την Τουρκία. Για 14η χρονιά το διανυσιωτικό κινηματογραφικό φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο από τις 6 το απόγευμα με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Η Προοδευτική Εκπολιτιστική Κοινωνική Ένωση Βροντάδου σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στο Νόο Ορμολό με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. 40 χρόνια μετά οι απόφοιτοι του 1986 του δεύτερου Λυκείου Χίου θα συναντηθούν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο χώρο του σχολείου τους στις 7.30 το απόγευμα. Τεράστια επιτυχία για τους Ίωνες που μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο νίκησαν στο κλειστό γυμναστήριο του Βύρωνα στον τελικό της περιφέρειας Αιγαίου με 76-63 τον Μαρπισαϊκό Πάρου και προβιβάστηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στη National League 2 μπάσκετ ανδρών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 28 έως 52%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 65%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: είναι οι διαφημιστικές μας υποχρεώσεις και τα δελτία λίγο μεγαλούτσικα. 33 λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι, είναι Χιώτικη Ραδιο Παλμή και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, πάμε να μιλήσουμε για θέματα σχολείων με την πλέον αρμόδια για τα ζητήματα αυτά, τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΧΙΟΥ, την κυρία Ευτυχία Βλησίδου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καταρχάς να πούμε ότι είναι ευχάριστη είδηση το γεγονός ότι το εγκρίθηκαν 5,1 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Μετανάστευσης, ναι, για το τρίτο γυμνάσιο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι μεγάλη ανάσα. Πιστεύω να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια και ξέρετε και το σχολείο πιέζεται. Ο χώρος είναι επικίνδυνος και για τα δύο συστεγαζόμενα, τις συναυλιζόμενα σχολεία, τους μαθητές πρώτου τρίτου, οπότε πρέπει να τελειώσει αυτή η εκκρεμότητα που είναι πολύ οδυνηρή για να προχωρήσει το σχολείο και να σταθεί στα πόδια του.
0: Εντάξει, τώρα το γρήγορα στην Ελλάδα είναι λίγο σχετικό όπως γνωρίζετε.
1: Να το κάνουμε, να είναι πραγματικό πόσο. Τα πάντα είναι στα χέρια μας.
0: Λέτε.
1: Νομίζω.
0: Κυρία Βλησίδου, για το τρίτο γυμνάσιο, επειδή σίγουρα η επόμενη, ίσως και η μεθεπόμενη σχολική χρονιά δεν θα είναι έτοιμο. Ο Δήμαρχος έχει πει μέχρι τέλος της θητείας του. Ακόμη και έτσι να είναι, σκέφτεστε κάποιες προσωρινές λύσεις μεταστέγασης?
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Δεν έχουμε.
0: Το αποκλείεται.
1: Ναι, δεν υπάρχει χώρος.
0: Κάπου αλλού.
1: Ναι, αυτό. Δεν Ωραία. Υπάρχει χώρος.
0: Ωραία. Άρα αυτό το λύσαμε με το τρίτο, αναγκαστικά στα κοντέινερ και ελπίζουμε...
1: Θα πρέπει δηλαδή για να μεταστεγαστεί το σχολείο αλλού, θα πρέπει να αλλάξει χαρακτήρα και να γίνει εσπερινό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Α, εννοείται να λειτουργήσει από το μεσημέρι και μετά.
1: Να λειτουργήσει σε απογευματινή ζώνη. Δεν μπορεί να γίνει. Είναι και λόγοι νομοθετικοί, λόγοι δηλαδή νομικοί, αλλά είναι και λόγοι πραγματικοί. Ο καθένας, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, όλοι έχουν τη ζωή τους. Δεν γίνεται να αλλάξουν και δεν είναι δόκιμο να αλλάξουν.
0: Ούτε να μοιραστούν, ας πούμε, σε δύο σχολεία.
1: Με τίποτα.
0: Με τίποτα.
1: Αυτό πια κι αν είναι καταστροφικό και θα διαλύσει το σχολείο.
0: Ναι.
1: Λιγότερο από όλες τις επώδυνες λύσεις, η λιγότερο ας το πούμε εξίσου επώδυνη αλλά διαχειρίσιμη πιο εύκολα είναι τα λιώμενα.
0: Ναι, τα οποία λιώμενα έχουν προκύψει και για το θέμα του μουσικού.
1: Δεν έχει προκύψει για το θέμα του μουσικού τίποτα, αυτό θα σας πω και θα κλείσει σήμερα το θέμα του μουσικού. Είχα πάρει μία πρωτοβουλία εγώ. Ναι. Αν θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα λιώμενο στην αυλή του σχολείου, αν δηλαδή ο συντελεστής δόμησης είναι θετικός. Μιλώντας με τον κύριο Μπουλά, μου έκοψε τη φόρα, αλλά πήγα και στο σχολείο. Δεν υπάρχουν λιώμενα. Τα λιώμενα, ξέρετε, δεν κατασκευάζονται και είναι αποθηκευμένα. Αυτές οι αίθουσες ελαφράς κατασκευής φτιάχνονται κατά παραγγελία. Δηλαδή πρέπει να αναζητηθούν πανελλαδικά. Μια γύρα που έκανα στους σε δικούς μου, ας πούμε, συναδέλφους, άλλες διευθύνσεις δεν έχουν διαθέσιμα. Ο Δήμος δεν έχει, έτσι μου είχε πει ο κύριος Μπουλάς. Ακούστε ποια κατάσταση έχει διαμορφωθεί για να κλείσει το θέμα του μουσικού, γιατί νομίζω ότι οι γονείς έχουν τις δικές τους προσδοκίες, επιθυμίες, σεβαστές, αλλά η πραγματικότητα έχει άλλες παραμέτρους. Το σχολείο σήμερα το μουσικό δεν έχει τη δυνατότητα παρά να στεγάσει πλέον ένα τμήμα. Δεν μπορεί να στεγάσει δεύτερο τμήμα. Δεν υπάρχουν χώροι. Όταν λέμε δεν υπάρχουν χώροι, δεν υπάρχουν χώροι. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα κάνουν και μάθημα στις τουαλέτες. Την προηγούμενη Πέμπτη, εγώ λοιπόν είχα κάνει μια τέτοια πρόταση, μήπως κάτι γινότανε. Όμως υπάρχει μια απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων που λέει για 24 μαθητές ένα τμήμα. Την προηγούμενη Πέμπτη πήγα στο σχολείο γιατί είχα κάποιες δουλειές εκεί και μίλησα με τους εκπαιδευτικούς. Μου μετέφεραν την παράκληση ένα τμήμα 24 μαθητές και κλείνει το θέμα. Υπάρχει η απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας που λέει για ένα τμήμα 24 μαθητές, λιώμενα δεν υπάρχουν. Μήπως μπορούσαμε το Σεπτέμβριο, άρα εγώ σέβομαι την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και της Περιφερειακής Διευθύντριας, είμαι υποχρεωμένη να την εφαρμόσω. Και αυτό τώρα το δίνουν 39 μαθητές, δίνουν 60 μαθητές, δίνουν 1000 μαθητές, ότι όλοι πρέπει να μπουν μόνο και μόνο γιατί ήταν υποψήφοι και συμμετείχαν στις εξετάσεις, δεν ευσταθεί. Επίσης, με τους 24 μαθητές ήδη μόνο με τους 24 που εισάγονται σε δύο γυμνάσια της πόλης. Το ένα αυτή τη στιγμή έχει αριθμό μαθητών που δεν δικαιολογεί τρίτο τμήμα, και το υπάρχει και ένα άλλο σχολείο που είναι στο τσίμα-τσίμα να κάνει τρίτο τμήμα. Άρα οποιαδήποτε αύξηση και ένας μαθητής να αυξηθεί αυτή τη στιγμή για το μουσικό, κινδυνεύουν οι οργανικές θέσεις σε άλλα γυμνάσια. Άρα λοιπόν κλείνει το θέμα, μπορούν οι γονείς οπουδήποτε να στέλνουν τις επιθυμίες τους, τις προσπάθειές τους, τις οποίες σεβόμαστε, αλλά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, 24 μαθητές για το σχολικό έτος 26-27 θα πάρει το μουσικό σχολείο. Το σχολείο πρέπει να ανασυνταχθεί, να γίνει μια αναδιαμόρφωση των χώρων του, να πω αναχρησιμοποίηση με ορθολογικό τρόπο των υπαρχόντων χώρων για να αναπνεύσει το σχολείο. Η βιβλιοθήκη του χρησιμοποιείται ως αίθουσα. Το μαγειρίο χρησιμοποιείται ως αίθουσα. Κλειστές αποθήκες χρησιμοποιούνται ως αίθουσες. Στην παρακείμενη εκκλησία των Αγίων Αναργύρων κελί χρησιμοποιείται ως αίθουσα.
0: Χρησιμοποιείται ήδη ή θα χρησιμοποιηθεί?
1: Όχι, χρησιμοποιείται ήδη. Έχουμε δηλαδή και στεγάζουμε τους μαθητές σε κελιά που αυτό έχει γίνει στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Ναι. Έλεος. Εντάξει, πρέπει να... Δεν είναι μόνο τα μουσικά μαθήματα. Είναι και τα μαθήματα γενικής παιδείας. Πρέπει να εξασφαλιστούν και εκεί ποιοτικές συνθήκες. Εργαστήρια φυσικών επιστημών. Εργαστήριο βιολογίας. Δεν υπάρχουν αυτά στο μουσικό.
0: Υπολογιστών.
1: Υπολογιστών. Το ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ο χώρος ασφιχτιά.
0: Υπάρχει σαν αίτημα από τη διεύθυνση για καινούριο σχολείο?
1: Ναι, ναι, ναι, το έκανα έγγραφο στον διοικητή του νοσοκομείου και χωρίς να θέλω να προτρέξω των εξελίξεων, τον ευχαριστώ ήδη, είναι θετικό το κλίμα, πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Ο χώρος που είχε παραχωρηθεί παλιότερα για το ΕΠΑΛ, τώρα να παραχωρηθεί για το μουσικό. Για το ΕΠΑΛ έχουμε βρει άλλη λύση, να φύγει το εργαστηριακό κέντρο από το ΕΠΑΛ, να αποσυμφορηθεί εκεί το σχολείο, να φύγουν τα λιώμενα εργαστήρια και το εργαστηριακό κέντρο με εργαστήρια και αίθουσες μαθημάτων να φιλοξενεί όλα τα ΕΠΑΛ για να έρθει μια ισορροπία λίγο στα σχολεία της Χίου. Να γνωρίζετε ότι το στεγαστικό πρόβλημα είναι δραματικό, όχι μόνο στοιχείο, κυρίως στον αστικό ιστό, αλλά αυτό το οποίο αναμένεται να γίνει τα επόμενα χρόνια και είναι πιο δραματικό, είναι η σημαντική φθήνουσα κατάσταση του μαθητικού πληθυσμού. Έχουμε σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και θα επιταθεί στο μαθητικό πληθυσμό.
0: Άρα δεν θα έχουμε στεγαστικό πρόβλημα.
1: Θα έχουμε στεγαστικό πρόβλημα για την ποιότητα των κτηρίων. Δεν υπάρχουν αναβατόρια για τους μαθητές που έχουν ανάγκες. Χρειάζονται αναδιαμόρφωση χώροι. Να πιάσουμε τις υγρασίες. Να στήσουμε ολόκληρα συστήματα ψηφιακά. Πού, σε τι, που πέφτουν οι σοβάδες.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Έφτανε μάλλον. Τώρα δεν πέφτουν, μη λέμε τώρα ανοησίες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κάπως έχουν γίνει παρεμβάσεις και με το πρόγραμμα Γιαννάκου και με παρεμβάσεις του Δήμου και των υπηρεσιών, των τεχνικών υπηρεσιών. Δεν μπορούμε να είμαστε μηδενικοί παντού.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, μουσικό σχολείο, 26-27, 24 μαθητές.
0: Είναι τελειωμένο.
1: Να μην φτάναμε εδώ.
0: Είναι τελειωμένο αυτό, λέτε.
1: Είναι τελειωμένο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει χώρος, τελειώνει. Όταν κάποιος μπαίνει σε μία διαδικασία διαγωνισμού, ασφαλώς δεν είναι δυνατόν να περάσουν όλοι. Η λέξη διαγωνισμός εκ προημίου σημαίνει ότι κάποιοι περνάνε, κάποιοι δεν περνάνε.
0: Ναι, αυτό είναι και κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω. Γιατί εντάξει, τα παλιότερα χρόνια μπορεί να μην υπήρχε τόσο μεγάλη συμμετοχή και να έμπαιναν όλοι. Τώρα,
1: δεν
0: την ώρα...
1: έμπαινε κανένας. Πάντα γινόταν διαγωνισμός.
0: Ναι, αλλά ίσως ήταν λιγότερες οι θέσεις και γι' αυτό μπαίνανε. Τώρα όμως από την ώρα που είναι πιο πολλές πάλι δεν πρέπει να αποκλειστούν κάποιοι, διαφορετικά ναι.
1: Αυτό ακριβώς, δεν γίνεται να μπουν όλοι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ελπίζω να το δεχθούν, δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν και κάτι
1: δεν
0: άλλο.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται αλλιώς, αφού το σχολείο δεν έχει χώρο, σου λέει δεν έχω χώρο. Θα βάλουμε τους καινούριους μαθητές μέσα και θα βγούμε εμείς απ' έξω. Πού να πάνε να κάνουν μάθημα.
0: Και επίσης είναι και θέμα της ποιότητας της εκπαίδευσης πια.
1: Ακριβώς. Και της επιβίωσης. Προσέξτε τι αλλαγή. αλλαγές θα επισυμβούν. Αν μειωθεί αριθμός τμήματος σε σχολείο, αλλάζει η οργανικότητα του σχολείου. Εκπαιδευτικοί βρίσκονται χωρίς οργανικές θέσεις.
0: Ναι.
1: Είναι μια λυσίδα που καταλαβαίνετε ότι οι αντιδράσεις είναι διαρκής, συνεχής και είναι και εμφανής, έτσι. Αυτές οι επιπτώσεις, οι δύσκολες, οι αρνητικές, είναι εμφανής, είναι ορατές, απτές δηλαδή. Δεν είναι θα γίνει, γίνεται, το έχουμε μπροστά μας.
0: Εμείς τώρα το 2026-27 που έχουμε μπροστά μας, ναι. Έχουμε κατάργηση κάποιου σχολείου, κάποιου...
1: Όχι, τίποτα.
0: Όχι, τίποτα. Θα βαδίσουμε...
1: Μάλιστα, σε ορισμένα σχολεία, ναι, προτείνουμε τομείς καινούριους και ειδικότητες.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως για την επαγγελματική εκπαίδευση. Περιμένουμε πώς και πώς να δούμε τι θα εγκριθεί.
0: Συνεχίζεται η στροφή μαθητών στα ΕΠΑΛ.
1: Συνεχίζεται η στροφή μαθητών στα ΕΠΑΛ, διότι η διέξοδη φαίνεται ότι είναι ευκολότερη από ότι το ΓΕΛ. Το ΓΕΛ είναι ένα σύστημα πολύ πιεστικό. Τίνει να γίνει αφόρητο για τους μαθητές αλλά και για τους εκπαιδευτικούς, και να σκεφτεί κανείς ότι μαθητής ο οποίος τελειώνει το ΓΕΛ ακόμα και με 20 απολυτήριο, αν δεν μπει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι ανειδίκευτος εργάτης.
0: Ωραίο αυτό.
1: Είναι γεγονός δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Το ΕΠΑΛ δίνει και δυνατότητες για αυτοαπασχόληση.
0: Σωστά, δίνει ένα πτυχίο χαμηλό.
1: Κυρίως με τη, ναι, μαθητεία. Η μαθητεία είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο, δυνατό εργαλείο για την αγορά εργασίας και την κατάρτιση επαγγελματιών.
0: Ναι. Του δίνει το χαμηλότερο πτυχίο που μπορεί μετά να το αναβαθμίσει κιόλας.
1: Ναι, ακριβώς. Με τη μαθητεία πηγαίνει στο επίπεδο 5. Που σημαίνει ότι έχει πολλές δυνατότητες ο αυτοαπασχολούμενος εργαζόμενος μέσα στην αγορά εργασίας.
0: Μάλιστα. Κυρία Βλησού, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ. Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ήταν η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81380, 22710-40280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Προδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20 920.

0: Λοιπόν, θα δούμε τι, αν θα υπάρξουν άλλες εξελίξεις στο θέμα του μουσικού. Η κυρία Βλησίδου ήταν κατηγορηματική. Ένα τμήμα 24 μαθητών της πρώτης γυμνασίου για την περίοδο 2000, την εκπαιδευτική περίοδο 2026-27. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στους οικοδόμους. Μεθαύριο Τετάρτη έχει προκηρυχθεί πανελλαδική απεργία με διάφορα αιτήματα. Βασικό αίτημα η λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κλοπής ενσύμων. Ζητούν ακόμη μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, αναγνώριση και απόδοση των λεγόμενων υπεραγνώστων ενσύμων, τα οποία αποτελούν διαχρονικό αίτημα των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο. Επέκταση ισχύως της συλλογικής σύμβασης εργασίας σε ολόκληρο τον κλάδο, με υποχρεωτική εφαρμογή από όλους τους εργοδότες. Και επειδή ακριβώς έχει προκηρυχθεί αυτή η απεργία, σήμερα ο πρόεδρος των Χιωτών Οικοδόμων, ο κύριος Νίκος Τζούμας, παραχώρησε συνέντευξη τύπου. Δεν είναι πολλή ώρα, μπορούμε άνετα να την ακούσουμε. Λέει ορισμένα σημαντικά πράγματα. Για ακούστε τον.
1: 24 έκτου του 26 έχει οριστεί πανελλαδική απεργία των οικοδόμων. Καλούμε τους συνάδελφους στο εργατικό κέντρο στις 11 η ώρα το πρωί. Και διεκδικούμε ουσιαστικά μέτρα για τα ένσημά μας, ασφαλείες συνθήκες στον εργασιακό χώρο, αναγνώριση και διανομή υπεραγνώστου ενσύμου. Είναι κάτι το οποίο μας καίει όλους, είναι κάτι το οποίο θα το συναντήσουμε άμεσα, γιατί πράγματι οι οικοδόμοι έχουμε μια μεγάλη ηλικία πια, νέα παιδιά δεν έρχονται στον χώρο και πρέπει οι συνάδελφοι να το σκεφτούν καλά και να συμμετάσχουν. Το ευτύχημα αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει δουλειά, έχουν ανοίξει οι δουλειές στον χώρο, αλλά πρέπει να φροντίσουμε για τις επόμενες μέρες.
2: Είπατε ότι δεν έρχονται νέοι άνθρωποι στον χώρο της οικοδομής, νέα παιδιά, και παράλληλα βέβαια έχει ανοίξει και δουλειά. Πώς καλύπτεται τις ανάγκες που παρουσιάζονται?
1: Από ό,τι φαίνεται και έχει αποδειχθεί, δουλεύουν υπερορίες οι άνθρωποι. Ακόμα και πολλοί συνταξιούχοι είναι στο χώρο
2: και
1: συνεχίζουν να εργάζονται. Έχουν μπει και από άλλους κλάδους στο χώρο της οικοδομής και παίρνουν έργα. Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και κάτι χειροπιαστό για να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Και προσπαθούμε να καλύψουμε τον εργασιακό χώρο, ο οποίος από ό,τι αποδεικνύεται δεν καλύπτεται, γιατί βλέπουμε ότι έχει μεγάλα έργα μες στο νησί, έρχονται συνεργεία εκτός νησιού. Φυσικά να πω για τα νέα παιδιά ότι η οικοδομή ήταν και είναι ένας χώρος ο οποίος κρατούσε και κρατάει την Ελλάδα. Όταν έκλεισε η οικοδομή το 2010-2011, είδαμε ότι ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα. Λοιπόν, εγώ τους προτείνω να έρθουν κοντά. Αξίζει τον κόπο κάποιος να γίνει οικοδόμος, να μάθει την τέχνη. Ας ξεκινήσει από τα βασικά.
2: Γιατί δεν έρχονται, γιατί θεωρείτε ότι δεν έρχονται?
1: Εντάξει, γιατί ζούμε σε μια εποχή η οποία όλοι θέλουμε να μεταφερθούμε στο δημόσιο, και είναι και μια νέα τάξη πραγμάτων η οποία ο εργασιακός χώρος, από ό,τι αποδεικνύεται, είναι το delivery. Το delivery και το καρσονιλίκι, το οποίο είναι σεβαστό ως Θεό, δεν είναι εργασιακός χώρος, οι άνθρωποι, αλλά σίγουρα είναι πιο εύκολος και πιο ελαφρύς, θα πω, από ότι είναι οικοδομή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα ημερομίσθια ξεκινάνε από 90 ευρώ την ημέρα και το κατώτερο ουσιαστικά είναι 50. 50 στον ανειδίκευτο, σε αυτόν που δεν γνωρίζει κάτι. Τώρα, αν κάνουμε το μέτρο σύγκρισης μισθοδοσίας που υπάρχει σε όλους τους κλάδους με τη μισθοδοσία της οικοδόμης, μπορούμε να καταλάβουμε.
3: Σε τι ποσοστό είναι συνταξιούχοι τώρα που δουλεύουν, που συνεχίζουν και ας πούμε μένουν στην εργασία λόγω έλλειψης?
1: Να πούμε, για να είμαστε σωστοί, ότι τους έχει δώσει το δικαίωμα το κράτος, κολλάνε κάποια ένσημα ανά μήνα και έχουν δικαίωμα εργασίας, έτσι, να μην θεωρήσουμε ότι δουλεύουν παράνομα οι άνθρωποι. Εγώ μπορώ να πω ότι το 70% που βγαίνει στη σύνταξη συνεχίζει να εργάζεται. Ανεπίσημα μεν, αλλά από τους γνωστούς που έχουμε και στον χώρο που κινούμαστε, αυτό έχουμε να δούμε.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Νίκος Τζούμας, πρόεδρος του Συλλόγου Οικοδόμων Χίου. Διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα δώσουμε τη σκυτάλη στην Ζένα Χατζηδημητρίου για το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
5: Ό,τι πεις, αφεντικό!
4: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρεται υπηρεσία security.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
6: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
7: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
8: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο, για ό,τι καθυστερεί στοιχείο, φταίει ο Μηταράκης. Όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, η άλλη στρατηγική είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα, φταίω εγώ. Όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
9: Ωραία σποντά.
8: Εντάξει. να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
10: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 22 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, δήλωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς, τονίζοντας ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία επέμεινε πως ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το μεγαλύτερο βιβλίο παραγγελιών στον κόσμο σε ό,τι αφορά πλοία υψηλής τεχνολογίας και προδιαγραφών που ναυπηγούνται σε ιαπωνικά, κορεατικά και κινέζικα ναυπηγεία διαθέτουν αυτή την περίοδο οι Έλληνες εφοπλιστές. Την επισήμανση αυτή έκανε ο συμπατριώτης μας Χαράλαμπος ο Αφαλιός κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου. Ο κ. Αφαλιός, ο οποίος επανεξελέγει στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής, εστιάζοντας την ηγετική θέση των ελληνικών συμφερόντων στο όλο σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπλήρωσε ότι παράλληλα οι Έλληνες εφοπλιστές πουλάνε αδιάκοπα παλαιότερα και λιγότερα ενεργειακά αποδοτικά πλοία όλων των κατηγοριών, αντικαθιστώντας τα με νεότερα και πιο αποδοτικά εν ενεργεία πλοία. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που σημάδεψαν την Αμανή, οι πληγέντες ενώνουν τη φωνή και τις δυνάμεις τους. Με αυτό το σκοπό ιδρύθηκε ο Σύλλογος Υπεράσπισης Πυρόπληκτων Αμανής, με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των πυροπλήκτων και τη συμβολή στην αποκατάσταση του τόπου τους. Όπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο τύπου που εκδόθηκε, ο Σύλλογος επικεντρώνει τη δράση του σε δύο βασικούς άξονες. Τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των πληγέντων μέσα από τις διαδικασίες αποζημιώσεων και τις νομικές ενέργειες που θα ακολουθήσουν βάσει των πορισμάτων των αρμόδιων αρχών, καθώς και την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της Αμανής. Άκρη δεν βρίσκουν με τις παλινοδίες του Δήμου Χίου οι γονείς των μαθητών του Μουσικού Σχολείου, αφού από ό,τι φαίνεται ο Δήμος δεν είναι άξιος ούτε για την τοποθέτηση λιώμενης αίθουσας, αναζητώντας τελικά οι γονείς χώρο στη διπλανή Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς απαιτούν να φοιτήσουν όλοι οι μαθητές που πέρασαν τη βάση στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Το θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών στη Χίο θέτει στην αυριανή συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής που θα γίνει στη Μυτιλήνη στις 12 το μεσημέρι ο Περιφερειακός Σύμβολος Αντιπολίτευσης Χριστόφορος Κρεμιζής. Ως εδώ και μη παρέκει, λέει το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία του για το πρόβλημα της έλλειψης λεωφορείων στο νομό μας, τονίζοντας μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση. Η Δημοτική Αρχή καλείται να παρέμβει άμεσα και να επιδοτήσουν τη Δημοτική Συγκοινωνία που να εξυπηρετεί όλους τους δημότες του, καθότι θα μείνουν αποκλεισμένοι από συγκοινωνιακό μέσο αρκετοί συμπολίτες μας. Αρκετά πια δεν θα μείνουμε θεατές στην αδράνεια και ενοχελικότητα των αρχών. Οι δημότες είναι νομοταγείς, φορολογούμενοι πολίτες και έχουν απέτηση να απολαμβάνουν τα αυτονόητα που παρέχει η πολιτεία. Δώρο άδερο τουλάχιστον για τους δύο πρώτους μήνες της εφαρμογής του ήταν το ΧΙΟ ΣΠΑΣ για την Αμανή, μέτρο το οποίο ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση ως αντισταθμιστικό για μια περιοχή που επλήγει, όμως ο τρόπος εφαρμογής του συνολικά για όλη τη ΧΙΟ τελικά αποδείχθηκε προβληματικός και δεν απέφερε έσοδα στην πληγής από τις περσινές πυρκαγιές περιοχή της Βορειοδυτικής Χίου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι από τον Νίκο Αγραφιώτη επισημάνθηκε ακόμη ότι παρόλο που χιλιάδες Τούρκοι επισκέπτονται τη Χίο, μονοψήφιος αριθμός Τούρκων τουριστών πηγαίνει στα μαγαζιά τους αφού δεν υπάρχει κάποιος να τους οδηγήσει εκεί. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας μεταξύ άλλων θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Όπως τονίζουν, η πρόληψη των εξαρτήσεων δεν είναι προϊόν με ημερομηνία λύση. Είναι δικαίωμα της κοινωνίας, είναι υποχρέωση της πολιτείας.
Στην κατηγορία 3 υψηλού, δηλαδή κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, βρίσκεται σήμερα ο νομός Χίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει σε καθημερινή βάση η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πράγμα που σημαίνει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στην καλύτερη περίπτωση, το βενζινάδικο της Βολισσού θα επαναλειτουργήσει το Πάσχα του 2027, τα ανέφερε σε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του φυλαδίου προβολής Σαμανής που εξέδωσε ο φορέας τουρισμού Χίου, ο πρόεδρος της Βολισσού Γιάννης Μαδιανός. Η μη λειτουργία του πρατηρίου υγρό καυσίμων στην περιοχή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα τόσο στους μόνιμους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες που για να εφοδιαστούν με καύσιμα πρέπει να γράψουν πολλά χιλιόμετρα στο κοντέρ. Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει το Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μια εφόλης της ύλης συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV. Τη χρηματοδότηση του έργου στο 3ο Γυμνάσιο Χίου επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, αναφέροντας ότι συναντήθηκε με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Οριστικοποίησαμε, έγραψε, τη νέα χρηματοδότηση για το 3ο Γυμνάσιο Χίου ύψους 5.155.000 ευρώ, όπως είχα δεσμευθεί, γιατί το οφείλαμε στα παιδιά μας. Αναμένουμε πλέον την άμεση δρομολόγηση των επόμενων βημάτων από το Δήμο Χίου. Η χρηματοδότηση αυτή έγινε γνωστή το μεσημέρι της Παρασκευής σε μαγνητοσκόπηση της εκπομπής Αυτοπροσώπος, όπου ο Νότης Μηταράκης αποκάλυψε την είδηση στο Γιάννη Τζούμα. Η εκπομπή θα μεταδοθεί, όπως είπαμε, την προσεχή 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ με την άδεια του συνεντευξιαζόμενου. Το απόσπασμα αυτό θα μεταδοθεί πριν την προβολή της εκπομπής στην Αλήθεια TV. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 20 Ιουνίου η Μεδαπός, διότι κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα ιδιοκτησίας του, διαπιστώθηκε ότι σε αυτό είχαν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα χωρίς τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, με την ένταση της μουσικής να ξεπερνά το ανώτερο επιτροπόμενο όριο, όπως διακριβώθηκε μετά από σχετική μέτρηση, διαταράσσοντας και την ησυχία. Με ανακοίνωσή της, η Ιερά Μητρόπολη Χίου κάνει γνωστό ότι από την 4η 1η Ιουλίου έως και την 3η 14 Ιουλίου τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών και Νησών θα παραμείνουν κλειστά λόγω αδείας των αυτής διακονούντων. Για επίγοντα περιστατικά και μη δεχόμενα αναβολή θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 6973 622 815, πατέρας Ιωάννης Μουσάς, θέματα διοικήσεως, 6974 254 642, πατέρας Κωνσταντίνος Βιτάκης, θέματα γάμων, και 6949 915 790, κύριος Γιώργος Σταναίνης, οικονομικά θέματα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει για τις επόμενες αιμοδοσίες. Αύριο Τρίτη από τις 8 το πρωί στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Χίου, και την 5η 25 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο, από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμβηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Από τη συμβολή των οδών Κανάρι με λεωφόρος Αιγαίου έως και την αρχή της οδού Κοκάλη, με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περίοδου κάνουν χρήση της προκυμαίας.
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υποδέχεται στοιχείο την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO με στόχο την ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και τη διαμόρφωση κοινών πρωτοβολιών στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και αλλού. Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γανδρής ειδική ημερίδα αφιερωμένη στις αρχές και το έργο της UNESCO. Καμιά σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στον οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Το Σκυλίτσιο έχει νοικιάσει το χώρο. Ο νοικιαστής φέρεται να έχει αποχωρήσει, αλλά η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται επίσης πως υποτίθεται ότι υπάρχει υγειονομική υπηρεσία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών.

ερώτηση την 5η, 25 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο αντλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλησίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ και οι εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ισιδώρου Ζουργού «Χάλκινα Κατόφλι» αύριο Τρίτη 8 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας Ισίδωρος Ζουργός και ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης. Και φέτος ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Λαγκάδας και Διάντα να βιώνει το έθιμο του Αϊγιάννη του Φανιστή η κλείδωνα ανάβοντας φωτιές μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας. Αύριο Τρίτη στις 8 το βράδυ την ίδια ώρα θα αναβιώσει το έθιμο ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Καρδαμήλων στα Καρδάμιλα στο Μάρμαρο. Η Κέτη Καπού Μουτάφη έγραψε τη δική της ιστορία στο πνευματικό γίγνεσθε της Χίου πριν λίγα χρόνια, τιμώντας και τη μνήμη του συζύγου της ποιητή γιατρού Γιάννη Μουτάφη, αρχικά με τον φιλοτεχνικό Μελοχίου και σε συνέχεια με το Φάρο Βαρβασίου. Διοργάνωναν τον ετήσιο φιλολογικό λογοτεχνικό διαγωνισμό για μαθητές γυμνασίου, χορηγός του οποίου ήταν η ίδια. Μάλιστα έφερνε από την Αθήνα εξέχουσες προσωπικότητες του πνευματικού και καλλιτεχνικού χώρου. Θα την θυμηθούμε ξανά στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Το Κοινοφιλές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσης 1922-2005 και Πατέρας και Μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχαιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπιθικότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Δράχης. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης, οι εκδηλώσεις κορυφώνονται Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου. Ξεκινούν την 5η 25 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων με έκθεση φωτογραφίες του Δημήτρη Ταλιάνη με τίτλο «Ψαρά, ο τόπος ο μικρός ο Μέγας» και προβολή ντοκιμαντέρ «Το ταξίδι της δόξας των ψαρών». Στις 9 το βράδυ αφιέρωμα στα τραγούδια της θάλασσας και των ναυτικών, συναυλία με τον κορυφαίο σολίστη της κιθάρας Μανώλη Ανδρουλιδάκη με τίτλο «Θαλασσογραφίες». Παρασκευή 26 Ιουνίου μουσικοθεατρική παράσταση από τη χοροδία ενηλίκων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών με τίτλο «Στις Λοξάνδρας στην αυλή». Το Σάββατο 27 Ιουνίου, 7:30 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός στα εκκλησάκια της Μαύρης Δράχης, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου. Και στις 9 και 4 το βράδυ, στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος, απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή χορή από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου «Ο Κωνσταντίνος Κανάρης». Θα ακολουθήσει λαμπαδιδρομία και παρουσίαση του χρονικού του ολοκαυτώματος, αναπαράσταση της ανατίναξης της πύρητης αποθήκης, ρήψη πυροτεχνημάτων. Τέλος, την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στις 10 το πρωί, δοξολογία για το ολοκαύτωμα των ψαρών. Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Νικόλα Ορχοντό, πρόεδρο της Αδελφότητας Ψαριανών και στις 11 και 4 τρισάγιο στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη. Στις 9 το βράδυ στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, συναυλία από την στρατιωτική ορχήστρα της 96 ΑΦΤΕ. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου σε 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Ομίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπερέινον σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλούβα.
Για πρώτη φορά στη Χίου θα διεξαχθεί στις 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο Open τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από τα γειτονικά νησιά Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από Αθήνα αλλά και από την Τουρκία. Θα συμμετέχουν περί τους 70 σκακιστές, ανάμεσά τους και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα, όπως η Δημήτρη

0: Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Εκατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζιγούρης. Για 14η συνεχή χρονιά, το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια δημιουργεί γέφυρες όχι μόνο ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς, όπου έχει επεκταθεί η εμβέλειά του τα τελευταία 4 χρόνια. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο, από τις 6 το απόγευμα, με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Η Προοδευτική Εκπολιτιστική Κοινωνική Ένωση Βροντάδου σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Το διήμερο φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δράσεων, συνδυάζοντας την τέχνη, τον χορό, το θέατρο, τη μουσική και τη δημιουργικότητα. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου στον προάβλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διένθυση χοροδίας Φέδρα Γιανέλ, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα Ραδιοφώνου» σε διένθεση Φέδρας Γιανέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. 40 χρόνια μετά, οι απόφοιτοι του 1986 του Δεύτερου Λυκείου Χίου θα συναντηθούν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο χώρο του σχολείου στις 7.30 το απόγευμα. Οι ίδιοι προσκαλούν με μεγάλη χαρά όλους τους καθηγητές τους της τριετίας 1983-1986 να δώσουν το παρόν. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Τεράστια επιτυχία για τους Ίωνες που μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, νίκησαν στο κλειστό γυμναστήριο του Βύρωνα στον τελικό της Περιφέρειας Αιγαίου με 76-63 τον Μαρπασιακό Πάρο και προβιβάστηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στη National League 2 μπάσκετ ανδρών. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο, αλλά στην τελευταία περίοδο οι Ίωνες ξέφυγαν στο σκορ και έφτασαν στην δίκαιη νίκη. Κορυφαίοι της Χιώτικης ομάδας, η Γιανακόπουλος με 22 πόντους και 6 τρίποντα, Γεωργούτσος με 16 και πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, Λιώντας και Σκάνδαλος χωρίς να υστερήσει κανένας από όσους έπαιξαν. Στο ημίχρονο, η ομάδα της Πάρου που είχε κορυφαίο τον παλέμαχο παίκτη του Ολυμπιακού Νίκο Πέτα, ο οποίος σημείωσε 32 πόντους, ήταν μπροστά στο σκορ με 37-33. Το Σάββατο το απόγευμα ο Μαρπασιακός είχε νικήσει στον τελικό του Νοτίου Αιγαίου την Ελπίδα Πεταλούδων Ρόδου με 84-82. Η αθλήτρια του εφήβου Ειρήνη Τάνταρου σε αγώνες στίβου στην Ιταλία ήταν τέταρτη στα 3.000 μέτρα με 10 λεπτά, 9 δευτερόλεπτα και 27 εκατοστά του δευτερολέπτου, που αποτελεί και νέο ατομικό της ρεκόρ. Η ομάδα παιδών του Ναυτικού Ομίλου Χίου αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα για την γάμα φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και έχοντας απολογισμό 3 ήττες θα αγωνιστεί στη συνέχεια στη Silver League του Πρωταθλήματος. Τα αποτελέσματα: Παναθηναϊκός Νόχ 21-4, ΠΑΟΚ Νόχ 14-7 και Νόχ Παλαιό Φάληρο 10-14. Η ομάδα κορασίδων του Ναυτικού Ομίλου Χίου αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο στην τελική φάση της Silver Link του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και κατέλαβε την έκτη θέση στην τελική κατάταξη. Τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Νόχ 22-3 και ΑΕΚ Νόχ 12-4. Η ποδοσφαιρική ομάδα του Βροντάδου απέκτησε τον Μπάμπη Σαλιόγλου που έπαιζε στο Βαρβασιακό. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 28 έως 52%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 65%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κοκκινάκη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Στο Βροντά δευμερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.αλήθεια.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1824, το ολοκαύτωμα των ψαρών στο παλιό καστρό στη Μαύρη Ράχη. Μία μέρα πριν, μετά από πολυήμερη πολιορκία, οι Τούρκοι κατάφεραν να πατήσουν το νησί. Οι ψαριανοί μετά από θαραλέα άμυνα αποσύρονται στην οχυρωμένη Μαύρη Ράχη, αφήνουν τους Τούρκους να πλησιάσουν και ανατινάζονται μαζί τους. Ο Διονύσιος Σολωμός δίνει τη θυσία στην Αθανασία με τους αναπανάληπτους στίχους του. Στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η δόξα μονάχη, μελετά τα λαμπρά παλικάρια και στην κόμη στεφάνη φορεί, γινωμένο από τα λίγα χορτάρια που είχαν μείνει στην έρημη γη. Σαν σήμερα στοιχείο το 2025. Ξεκίνησε ο πύρινος εφιάλτης στοιχείου που είχε διάρκεια 3 μέρες. Η πρώτη φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή του Κοφινά, η δεύτερη από την περιοχή της Αγίας Άννας στο Μονοδένδρη και η τρίτη από τον Άγιο Μακάριο Βροντάδου. Παρά τις ενισχύσεις σε μέσα και προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου, η μεγάλη φωτιά κατευθύνθηκε νότιο-δυτικά με κίνδυνο να περάσει στα μαστιχοχώρια. Αντιμέτωποι με την πύρινη λέλαπα ήρθαν οι κάτοικοι των Καριών, του Αγίου Γεωργίου Σικούση, του Δαφνώνα, του Βερβεράτου, του Ζηφιά, της Βέσας, της Ελάτας, του Λιθίου και με μήνυμα του 112 καλούνταν να απομακρυνθούν από τα χωριά τους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Χίος μετά τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα. Κλιμάκιο της Διέμφθης αντιμετώπισε εγκλημάτων εμπρισμού με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έφτασε στοιχείο προκειμένου να ερευνήσει σε συνεργασία με την κρατική ασφάλεια της ελληνικής αστυνομίας και τις τοπικές υπηρεσίες αστυνομίας και πυροσβεστικής στα αίτια των πυρκαγιών. Μεγάλα προβλήματα εμφανίστηκαν στο δίκτυο υδροδότησης και ηλεκτροδότησης. Ο απολογισμός της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς στο νησί μας είναι πάνω από 40.000 στρέμματα και 32.000 καμένα μαστιγόδεντρα.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ο μεγαλύτερος ξενοδόχος στοιχείο είναι ο κανένας. 920 ακίνητα στοιχείο δηλωμένα στην βραχυχρόνια μίσθωση. Δέσμευση πλεύρης στον Μηταράκη για χρηματοδότηση τρίτου γυμνασίου. Τρίτος μήνας και το τσιμεντοκητίο στο παλιό τελωνείο στη θέση του. Εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα κεραμεία Χίου. υπομονή ζητά ο Δήμαρχος για τη δυσοσμία του βιολογικού. Δεν πήγαν αμανή με το χείο σπάς. Τελευταίο κολύμπι για τον 68χρονο Νίκο Φράγκο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα, γαλάζια σημεία και άσπρη πεσμένη τέντα. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών με απεργία στα κέντρα πρόληψης. Και οι συνταξιούχοι του Βροντάδου ζητούν λεωφορεία. Συνεχίζονται τα έργα σε δημόσια δάση από το πρόγραμμα Αντινέρο. Κάρματζη σε Μαλαφή, δεν δικείτε το προσωπικό σας περίπτερο. Διαβάστε στη στήλη παιδεία, πρώτη δύναμη, η προοδευτική ενότητα καθηγητών. Στο Δήμαρχο, οι γονείς υποψηφίων μαθητών για το μουσείο. Πρώτο βραβείο στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Ξεκίνησαν αιτήσεις για 7 ειδικότητες στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το ζεύγος Έλγιν και η Λαιλασία της Ακρόπολης του Μιχάλη Μόσχου. Θλίβουν ιδίως τους Έλληνες τα συμβαίνοντα στο Ιράν του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Πριν Αλέκτρο Λαλίση του Στέφανου Φαρατζή. Δήμος Χίου και Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, τα κοινά σημεία της αποκεντρωμένης διοίκησης του Βασίλη Μυριακού. Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και τη στήριξή μας στους γονείς και στους μαθητές που βιώνουν την αγωνία για το μέλλον του Μουσικού Σχολείου του Γιώργου Αμέντα. Οι καμπούσενες του Γιάννη Παϊδούση. Τα κλεράκια, εντυπώσεις από ένα βιβλίο του Κώστα Καβάδα. Γυναικοκτονίες, ένα κοινωνικό φαινόμενο που απαιτεί συλλογική αφύπνιση του Γιώργου Χάμπα. Η Σμαράγδα που έφυγε και ο Ανάβατος που μένει και αναμένει το Αριστείδη Ζανίκου. Γελάμε με τα λεωφορεία για να μην κλαίμε της Δέσποινας Χούλη. Η Συμφωνία Ειρήνης Γέλων και Καρχιδόνη του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα του χρόνου το Πάσχα και αν Βεζινάδικο στη Βολισσό. Δύο εβδομάδες βρώμα και δυσοδεία από το Σκυλίτσιο στο Ομοιευτήριο. Βροχή τα πρόστιμα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
8: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
9: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Αυτό λοιπόν, δεν είμαι τώρα μόνη. Εγώ συνηθίζω όταν κάνω την εκπομπή της Χριστίνας Ψηλή τέτοια ώρα να φωνάζω την Βαγγελίτσα Μέντα να μας δίνει τον παλμό της επικαιρότητας.
1: Τον παλμό.
0: Τον
1: καλό
0: παλμό.
1: Μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Υποτονικός είναι ο παλμός.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχει ζέστη.
0: Γιατί είναι καλή που έχει ζέστη.
1: Γιατί είναι μεσημέρι.
0: Δεν είσαι και στη Βόρεια Ευρώπη που εκεί γίνεται χαμός.
1: Ναι, είδες. Τελικά μας λυπάται ο Θεός.
0: Ναι, μερικές φορές.
1: Ναι, κάποιες φορές.
0: Καλά, πίσω έχει ακλάδα την ουρά.
1: Ναι, να μην το πάμε έτσι. Μην πιάσουμε τις παροιμίες.
0: Εμείς είμαστε στον Ιούνι. Χθες είχαμε τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Επισήμως μπήκαμε και στο καλοκαίρι. Επομένως το να αυξηθούν λίγο οι θερμοκρασίες δεν είναι πρόβλημα.
1: Από μόνες τους όχι.
0: Ναι. Πολιτικώς αυξάνονται.
1: Νομίζω ναι, δεν το νιώθεις ότι κάτι τέλος πάντων σιγοβράζει.
0: Από πού, από τον Κυριάκο?
1: Βρε παιδί μου, από όλους. Βλέπεις μια κινητικότητα και υπάρχει δηλαδή.
0: Είναι Περιχάρης που έκανε την πλατφόρμα πόσο κάνει.
1: Λοιπόν, άκου.
0: 370.000 κάνει.
1: Η πλατφόρμα το πόσο
0: χωρίς
1: κάνει.
0: Χωρίς ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, οπότε δεν μας πειράζει.
1: Εσύ μπαίνεις, έχεις μπει στην πλατφόρμα να δεις
0: ναι,
1: πόσο
0: καλέ,
1: κάνει.
0: Μπήκα το Σάββατο να δω πόσο έχει ο καφές.
1: Και.
0: Καταρχάς δεν είχε τη συσκευασία. Γίνεται τώρα να κάνεις μια πλατφόρμα και να συμπεριλάβεις όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν.
1: Εδώ όλα τα σούπερ μάρκετ λέμε. Να ειδείς λέμε. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Μπήκες να δεις που έχεις το πιο φθηνό καφέ.
0: Ναι. Και θα είπα εγώ το, ναι, ξεκινώντας την εκπομπή πώς γίνεται το σύστημα.
1: Α, ωραία.
0: Κάνεις αρχικά μια λίστα με τα ψώνια σου.
1: Ναι.
0: Λες θέλω να πάρω 20 πράγματα.
1: Βάζεις και βενζίνη. Θα πρέπει να γυρίσεις.
0: Περίμενε. Κάνεις πρώτα τη λίστα τη γενική.
1: Ναι.
0: Μετά βλέπεις το κάθε είδος που είναι πιο φτηνό και αρχίζεις και κάνεις λίστα ανά σούπερ μάρκετ.
1: Α.
0: Η λίστα της λίστας.
1: Ναι.
0: Και μετά παίρνεις βόλτα τα σβάρνα τα σούπερ μάρκετ.
1: Εγώ κουράστηκα μόνο που σ' άκουσα. Δηλαδή,
0: εγώ να δεις.
1: Νομίζω ότι είναι και αποτρεπτικό να πάρω ψωνίσεις.
0: Μα δεν έχεις να κάνεις και άλλη δουλειά, έχεις ρε Βαγγέλιο.
1: Όχι καλέ, όλη μέρα κάθομαι και μπήμαι μέσα στο πόσο κάνει.
0: Αυτό
1: είναι. Δεν το συζητώ.
0: Το λοιπόν.
1: Τι θέλεις, να σου πω πώς είναι η πόλη.
0: Έχει κίνηση.
1: Ναι. Και εκεί πώς δουλεύουν.
0: Τι δουλεύουν.
1: Εμάς, τι να δουλέψουν.
0: Αυτό είναι σίγουρο ότι μας δουλεύουν.
1: Εγώ θέλω κάποια στιγμή, θυμάσαι που βάζουμε χαρτάκια για το πότε θα έχουμε τις εκλογές και αυτά, τα αποτελέσματα, θυμάσαι που κάνουμε κάτι τέτοια, το ποιο κόμμα θα βγει, κάτι σαν γκάλο,
0: ναι,
1: στοιχήματα.
0: Ναι.
1: Θες να ξεκινήσουμε και ένα τέτοιο για το ποια θα είναι η ημερομηνία.
0: Μας στοιχήματα, μας πάνε μέσα.
1: Έλα ρε παιδάκι μου, το κήπου πότε θα είναι η ημερομηνία.
0: Ο κήπος θα είναι έτοιμος 15 Αυγούστου.
1: 15 Αυγούστου είναι Σαββατοκυριακό της Παναγιάς. Ο κόσμος θα είναι στην εκκλησία και στα πανηγύρια. Δεν τρώγουμε στα εγγένεια.
0: Δεν θα γίνουν τα εγγένεια, απλά θα τα θυρανίξει. Πώς το λένε. Έχει ναό.
1: Του Αγίου Βασιλείου. Και... αλλά ευτυχώς δεν τον πειράξουν αυτό.
0: Ευτυχώς,
1: ναι.
0: Γιατί.
1: Ευτυχώς Παναγιά μου, γιατί άμα πιάναμε και το λαό ναό του Αγίου Βασιλείου.
0: Δεν θα τελειώνει ποτέ.
1: Θα είχε γίνει γύρω-γύρω τα κτίρια σαν το ναό της πόλης. Σήμερα γκρεμίζανε ένα κτίριο που έχει μέσα. Έχει ένα κτίριο, το θυμάσαι, ένα κτίριο που ήταν εκεί μέσα, ένα άσπρο.
0: Ένα κτίριο άσπρο.
1: Ναι, ένα μικρό. Δεν ξέρω τι χρησιμεύει, ποτέ δεν το είχα δει.
0: Εκεί απέναντι από το σούπερ μάρκετ. Απέναντι από το μάρκετ ίν.
1: Που έβαζαν τα εργαλεία, οι υπαλληλικοί καθαριότητα και κάτι καροτσάκι και αυτά που πηγαίνανε και τα βάζανε στον κήπο.
0: Τώρα τον γκρεμίζουν.
1: Σήμερα το πρωί τον γκρεμίζουν.
0: Εντάξει. Ούτως ή άλλως ο κήπος είναι εντός χρονοδιαγράμματος, φαντάζομαι, όπως είναι το φράγμα Κόρης Γεφύρη, το δικαστικό μέγαρο, το αεροδρόμιο, το τελωνείο. Το τελωνείο δουλεύουν.
1: Τι εννοείς δουλεύουν? Αν έχουν πάει ο εργολάβος, ναι, δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί η χάρη μου σήμερα.
0: Μέσα θα ήταν ούτως ή άλλως.
1: Ναι, γιατί άρα με τον ήλιο θα ήταν απ' έξω. Όχι, όχι, όχι. Καπνούς δεν είδα να βγαίνουν από πουθενά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Τι θέλεις.
0: Τι άλλο έχουμε σήμερα?
1: Έχουμε μια πολύ ωραία. Έχουμε το τρίτο γυμνάσιο.
0: Αυτό το ξέρουμε από την Παρασκευή.
1: Ναι, βρε κοριτσάκι μου, αλλά ήξερες εσύ ένα τα βήματα. Άσε που σήμερα προβληματίστηκα λίγο με τη δήλωση του Δημάρχου. Ο οποίος
0: για το τρίτο γυμνάσιο.
1: Τα έχει βάλει όλα σε μια σειρά που είναι τα βήματα. Αλλά.
0: Τα ξέρει δηλαδή.
1: Όλα τα ξέρει.
0: Και θα έχει τελειώσει το τρίτο γυμνάσιο με το τέλος της θητείας του.
1: Όχι, νομίζω. Αυτό δεν το είπε σήμερα.
0: Δεν το είπε.
1: Σήμερα αυτό όχι.
0: Το είχε πει πριν λίγες μέρες που έλειπες. Την περασμένη Δευτέρα για
1: να μπορεί να λέει κάθε εβδομάδα τα ίδια.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δηλαδή εντάξει.
0: Είναι θέμα αξιοπιστίας.
1: Αγιά σου. Αλλά περιμένουμε την απόφαση, την υπογραφή του Υπουργού σε λίγες μέρες. Είπε κάτι για να σχηματίσουμε. Ο Κυριάκος μας είχε πει κάτι για να σχηματίσουμε.
0: Έκανε.
1: Γιατί οπότε ακούω.
0: Κάτι γενικού γραμματεί του πήρε, του έφερε.
1: Πρέπει η καρδιά μου μην αλλάξει τον Υπουργό Μετανάστευση.
0: Καλά, και πού είναι το δύσκολο να βάλει την υπογραφή?
1: Σοβαρά τώρα το λες. Εδώ αλλάζουν οι γενικοί γραμματείς και πάνε 6 μήνες πίσω οι υπογραφές γιατί μέχρι να ενημερωθούν, μέχρι να παραλάβουν, μέχρι να υπογράψουν. Ξέρεις πόσες φορές έχουν καθυστερήσει έργα. Μα τώρα τι να σου πω και σένα.
0: Έλα να σου πω.
1: Πίσω του κόσμου είσαι.
0: Θα μου τα πεις. Πρέπει να βάλω διαφημίσεις.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί
1: όχι. Εμένα
0: τρώμε.
1: Θα έχεις τις διαφημίσεις, δεν γίνεται.
0: Ναι, μα τι να κάνω τώρα. Ας βάλουμε τις διαφημίσεις και μετά μου λες λεπτομέρειες για το τι είπε ο Δήμαρχος.
1: Θα τον ακούσουμε πρότιμο.
0: Είναι πολύ ώρα.
1: Όχι καλέ, 1,5 λεπτό είναι.
0: Α, εντάξει.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και Γκρι με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 9 20.

0: ουσιαστικά έχει περάσει από την Επιτροπή πριν από μερικές μέρες, πριν από 5 μέρες περίπου, 6. Πέρασε μόνο από την Επιτροπή η έγκριση των μελετών και του ποσού των 5.155 για το σχολείο Αρωμάτιας Κοραής.
1: Η διαδικασία τώρα ποια είναι, Δημαρχή, μέχρι να έρθουν αυτά τα χρήματα?
0: Η διαδικασία είναι ότι αυτό πηγαίνει στον Υπουργό, που βγαίνει η απόφαση χρηματοδότησης από τον Υπουργό και σε ένα μήνα και κάτι τα λεφτά έρχεται η αναγγελία στο Δήμο και γίνεται αποδοχή από τη Δημοτική Επιτροπή και προχωράει η διαδικασία, γίνεται η αποδοχή, το πώς θα γίνουν η διακήρυξη και προχωράει ο διεθνής διαγωνισμός για να βρεθεί ανάδοχος να προχωρήσει το έργο.
1: Μελέτη
0: όπου,
1: υπάρχει.
0: Όπου υπάρχει η μελέτη της μελετοκατασκευής, είναι περίπου 200 σελίδες και με αυτό θα γίνει το πρώτο τρίμηνο, θα γίνει η οριστική μελέτη αυτών και μετά γίνεται το έργο. Ο ανάδοχος δηλαδή που θα πάρει θα κάνει σε 3 μήνες την υπόλοιπη μελέτη και θα κάνει και το έργο και θα υλοποιήσει και το έργο.
1: Οπότε ο Δήμος μόλις πάρει τη χρηματοδότηση είναι έτοιμος να προχωρήσει στα επόμενα βήματα.
0: Έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες.
2: Εννοείται, είναι για τα πάντα όλα έτοιμος. Εμείς είμαστε βέβαια με τα κοάλα, αλλά εντάξει.
3: Γιατί τον αμφισβητείς?
2: Εγώ.
3: Ναι.
2: Είπα εγώ όχι.
3: Το είμαι, ο τόνος της φωνής σου έδειξε ότι δεν το πιστεύεις.
2: Ο τόνος της φωνής μου. Έλα, Παναγία, μαλά Χριστέ μου.
3: Δηλαδή θα πιάσω.
2: Τώρα θα ερμηνεύεις και τον τόνο της φωνής.
3: Κοίταξε,
2: μου.
3: Αν κάποια στιγμή αρχίσουμε και ερμηνεύουμε την εικόνα στις δηλώσεις, το ξέρεις ότι οι ειδικοί επιστήμονες μπορούν να πούν πολλά.
2: Βέβαια.
3: Έτσι.
2: Σήμερα τι είχε ο Δήμαρχος?
3: Είναι κουρασμένο, τον είδα.
2: Από τι?
3: Ξέρω εγώ, μπορεί να
2: είχε... ήταν.
3: Εντάξει, μπορεί και εκείνο να είχε ένα σώρο εκδηλώσει. Είχε ένα σώρο αυτά. Δεν
2: ναι.
3: Είναι σαν και εμά ο Δήμαρχο που πάμε σπίτι μα και καθόμαστε τα Σαββατοκύριακα.
2: Ανάσκελα.
3: Γεια σου. Εκείνο πρέπει να βγει έξω.
2: Μάλιστα.
3: Τον δει ο κόσμο.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί όλη τη βδομάδα είναι μέσα στο Δημαρχείο κλειδωμένο.
2: Το λοιπόν, άρα. Το τρίτο γυμνάσιο είμαστε έτοιμοι. Περιμένουμε να υπογράψει ο Πλεύρης χωρίς να τον βγάλει ο Μητσοτάκης από τη θέση του.
3: Δόξα τω Θεώ, ναι.
2: Να έρθουν τα 5,1 εκατομμύρια. Που δεν θα είναι 5,1, γιατί θα δώσει και έκπτωση αυτό που θα το πάρει.
3: Ναι, πρώτα πρέπει, είναι διεθνής διαγωνισμός. Ναι. Όλα τα θες. Θα έρθουν Δημοτική Επιτροπή. Θα πει Δημοτική Επιτροπή, τα θέλω.
2: Αυτό λοιπόν, δεν τα θέλω.
3: Ξέρω εγώ με εμάς που έχουμε μπλέξει. Είμαστε
2: είναι
3: καλοί.
2: Όλα πιθάνα.
3: Μετά θα κάνουμε τη δημοπρασία. Θα είναι διεθνής διαγωνισμός, γιατί είναι μεγάλο το ποσό. Ναι. Και μετά, όταν βρεθεί ο ανάδοχος, τελειώσουν οι ενστάσεις.
2: Μελετοκατασκευή.
3: Μελετοκατασκευή. 200
2: σελίδες είναι ήδη. Θα προσθέσουμε.
3: Ναι, θα βάλουμε και άλλες 200 ακόμα για να έχουμε.
2: Όχι άλλες 200, αλλά.
3: 150.
2: Κάτι, τι θα βάλουμε.
3: Και μετά.
2: Και μετά ξεκινάμε.
3: Χριστούγεννα.
2: Τι Χριστούγεννα.
3: Το βέτσι, πώς το κόβουμε τώρα, έτσι χοντρικά να δώσουμε ένα χρόνο.
2: Τι να ξεκινήσουν. Σε κάνα χρόνο κι αν.
3: Τόσο πολύ.
2: Τι θες να βάλουμε στοίχημα?
3: Όχι, μαζί σου δεν βάζω στοιχήματα.
2: Α, δεν βάζεις.
3: Όχι. Παίζω εγώ το μεροκάματο που σα στοιχήματα για να ξεκινήσει το τρίτο γυμνάσιο. Είσαι καλά.
2: Το λοιπόν. Τι άλλο?
3: Δεν έχουμε άλλο. Είναι ώρα να φύγουμε πια. Καλά, είναι μεσημέρι.
2: Είναι παρά δύο λεπτά. Δύο παρά δύο.
3: Αύριο θα μου δώσει παραπάνω χρόνο.
2: Εντάξει,
3: γιατί θα έχουμε και Δημοτική Επιτροπή αύριο, οπότε μπορεί να έχουμε και πιο έτσι.
2: Αύριο περνάει δηλαδή από τη Δημοτική Επιτροπή.
3: Όχι, βρε κόρη μου. Υπόγραψε ο Πλεύρης.
2: Α, ναι, είναι και αυτό, το ξέχασα.
3: Πιο καλά να φέρναμε τον Πλεύρη εδώ να το υπέγραφε. Πιο λίγο θα μας κόστιζε.
2: Την άλλη μελέτη για το νοσοκομείο είχαμε τόσους μήνες να την υπογράψει.
3: Γιατί αυτή την είχαμε πάνω κάτω, τη χάναμε. Τούτη είναι συστημένη πια. Την καταστροφή φέρνει Δευτέρα μεσημέρι.
2: Το λοιπόν, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι.
3: Καλά να είμαστε.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.

0: μεγαλώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Τζέση Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλή εβδομάδα, καλώς τον.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Και να αρχίσω, για να προλάβουμε όσους περισσότερους μπορούμε, από μια δυσλειτουργία εντός εισαγωγικών που έχει γίνει στη Θησαίος. Υπάρχει πρόβλημα όσοι είστε στη Θησαίως ή προτίθεστε να πάτε ακόμα περισσότερο στη Θησαίως προς το κέντρο της Αθήνας, προς το Κουκάκι, από την Σιβητανίδου, από τη Δαβάκη δηλαδή, προς και μέχρι τη Χαροκόπου, είστε ακινητοποιημένοι. Πώς θα το αποφύγετε? Υπάρχει ατύχημα στο σημείο, αν ισχύουν αυτά που έχω μάθει. Πώς θα το αποφύγετε? Είτε μέσω της Δημοσθένους, αν σας εξυπηρετεί, ή μέσω της Συγκρού. Είναι ελεύθερη η Συγκρού, σχεδόν ελεύθερη και η Δημοσθένους. Επιλέξτε μια εκ των δύο άλλων εναλλακτικών οδών για να γλιτώσετε αυτό το μπουτιλιάρισμα στη Θησαίως, επαναλαμβάνω, προς την Αθήνα. Από εκεί και πέρα όμως, Σπύρο, αν εξαιρέσουμε τις καθυστερήσεις που έχουμε στην γέφυρα του Ασπροπύργου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, δηλαδή από Κόρυθο προς Αθήνα, από την γέφυρα Ασπροπύργου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, και δευτερευόντως την Νέα Ερυθρέα που έχει αρκετή κίνηση και τον κόμβο μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού προς τη Λαμία, αν εξαιρέσουμε αυτά τα σημεία, δεν έχουμε πουθενά αλλού επί της ουσίας πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιμιχάλης ήταν. Το έχω πει, μπορεί να γίνομαι κουραστικός. Αυτό είναι το συντηρητικό πλεονέκτημα με τον Δημήτρη του Sky 100,3, ότι εκτός από τα προβλήματα που επισημαίνουμε, δίνει και εναλλακτικές. Οπότε από το πρωί εννοείται, αλλά και κάθε μέρα την ίδια ώρα και εδώ στο μαγκαζίνο, για να σας δίνει λύσεις, είναι ο Δημήτρης Κολιμιχάλης. Εμείς θα αρχίσουμε με το θέμα των οικοπαίδων. Σήμερα λίγη προθεσμία καθαρισμού. Πολλοί ιδιοκτήτες δεν έχουν καθαρίσει ακόμη τα οικοπαίδα τους, είτε από αμέλεια, ένα, είτε επειδή το άφησαν τελευταία στιγμή και δεν έβρισαν ανθρώπους, δύο. Το τρίτο είναι και το θέμα των αμοιβών. Χρόνο με το χρόνο έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη για ένα οικόπεδο, ασύλλητα ύψη, δηλαδή είναι τρέλα αυτό που γίνεται. Και κάποιοι αντιμετωπίζουν και αυτό το εμπόδιο. Είναι εδώ στο στούντιο ο Γιώργος Χεραμτζόγλου να μας πει λιγάκι, να μας δώσει μια συνοπτική εικόνα του θέματος, πόσα έχουν καθαριστεί, πόσα δεν έχουν, τα πρόστιμα να μας θυμίσει. Αλλά επίτρεψέ μου, Γιώργο, να αρχίσουμε από το επιτόπιο ρεπορτάζ. Και όταν λέμε επιτόπιο, πηγαίνουμε στη Βιβί Γκίκα που έχει αλωνίσει τις περιοχές του Διονύσου. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κύριε Σκιακή. Λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή του Διονύσου, στην περιοχή της Άνοιξης. Συγκεκριμένα είμαστε στην περιοχή Φασίδερη της Άνοιξης. Εδώ να σου πω ότι έχει προκύψει και ένα άλλο θέμα. Οι κάτοικοι μας καταγγέλουν ότι έχουν φέρει εδώ σε ένα σημείο τα ξερόκλαδα και τα σκουπίδια τους. Προσπαθούν εδώ και ένα μήνα να επικοινωνήσουν και παραπάνω με το Δήμο. Ωστόσο, η απάντηση που παίρνουν είναι ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα και οχήματα έτσι ώστε να απομακρύνει τα σκουπίδια και τα ξερόκλαδα. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς. Οι κάτοικοι εδώ ανησυχούν, γιατί αυτό μας κατήγγειλαν επίσημα, ότι σε περίπτωση φωτιάς, εδώ στο συγκεκριμένο σημείο, δεν υπάρχει και ασφαλής έξοδος διαφυγής από την περιοχή.
0: Άρα, Βιβί, αν καταλαβαίνω, η εικόνα είναι οικόπεδα καθαρισμένα, αλλά στους δρόμους βλέπουμε ντάνες από ξερόχορτα.
2: Ακριβώς, όμως εδώ θα σου πω και κάτι ακόμα. Είναι ένα οικόπεδο καθαρισμένο και ακριβώς δίπλα από το οικόπεδο το καθαρισμένο υπάρχει μία κλειστή παιδική χαρά, η οποία έχει κλείσει για λόγους τους οποίους δεν γνωρίζουμε, καθώς εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τη Δήμαρχο από το πρωί. Ωστόσο, δεν έχουμε ακόμη καμία απάντηση. Η συγκεκριμένη παιδική χαρά, λοιπόν, η οποία είναι κλειστή, είναι ακαθάριστη. Είναι χώρος του Δήμου και είναι ακαθάριστος. Και εδώ, λοιπόν, τίθεται και ένα απλό ερώτημα. Πώς γίνεται να καλούνται οι πολίτες να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την τελευταία μέρα και ο ίδιος ο Δήμος να μην φροντίζει για τον καθαρισμό των δικών του χώρων? Και σήμερα, όπως είπαμε, λίγη προθεσμία. Οι κάτοικοι εδώ πέρα ανησυχούν περισσότερο από όλα για την ασφάλειά τους, γιατί, όπως είπα και πριν, μας κατήγγειλαν ότι δεν υπάρχει ασφαλής διέξοδος διαφυγής. Είναι ποτάμι, δεν υπάρχει δρόμος. Λένε κινδυνεύουμε, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε, μαθαίνουν ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα.
0: Ναι, γενικά εικόνα, αν εξαιρέσουμε τους δημόσιους χώρους και το πρόβλημα το οποίο επισήμανες, οι ιδιωτικοί χώροι, τα οικόπεδα, τα περιφραγμένα, οι ιδιοκτήτες έχουν προχωρήσει, καθαρισμούς δηλαδή, έχουν συμμορφωθεί, πώς να το πω.
2: Εμείς έχουμε έχουμε δει σήμερα που οργώσαμε, να σας πω έτσι, την περιοχή του Διονύσου, έχουμε δει αρκετά καθαρισμένα οικόπεδα. Ωστόσο, επικοινωνήσαμε και με κάποιους εργάτες, με κάποιους κηπούρους, να σας πω, οι οποίοι μας είπαν ότι το 60 με 70% είναι ακόμη ακαθάριστα. Μέσα στην ειδική πλατφόρμα, στον GOV, τα ακαθάριστα έχουν δηλωθεί περίπου 610.000. Έχουν γίνει περίπου 610.000 δηλώσεις. Τώρα, να σας πω όσον αφορά και τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα, καθώς σήμερα είναι η τελευταία ημέρα, από αύριο αναμένεται να είναι και βαριά. Συγκεκριμένα θα υπάρχει πρόστιμο των 500 ευρώ.
0: Των 500 ευρώ θα τα πούμε και συνέχεια. Ήθελα κάτι άλλο, μιας και μίλησες με ανθρώπους, με κατοίκους της περιοχής. Σου είπαν κάτι για τα μεροκάματα. Πόσα χρήματα χρειάζονται για να καθαρίσει κάποιος ένα οικόπεδο, μεσαίωμα τους, δεν ξέρω τώρα.
2: Το συγκεκριμένο, αυτό που μου είπαν είναι ότι όταν πλησιάζουν και στην εκπνοή της προθεσμίας, όπως αντιλαμβάνεστε, τελειώνει σήμερα. Ναι. Ανεβαίνει και το κόστος, γιατί και οι εργάτες πιέζονται. Αυτό είναι που μου είπαν ακριβώς, ότι είναι λίγο πιο ακριβά τα εργατικά
0: πεδία.
2: Δυσκολεύονται και να βρουν. Αυτό που μου είπαν, ότι δεν μπορούμε να βρούμε και εύκολα χέρια. Είναι πολύ λίγα τα χέρια που μπορούν να κάνουν αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά. Ο χρόνος τρέχει, δεν υπάρχει άλλη προθεσμία και ανεβαίνει και το κόστος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Σε ευχαριστώ, η Βιβί Γκίκα από το Διόνυσο και τις γύρω περιοχές. Θα δούμε το ρεπορτάζ της βεβαίως και στην τηλεόραση του Sky. Όσα μας είπε, τα έχει καταγράψει και στην κάμερα. Και ερχόμαστε σε εσένα, Γιώργο.
3: Έχω συγγενή μου που έδωσε Σάββατο Κυριακή 5,5 χιλιάρικα για δύο εργάτες. Πήγε να καθαρίσει το οικόπεδό του.
0: Έχτισε ή καθάρισε.
3: Έχτισε. Ναι. Έχτισε το σπίτι του, αλλά το.
0: Όχι, λέω, τα 5,5 χιλιάρικα τα δίνεις για να χτίσεις, όχι για να καθαρίσεις το οικόπεδο.
3: Οι δύο εργάτες του ζήτησαν 5,5 χιλιάρικα Σάββατο Κυριακή, δύο μέρες να δουλέψουν από 8 ώρες.
0: Κλειστό.
3: Με ένα μικρό διάλειμμα, και μάλιστα τους έφυγε και φαγητό και νερό και τους είχε περιποιημένους. Και τους ζήτησαν και οι δύο μαζί 5,5 χιλιάρικα μαύρο χρήμα. Και επίσης, πέρα από αυτό, ότι αν δεν προλάβουν δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο, γιατί και σήμερα Δευτέρα δουλεύουν σε άλλο οικόπεδο και σε άλλον ιδιοκτήτη. Γίνεται σήμερα ένας χαμός, και γι' αυτό και χθες είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές, διότι οι ιδιοκτήτες δεν έβρισκαν εργάτες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους.
0: Είναι αλήθεια, όλοι τα αυτά τελευταία στιγμή εδώ να πούμε.
3: Αγόρασαν γιατί μηχανήματα, και από τα μηχανήματα ξέσπασαν πάρα πολλές πυρκαγιές. Το είδαμε χθες στη Σύρο. Το πήγε να πιάσει και το Πικέρμι φωτιά. Ευτυχώς που οι γείτονες έτρεξαν γρήγορα, γιατί κάποιος εκεί ασυνείδητος καθάρισε το οικόπεδό του. Είχαμε λοιπόν τέτοια προβλήματα χθες με πάρα πολλές πυρκαγιές.
0: Πριν προχωρήσεις σε στοιχεία που ξέρω ότι έχεις και αριθμούς, υπάρχει περίπτωση να δοθεί νέα προθεσμία?
3: Όταν βγαίνει ο Υπουργός και λέει ότι από αύριο Τρίτη 23, από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι και από τους Δήμους και από την Πρεσβευτική, θέλω να πιστεύω ότι θα τηρήσει το λόγο του.
0: Μάλιστα.
3: Βγήκε ο κύριος Τουρνάς και το είπε ότι από αύριο Τρίτη.
0: Το ότι θα τηρήσει το λόγο του τι σημαίνει?
3: Ότι δεν υπάρχει προθεσμία.
0: Ναι, τι γίνεται στην πράξη? Αύριο θα βγουν οι πυροσβέστες και θα κοιτάξουν τα εικόνα.
3: Πρώτα, επειδή η πλατφόρμα το ακαθάριστα app.gov.gr έχει μέσα και καταγγελίες. Θα ξεκινήσει πρώτα ο Δήμος και μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία και συνεργασία με την εισαγγελία να πάνε σε ευαίσθητες και δύσκολες περιοχές, δηλαδή εκεί που πράγματι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Θα κοιτάξουν όλες τις καταγγελίες, έχει γίνει μια επεξεργασία ήδη από τον περασμένο Μάιο, που είναι τα δύσκολα. Ωραία. Που υπάρχει πολύ πυρκαγιά, από εκεί αρχίζει να καθαρίζουν.
0: Πηγαίνει λοιπόν στο οικόπεδο του Γιώργου Κεραμιτζόγλου, το βρίσκει ακαθάριστο.
3: Ναι.
0: Τι συνέπειες έχει ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου?
3: Εάν έχω δηλώσει, αν έχω κάνει ψευδή δήλωση, είμαι φυλακή, χειροπέδες και πάω αυτόφορο. Και μάλιστα
0: αν δεν έχεις κάνει δήλωση και δεν το έχεις καθαρίσει κιόλας.
3: Ναι, αυτό.
0: Όχι.
3: Αν είναι ένα ευρώ το τετραγωνικό, σύνολο λογαριασμός του καθαρισμού. Δηλαδή πόσο είναι τα στρέμματά μου, το οικόπεδό μου, τόσο
0: δεν ένα. Είναι και ένα πρόστιμο, ένα 500 ευρώ.
3: Είναι το 500 ευρώ, αυτό είναι το πώς το λένε.
0: Η αρχή. Ξεκινάμε με 500 ευρώ.
3: Και μετά είναι ένα ευρώ ένα τετραγωνικό, συν ό,τι κοστίσει στο Δήμο ο καθαρισμός του οικοπέδου μου. Δηλαδή ο λογαριασμός που θα
0: αυτό
3: γίνει.
0: Αυτό θα το κάνει στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Στο οικόπεδο, όπως την παιδική χαρά που ανήκει στο Δήμο, θα πάει κανένας στο Δήμο να του κόψει πρόστιμο?
3: Ο νόμος, η περιοριστική διάρκεια.

0: Ωραία, ούτως ώστε να τα καθαρίσουν. Είναι οι Δήμοι υπεύθυνοι για να τα μαζέψουν. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Στους δρόμους έχουν όχι απλά ντάνες, όπως το είπες, λόφοι. Λόφοι από ξερά χόρτα και σκουπίδια γύρω από τους κάδους απορριμμάτων. Εκεί γίνεται ένας χαμός αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες. Και θα πρέπει λοιπόν, αλλά τι γίνεται. Σου επικαλεί το Δήμος ότι δεν έχω προσωπικό γιατί πρέπει να καθαρίσω τις πλατείες μου, τους δρόμους μου και όλα αυτά.
1: Λέω να δώσουμε ραντεβού αύριο.
0: Βεβαίως.
1: Θα έχουμε μία εικόνα από τους πρώτους ελέγχους και από στοιχεία να δούμε πόσα τελικά δηλώθηκαν.
0: Είμαστε λίγο παραπάνω από πέρσι, αλλά πολύ παρακάτω από το 24.
1: Ωραία, ωραία. Αύριο ραντεβού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε λοιπόν την κατάσταση. Ή μάλλον να δώσουμε το λόγο και σε εσάς. Οι άνθρωποι που θα ακούσετε είναι από την περιοχή της Αρτέμιδας.
2: Τρέχουν όλοι, αλλά τώρα δεν υπάρχουν χέρια. Έχουν μείνει όλοι πίσω. Και εδώ το δίπλανο οικόπεδο και πάνω εκεί έχει πιάσει φωτιά και δίπλα έχει πιάσει φωτιά. Αυτά είναι κάψιμοι ήλοι όλοι.
3: 60-70% είναι ακαθάριστα. Εγώ με τον συνεργάτη, με τον υπάλληλο που δουλεύουμε μαζί και έχει τρακτέρ, ήταν δύσκολη χρονιά και δεν προλάβαιναν τα δικά τους οι περισσότεροι.
4: Όλα είναι ένα τσιγάρο λάθος. Που όλοι μας είναι στο παράένα τρέχουμε.
1: Θα επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα, γιατί είναι από αυτά τις καθημερινότητες που ξέρω ότι σας απασχολούν πολύ, μας απασχολούν πολύ, σε πολλά επίπεδα. Είναι και το κόστος, είναι και η οικονομική διάσταση δηλαδή, αλλά βεβαίως είναι και η προστασία μας και η προστασία του περιβάλλοντος. Έχει αποδειχθεί πως με καθαρισμένα οικόπεδα δεν τρέχει, φρενάρει η φωτιά. Είναι κάτι που οι πυροσβέστες το έχουν επισημάνει σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Θα αλλάξουμε θέμα. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο στούντιο μαζί μας, ο αστυνομικός συντάκτης του Sky. Θα πάμε σε αυτή την άγρια δολοφονία στην Κρήτη, που παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο δράστης να κρύψει στοιχεία και τα ίχνη του, αυτά που οδηγούσαν στον εξιχνίαση του εγκλήματος, η αστυνομία κατάφερε τελικά να τον κάνει να ομολογήσει. Μιλάμε για την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, το θύμα, και ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, από τα Σκόπια, ο οποίος αυτή τη στιγμή κατηγορείται για τη δολοφονία της.
5: Καλό μεσημέρι. Και υποβλήθηκε το πρωί δικογραφία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος του 43χρονου στον εισαγγελέα, προκειμένου να τρέξει η διαδικασία. Από εδώ και πέρα, μία έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χανίων, η οποία ήταν πολυήμερη, απέδωσε καρπούς και ξεκίνησαν τα στοιχεία να προκύπτουν ουσιαστικά από το σπίτι όπου έγινε το άγριο έγκλημα στην περιοχή του Βαρύπετρου. Ένα σπίτι που νίκιαζε ο δράστης από το θύμα. Η ομολογία του είναι πραγματικά με κοινικά λόγια πάρα πολύ σκληρά, αυτά τα οποία περιγράφει. Χτύπησε ουσιαστικά σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις.
1: Και εδώ με συγχωρείς που σε διακόπτω. Εδώ ό,τι πούμε στην περιγραφή του συμβάντος, της δολοφονίας, είναι από όσα έχει πει ο δράστης στην αστυνομία. Θέλω να το τονίσουμε αυτό, γιατί η περιγραφή εκείνη τη στιγμή, το τι έγινε, το λέει ο δράστης.
5: Εμείς
1: δυστυχώς,
5: επίσης,
1: η γυναίκα δεν ζει να μας πει τη δική της εκδόθηκε πόσο εξελίκτα.
5: Γιατί
1: ο δράστης τα ρίχνει και αλλού.
5: Αυτό θα το πούμε σε δεύτερο στάδιο όσον αφορά αυτό το οποίο αναφέρεις και αφορούν τα κίνητρα και το τι αναφέρει. Όντως, εμείς λέμε απλά αρχικά ότι με βάση αυτή την περιγραφή, κάτι το οποίο φαίνεται να προκύπτει από κάποια πρώτα ευρήματα της αεροδικαστικής εξέτασης που γίνεται σήμερα, νεκροψία, νεκροτομή. Αναφέρθηκε ότι χτύπησε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις χρονικά την 45χρονη Σταυρούλα, αρχικά με ένα μπουκάλι, μετά από έναν πρώτο καυγά που είχαν. Στη συνέχεια, ενώ έπεσε στο έδαφος και την φίμωσε, την έδεσε, θέλοντας να κινητοποιήσει, επέστρεψε με ένα κουζινομάχαιρο, όπως λέει ο ίδιος, όταν η γυναίκα προσπαθούσε να απελευθερωθεί και φώναζε, και την τραυμάτισε ακόμα μια φορά. Και μια τρίτη φορά, μέχρι ουσιαστικά, σύμφωνα με τα όσα λέει ο ίδιος, να σταματήσει η γυναίκα να αντιδρά, επέστρεψε με ένα κούτσουρο και τη χτύπησε και πάλι στο κεφάλι. Διαπιστώνονται τραύματα, τουλάχιστον δύο σοβαρά, στον κρόταφο, από τέτοια αντικείμενα όπως είναι το μπουκάλι και το κούτσουρο, από την εξέταση του ιατροδικαστή. Φαίνεται να υπάρχουν δύο βαθιά τραύματα στο αριστερό ημιθωράκιο από αιχμηρό αντικείμενο. Είναι τα τραύματα με το μαχαίρι, αυτό επιβεβαιώνονται.
1: Είναι ανατριχιαστική περιγραφή αυτή, γιατί αυτή η γυναίκα
5: πάλευε
1: για τη ζωή.
5: Εκείνος
1: τη χτυπούσε, τη μαχαίρωνε. Πίστευε ότι έχει πεθάνει η γυναίκα, ότι την έχει σκοτώσει.
5: Και επέστρεφε
1: όταν την άκουγε να μιλάει. Δηλαδή είναι ασύλληπτος.
5: Δεν έγιναν όλα σε μία στιγμή. Έγιναν χρονικά, υπήρχε μία απόκληση. Ακόμα και αν ήταν ανάμεσα στα χτυπήματα δύο λεπτά, αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει αυτό. Γιατί αλλιώς είναι να περιγράφεις μία στιγμή.

0: δράση και αλλιώς αυτό το οποίο τουλάχιστον ο ίδιος είπε, γιατί αυτό που τόνισες και εσύ, εμείς αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε σε αυτό το επίπεδο είναι το ότι ανέφερε ο ίδιος και κάποια εικόνα του ιατροδικαστή από εκεί και πέρα όσον αφορά τα κίνητρα. Κάνει λόγο για ερωτικά κίνητρα, κάνει λόγο για κάποιες απειλές και έναν καυγά που είχε ερωτικό υπόβαθρο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παντρεμένος. Αυτό το οποίο ισχυρίζεται ο ίδιος είναι ότι είχε μία σχέση με την Σταυρούλα και αυτή τον απείλησε ότι θα αποκαλύψει τη γυναίκα του αυτή τη σχέση. Αυτό βέβαια δυστυχώς δεν μπορεί να, με άλλο τρόπο να προκύψει ερευνητικά παρά μόνο ίσως με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Αυτό μένει να δούμε και πώς θα τρέξει το επόμενο διάστημα.
1: Και είναι σοκαριστικό. Άλλο που λέει ότι πήγαινε το θύμα και του έκανε παρατηρήσεις για το σπίτι της, ότι
0: αυτό
1: δεν
0: το
1: μου
0: ανέφερε.
1: Στο σπίτι, δεν μου προσέχει τα
0: ανέφερε
1: δουλάτια.
0: Ότι υπήρχε ένας αρχικός καυγάς για αυτό, αλλά δεν ήταν αυτή η αφορμή για το δολοφονικό ξέσπασμα, γιατί έγινε αυτή η συζήτηση που έχει γίνει, όπως ανέφερε πολλές φορές, και ο ένας καυγάς για τη φροντίδα του σπιτιού. Στη συνέχεια κατανάλωσαν αλκοόλ και οι δύο. Αυτό περιγράφει ο ίδιος. Και ακολούθησε μετά το δεύτερο στάδιο με τη δεύτερη ένταση και τον διαπληκτισμό που οδήγησε στα χτυπήματα δολοφονικά. Να κάνουμε μία.
1: Αλλά δεν είναι μόνο η δολοφονία, είναι και το μετά.
0: Το μετά, ακριβώς. Εδώ είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο ίδιος περιγράφει ότι η δολοφονία έγινε γύρω στις 5 το απόγευμα της 30ης Μαΐου. 13 ώρες αργότερα, στις 6 το πρωί, κάνει την κίνηση ουσιαστικά να μεταφέρει εκτός σπιτιού την σωρό της 45χρονης και να πάει να την θάψει στο χωράφι που διατηρούσε. Μεσολάβησαν όλες αυτές οι ώρες. Επίσης, μέσα σε αυτό το στάδιο, αυτό το οποίο έκανε και αυτό προκύπτει από την έρευνα, το αναφέρει και ο ίδιος στην ομολογία του. Έφτασε σε σημείο να πάρει τις κάρτες, τις τραπεζικές αναλήψεως που είχε δύο κάρτες η 45χρονη, έγραφε πάνω τον αριθμό PIN και πήγε και έκανε δύο αναλήψεις 1.000 και 800 ευρώ, θέλοντας, όπως είπε ο ίδιος, να το κάνει να φανεί ως ληστεία αρχικά και να μην συνδεθεί αυτός με τον θάνατο. Υπάρχουν κάποια κομμάτια τα οποία δείχνουν μια πολύ μεγάλη σκέψη και ουσιαστικά πολλές ενέργειες που έγιναν μετά μεθοδικά. Και υπάρχει και το προηγούμενο, όπου τουλάχιστον με βάση την έρευνα της αστυνομίας αναφέρεται ότι δεν μιλάμε όσον αφορά το έγκλημα αυτό καθ' αυτό για ένα προσχεδιασμένο έγκλημα. Όλα τα υπόλοιπα είχαν ένα σχέδιο. Το πώς θα καλύψει τα ίχνη του, υπήρχε ένας σχεδιασμός και μια σκέψη. Όσον αφορά αυτά τα οποία προηγήθηκαν και την δολοφονία, τουλάχιστον δεν προκύπτει ότι ήταν κάτι προσχεδιασμένο από την αρχική έρευνα της αστυνομίας.
1: Και μετά πήγε και έθαψε τη γυναίκα σε ένα οικόπεδο.
0: Την έθαψε λοιπόν σε ένα οικόπεδο και εκεί φαίνεται, είναι λίγο ακατανόητη η συγκεκριμένη πράξη, γιατί μιλάμε για ένα χωράφι ιδιοκτησίας του που είχε δίπλα και άλλες καλλιέργειες χωράφια στην Κρήτη. Σε αυτά τα σημεία είναι καθημερινά, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, άνθρωποι που φροντίζουν τις περιουσίες τους. Ναι. Υπήρχαν λοιπόν πολλά άτομα τα οποία θα μπορούσαν να τον δουν, υπάρχουν κοντά κατοικίες. Φαίνεται λοιπόν ότι ήταν μια βιαστική σκέψη να πάει να κάνει αυτή την κίνηση, να την θάψει στο συγκεκριμένο χωράφι που οδήγησε μετά τους αστυνομικούς εκεί. Είναι πάρα πολλές οι ενέργειες οι οποίες αποτυπώνονται και τις περιγράφει και ο ίδιος, πραγματικά προκαλούν σοκ.
1: Ζει πολλά χρόνια εδώ.
0: Ζει 20 με 25 χρόνια στα Χανιά. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να είχαν αντιληφθεί κάτι περίεργο όσον αφορά αυτό το άτομο. Γύρω του ή κάτι, και αυτοί που είχαν χωράφια δίπλα από αυτόν περιγράφουν ουσιαστικά έναν άνθρωπο ο οποίος ζούσε εδώ σαν οικοδόμος, εργαζόταν. Είχε μια παρουσία, ήταν γνωστός εδώ στην περιοχή.
1: Καλλιεργούσε κάτι δεντρίλια από ότι.
0: Αυτό προέκυψε σε ένα από τους χώρους που ερευνήθηκαν. Εντοπίστηκαν πάνω από 10 δεντρίλια κάναβης και γι' αυτό μπόρεσαν και να μπορέσουν να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί για να τρέξει και το υπόλοιπο σκέλος της έρευνας. Γιατί αν θυμόμαστε, είχε εξαφανιστεί για κάποια 24 ώρα. Ναι. Οπότε έπρεπε να εντοπιστεί άμεσα και να μπορέσει να συλληφθεί για να μην υπάρξει και περαιτέρω πρόβλημα στις έρευνες των αστυνομικών. Όπως και να έχει, το μόνο που μένει πλέον είναι αν υπάρχουν απαντήσεις για τα κίνητρα.
1: Ναι, και ακριβώς, και το χρονικό, ας ελπίσουμε, που είπα στην αρχή, πήγαινε στο ότι επειδή έχει μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα από τη στιγμή της δολοφονίας, δεν έχουν χαθεί κρίσιμα στοιχεία που να αναδείξουν τι πραγματικά έγινε και όχι μόνο τους ισχυρισμούς του δράστη. Αυτό εννοώ. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ενημέρωση. Έγινε σήμερα μια επίσημη ενημέρωση από τους ανώτατους αξιωματικούς της αστυνομίας στην Κρήτη. Είναι ο κύριος Νικολάου, είναι διευθυντής αστυνομίας Χανίων, και ο κύριος Δούκης είναι γενικός αστυνομικής διευθυντής Κρήτης.
2: Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη.
3: Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και της επιστημονικής γνώσης ήταν αυτά που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Το μήνυμα είναι σαφές. Κανένα έγκλημα δεν μένει χωρίς έρευνα.
1: Και ευθύς αμέσως από τα όσα έγιναν στην Κρήτη, πάμε στη Βρετανία. Εκεί είχαμε την παραίτηση του Πρωθυπουργού Στάρμερ υπό τις αφόρητες πιέσεις του ίδιου του κόμματος, με μια ομιλία που έκανε έτσι σε έντονο συγκινησιακό κλίμα, και το Γιάννη Χανιωτάκη, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Γεια σου Γιάννη, τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο. Γεια σου Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Ήταν πραγματικά, Σπύρο, μια πολύ έντονα φορτισμένη ομιλία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξήλθε από την Downing Street σήμερα το πρωί, κρατώντας από το χέρι τη σύζυγό του. Στάθηκε μπροστά στους δεκάδες δημοσιογράφους που έχουν κατακλείσει το σημείο από πολύ νωρίς σήμερα, και ανακοίνωσε την παραίτησή του μόλις 2 χρόνια μετά τη μεγάλη εκλογική νίκη του κόμματός του στις εθνικές εκλογές. Όπως είπε, προτάσει το εθνικό συμφέρον, άκουσε αυτά που είχαν να του πούν οι βουλευτές του κόμματός του και αποφάσισε να αποχωρήσει. Έκανε μια αναφορά στα επιτεύγματα της κυβέρνησής του, στον τομέα της οικονομίας, της μετανάστευσης, της παιδικής φτώχειας, και ολοκλήρωσε την ομιλία του μιλώντας για την οικογένειά του, για τη σύζυγό του και τα παιδιά του, δακρύζοντας μάλιστα σε εκείνο το σημείο και με τρεμάμενη φωνή. Τώρα, το ερώτημα βέβαια είναι τι γίνεται την επόμενη ημέρα.
1: Γίνεται τώρα, ναι, βέβαια.
4: Για την ώρα παραμένει βέβαια ως Πρωθυπουργός, όπως διευκρίνησε ο ίδιος. Στις 9 Ιουλίου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για την ηγεσία του κόμματος και κατ' επέκταση για την Πρωθυπουργία. Στις 16 του ίδιου μήνα ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία. Μέχρι στιγμής πάντως μόνο ο Άντι Μπέρνα, ο νεοεκλεγής βουλευτής, ο οποίος κατέγραψε μια μεγάλη νίκη την περασμένη Πέμπτη στις επαναληπτικές εκλογές και εκλέχθηκε βουλευτής, ορκίζεται σήμερα μάλιστα εδώ στο Westminster, είναι ο μόνος που έχει δηλώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την αρχηγία. Εφόσον δεν υπάρξει κάποιος άλλος υποψήφιος, τότε απευθείας τα κλειδιά της Downing Street θα δοθούν σε αυτόν. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα αν κάποιος άλλος βουλευτής του κόμματος έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας, διότι για να μπορέσει κάποιος να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος θα πρέπει να έχει μαζέψει 81 υπογραφές από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Wes Streeting πάντως, ο Υπουργός Υγείας, και αυτό έχει τη σημασία του, ο οποίος θεωρούνταν μέχρι πρώτη ως ένα από τα φαβορί για την διαδοχή του Στάρμερ, δήλωσε πριν από λίγο ότι στηρίζει την υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ. Οπότε είναι πολύ πιθανό να μην στηθούν καν εσωκομματικές κάλπες, εκτός και αν εμφανιστεί κάποιος υποψήφιος έκπληξη, τον οποίο δεν έχουμε υπόψη μας μέχρι στιγμής.
1: Ναι, και σε μια περίοδο γίνεται αυτό με πολλές προκλήσεις για τη Βρετανία, εσύ τα ξέρεις καλύτερα Γιάννη, και γεωπολιτικές προκλήσεις και οικονομικές προκλήσεις και την ενίσχυση κομμάτων με έντονο το εθνικιστικό χαρακτήρα και το μεταναστευτικό που μπαίνει σε όλα αυτά. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος.
4: Είναι σωστό αυτό, και στον τομέα της οικονομίας και στον τομέα της άμυνας. Υπάρχει επίσης μια μεγάλη μερίδα πολιτών που αντιμετωπίζουν σε ένα μεγάλο ζήτημα τη μετανάστευση, οπότε σίγουρα ο δρόμος του διαδόχου του κ. Στάρμερ δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέτα, ναι. Αλλά έχει ένα δύσκολο έργο μπροστά του, έχει ένα εκλογικό σώμα το οποίο η υπομονή του έχει εξαντληθεί, οπότε θα έχει πολύ μικρό περιθώριο για να δείξει ότι πραγματικά φέρνει την αλλαγή που ο ίδιος υποσχέθηκε ότι θα φέρει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Γιάννη, να είσαι καλά. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, και εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και κρυμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξε το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: Και επιστρέφουμε όπως συνήθως αυτή την ώρα, θα έλεγα, με Μανώλη Κωστίδη. Καλώς τον. Καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα, Μανώλη.
1: Καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι.
0: Έχεις μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, θα έλεγα, της τελευταίας στιγμής. Τέλος πάντων, μια εξαιρετικά σημαντική για την Άγκυρα συνάντηση που είχε ο Υπουργός των Εξωτερικών με τους ομολόγους του από τρεις χώρες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον αυτές τις χώρες. Είχαμε και τις δηλώσεις Ερντογάν μες στο Σαββατοκύριακο. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Έχουμε πάρα πολλά. Νομίζω ας ξεκινήσουμε από αυτήν την τελευταία στιγμή. Αυτό ορίζει ο κανονισμός, δηλαδή η συνείδησή μας. Ο Πρόεδρος Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, είχε συνομιλίες στο Κάιρο με ομολόγους από την Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ενδιαφέρον είναι ότι βεβαίως το βασικό θέμα ήταν το Ιράν. Αλλά ο ίδιος δήλωσε ότι
0: θα προσπαθήσουμε πάλι με τον Μανώλη. Τον έχουμε στη γραμμή. Ωραία, θα προσπαθήσουμε πάλι με τον Μανώλη. Τον έχουμε? Όχι. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι με τον Μανώλη, γιατί παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ο τόπος που έγινε αυτή η συνάντηση. Είναι στην Αίγυπτο, είναι στο Κάιρο και οι συμμετέχοντες είναι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, είναι βεβαίως ο Αιγύπτιος, είναι ο Σαουδάραβας και είναι και ένας εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάπου εκεί είχαμε μείνει, Μανώλη, όταν έκοψε η γραμμή, που δεν ξέρω αν έχουμε και το ποιος ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δεν το έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου και περιμένω να το μάθω. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η συζήτηση υπήρχε και η Λιβύη. Όταν συζητούσαμε τη Λιβύη, είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε και άλλα ζητήματα της Μεσογείου, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χακάν Φιντάν. Και αυτό νομίζω πρέπει να το σημειώσουμε. Ναι. Από εκεί πέρα ο Τούρκος Πρόεδρος έχει στείλει πολλά μηνύματα όσον αφορά τη χώρα του, δηλαδή η χώρα του όπου το χρόνο έκανε εξαγωγές οπλικών συστημάτων πριν από 23 χρόνια, 260 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο όπως δήλωσε, και τώρα κάνει 260 εκατομμύρια δολάρια εξαγωγών την εβδομάδα οπλικών συστημάτων. Και η αλήθεια είναι εντυπωσιακό νούμερο, κατά την ταπεινή μου άποψη. Συνολικά 25 δισεκατομμύρια δολάρια προγράμματα τρέχει η Τουρκία, και οι εξαγωγές οπλικών συστημάτων το έτος είναι περίπου κάπου στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Και πολλά από αυτά, επειδή τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και μία έκθεση που επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολλά από αυτά σε ευρωπαϊκές χώρες, έτσι.
1: Πολλά από αυτά σε ευρωπαϊκές χώρες. Όμως μία είδηση που θα ήθελα να την τονίσω σήμερα, γιατί μπορεί να μην την τόνισα ιδιαίτερα όσο έπρεπε, είναι η σύλληψη του Δημάρχου Πριγκιπονήσων που ανήκει στην αντιπολίτευση, ο κύριος Ακπολάτ, ο οποίος θα μπορούσε να πει κάποιος είναι μια απλή σύλληψη, άλλη μια σύλληψη Δημάρχου με τους συνεργάτες του για λόγους διαφθοράς, όπως κατηγορεί η κυβέρνηση, αντιπολίτευση. Όμως υπάρχει και μια λεπτομέρεια. Τα Πριγκιπόνησα πρέπει να τρέξουν και τρέχουν δύο έργα που μας αφορούν. Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης και το Ορφανοτροφείο, όπου την περασμένη εβδομάδα είχαμε εξελίξεις. Στο Πατριάρχη Δε τον Ερντογάν, για Θεολογική Σχολή της Χάλκης, τα έργα τρέχουν με την δωρεά του κ. Μαρτίνου, και το Ορφανοτροφείο θα χρηστεί σε συνεργασία
0: ξενοδοχειακή μονάδα.
1: Ακριβώς, με την ελληνικό όμιλο του Κωνσταντακόπουλου. Λοιπόν, εκεί ο Δήμαρχος συνελήφθη μαζί με 40 άλλους συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων, προσέξτε, μεταξύ των οποίων και ένας ομογενής κατασκευαστής, ο οποίος έχει αναλάβει το έργο της Θεολογικής Σχολής της Κάλκης μαζί με άλλους, έχει σημασία αυτό, ένας ακόμη ομογενής και Αρμένιος που έχει και ομογενειακές ρίζες, και αυτός εμπλέκεται.
0: Τώρα... Μας άφησε, είναι πολύ δύσκολο πια, μας άφησε πάνω στο... Ναι, αν μπορέσουμε πάλι, γιατί θα του κόψουμε το ρεπορτάζ στη μέση. Μας έλεγε ο Μανώλης Κωστίδης για μια επιχείρηση αστυνομίας στα Πριγκιπόνησα με συλλήψεις κάποιων ατόμων, τα οποία μπορεί να έχουν και τη σημασία τους, αυτή η επιχείρηση δηλαδή, μπορεί να έχει τη σημασία της στο χρόνο που γίνεται. Μανώλη, τρίτη και φαρμακερή.
1: Ναι, εύχομαι να καταφέρουμε. Λοιπόν, και έλεγα ότι υπάρχει και ένας άλλος Αρμένιος που έχει ομογενειακές ρίζες, και αυτός εμπλέκεται σε διάφορα κατασκευαστικά έργα και της Μητρόπολης Πριγκιπονήσων, και εκεί γίνονται έργα του κ. Μαρτίνου για το σχολείο, για την εκκλησία. Άρα έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Πιστεύεις ότι η χρονική στιγμή που γίνεται μόνο, αυτό.
1: Ο Δήμος αυτός επειδή θα εκδώσει οικοδομικές άδειες, θα εκτρέξει διάφορα. Δηλαδή είναι, έχει, το σημείωσα. Το σημείωσα. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Να δούμε.
0: Εξαιρετικό ενδιαφέρον και για τη χρονική στιγμή που γίνεται. Έχεις απόλυτο δίκιο και ακριβώς. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστέδης και στο στούντιο βρίσκεται ο Σταύρος Ιωαννίδης. Χωρίς συστάσεις πια ο Σταύρος. Καλώς ήρθες.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Από σε ελληνικό έδαφος πια.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τελείωσε το γύρω-γύρω.
2: Θα δείξει.
0: Θα δείξει. Για ένα έργο που σήμερα θα εγκαινιαστεί, σε έχουμε εδώ στο στούντιο του Sky, παρουσία του Πρωθυπουργού και βεβαίως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ένα έργο πολύ σημαντικό για την κυβερνοασφάλεια των ενόπλων δυνάμεων.
2: Σωστά. Και όλων των κρίσιμων υποδομών της χώρας. Ναι. Είναι το κτίριο το οποίο θα φιλοξενεί τη μονάδα 1864. Είναι μια πολύ εξειδικευμένη μονάδα του ΓΕΘΑ, την οποία δημιούργησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Και είναι η μονάδα κυβερνοάμυνας, κυβερνοασφάλειας. Η παλιά διεύθυνση πληροφορικής πλέον έχει αναβαθμιστεί. Θα διαθέτει και εξειδικευμένο τμήμα για την τεχνητή νοημοσύνη, για την ανάλυση μεγάλων δεδομένων και όλα αυτά βεβαίως για την άμυνα της χώρας και την προστασία των κρίσιμων υποδομών από κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και από περιστατικά όπου κάποιοι επιτίδιοι μπορεί να προσπαθήσουν να πάρουν πληροφορίες, να τις διαρρεύσουν κτλ.
0: Και έτσι όπως διεξάγονται πια, εσύ το ξέρεις καλύτερα ασφαλώς από μένα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι ένας πολύ κρίσιμος τομέας αυτός, δεν είναι?
2: Ουσιαστικά είναι το πέμπτο πεδίο επιχειρήσεων. Μέχρι τα προηγούμενα χρόνια ξέραμε για τη θάλασσα, την ξηρά, τον αέρα. Ήρθε μετά το διάστημα, τώρα έχουμε και τον κυβερνοχώρο. Είναι πολύ σημαντικό, το βλέπουμε σε όλες τις σύγχρονες μορφές συγκρούσεων, πως ο κυβερνοχώρος παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με κρίσιμες επιχειρήσεις, χρονικά ευαίσθητες, διαχείριση πληροφοριών, όλα αυτά τα πολύ σημαντικά. Και πρέπει να πούμε πως η μονάδα αυτή, η οποία σήμερα αποκτά το σπίτι της, όπως είπες, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, και αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο μεγάλη σημασία δίνει η κυβέρνηση. Η μονάδα αυτή λοιπόν έχει μπλακεί σε δύο πρόσφατες υποθέσεις που τις θυμόμαστε σίγουρα. Η μία αφορά τον σμήναρχο της αεροπορίας που κατασκόπευε υπέρ της Κίνας. Θυμόμαστε την υπόθεση
0: αυτή.
2: Ναι, και το άλλο με το ουκρανικό ναυτικό ντρόουν στη Λευκάδα. Έχει μπλακεί και στις δύο αυτές. Συνεργάζεται με τις κρατικές υπηρεσίες, μια πολύ σημαντική μονάδα.
0: Δεν θα σε αφήσω να φύγεις αν δεν μου πεις, γιατί είχαμε πριν τον Μανώλη Κωστίδη. Γνωρίζουμε από τα αγκάθια στα πλευρά της Άγκυρας είναι συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στο κομμάτι των εξοπλισμών. Ναι. Είδα τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού στο Ισραήλ.
2: Σωστά. Ο αντινάβαρχος, ο κύριος Κατάρας, πήγε στο Ισραήλ, έκατσε πολλές ημέρες εκεί, επισκέφθηκε τον ναύσταθμο στη Χάιφα του Ισραηλινού ναυτικού, συναντήθηκε με τον ομόλογό του, μάλιστα ξεναγήθηκαν σε πλοία, σε υποβρύχια. Είναι πολύ προχωρημένη η συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της θάλασσας.
0: Νομίζω...
2: Σαφέστατα, μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγους μήνες είχαμε κοινή ναυτική άσκηση, αεροναυτική για την ακρίβεια, νοτίως της Κρήτης, νοτίως της Καρπάθου και της Ρόδου, περιοχές στις οποίες η Τουρκία διαρκώς βάζει το στόχαστρο και είναι οι περιοχές που θεωρεί ότι έχει δικαιώματα, και αυτό και μόνο καταλαβαίνεις ότι η παρουσία εκεί Ισραηλινών και ελληνικών μονάδων σημαίνει πάρα πολλά και προφανώς προκαλεί και εκνευρισμό στην Άγκυρα.
0: Άρα και η παρουσία του Έλληνα αρχηγού του πολεμικού ναυτικού είναι και από μόνη της ένα μήνυμα...
2: Ξεκάθαρα, και δείχνει κιόλας ότι αυτή η συμμαχία, η στρατηγική συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ, εμβαθύνεται ακόμα περισσότερο. Πριν από λίγες ημέρες είχε μεταβεί εκεί και ο αρχηγός της αεροπορίας, παλιότερα και ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Υπάρχει διαρκής επικοινωνία των δύο πλευρών.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν. Και από τον Σταύρο στη Δέσποινα Βλεπάκη, γιατί είπαμε πως είχαμε ένα Σαββατοκύριακο όπου φούντωσαν οι μάχες, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, με σκληρές νομίζω εκφράσεις και δεικτικά σχόλια από κάθε πλευρά, τα οποία όμως συνεχίστηκαν και σήμερα.
3: Είχαμε και μια ανακοχή.
0: Και μια αναχωχή εσωκομματική.
3: Ναι. Ανάμεσα στο στρατόπεδο του Χάρη Δούκα και της Άννας Διαμαντοπούλου.
0: Ναι. Η αναχωχή ήταν εσωτερική, για να μην αφήσουμε αναπάντητες απορίες στους ακροατές μας. Βγήκε η κυρία Διαμαντοπούλου σήμερα στον Παύλο Τσίμα και δεν θέλησε να δώσει συνέχεια.
3: Ναι, και είπε ότι δεν αναφερόταν καν στον κύριο Δούκα. Είπε τη γνώμη της για τις συνεργασίες, που είναι και απόφαση συνεδρίου, ότι πάει αυτόνομα το Πασόκ.
0: Ωραία.
3: στην πορεία προς εκλογές.
0: Εδώ όμως τώρα ήρθες να μας πεις εσύ που άναψαν τα αίματα, όχι που, όχι που καταλάγιασαν τα πάθη.
3: Εντάξει, να πούμε για τις φωτιές που ανάβουν και από αυτές που σβήνουν, να τα πούμε όλα. Αν και δεν καλή περίοδος να μιλάμε για φωτιές, αλλά τώρα θα μιλήσουμε εμείς για φωτιές στο πολιτικό σκηνικό, πιο safe μου ακούγεται από αυτές που δυστυχώς ζούμε κάθε καλοκαίρι. Επίθεση στο Δήμαρχο Αθηναίων με μάλιστα βαρύς χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Ο κύριος Κερίδης καταφέρθηκε εναντίον του Δημάρχου, αποκαλώντας τον αποτυχημένο Δήμαρχο των Αθηναίων που παρασύρει στην καταστροφή το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο ΠΑΣΟΚ έριξε βέλη ότι φταίει το κόμμα που παρασύρεται από ένα περιθώριο και από ένα τίποτα κατά τη γνώμη του. Στο ίδιο τηλεοπτικό πάνελ, στους συναδέλφους μας στον Αντένα υπόθηκαν αυτά, ήταν εκεί και ο Παύλος Χριστίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, και καταλαβαίνεις αμέσως πήρε το λόγο και έκανε λόγο για αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο Χάρη Δούκα που τους κέρδισε στις εκλογές. Απάντησε όμως άμεσα και ο Δήμαρχος της Αθήνας, χαρακτήρισε τον Δημήτρη Κερίδη ότι βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους, δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, υποδήμαρχος, είμαστε αποτυχημένοι, περιθώριο και τίποτα. Ναι, ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος της Αθήνας, σε ανάρτησή του, μετά από όσα ανέφερε ο κύριος Κερίδης σήμερα το πρωί.
0: Αντιδράσει ΠΑΣΟΚ είδα και για την αναφορά του κυρίου Σιακαντάρη, εκ των στενών συνεργατών του κυρίου Τσίπρα, όπου βγήκε στο ΟΑΝ και είπε ότι έχουν τελειώσει ουσιαστικά και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν τελειώσει. Και εκεί είδα στα πάνελ στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
3: Κόκκινο πανί είναι αυτές οι δηλώσεις για το ΠΑΣΟΚ, Σπύρο. Μην το συζητάς. Ότι είναι αδιανόητες αυτές οι δηλώσεις και οι εκφράσεις και καλούν μάλιστα και τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση, αν αυτές είναι θέσεις του κόμματος, από τη Χαριλάου του Κούπη.
0: Ήταν Σαββατοκύριακο δυνατό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε δραστηριότητα, έχουμε ανδρουλάκι κάπου?
3: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, αλλά πρέπει να σου πω.
0: Είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
3: Είναι συνεχής η συσκέψη που γίνεται στη Χαριλάου Τρικούπη και προετοιμάζονται πυροτοδός και για τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Θέλουν ένα έτοιμα. Έχουν ανακοινώσει στην Αττική 8 πρόσωπα που θα δώσουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Σηκώνουν μανίκια στην Χαριλάου
0: Τρικούπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δέσποινα Βλεπάκη, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο!
4: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Ρωμαίος
9: Ιουλιέτα
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό
8: μα σύγχρονο
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας
8: χωρίς καμιά ντροπή
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο.

0: Επιστρέψαμε και ευθύς αμέσως θα πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Μιχάλη Τεζάρη, για μια υπόθεση ενός άγριου ξυλοδαρμού με θύμα 16χρονο και δράστη επίσης σχεδόν συνομιλικό του που έγινε σε ένα πανηγύρι κοντά στα Τρίκαλα. Γεια σου, Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, πρόκειται για μια σοκαριστική υπόθεση, καθώς σοβαρά τραυματισμένος το συνέβαινε ένα 16χρονο από την Παρκατώνα Τρικάλων, ο οποίος φαίνεται να έπεσε θύμα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ίδιος και η οικία του, από ένα συνομιλικό του κατά τη διάρκεια ενός πανηγυριού στην περιοχή. Ο ανήλικος λοιπόν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας με διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ σύμφωνα με την οικογένειά του, αφορμή για το περιστατικό στάθηκε η εμφάνισή του και τα ρούχα που φορούσε. Ο δράστης φαίνεται όταν τον είδε να του είπε «Πώς είσαι έτσι, θα σε σκοτώσω» και στη συνέχεια ξεκίνησε να τον γροντοκοπά. Άρχισε να τον βρίζει χαρακτηριστικά, ανέφερε η μητέρα του και μάλιστα του είπε να μην το χτυπήσει εκεί που βρισκόταν, αλλά πάμε λίγο πιο πέρα, όπως χαρακτηριστικά κατέθεσε τη μητέρα του, καθώς στο σημείο υπήρχαν κάμερες. Περίεργη υπόθεση πραγματικά. Ασύλληπτα πράγματα, δηλαδή ότι ψιλοκοπήθηκε ένα παιδί λόγω της ηλικίας του, λόγω της εμφάνισής του, ενώ η μητέρα του είπε πως στην αρχή δεν τα θυμόταν όλα, εμφανισιακά τον ήξερε, είναι από διπλανό χωριό, άρα κάτι που σημαίνει ότι δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη επαφή. Το περιστατικό διερευνάται από την αστυνομία.
0: Ναι, σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Τι άλλο θα ακούσουμε δηλαδή. Και στο Χρήστο Στρατουλάκο τώρα. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Είναι αυτή η υπόθεση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο και δικαίως, θα έλεγα, με αυτό το περιστατικό όπου φαίνεται ένα αυτοκίνητο στη Γαστούνη να θανατώνει ένα σκύλο, να περνά από πάνω του. Δηλαδή, εντοπίστηκε τελικά, η οδηγός είναι μια γυναίκα.
2: Είναι μια γυναίκα, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, περίπου 60 ετών, όχι από τη Γαστούνη, από γειτονική περιοχή, από ό,τι μάθαμε. Οι αστυνομικοί έχοντας το βίντεο το οποίο έχει δημοσιευθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με ένα πραγματικά πολύ σκληρό βίντεο και έχοντας και άλλες κάμερες από την περιοχή μπόρεσαν και ταυτοποίησαν την 60χρονη γυναίκα η οποία έδωσε και κατάθεση στις αστυνομικές αρχές λέγοντας ότι θεώρησε στα μάτια στην αρχή βλέποντας το αδέσποτο σκυλί, ωστόσο θεώρησε ότι έκανε άκρη και γι' αυτό πέρασε. Δεν σταμάτησε μετά αφού κατάλαβε τι έχει γίνει. Γιατί φοβήθηκε τις αντιδράσεις. Φαίνεται ότι δεν έπεισε τους αστυνομικούς με τα λεγόμενα της Σπύρο, οι οποίοι έχουν ήδη διαβιβάσει την δικογραφία στην αρμόδια εισαγγελέα στη Θαμαλιάδα, προκειμένου να αποφασίσει για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο σκυλάκι Σπύρο ήταν για 15 χρόνια εκεί στην γειτονιά, στη Γαστούνη, στην Ηλία. Οι κάτοικοι της περιοχής το τάιζαν και πλέον, όπως καταλαβαίνεις, μετά το απίστευτο και πρωτοφανές περιστατικό, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να συνέλθουν, έχουν στενοχωρηθεί πάρα πολύ για το πόσο άδικα χάθηκε ένα σκυλάκι το οποίο το είχαν αγαπήσει.
0: Είναι σοκαριστικό. Σε ευχαριστώ, Χρήστο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι, Χρήστο Στρατουλάκος. Οπότε για την ποινική της μεταχείριση περιμένουμε την απόφαση του εισαγγελέα. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πολιτικό σεισμό στη Βρετανία, παραίτηση Στάρμερ από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών. Συνεχίζεται η τεχνική διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δύο Παλαιστίνοι είναι νεκροί στη Δυτική Όχθη. Εξελίξεις για τη θεολογική σχολή της Χάλκης βλέπει το Reuters. Σημώσεις στην Τουρκία εν ώψη της επίσκεψης Τραμπ. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Στην κατεχόμενη δυτική όχθη του Ιορδάνη, οι Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους ηλικίας 15 και 19 ετών, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ουάφα. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δηλώνει ότι πρόκειται για άτομα που επιτέθηκαν σε εβραϊκούς οικισμούς με βόμβες Μολότοφ. Περνάμε στην Τουρκία και στο ζήτημα της θεολογικής σχολής της Χάλκης που εμφανίζει κινητικότητα εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γερμανία και ιδιαίτερα τις νότιο-δυτικές περιοχές της χώρας. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να πλησιάσουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζονται όμως και οι τροπικές καταιγίδες. 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν από χτύπημα κεραυνού στην πόλη Ράστα της νότιο-δυτικής Γερμανίας το Σάββατο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Ισπανικό δικαστήριο καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 24 ετών για διαφθορά τον πρώην Υπουργό Άμυνας Χωσέ Λουίς Άμπαλος, που θεωρείται στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάνσεφ. Σε φυλάκιση 19 ετών καταδικάστηκε και ο πρώην σύμβουλος του Άμπαλος, Κόλτο Γκαρσία Ιζαγκύρε. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους επισκέπτεται σήμερα τη Λιθουανία για να παρακολουθήσει από κοντά τα πρώτα γυμνάσια της Γερμανικής Ταξιαρχίας Τεθωρακισμένων που σταθμεύει εκεί. Η άσκηση πραγματοποιείται κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Και από τη Βόνη Φάλιρο και Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ξεκινούσαμε με Μουντιάλ.
0: Αλλά σήμερα είχαμε αφήξεις.
4: Είχαμε την παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, επιστροφή στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού μετά από 14 χρόνια. Νομίζω ότι είναι ο προπονητής που δεν χρειάζονται συστάσεις και γι' αυτό άλλωστε και η επιστροφή του στην τεχνική ηγεσία του Τριφυλιού είναι το πρώτο ενθουσιασμό. Θέμα. Ακριβώς, ακριβώς. Παρουσιάστηκε σήμερα από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Γιαννακόπουλο. Απόλυτα λογικό να υπάρχει delirium ενθουσιασμού στις τάξεις των πράσινων. Και όπως καταλαβαίνεις, πλέον βάζουν τον πύχη πολύ ψηλά.
0: Και αυτό είναι καλό, γιατί βλέπεις τον Ολυμπιακό πρωταθλητή Ευρώπης. Δεν θέλω να πω για τον ανταγωνισμό, είναι καλά. Βλέπεις τον Άρη με Σπανούλη με αυτά. Βλέπεις τον ΠΑΟΚ ότι δυναμώνει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι καλό το ότι γίνονται ποιοτικότερες και ανεβαίνουν.
4: Νομίζω ότι βαδίζουμε για ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα των τελευταίων ετών.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
4: Εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί εδώ και πολλά χρόνια ήταν μόνο ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τώρα ανεβαίνει ο Άρης, ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ, υπάρχει ΑΕΚ. Νομίζω ότι πάμε σε ένα πολύ δυνατό.
0: Και τελειώσαμε κιόλας, κάτσε. Έχουμε
4: παγκόσμιο κύπελο, δεν γίνεται. Έχω ό,τι και να λέω. Η Αίγυπτος πανηγύρισε την πρώτη της νίκη σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Επικράτησε της Νέας Ζηλανδίας με 3-1 και έκανε βήμα πρόκριση στην επόμενη φάση. Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2. Δύο αναμετρήσεις. Αίτητο το πράσινο ακροτήρι. Πέτυχε και το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση. Η Ισπανία εύκολα τη Σαουδική Αραβία 4-0. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0. Σήμερα στις 8 έχει Αργεντινή Αυστρία. Τα μεσάνυχτα Γαλλία Ιράκ στις 3 το πρωί. Νορβηγία παίζει με τη Σενεγάλη. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Και στις 6 η Ορδανία Αλγερία για τους μερακλείδες του είδους.
5: Σπουδαίο βαθμολογικά το Νορβηγία.
4: Ναι, βαθμολογικά. Όχι, είναι και Σενεγάλη. Στην εικόνα με την Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο είχε καλή παρουσία.
5: Ξενυχτάς εσύ για να δεις Νορβηγία Σενεγάλη, ξενυχτάς.
4: 3 το πρωί. Όχι. Να είμαστε τίμοι. Θα μου πεις είναι η δουλειά σου. Θα ξυπνήσετε το πρωί με το καφεδάκι μου και θα μάθω τι έγινε.
5: Σε ευχαριστώ.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπως έτσι πέρασε και το πρώτο μαγκαζίνο της εβδομάδας. Έρχονται σε λίγο τα παιδιά της αλλαγής μετά το δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο εύχομαι.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: αυτό το καλοκαίρι. Η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
13: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
14: Το τάγκο?
13: Θα σας ειδοποιήσουμε.
14: Περίμενε, περίμενε.
15: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
13: Φτιάξε βαλίτσες.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
19: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
20: Η ώρα είναι 3.

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου σηματοδότησε σήμερα η παραίτηση του κ. Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού αλλά και από την αρχηγία του Κόμματος των Εργατικών. Διευκρίνησε ότι οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως θερινές διακοπές. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανέφερε ότι θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία. Λίγη ώρα μετά την παραίτηση Στάρμερ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ευχαρίστησε τον απερχόμενο Πρωθυπουργό για τα όσα έπραξε για το κόμμα και τη Βρετανία. Η απόφασή του σηματοδοτεί την αρχή μιας μεταβατικής περίοδου και είναι σημαντικό η διαδικασία να διεξαχθεί με τάξη και υπευθυνότητα, τόνισε ο Άντι Μπέρναμ σε ανάρτησή του. Εν τω μεταξύ, τη στήριξή του στον Άντι Μπέρναμ εξέφρασε ο Γουέστ Ρινγκ, πρώην Υπουργός Υγείας, ανακαλώντας έτσι την ανακοίνωση που είχε κάνει το προηγούμενο Σάββατο ότι σκοπεύει και αυτός να διεκδικήσει τη θέση του απερχόμενου Πρωθυπουργού. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαιρετίζει τη συμφωνία επιοδικού χάρτη με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Στόχος μας είναι η διπλωματία μας να φανεί χρήσιμη στην αποκλιμάκωση, τη σταθερότητα και την ειρήνη, τονίζει. Οι δύο αντιπροσωπείες με επικεφαλή στον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ αναχωρούν από την Ελβετία για να επιτρέψουν την έναρξη των τεχνικών συνομιλιών και κλεισμένων των θυρών που θα διαρκέσουν ολόκληρη την εβδομάδα. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι, δεν το έχουμε χτίσει ακόμα, αλλά θέσαμε επιτυχώς τα θεμέλια, επεσήμανε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μιλώντας σε δημοσιογράφους. Για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο από την πλευρά του το Ιράν, διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικίου της Αθήνας για την πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και την υπόθεση διαρροής στοιχείων από δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Το τριμελές πλημελιωδικείο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή. Δεν τίθεται ζήτημα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email και αποκλείοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαγραφών για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Δεν πρόκειται για ένα email, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα τους στο ελληνικό κράτος, προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Δεν προέκυψε κακοποίηση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης για το 7 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας, φέροντας κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Οι γιατροί, λόγω της φύσης των τραυμάτων, ενημέρωσαν από την πρώτη στιγμή τις αρχές. Η μητέρα του παιδιού είχε υποστηρίξει ότι το βρέφος έπεσε από το κρεβάτι. Αιματήρη συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε δομή φιλοξενίας στα Καλάβρητα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας 17χρονος και ένας 15χρονος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο 17χρονοι και ένας 14χρονος. Οι συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
4: Και για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Ladies and gentlemen, are you ready?
6: The dance floor is now...

0: can take rejection. So you tell me, go to the
1: moon. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται?
2: Τι γίνεται, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Μα τι εννοείς, δεν είναι καλή αυτή η εβδομάδα?
2: Φυσικά, πάντα μια εβδομάδα ξεκινάει καλά. Το πώς εξελίσσεται είναι το θέμα.
1: Πώς εξελίσσεται για την ώρα?
2: Μέχρι τώρα δεν εξελίσσεται καλά.
1: Ναι, καταπιέζεις.
2: Εξελίσσεται καταπληκτικά.
1: Το προσπαθείς δηλαδή. Ναι. Προσπαθημένη αισιοδοξία λέγεται αυτή.
2: Δεν κακό.
1: Α,
2: δεν κακό.
1: Εντάξει,
2: τι
1: ωραία,
2: να κάνουμε.
1: Ωραία. Προσπαθείς να πεις στον εαυτό σου ότι όλα είναι μια χαρά. Γιάννη μου, την υγεία μας να έχουμε.
2: Την υγεία μας να έχουμε, Μαριγούλα μου.
1: Δεν έχουν καμία σημασία.
2: Την υγεία μας να έχουμε πάνω απ' όλα υγεία. Τίποτα άλλο.
1: Και ειδικά σήμερα, γιατί σε λίγο έρχεται ο φίλος μας εδώ, ειδικά σήμερα εσύ έπρεπε να είσαι πάρα πολύ χαρούμενος.

0: τι πανηγυρικό κλίμα ήταν αυτό.
1: Εγώ πάντως είμαι αρκετά συγκινημένος.
0: Ναι.
1: Χθες όταν ανακοινώθηκε, ενώ το ήξερα μέρες ότι θα ανακοινωθεί.
0: Το ανακοίνωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Βούρκος σας.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δάκρυσα.
0: Φτάζομαι.
1: Δάκρυσα.
0: Θα ήθελες να ήσουν εκεί σήμερα.
1: Γιατί, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι εντάξει είναι κακεντρεχείς, εντάξει, δεν ασχολούμαστε με αυτούς. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι πολύ νέοι και δεν έχουν ζήσει αυτά που έχουμε ζήσει εμείς με τον Παναθηναϊκό.
0: Εννοείς, μιλάς για εκείνους που ασκούν μια κριτική ότι είναι ξαναζεσταμένο το φαγητό.
1: Υπάρχουν κάποιοι που είναι καλά, αυτοί είναι άμπαλοι. Απλά υπάρχουν τριαντάριδες που δεν έχουν ζήσει τον Αμπράντοβιτς. Ήταν μόλις 10, 12, 15 ετών. Δεν έχουν ζήσει τίποτα από όλα αυτά.
0: Τώρα όμως και θα τον ζήσουν τώρα.
1: Ναι.
0: Επειδή σε λίγο θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα με τον Νίκο μας, ο οποίος έρχεται και εννοείται πως σήμερα είναι η μέρα που θα πρέπει να τα κουτσοπούμε.
1: Δεν τα πούμε με τον φίλο μου τον Νίκο, το Σταματέλο.
0: Θα αρχίσουμε λίγο διαφορετικά. Γιατί γίνεται πάρα πολύ κουβέντα για τα κότερα, τα ελικόπτερα, γούστα ακριβά, θέλω γούστα ακριβά, για τη φορολόγηση που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας για όλους αυτούς.
1: Δώσε το πλαίσιο εσύ.
0: Να σου πω κάτι.
1: Μετά θα μπούμε μέσα.
0: Παλιές δηλώσεις.
1: Αυτό θέλω.
0: Τις βρήκαμε τις παλιές δηλώσεις. Αυτό είναι το κακό με εμάς. Ότι τα βρίσκουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άλλοι ψάχνουν, δεν βρίσκουν. Εμείς βρίσκουμε.
2: Διότι υπάρχει μια έντονη παραπληροφόρηση ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα φορολογήσει τον πλούτο. Ένας νέος πατριωτισμός απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία, ώστε από τη μια να είναι η πατρίδα μας, από την άλλη

0: πολιτική οικογένεια, η οποία δεν έκανε καμιά άλλη δουλειά παρά μόνο πολιτική, και είναι ζάπλουτη, κύριε Μητσοτάκη. Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς για την ελίτ και για τους πολλούς σε μένα. Να λοιπόν, αν μας ρωτήσουνε πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε. Όχι στους απλούς πολίτες αυτή τη φορά, όχι στη μεσαία τάξη αυτή τη φορά, όχι στους ανθρώπους του μόχθου και της παραγωγής αυτή τη φορά.
1: Είναι φανταστικό αυτό που έφτιαξες. Ξέρεις γιατί? Γιατί εξηγεί όλα όσα λένε σήμερα τα στελέχη.
2: Ναι.
1: Είναι ακριβώς όσα λένε τα στελέχη, τα νέα στελέχη που μπήκαν στη ζωή μας. Ακριβώς είναι αυτοί. Αυτά είναι τα πιστεύω του Τσίπρα.
2: Όπως γύρισε ο Τσίπρας, γύρισε όμως και ο Ζέλικο. Ζέλικο is back. Νίκο Σταματέλο πάντα.
3: Να κάνω
2: εδώ
3: μια ερώτηση πριν πάμε στο
2: Παρακαλώ,
3: Ζέλικο.
2: Γεια σου, Νίκο.
1: Για τη φορολογία, γιατί σε νοιάζει προφανώ. Ναι. Γιατί εσύ είσαι και σκαφάτο και με αυτοκινητάρε και με προπολιτελή αυτοκίνητα, με ξενοδοχιάρε. Λογικό.
2: Σε αφορά το θέμα.
1: Σε πονάει.
3: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Ωραία, αρχίσαμε σήμερα. Ναι, για κάτι.
1: Σε πονάει ο Τσίπρας, πες το!
3: Που λέει όχι τη μεσαία τάξη αυτή τη φορά.
2: Ναι.
3: Εννοεί ότι η Νέα Δημοκρατία φορολογεί τη μεσαία τάξη.
1: Όχι, όχι.
3: Ή ότι φορολογεί.
1: Α, εκεί είχε τσακίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε βγει καθαρά ο Πολάκης και είπε το παλιό.
2: Καλά, πώς κάναμε. Και ο κ. Τσακαλώτος το είχε πει.
1: Και ο κ. Τσακαλώτος, ναι.
2: Που ήταν υπουργός οικονομικών, το έχουν παραδεχθεί.
1: Απλά το είχα πει πιο χοντροκομμένα.
3: Άλλο ο κ. Πολάκης, άλλο ο κ. Τσακαλώτος. Επειδή τώρα εδώ μιλάει ο κ. Τσίπρας, ρωτάω. Εννοεί τον εαυτό του ή για την κυβέρνηση.
1: Το είμαστε σίγουροι.
2: Έχει κάνει την αυτοκριτική του ο πρώην Πρωθυπουργός για το θέμα αυτό.
1: Και επειδή είστε κακεντρεχείς και εδώ είστε κακεντρεχείς, είναι ο μοναδικός Πρωθυπουργός στην Ελλάδα που έχει κάνει αυτοκριτική. Ο μοναδικός, με βιβλίο κιόλας. Όλοι οι υπόλοιποι.

0: Δεν το ίδιο σου σύγχρονο.
1: Αυτό, αυτό είπε η Μαρία.
0: Ναι, αυτό λέμε.
1: Αυτοκριτική πάνω πάνω.
0: Έχει κάνει αυτοκριτική. Υπάρχει, δεν υπάρχει ένα πρωθυπουργό στη χώρα που να έχει βγει και να έχει πει ναι, εδώ έκανα λάθο. Ούτε ένα.
1: Άρα στου τυφλού ο μονόφθαλμο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Okay,
0: έτσι είναι και, έτσι είναι και τώρα. Στου τυφλού κυριαρχεί ο μονόφθαλμο και κερδίζει εκλογέ.
2: Ναι, να κάνουμε. Ελείψη αντιπάλου. Έτσι είναι αυτό. Τον κύριο Γιαννακόπουλο να λέει ότι η έλευση ο Μπράντοβιτ μπορεί να είναι πιο σημαντική και από ένα ακόμη ευρωπαϊκό.
1: Αν το είχε πάρει όμω ο κύριο Γιαννακόπουλο δεν το λέει αυτό.
2: Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλάζει του Παναθηναϊκού σήμερα χαρούν. Το περίμεναν πώς και πώς.
1: Έστα με το Γιάννη. Μην περιμένεις εγώ να τα ακούσω και να μην
2: αντιθέσω. Θέλω να
0: συμπαραστατήσω. Δεν είναι σημαντικό ότι επιστρέφει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.
1: Εννοείται. Είπα εγώ ότι δεν είναι. Πιο σημαντικό από την κατάξυση ενώπιση ευρωπαϊκού, είπα ότι δεν είναι.
0: Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει πάρει 5 ευρωλίγκες, μία περισσότερα από όσο έχει πάρει ο Ολυμπιακός ολόκληρο.
1: Μπράβο του.
0: 5 ευρωλίγκες με τον Παναθηναϊκό.
1: Μπράβο του.
0: 9 συνολικά.
2: Είπε όμως στις δηλώσεις του μόλις τώρα ότι αν ο Παναθηναϊκός έφτανε τα 8, τότε θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ ευτυχισμένοι.
0: Καλά, δεν είναι. Όλοι ευτυχισμένοι είμαστε.
2: 7 δεν είναι το
0: που έχετε. 7 είμαστε. Και θα πάμε ωραία. Για το 8ο, προφανώς. Εννοείται.
1: Και φέτος για το 8ο πήγαμε.
0: Η στόχη μια
2: μιας
0: μεγάλης ομάδας.
1: Παναθηναϊκός έβαλε τους στόχους.
0: Είναι το 8ο πάντα. Ναι. Είναι το επόμενο ευρωπαϊκό. Ειδικά όταν πέσει το επίπεδο.
1: Και πήγαν με τον προπονητή που πήραν το 7ο. Mm-hmm. Τον αποδόμησαν στην πορεία ένα άλλο. Δεν είναι δικό του θέμα.
2: Αυτό είναι γεγονός. Από την άλλη έχει δίκιο ο Νίκος αυτό που λέει. Από την άλλη φοβάμαι ότι επειδή υπάρχει όλη αυτή.
0: Εδώ πέρα για να αποδομήσουμε τον Παναθηναϊκό, να ξέρω.
1: Όχι.
2: Μπορούμε να λέμε τις απόψεις.
0: Φυσικά, φυσικά. Άρα να ξέρω, αν αποδομούμε τον Παναθηναϊκό κάθε μέρα, να το ξέρω.
1: Τον Παναθηναϊκό για ποιο πράγμα. Πού αποδόμησε τον Παναθηναϊκό.
0: Εσύ, αυτά κάνεις εσύ.
1: Σε τι, πού αποδόμησε τον
0: Παναθηναϊκό. Και γι' αυτό θα στείλω ΑΔΕ στη Λευκάδα να σε, θα σε πιάξει, ψάξει παντού.
2: Πρώτα Τσίπρα, μετά ο Μπράντοβιτς. Έτσι θα έχει πάει. Αποδόμηση. Έναν.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, όχι ο Μπράντοβιτς. Όχι.
0: Ναι, μήπως δεν κάνει τίποτα, μήπως δεν ξέρει.
1: Αυτό δεν είπα εγώ.
0: Να μάθει.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα για τον Μπράντοβιτς. Μην με βάζεις
0: στην ιστορία με τον Τσίπρα. Τι να πεις. Πες μου, τι μπορείς να πεις από τον Μπράντοβιτς.
1: Αλλά πολλά μπορεί
0: να παίζει μπάσκετ αυτός, ναι. Αλλά τι μπορείς να πεις από τον Μπράντοβιτς.
1: Πολύ καλό playmaker. Τον θυμάμαι να παίζει.
0: Ναι, λέω δεν παίζει τώρα. Ναι. Μπορεί να φτιάξει μια ομάδα που να μην κατακτήσει στόχο, τύπα ξύλο. Δεν παίζει αυτός μπάσκετ, αλλά τώρα δεν έχεις να πεις ότι δεν έχεις προπονητή.
1: Ναι, δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο.
2: Επειδή πάντως ζούμε εδώ σε αυτή τη χώρα και τα έχουν δει τα μάτια μας όλα, είναι γεγονός. Φοβάμαι ότι με την τόση προσμονή που υπήρχε και προσδοκία που δημιουργείται για τον Μπράντοβιτς, μείνει οι ίδιοι οι οποίοι αποθεώνουν σήμερα τον
1: Μπράντοβιτς.
2: Σε 6 μήνες από τώρα. Καλά, λένε κάτι άλλο.
1: Τον έχετε αποδοκιμάσει ως προπονητή.
0: Αυτοί απλά είναι αυτοί οι Παναθηναϊκοί που περνούν από το ΆΚΑ και απλά φωνάζουν defense, defense και χειροκροτάνε. Ή οι Παναθηναϊκοί που περνάνε απ' έξω. Λοιπόν, όταν είσαι Παναθηναϊκός, δεν δικαιούσε να μιλήσει τον Μπράντοβιτς. Λοιπόν, έχει γράψει ιστορία με τον Παναθηναϊκό.
1: Συμφωνώ με χρυσές
0: σελίδες. Γι' αυτό το λόγο βγαίνουμε στην Ευρώπη και λέμε είμαστε Παναθηναϊκός. Και μας τρέμει η Ευρώπη. Γιατί υπάρχει ο Μπράντοβιτς.
1: Σε αυτό το γήπεδο τον αποδοκιμάσατε. Και τώρα θες να τα ακούσεις.
0: Ήταν σε άλλη ομάδα να κάνουμε.
1: Τα ίδια λέμε. Τι θες να έρθει στον Παναθηναϊκό και να τον αποδοκιμάσετε.
0: Εντάξει, κάθε φορά όταν μπαίνει δεν επιδοκιμάζεται και φωνάζουμε το όνομά του.
2: Αλλά ο Μπράντοβιτς δεν ήρθε τώρα.
0: Μπορείτε αυτό που θέλω να κάνω.
2: Βασικά τα ψηλό είπε, αλλά πάμε παρακάτω. Δεν ήρθε ο Μπράντοβιτς μόνο για τις επιτυχίες που έχει σημειώσει με την ομάδα του Παναθηναϊκού στο παρελθόν. Ήρθε και για αυτά που πρόκειται να κάνει από εδώ και πέρα.
0: Καλά, γι' αυτό έρχεται.
2: Προφανώς, δηλαδή μετά από μια δύσκολη χρονιά κάνει αυτή την κίνηση ο Γιαννακόπουλος προκειμένου οι επόμενες χρονιές να μην είναι σαν τη φετινή.
0: Πήρε ένα συμβόλαιο τεράστιο. Το λέτε εσείς αθλητικοί συντάκτες, ηγεμονικό που το λένε κάποιοι συναδελφοί μας που δεν μπορώ να τα ακούω όλα αυτά.
1: Δεν μπορώ να τα ακούω.
0: Το ξέρω.
2: Έχετε πολλούς μπακαλιάρους εσείς στο αθλητικό ρεπορτάζ.
0: Το λέω σε εσένα γιατί ξέρω ότι δεν σας αρέσουν όλα αυτά.
1: Πήρε ένα ηγεμονικό συμβόλαιο. Αυτά τα ξύλινα λόγια δεν.
0: Ναι, με πολλά λεφτά για να φτιάξει μια ομαδάρα. Του είπε ο Γιαννακόπουλος πριν από λίγο ότι ο Μπράντοβιτς θα έχει όποιο παίχτη θέλει. Το έχει αποδείξει ο Γιαννακόπουλος ότι όταν θέλει κάποιο τον παίρνει γιατί δίνει λεφτά. Έτσι πολλά. Εντάξει, δίνει λεφτά πάντα. Εντάξει, δεν πήρε τον Μιλουτίνοφ.
1: Ούτε τον Βεζέγκοφ.
0: Τον ήθελε Ολυμπιακός.
1: Ούτε τον Βεζέγκοφ.
0: Ναι, εντάξει, ήθελα να πάω στον Ολυμπιακό όμως αυτή.
1: Τα ίδια λέμε.
0: Ναι, αλλά ενώ ότι όποιος παίκτη ζητάει ο προπονητής, δίνει λεφτά να τον πάρει. Τώρα από εκεί πέρα δεν θέλει παίκτη, να κάνουμε τώρα.
1: Δεν δίνει λεφτά. Εγώ δεν είπα ότι δεν δίνει.
0: Δίνει τα περισσότερα στην Ευρώπη. Αυτό είναι.
2: Για παράδειγμα, ο Δημήτρης βάζει εδώ, υπάρχουν και κάποιοι φίλοι μας οι οποίοι είναι ψυχρεμότεροι του Κολοκυθά. Είπα για τον Κολοκυθά.
0: Τι έχει ο Κολοκυθάς πάλι. Γιατί μαζευόμαστε να αποδομήσουμε τον Μπράντοβιτς τώρα. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ποιος αποδομεί τον Μπράντοβιτς.
2: Έχει ένταση.
0: Δεν έχω καμία ένταση.
2: Προσπάθησα να τη σβήσει.
0: Ήμουν πάρα πολύ σβηστός.
2: Λέει ο Δημήτρης, ας πούμε, το ερώτημα είναι αν ο Μπράντοβιτς πιστεύει, ας πούμε, στο lifelong learning. Δηλαδή στη διαβίου μάθηση. Αν είναι κολλημένο σε παλιές ιδέες. Αυτό είναι ένα point το οποίο λογικά κάποιοι που μπορεί να αγαπούν πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό το βάζουν ως επιχείρημα και ως ερώτημα. Θα φανεί. Διότι και το μπάσκετ και οι ιδέες πρέπει να αναβαθμίζονται. Θα γίνει αυτό στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Εδώ θα είμαστε να το δούμε, κύριε Κολοκυθά. Είναι μια σημαντική μέρα για εσάς. Το περιμένατε πώς και πώς και μπράβο σας.
0: Ναι.
2: Και να είναι η αρχή μιας λαμπρής πορείας.
0: Ναι.
2: Τι άλλο να κάνω.
0: Εμείς θεωρούμε ότι θα είναι. Ναι.
2: Πολύ.
1: Αλλά πολλά θεωρούσες και έπεσες έξω.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα υπάρχουν τα εχέγγυα στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

0: Παναθηναϊκό ή ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τι είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι πολύ βασικό να ξέρεις ποια ομάδα παίζεις.
1: Μεγάλη αλήθεια.
0: Και σε ποια ομάδα προπονείς. Ο Μπαρτζόκας είναι καλός προπονητής γιατί ξέρει και ποια ομάδα προπονεί. Έτσι. Παίζει για τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, είναι και ο παδός του Ολυμπιακού.
0: Είναι και ο παδός του Ολυμπιακού.
1: Βέβαια αυτό το πληρώνει πολλές φορές με,
0: με την περιφορά του. Πληρώνει γιατί ξεφεύγει. Εδώ τώρα όμως ο Μπαρτζόκας ξέρει πολύ καλά σε ποια ομάδα έρχεται. Λοιπόν, ο Αταμάν ήρθε σε μια ομάδα, θεωρούσε ότι είναι κάτι μεγαλύτερο από τον Παναθηναϊκό. Πήρε το ευρωπαϊκό, το καμαρώνουμε και χαιρόμαστε γι' αυτό. Τα επόμενα δύο χρόνια δεν ανταπέδωσε.
1: Ξέρω.
0: Ναι. Δεν ανταπέδωσε. Τι θα κάνουμε τώρα. Και δεν απέδωσε αυτά που έπρεπε. Δεν απέδωσε αυτά που έπρεπε.
1: Αν και πιστεύω ότι στους τελικούς, με τα προβλήματα του Παναθηναϊκού, έδειξε καλό πρόσωπο.
0: Στους τελικούς φετινούς στάθηκε μια χαρά. Ακριβώς στάθηκε μια χαρά γιατί ασχολήθηκε. Ενώ όλο αυτό το υπόλοιπο διάστημα έτρεχε πίσω από τα αποτελέσματα. Και έτρεχε πίσω από τα κακά αποτελέσματα του Παναθηναϊκού. Δυστυχώς. Ναι, δεν είπαμε ότι είναι κακός προπονητής.
1: Όχι, όχι,
0: προπονητάρα είναι. Ναι. Είναι άλλες νοοτροπίες από εμάς.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή λες προπονητάρα για τον Αταμάν.
0: Πώς το λέει, νοοτροπία.
2: Νοοτροπία.
1: Επειδή λες προπονητάρα για τον Αταμάν, προπονητάρα θα πω τον Ομπράντοβιτς. Δεν μπορώ να τον βάλω.
0: Καλά, εντάξει. Ναι.
1: Στην ίδια μοίρα τον Αταμάν.
0: Δεν είναι το ίδιο, παιδί μου. Ναι. Είναι το ίδιο. Έχουμε μαζευτεί πάρα πολύ φίλοι εδώ πέρα. Πολύ καλά. Οπότε
2: όντως γι' αυτό είχε έρθει προχθές ο κύριος Ομπράντοβιτς εδώ που έλεγαν ότι έρχεται στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε όμως αν είναι για ραντεβού με τον Γιαννακόπουλο.
1: Έρχεται συνέχεια. Έχει σπίτι. Έχει σπίτια νομίζω. Σπίτι έχει σίγουρα στην Αθήνα και στα αγαπημένα του νησιά.
2: Και κάποια ακόμη.
1: Ναι. Νομίζω ότι και στις 12 Σεπτέμβρη πότε είναι η συναυλία του Ρέμου.
0: Στον Άμος.
1: Στη Θεσσαλονίκη δεν έχει μια
0: φάση. Εντάξει, πηγαίνει.
2: 12 Σεπτεμβρίου έχει δίκιο.
1: Εκεί θα είναι.
2: Ναι, ναι, 12 Σεπτεμβρίου.
1: Εσύ που ξέρεις ότι είναι 12 Σεπτεμβρίου συνάντηση.
2: Γιατί είχα μια συζήτηση με τον Άρη το πρωί.
0: Θα πάτε.
2: Όχι.
1: Κάνα και ο Μπαρατοφ. Δεν τον ξέρω τώρα. Δεν έχω μιλήσει.
2: Έχουμε γάμο εκείνη τη μέρα.
0: Α, έχετε γάμο. Πολύ ωραία.
2: Με τη Ειρήνη Ρουμελιώτη, αγαπημένη μα.
0: Είναι πολύ σημαντικό το γεγονό γιατί είναι καλό κορίτσι.
2: 14 χρόνια μετά,
0: Ναι.
1: 14 χρόνια μετά, ναι.
0: Αυτό θέλω να εξηγήσω σε κάποιου φίλου που υπάρχουν κάποιοι πολύ νεότεροι και συνάδελφοί μα πολύ νεότεροι που δεν αντιλαμβάνονται περί τίνο πρόκειται. Δηλαδή αυτά τα χρόνια που έχουμε ζήσει με τον Παναθηναϊκό και το μεγαλείο του Ομπράντοβιτς δεν το έχουν ζήσει. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν είναι θέμα ηλικίας. Είναι θέμα εμπειρίας, λοιπόν.
2: Το εμπεδώσαμε τώρα. Ναι. Ο Κωνσταντίνος όμως από την Ίδρυα έρχεται και λέει: Γιάννη, φίλε μου, Μαρία μου, ενημερώστε το φίλο τον Νίκο ότι ήρθε ο μπαμπάς σας.
0: Εντάξει. Αυτό τα λέμε, εντάξει, απλά να περάσουμε
2: στον Φιλιά πολλά από την Ίδρυα.
1: Πώς το λένε το φίλο μας?
2: Ο Κωνσταντίνος μας. Σταθερός ακόμα.
1: Να απαντήσω λοιπόν στον Κωνσταντίνο, το φίλο
2: μας.
0: Μπορεί να ακούει και εσένα τη Σαουδοκία με τον κύριο Τσαμόπουλο.
1: Κοίταξε.
0: Μην χάσει ένα κρότη τώρα, αυτό λέμε.
1: Όχι, όχι, όχι. Αφού ήρθε ο μπαμπάς μας, λοιπόν, να το απαντήσω ότι ήρθε ο πελάτης του Σφερόπουλου στη Σερβία. Αφού θέλει να βάλει φωτιά.
2: Τώρα αυτό που κάνει.
1: Αφού θέλει να βάλει φωτιά, περιμένεις. Μου το λες και θα τα αφήσω αναπάντητο.
2: Έχεις μέσα σπίθα και εσύ. Γιατί.
1: Να τα αφήσω αναπάντητο.
0: Κύριε Πιτσιλή, έχει φτιάξει ξενοδοχεία, δεν κόβει αποδείξεις, τίποτα.
2: Ναι, για να ξέρετε, όχι ξενοδοχείο, ξενοδοχεία. Μόλις άκουσε τον Τζίπρα που λέει θα φορολογήσω τον πλούτο, τους πλούσιους, δηλαδή πελούσιους, που μέσα σε αυτούς είναι και ο Σταματέλος, αμέσως του χτύπησε.
1: Είπε τους πλούσιους, όχι τους πολύ πλούσιους, οπότε δεν με απασχολεί.
2: Σωστά, σωστά, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Πάντως ήταν ένα Παναθηναϊκό Σαββατοκύριακο εκτός του Μουντιάλ, θα πούμε στο Μουντιάλ τώρα σε λίγο γιατί η Μαρία. Α, δεν το έχω πει αυτά.
1: Δεν μου το πει τι.
0: Ενώ να πούμε την Παναθηναϊκό ότι παρουσιάστηκε προπονητής στο ποδόσφαιρο, ο οποίος φαίνεται σοβαρό παιδί. Θα δούμε τι θα κάνει.
1: Με έργο στην Κοπεχάγη.
0: Με έργο στην Κοπεχάγη. Και η πρώτη σκηνή ήταν πολύ καλή.
1: Και από τη διοίκηση να στηριχτεί.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Όχι...
0: Καλά. Πάντα η διοίκηση του Παναθηναϊκού στηρίζει τις τεχνικές ηγεσίες.
1: Ναι, σωστό. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι. Έτσι όπως το είπα, σαν να στήριξε τις προηγούμενες.
0: Ακόμα και όταν οι οπαδοί εμείς, ας πούμε, φωνάζουμε χωρίς λόγο. Ναι, αλλά θέλω να σου πω τώρα το άλλο. Πάμε παρακάτω. Αυτά θα δούμε και στην πορεία. Η κυρία Αναστασοπούλου, να ξέρει, τις τελευταίες ημέρες έχει σερή προβλέψεων, σωστών προβλέψεων και προγνώσεων για το Μουντιάλ.
1: Μου το έπανε στο γάμο του Σαββάτου που είχα πάει σε ένα γάμο.
0: Σερή, μου το έπανε. Έχει πέσει σε όλα μέσα. Ένα χ έχασε. Είπε διπλό και ήρθε χ, να καταλάβεις.
2: Δεν θέλω να αγχώνεστε. Ό,τι χρειάζεται από προβλέψεις εδώ.
0: Γι' αυτό και σήμερα θα κάνει προβλέψεις.
2: Μαζί
0: λοιπόν,
2: με τον Νίκο. Μαζί με τον Νίκο.
1: Δεν χρειάζεται. Εσύ έχει 3-4. Εγώ δεν έχω πετύχει.
0: Όχι 3-4. Όχι, δεν κατάλαβε. Δεν είναι μία μέρα. Τρει μέρε σερή πιάσει όλα τα αποτελέσματα. Ένα αποτέλεσμα έχασε.
1: Δεν πετυχαίνω και ανώ με βότσαλο. Εσύ έχει χάσει ένα και μου λε να κάνουμε μαζί προβλέψεις.
2: Γιατί ξέρεις τι, σκέφτομαι ανατρεπτικά.
0: Ναι.
2: Δεν πάω με τα σιγουράκια. Οπότε ο κόσμος που ακούει παίρνει και λεφτά,
0: έχει
2: όχι αστεία.
0: Και τις εκπλήξεις, πρέπει να το πω.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, το πρώτο νομίζω ότι εδώ δεν πάει. Κάτι Αργεντινή, Αυστρία.
2: Εντάξει, τώρα εδώ θα βάλει διπλό με τη μία. Τι, τα θα σημειώσει.
1: Εννοείται.
0: Στο Αργεντινή,
2: Αυστρία. Όχι, συγγνώμη, παιδί μου, άσο.
0: Συγγνώμη. Πολλά λεφτά.
2: Όχι τόσο ανατροπή, είπαμε.
0: Αργεντινή, Αυστρία, απόψε 8 είναι.
2: Ναι. Τώρα με αγχώνει όμως ο Σταματήλος και θα δεις ότι δεν θα πέσω μέσα.
0: Δεν πειράζει.
1: Σαν τον Αταμάν, τη δικαιολογία έτοιμη.
0: Δεν πειράζει. Έχει αποτέλεσμα.
2: Προχωράμε.
0: Λοιπόν, Γαλλία, Ιράκ.
2: Εντάξει, τώρα άσος. Δεν μπορώ να κάνω εδώ ανατροπή.
0: Δεν είναι πολύ δύσκολο μέχρι τώρα, ναι, εντάξει.
1: Άσο και over 2,5.
0: Ναι. Εδώ σε θέλω όμως, εδώ τα δύσκολα. Αυτό είναι για τους πολύ μερακλείδες παιχνίδι. Νορβηγία, Σενεγάλη, είναι στις 3 τη νύχτα.
2: Λοιπόν, εγώ θα δώσω διπλό, όχι χ, διπλό στη Σενεγάλη.
0: Πολύ πιθανό.
2: Διπλό.
0: Έχει πάρα πολύ καλή ομάδα Σενεγάλη.
2: Ναι, γκολ και over.
0: Γκολ, γκολ και over, λες. Και το πρωί 6 ώρα. Όταν ξεκινάμε εμείς την εκπομπή μας στο Open και ο Δημήτρης εδώ πέρα με τον Άκη.
2: Και άλλοι πολλοί συνάδελφοι.
0: Εντάξει, θα πω και το Sky και το Open. Θα πω και όλα τα κανάλια.
2: Ωραία, ναι.
0: Ιορδανία-Αλγερία. 6 ώρα το πρωί.
2: Εδώ είναι. Όχι, όχι. Θα σου πω, το έχω. Το είναι σαν να το βλέπω. Σαν να βλέπω το τέλος του αγώνα. Χ.
0: Χ.
2: Ναι, ένα χ. Χ θα είναι. Θα πα να παίξει εσύ και τα σημειώνει. Τι θα έρθεις αύριο να μου πεις δεν έπεσα
1: μέσα. Δεν έρχομαι με εγώ, τι να σου πω.
0: Κάτσε, γιατί έπαιξε μέσα. Τι να συμπέφτουμε με έξω, δεν καταλάβαμε. Λοιπόν,
1: λοιπόν, δεν με τυχαίνω και αν με βότσαλο και θα έρθω να την πω σε σένα.
2: Ωραία, αφού κάναμε τις προβλέψεις μας, κύριε Σταματέλο, φορέστε τα ακουστικά σας, γιατί θέλουμε να κλείσουμε κάπως ωραία αυτό το ημίωρο. Εντάξει, δικό σου, ναι. Με ζέλικο στην αρχή, ναι. Και με ανατροπή και εδώ στο τέλος. Πάμε.

0: Κωστακή.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος είμαι από Σέρες.
1: Ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος, ναι.
1: Ο.
0: Ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος.
0: Γιώργος, Γιώργος.
1: Από την Καβάλα είπες.
0: Από τις Σέρες, από τις Σέρες.
1: Από.
0: Από Σέρες.
1: Τι λέει μωρέ. Καβάλα, τέλος πάντων. Καβάλα, πού, Ξάνθη, πού διάβεσαι.
0: Από Σέρες, ρε, από Σέρες, τα Καβάλα, ρε.
1: Από. Ποιες σφαίρες, ρε.
0: Από τις Σέρες παίρνω, ρε.
1: Γελάει, ρε.
0: Σέρες, ρετάκι, από τις Σέρες σε παίρνω.
1: Από τις Σέρες, κατάλαβα.
0: Πάω και με.
1: Άντε, γεια! Τόσο να. Με σε να πάω, μην είσαι, ρε. Δεν ξέρεις από πού είσαι. Δεν ξέρεις από πού είσαι, ρε.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά.
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
12: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
11: Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
12: Αστό, ναι, αστό.
11: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
13: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
15: Θα έρθει από μένα.
16: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Ιδέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
20: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε οικοπαιδικούς χώρους με χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο και σε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας. Στο σημείο σπέβδουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου σηματοδοτεί η παρέτηση σήμερα του κύριου Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού της χώρας αλλά και από την αρχηγία του Κόμματος των Εργατικών. Λίγη ώρα μετά την παρέτησή του, την υποψηφιότητά του ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών το συντομότερο δυνατόν ζήτησε ο Νάιτζελ Φάραντζ, επικεφαλής του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι, δεν το έχουμε χτίσει ακόμα, αλλά θέσαμε επιτυχώς τα θεμέλια, επεσήμανε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο από την πλευρά του το Ιράν, διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών από επιπλοκές της νόσου Πάρκινσον ο πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας Άλαν Γκρίνσπαν. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
22: Ήρθε νέο γκάλωπ στην Τρικούπη που μας δίνει 35% και αυτοδυναμία. Σκέφτομαι την αυτοδυναμία και παθαίνω πανικό. Γιατί άντε πες τι πήραμε, τι θα την κάνουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε για να σας ενημερώσουμε για μια φωτιά που έχουμε σε εξέλιξη στα Σπάτα. Είναι σχετικά κοντά στο αεροδρόμιο. Έχουμε 5 εναέρια στη μάχη της κατάσβεσης αυτή τη στιγμή. 45 πυροσβέστες. Έχει αυξηθεί η δύναμη τα τελευταία λεπτά, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 13 οχήματα που προσπαθούν να ελέγξουν τη φωτιά όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είναι σε ένα σημείο που βρίσκεται ανάμεσα στην πόλη, στα Σπάτα και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, για να καταλάβουμε. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε και με το Δήμο και οι συνάδελφοι θα μας δώσουν εικόνα. Πάντως, από τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε μαύρο καπνό, βλέπουμε και φλόγα.
1: Και δίπλα σε σπίτια επίσης.
0: Υπάρχουν εικόνες αυτή τη στιγμή που βλέπουμε που η φωτιά φαίνεται να είναι αρκετά κοντά σε σπίτια. Μιλάμε από ό,τι αντιλαμβάνομαι για μια. Τώρα, Πευκόφητη είναι αυτή η περιοχή. Ελιές είναι. Είμαστε και με τη Χριστίνα Σούζη εδώ και παρακολουθούμε. Εννοείται, Χριστίνα, όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Ξαναλέμε, όλα αυτά στα Σπάτα. Πριν από λίγο ξέσπασε η φωτιά και ο Μιχάλης Θεζάρης μας ενημερώνει από την πρώτη στιγμή. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας για να μας δώσει την εικόνα.
1: Όσοι κινείστε στην περιοχή, επειδή πολύ μπορεί να κινείστε στην περιοχή και να βλέπετε τη φλόγα, 2-10-48-0-170-174, τα πούμε στον αέρα, να μας δώσω τη δική σας εικόνα.
0: Από την εικόνα που βλέπω, χωρίς να θέλω, και γενικώς δεν το κάνουμε αυτό, να προτρέχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή μιλάμε και για οικοπαιδικούς χώρους, δεν βλέπω οικόπεδα τα οποία είναι και καθαρισμένα, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, πάμε πρώτα στο Μιχάλη να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Έλα, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πρόκειται για μια πυρκαγιά η οποία εξελίσσεται σε οικοπαιδικούς χώρους και σε περιοχές με χαμηλή βλάστηση. Mm-hmm. Είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές και σπίτια.
1: Ναι, κάτι διάσπαρτα σπίτια έχει, αυτό είδαμε και.
2: Ναι, ναι, δεν φαίνεται να απειλεί κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν εκεί 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρο, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη. Περισσότερο γίνεται προληπτικά αυτό για να μην υπάρξει διάδοση φωτιάς, καθώς όπως το διαπιστώνουμε και σήμερα υπάρχουν αρκετά ισχυροί άνεμοι οι οποίοι πνέουν στην Αττική. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η κινητοποίηση μεγάλη γίνεται για να αποτραπεί οποιαδήποτε εξάπλωση. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι υπάρχει ακόμη ένα συμβάν το οποίο ξεκίνησε σε δασική έκταση, είναι στο ακρέφνιο Βιωτίας. Mm-hmm. Εκεί μεταβαίνουν δυνάμεις αυτή τη στιγμή. Ούτε εκεί ευτυχώς φαίνεται να υπάρχει κατοικημένη περιοχή η οποία να απειλείται, αλλά σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνετε πως οι ενάρξεις των πυρκαγιών είναι πάρα πολλές τις τελευταίες ημέρες. Λόγω και των ισχυρών ανέμων. Ναι.
0: Λέγαμε πριν από λίγο, επειδή βλέπουμε εικόνα τώρα από τα Σπάτα, βλέπουμε τους κορμούς από ελιές να καίγονται, να έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Είναι διάσπαρτες ελιές και οικοπαιδικοί χώροι, οι οποίοι δεν δείχνουν από την πρώτη εικόνα να είναι και φρεσκοκαθαρισμένοι, μιας και σήμερα λήγει και η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Το βάζω και αυτό ως παράμετρο, θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Πάντως είναι πάρα πολύ ισχυρή η δύναμη της πυροσβεστικής, όπως μας είπες, και πολλά τα αεροσκάφη που αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, είναι υπό το φόβο της εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Απλά ήθελα να σας πω πως ενώ τώρα ενημερωνόμαστε πως στη φωτιά στο ακρέφνιο επιχειρούν 3 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Προφανώς διότι είναι δύσβατο το σημείο. Μόνο το Σαββατοκύριακο εκδηλώθηκαν συνολικά 87 πυρκαγιές, ενώ υπήρξαν και 7 συλλήψεις για έμπρισμα από αμέλεια, από άτομα που θεώρησαν πως θα μπορούσαν να κάνουν κάποιες εργασίες, ιδιαίτερα θερμές, όταν πλέουν 6 και 7 από φορά.
0: Ναι, είναι υπεράν όλων.
2: Ναι, αυτό.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Βλέπουμε
0: ότι έχει αέρα πάντως από αυτό που
3: έχει,
0: βλέπουμε.
3: Με 5 ρηπές 6. Ναι,
0: αυτό δυσκολεύει έχει λίγο την κατάσταση.
3: Μη σου πω ότι μπορεί καμιά, να είναι ρηπή και καμιά φορά παραπάνω. Okay. Από αύριο θα είναι λίγο καλύτερα. Και Τετάρτη, Πέμπτη φαίνεται ότι δεν θα ξεπεράσει τα 5 και ρηπές 6, και αυτό πάντα το μεσημέρι και το απόγευμα, για να ενισχυθούν πάλι προς το τέλος της εβδομάδας και κυρίως Σαββατοκύριακο. Εν τω μεταξύ, επειδή θα εξασθενήσουν λίγο Τετάρτη και Πέμπτη, θα ενισχυθεί η αστάθεια, η απογευματινή αστάθεια. Δηλαδή θα έχουμε αρκετές βροχές από ό,τι φαίνεται, μεσημέρι, απόγευμα πάντα μιλάω, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, τόσο την Τετάρτη όσο και την Πέμπτη. Πολύ καλό, όχι απλώς καλό, πολύ καλό. Οπότε αυτό.
1: Γιατί είχε και πολύ ισχυρό αέρα και χθες και πολύ ισχυρό αέρα.
3: Χθες και προχθές.
1: Ακόμα και στην Αττική, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάντως, επειδή βλέπουμε τώρα την εικόνα από τα Σπάτα, για να καταλάβουμε και πάντα σε αυτές τις καταστάσεις που δυστυχώς τις βιώνουμε κάθε καλοκαίρι, το προσέχουμε αυτό. Είναι τόσο δύσκολο το έργο των πιλότων και των ελικοπτέρων που επιχειρούν. Είναι καπνός, αυτή τη στιγμή έντονος καπνός, σε ένα συγκεκριμένο σημείο από αυτό που μπορούμε να δούμε. Δηλαδή, δεν φαίνεται να έχει απλωθεί τουλάχιστον για την ώρα η φωτιά. Γίνονται στοχευμένες ρήψεις ενέργειας προκειμένου να σβήσουν τις φλόγες που φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή κατακαίνε κορμούς από δέντρα. Είναι μια περιοχή που έχει διάσπαρτα δέντρα, για να σας δώσουμε την εικόνα. Είναι οικόπεδα με κάποιες ελιές. Οι ελιές καίγονται αυτή τη στιγμή από την εικόνα που βλέπουμε και πνέουν και άνεμοι, όπως μας είπε η Χριστίνα, και αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, αυτό που θέλουν να προλάβουν την επέκταση της φωτιάς, δεν βοηθά ο αέρας τώρα εκεί. Είναι νωρίς όμως ακόμα και ελπίζουμε πραγματικά πολύ σύντομα να οριοθετηθεί.
3: Πιστεύω ότι θα το καταφέρουν. Προσπαθώ και εγώ να επικοινωνήσω ότι έχω, δεν είναι εύκολο γιατί όλοι είναι από πάνω από τη φωτιά.
0: Εννοείται. Και ό,τι έχεις, Χριστίνα, θα μας το λες, εννοείται.
3: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, άρα πάμε να πούμε και μια κουβέντα συνολικά για τον καιρό τώρα.
3: Επίσης, να πω τη θερμοκρασία. Να πω κάτι. Ναι. Ότι ο καύσωνας αυτός που είναι πρωτοφανής στη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που δεν έχουν ξαναπαρουσιαστεί Ιούνιο μήνα και που το Met Office έβγαλε και για την Αγγλία, εκτός από την Γαλλία, δηλαδή, και για την Αγγλία, τη Μεγάλη Βρετανία, έβγαλε την κήρυξε σε κόκκινο συναγερμό και την Μεγάλη Βρετανία. Να πω ότι αυτός ο καύσωνας δεν έρχεται στην Ελλάδα, κινείται βορειοανατολικά και φαίνεται ότι Παρασκευή, Σάββατο αρχίζει να εξασθενεί σιγά σιγά, αλλά θα παραμείνουν υψηλές θερμοκρασίες ακόμα στη Δυτική Ευρώπη. Άρα λοιπόν εμείς δεν πρέπει να ανησυχούμε. Είναι η αστάθεια που σας είπα, Τετάρτη και Πέμπτη, ίσως και την Παρασκευή ακόμα να έχουμε. Το Σαββατοκύριακο θα έχει ενισχυμένους ανέμους, πολύ μεγάλη προσοχή θα θέλει πάλι, οι ίδιες περιοχές, γιατί είναι το γνωστό μας Μελτέμι, από την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Αυτές οι περιοχές είναι που θα έχουν και το Σαββατοκύριακο πολύ ισχυρούς ανέμους, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Η θερμοκρασία κοντά ή λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Δεν έχουμε και δεν πρόκειται να τελειώσει ο Ιούνιος με κάτι ακραίο, αλλά με απλά την ελληνική καλοκαιρινή ζέστη που έχουμε συνήθως.
0: Το βασικό πρόβλημα στην Ευρώπη που το ζούμε και αυτό το σχολιάζαμε και στην τηλεόραση νωρίτερα, ποιος θα μας το έλεγε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα έρχονταν στην Ελλάδα, ας πούμε, για να δροσιστούν. Δηλαδή έχουν αντιστραφεί τα πάντα.
3: Ακριβώς.
0: Το πρόβλημα εκεί δεν είναι μόνο, το λέγαμε και με τον Γιάννη Χανιωτάκη από το Λονδίνο. Καλά, σήμερα έχουν και το Starmer παρετήθηκε. Και γενικώς είναι η κατάσταση, η κόλαση.
1: Έχουν και κάποια άλλα θέματα εκεί.
0: Ναι, είναι καίγονται και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Το πρόβλημα το βασικό είναι ότι δεν έχουν πρόβλημα με τις υποδομές και το ρεύμα.
3: Ακριβώς,
0: δηλαδή, εδώ εμείς αν έχουμε 38, 39, 40, επειδή είμαστε συνηθισμένοι, ξέρουμε να το διαχειριστούμε. Εκεί δεν είναι υποδομές.
3: Στη Γαλλία,
0: ας πούμε,
3: το Παρίσι έχει ξαναπιάσει 40. Το έχει πιάσει Ιούλιο μήνα όμως. Άλλο Ιούλιο μήνα, άλλο Ιούνιο. Έτσι.
0: Φυσικά. Λοιπόν, Χριστίνα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χριστίνα, να είσαι καλά.
3: Θα σας πω.
1: Καλά. Λοιπόν, και ο Γιώργος Καραμιτζόγλου μαζί μας εδώ για την ενημέρωση για τη φωτιά.
0: Μένουμε λίγο επειδή ακούσαμε όσα μας είπε ο Μιχάλης Τεζάρης μόλις. Σε λίγο θα έχουμε ακροατή ο οποίος πέρασε από το σημείο. Θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας. Έχουν σηκωθεί 5 εναέρια μέσα. Η επίσημη ενημέρωση είναι ότι δεν απειλείται κατοικημένη η περιοχή. Και Γιώργο μας, μιας και είσαι εδώ, πάμε να ακούσουμε τον ακροατή μας, τον Χρήστο, ο οποίος πέρασε από το σημείο. Γεια σας, Χρήστο.
4: Γεια σου Μαρία, γεια σου Γιάννη, τι κάνετε?
1: Γεια σου κύριε Χριστό, γεια σας.
0: Είμαστε καλά, πείτε μας πού βρίσκεστε και τι είδατε.
4: Με το λεωφορείο πέρασα τώρα εγώ από Λούτσα κάτω. Η φωτιά είναι γύρω στα 50-100 μέτρα από τον κεντρικό δρόμο που κατεβαίνει προς αεροδρόμιο.
0: Ναι.
4: Και είναι προς το αεροδρόμιο.
0: Είναι λεωφόρος Πάτων αυτή?
5: Ναι, Σπάτων
4: Αρτέμιδος. Είναι λεωφόρος Αρτέμιδος, μάλιστα.
0: Μάλιστα.
4: Είναι κοντά στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ.
0: Ναι.
4: Εκεί μέσα και καίει ελιές. Και έχει σπίτια. Έχει σπίτια.
1: Διάσπαρτα, έχει διάσπαρτα, ναι. Δεν έχει οικισμό. Έχει σπίτια.
4: Ακριβώς,
1: που είναι.
4: Ο οικισμός είναι λίγο παραπάνω. Απλώς έχει σπίτια και ο κόσμος έχει σταθεί. Έχει βγει στον δρόμο στην κεντρική λεωφόρο. Τους έχουν βγάλει η αστυνομία. Νομίζω πως ήταν άμεσο. Γιατί εγώ ξεκίνησα από Λούτσα, δεν είδα τίποτα καπνό. Και ξαφνικά ήταν 4-5 αεροπλάνα.
0: Χριστό, είναι ο Δήμαρχος μαζί μας. Αν μπορείς να σε αποδεσμεύσουμε για να πάμε στο Δήμαρχο να μας δώσει την εικόνα.
1: Είναι στο σημείο για να ακούσεις και εσύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, Χριστό μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, λόγω των ανέμων, λέγαμε και νωρίτερα ότι έχει αποκτήσει μια δυναμική φωτιά και καίει αυτές τις ελιές και καίει ξηραχόρτα εντωμεταξύ. Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
0: Πείτε μας τι εικόνα έχετε εσείς από το μέτωπο.
6: Ναι, η εικόνα είναι ότι έχουμε ένα μεγάλο μέτωπο, έχουμε ισχυρούς ανέμους, θα επικυρούν πολλές επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα, αλλά δυστυχώς δεν βοηθάει ο αέρας, δεν βοηθάει ο αέρας. Η φωτιά είναι από τη λεωφόρο Σπάτων Αρτέμιδος και προς το γήπεδο ΤΑΕΚ, δηλαδή εφαπτωμενικά στο γήπεδο εδώ.
1: Ναι, στο προπονητικό που το ξέρουν πολύ στην περιοχή, ναι.
6: Ναι. Λοιπόν, εκεί τώρα επιχειρούν όλες οι δυνάμεις. Το θέμα είναι ότι ενώ προχωράνε μπροστά, έχουμε ανοσοπυρώσεις και δεν ανοσοπυρώσεις πίσω. Και θα πρέπει να γίνεται αυτό τώρα το πράγμα.
0: Δήμαρχε, ο οικισμός πόσο κοντά είναι?
6: Η πόλη των Σπάτων κοντά είναι. Φανταστείτε, το Δημαρχείο είναι στα 300 μέτρα από το μέτωπο της
0: φωτιάς. Εκεί που καίγονται τώρα τα ελαιόδεντρα, υπάρχουν σπίτια?
6: Υπάρχουν κάποιες κατοικίες,
0: ναι.
6: Τώρα δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς, όπως καταλαβαίνετε, μπορώ να έχω σαφή εικόνα του πω. Ναι, έχει κοντά κάποιες απομονωμένες κατοικίες, υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω εάν απειλούνται ή όχι αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να το δω.
1: Είδαμε κάποιες φλόγες που είναι σε δέντρα κοντά σε κτίρια.
6: Κοντά, ναι. Δεν νομίζω όμως ότι έχουν γίνει.
1: Δεν ξέρουμε αν είναι σπίτια αυτά ή αν είναι, μπορεί να είναι αποθήκες, μπορεί να είναι τίποτα άλλο.
6: Όχι, αυτά που είδατε δεν είναι σπίτια, είναι κάποιες άλλες. Επιχειρήσεις
1: δηλαδή, και αποθήκες, ναι, ναι,
6: ναι,
1: αυτό.
6: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Δήμαρχε, θα επικοινωνήσουμε ξανά σε λίγο. Και πριν έρθουμε σε σένα, Γιώργο, επειδή έχει νεότερη ενημέρωση η Χριστίνα από την πολιτική προστασία, για να δούμε τι μαθαίνεις.
3: Από την πολιτική προστασία, λοιπόν, η φωτιά είναι δύσκολη, έχει δυσκολία αυτή στα Σπάτα, αλλά θα την πιάσουν. Έχουν πέσει όλοι απάνω, επομένως πιστεύουν ότι θα την πιάσουν. Και έχουν ανοίξει πολλές φωτιές αυτή την ώρα, δεν είναι μόνο εκείνη.
5: Έχει και μια μεγάλη φωτιά στον ερχομενό, τη βλέπετε. Όσοι ανεβαίνετε, ναι, από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, περνάτε την Ηλίκη και είναι μεταξύ Ορχομενού και Λίμνης Ηλίκης. Εκεί λοιπόν θα δείτε φλόγες να ξεπηδούν δίπλα σας. Απλά ακόμα δεν έχει κλείσει η Εθνική Οδός.
3: Ναι. Και γίνονται και πρέπει να είναι και άλλες, Γιώργο. Δεν
5: υπάρχουν
3: είναι,
5: και άλλες, αλλά.
3: Ήταν δύσκολη η επικοινωνία μου.
5: Μας δίνει ενημέρωση πυροσβεστική για τις δύο αυτές βασικές.
0: Λοιπόν, Γιώργο, άρα ξαναλέμε ότι το βασικό αυτή τη στιγμή προσπαθεί να ελέγξει η πυροσβεστική. Είναι η φωτιά στα Σπάτα.
5: Η φωτιά, ναι.
0: Ακούσαμε ότι είναι κοντά στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ που είναι στην περιοχή και συγκεκριμένα είναι στην οδό Πέτρου και Παύλου, όπως ενημερωνόμαστε τώρα.
5: Όπως περνάμε τη λεωφόρο Αρτέμιδος, είναι στο αριστερό μας χέρι το προπονητικό της ΑΕΚ. Το αεροδρόμιο το βλέπουμε κάτω στο βάθος, δηλαδή φαίνεται και για διαγυμνό οφθαλμού.
1: Και βλέπετε τη φωτιά και πίσω τα βλέπετε τα Σπάτα.
5: Και πίσω είναι η πόλη των Σπάτων, ναι, δηλαδή καθώς φεύγουμε από τη διαστάπηση, από το φανάρι που πάμε για Αρτέμιδα, βλέπετε και την πόλη των Σπάτων ακριβώς.
1: Και αυτό υπάρχει αυτή η κινητοποίηση που λέμε για τους ανέμους.
0: Βλέπω φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει τώρα μέσα από την πόλη των Σπάτων, όπου φαίνεται πολύ έντονος καπνός. Μας είπε ο Δήμαρχος ότι είναι στα 800 μέτρα περίπου.
5: Δηλαδή όταν λέμε το Δημαρχείο των Σπάτων είναι ακριβώς στην αρχή, ας το πούμε έτσι, που είναι το μεγάλο φανάρι που πας για Αρτέμιδα, από εκεί φαίνεται σχεδόν κοντά, πάρα πολύ κοντά η πυρκαγιά που
1: είναι,
5: έχει
1: πάνω στο κεντρικό δρόμο του Δημαρχείου.
5: Ακριβώς, λοιπόν, είναι αυτό το μέτωπο. Σπάτα δεν απειλείται αυτή τη στιγμή σπίτι ή επιχείρηση ή αποθήκη και όλα αυτά. Και έχουμε και το άλλο μέτωπο, Ορχομενό, Βιωτίας. Είναι
0: ακρέφνιο,
5: είναι ακριβώς πάνω το ακρέφνιο και από κάτω είναι το μέτωπο της πυρκαγιάς.
0: Όπου εκεί έφυγε μόλις ένα 112, βλέπω, πριν από λίγο. Για όσους βρίσκονται στην περιοχή, τους ζητείτε να είναι σε ετοιμότητα.
5: Σε ετοιμότητα, γιατί είναι πλησίον του ακρέφνιου, εκεί πέραζε η περιοχή και έχουμε και 7 ελικόπτερα, 7 αεροσκάφη με ένα ελικόπτερο εκεί σε αυτή την περιοχή.
0: 30 πυροσβέστες.
5: Και θα ενισχυθούν, από ό,τι μου είπαν και από την πυροσβεστική υπηρεσία, και οι δυνάμεις έρχονται και από την Θήβα και από Ορχομενό, ώστε να ενισχύσουν εκεί τις δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Άρα έχουμε τώρα δύο μέτωπα.
5: Είναι τα δύο βασικά αυτά.
0: Ένα στα Σπάτα, ένα στη Βιωτία, όπως ακούσατε. Οι δυνάμεις έχουν μοιραστεί προκειμένου να οριοθετηθούν και να ελεγχθούν οι φωτιές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Στην περίπτωση των Σπάτων δεν βοηθά καθόλου ο αέρας.
5: Έχουμε ισχυρούς ανέμους και στην Αττική, γι' αυτό έχουμε και κατηγορία 3 σήμερα. Και αύριο θα έχουμε κατηγορία 3 στην Αττική και στην Βιωτία, αλλά βέβαια και Κορινθία και Αργολίδα, σε αρκετές περιοχές εδώ της χώρας μας.
0: Λοιπόν, περίμενε, Γιώργο, γιατί τώρα ενημερωνόμαστε ότι μάλλον
5: έχουμε γλυφάδα. Ναι.
0: Έχουμε φωτιά σε εξέλιξη στην περιοχή της Γλυφάδας. Θα ζητήσω να επικοινωνήσουμε και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Παπανικολάου. Είναι προς την παραλιακή ενημερωνόμαστε η φωτιά αυτή. Τώρα μεταβαίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πριν από λίγο έσκασε η φωτιά αυτή. Δύο οχήματα, και φαντάζομαι ότι θα ενισχυθούν στην περίπτωση που χρειαστεί.
1: Δεν υπάρχει ενημέρωση για τίποτα για
0: τώρα
1: αυτά προφανώς,
0: αυτό.
1: Επειδή γίνει τώρα μόλις. Να υπενθυμίσουμε.
0: Όλα μαζί, βασικά.
1: Μπράβο, να υπενθυμίσουμε, Γιώργο, ότι η υψηλή επικινδυνότητα είναι η Αττική, είναι η Βιωτία, είναι η Εύβοια, είναι η Κορινθία, είναι η Αργολίδα. Δεν πέφτουν από τα σύννεφα προφανώς. Είναι η Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
5: Είναι πάρα πολλές περιοχές και
1: ναι.
5: Σήμερα
1: ναι.
5: Και αύριο. Mm-hmm. Και βέβαια είναι και εξηρασία γιατί έχει πάρα πολύ καιρό να βρέξει. Και σιγά σιγά λοιπόν μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο και γίνει και η τελευταία μέρα που καθαρίζουν οι κάτοικοι τα οικόπεδά τους. Δηλαδή όλα αυτά τα εργαλεία και όλα αυτά, γιατί αυτά είναι με βενζίνες, λειτουργούν με καύσιμα.
0: Βέβαια, μην σχολιάσουμε ότι για μία ακόμη φορά κλήθηκαν οι πολίτες και οι περισσότεροι πήγαν, καθάρισαν τα οικόπεδά τους, μάζεψαν τα ξερόχορτα σε συγκεκριμένα σημεία που τους είχαν υποδειχθεί και δεν έχουν κάποιοι δήμοι, λέει, φορτηγά τις γνωστές αυτές χούφτες προκειμένου να πάνε να μαζέψουν τα ξερόχορτα. Και μετά ποιος θα έχει την ευθύνη στην περίπτωση που συμβεί αυτό που συμβαίνει τώρα στα Σπάτα ή στην Γλυφάδα ή στο Ακρέφνιο,
5: δεν ξέρω. Μάλιστα, και μάλιστα πολλοί δήμοι είπαν στους δημότες τους, φέρτε τα εσείς, κουβαλίστε τα εσείς στο χώρο που σας έχουμε υποδείξει.
0: Αυτό δεν μπορώ καθόλου να το καταλάβω. Τώρα εντάξει, έχουμε σε εξέλιξη μέτωπα, οπότε δεν είναι για τώρα η συζήτηση. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς επιβάλλονται πιο αυστηρά πρόστιμα. Αυστηροποιείται το πλαίσιο και καλώς συμβαίνει. Μπαίνουν οι προθεσμίες. Φωνάζει το κράτος. Και το κράτος δεν έχει κάνει τη στοιχειώδη συνεννόηση με τους δήμους, προκειμένου να υπάρχουν όλα τα μέσα να μαζέψουν τα ξερόχορτα. Και αν ένας δήμος έχει πρόβλημα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δεν πρέπει να το πει από πιο νωρίς. Ότι παιδιά θα έχω πρόβλημα.
1: Απλά περίμενε τη σημερινή μέρα να το πει.
5: Οι δήμοι από τον περασμένο Απρίλιο έχουν πάρει και έξτρα επιδότηση για αυτό το σκοπό.
0: Σωστά, σωστά.
5: Δηλαδή ούτως ώστε να μπουν εργολάβοι να καθαρίζουν και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και τα εργαλεία, ούτως ώστε να μην έχουμε πρόβλημα αυτή την περίοδο.
1: Δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν, τίποτα, βρε Γιώργο μου. Δεν καταλαβαίνουμε κι εμείς τίποτα. Εντάξει.
0: Ταυτόχρονα, Σπάτα, Ακρέφνιο Βιωτίας, όπως μας είπε ο Γιώργος μόλις, και μία ενημέρωση που έχουμε για την περιοχή της Γλυφάδας προς την παραλιακή. Ναι. Αυτό
1: μην,
0: έγινε
1: μην τρομοκρατήσετε ακόμα, θα δούμε τι είναι αυτή η Γλυφάδα.
5: Βγαίνω λίγο έξω, μαθαίνω Γλυφάδα και τα υπόλοιπα και σας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Γιώργος Κεραμιτζόγλου.
1: Για τη Γλυφάδα δεν έχουμε ακόμα επίσημη ενημέρωση.
0: Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να τα πούμε όλα.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
11: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
14: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
16: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
17: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν, για τη φωτιά στη Γλυφάδα που λέγαμε πριν από λίγο και έτσι κάπως κλείσαμε πριν πάμε σε διάλειμμα, μας έχει έρθει μία ενημέρωση. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, τώρα μας ήρθε νεότερη ενημέρωση. Ναι, φαίνεται ότι μιλάμε για μία φωτιά σε μηχανάκι delivery από ό,τι καταλαβαίνω στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Μας ενημερώνει τώρα ο Δήμαρχος, ο κύριος Παπανικολάου, την Πέρσα Μπόλια. Φαίνεται ότι έχει σβήσει η φωτιά από ό,τι καταλαβαίνω, άρα δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με κάποιον οικοπαιδικό χώρο ή άλλου τύπου φωτιά. Έχει τελειώσει αυτό το περιστατικό. Παράλληλα όμως δεν έχει τελειώσει η φωτιά που είναι σε εξέλιξη, σε πλήρη εξέλιξη στα Σπάτα, όπως και στο ακρέφνιο Βιωτίας. Σας είπαμε πριν από λίγο ότι πριν λίγα λεπτά εστάλει μήνυμα 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Το μήνυμα έγραφε: δασική πυρκαγιά στην περιοχή ακρέφνιο της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.
1: Έχει δύναμη.
0: Γιώργο, έρχεσαι για την Γλυφάδα. Έχει λήξει το περιστατικό.
2: Είναι τα δύο οχήματα της πυροσβεστικής εκεί πάνω στο μηχανάκι που πήρε φωτιά. Είναι στην Γρηγορίου Λαμπράκη, στην παραλιακή. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Θα αντιμετωπιστεί στα επόμενα λίγα λεπτά.
0: Δεν έχουμε τραυματισμό.
2: Δεν είναι ούτε σπίτι, ούτε οικισμός, ούτε τίποτα.
1: Και πήρε φωτιά κάποιο δέντρο.
0: Ένα μηχανάκι.
1: Αυτό λέω. Πήρε φωτιά δίπλα.
2: Εκεί το πλαϊνό, το πρανές του της ελεύθερης.
1: Ναι, γιατί όταν μιλάμε εδώ πέρα για δασικές πυρκαγιές, μας λέει κάπως φωτιά στην Γλυφάδα. Πάει το άτιμο να μιλάμε. Έκταση, όχι σε κάποιο μηχανάκι.
2: Όχι, ναι. Είναι αυτό το περιστατικό, ένα μηχανάκι.
1: Γι' αυτό το λέω εγώ, ναι.
2: Έχουν πάει δύο οχήματα με έξι πυροσβέστες και σε λίγα λεπτά θα.
1: Είναι ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στο ακρέφνιο πάντως.
2: Το ακρέφνιο συνεχώς ενισχύεται και από Θήβα και από Ορχομενό και από τις άλλες περιοχές εκεί και από Λαμία πηγαίνουν δυνάμεις.
0: Γιώργο μου, βάλε μια ανωτελεία να πάμε στο Γιώργο Πρωτοψάλτη για να μας δώσει νεότερη ενημέρωση επίσης από την πυροσβεστική. Έλα, Γιώργο. Έπεσε γραμμή. Λοιπόν, ας κρατήσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Να πάμε τώρα σε διαφημίσεις και σε δελτίο ειδήσεων, όπου θα κάνουμε μία σύνοψη όσων συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ, όσοι είστε στα σημεία για τα οποία συζητάμε, επικοινωνήστε με τον Sky όπως κάνουμε πάντα. 210-48-00-170-174 να σας έχουμε στον αέρα αμέσως μετά τη σύντομη διακοπή.
3: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η Θρυλική Συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 22 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που σημάδεψαν την Αμανή, οι πληγέντες ενώνουν τη φωνή και τις δυνάμεις τους. Με αυτόν τον σκοπό ιδρύουν το Σύλλογο Υπεράσπισης Πυρόπληκτων Αμανής με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των πυροπλήκτων και τη συμβολή στην αποκατάσταση του τόπου τους. Άκρη δεν βρίσκουν με τις παλινοδίες του Δήμου Χίου οι γονείς των μαθητών του Μουσικού Σχολείου. Αναζητούν τώρα χώρο στη διπλανή εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς απαιτούν να φοιτήσουν όλοι οι μαθητές που πέρασαν τη βάση στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Το θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών στοιχείου θέτει στην αυριανή συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής που θα γίνει στη Μυτιλήνη στις 12 το μεσημέρι. Ως εδώ και μη παρέκει, λέει το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου, εκφράζοντας την διαμαρτυρία του για το πρόβλημα της έλλειψης λεωφορείων στο νομό μας. Δώρο άδωρο, τουλάχιστον για τους δύο πρώτους μήνες εφαρμογής του, ήταν το Χίο Σπάς για την Αμανή, μέτρο με το οποίο ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση ως αντισταθμιστικό για την περιοχή που είχε πληγεί, όμως ο τρόπος εφαρμογής του συνολικά για όλη τη Χίο τελικά αποδείχθηκε προβληματικός και δεν επέφερε έσοδα στην πληγήσα περιοχή από τις περσινές πυρκαγιές. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρόμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Στην κατηγορία 3 υψηλού, δηλαδή κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, βρίσκεται σήμερα Δευτέρα ο νομός Χίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πράγμα που σημαίνει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στην καλύτερη περίπτωση, στο μεζινάδικο της Βολισσού θα επαναλειτουργήσει το Πάσχα του 2027, ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της Βολισσού, Γιάννης Μαδιανός. Τη χρηματοδότηση του έργου στο 3ο Γυμνάσιο Χίου επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, αναφέροντας ότι συναντήθηκε με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και οριστικοποίησαν, έγραψαν τη νέα χρηματοδότηση για το 3ο Γυμνάσιο Χίου ύψους 5.155.000 ευρώ. Γίνεται γνωστό από τη Μητρόπολη Χίου ότι από την 4η 1η Ιουλίου έως και την 3η 14 Ιουλίου τα γραφεία της Μητροπόλεως Χίου θα παραμείνουν κλειστά λόγω άδειας του προσωπικού τους. Για εξαιρετικώς επίγοντα και μη δεχόμενα αναβολή θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν σε συγκεκριμένα τηλέφωνα. Αύριο Τρίτη από τις 8 το πρωί στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Νομού Χίου με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα Νομού Χίου. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρές. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υποδέχεται στη Χίο την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO με στόχο την ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και τη διαμόρφωση κοινών πρωτοβουλειών στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και άλλου. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Βανού πίσω από την Προκυμαία. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού 25ης Μαρτίου στο πλαίσιο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης για τον οικισμό του κάμπου. Συγκεκριμένα εκτελούνται εξκαφές πλαισίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως το εργοστάσιο Χειμών Χίου και το τμήμα αυτό θα παραμείνει κλειστό μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου καθόλου το 24ωρο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Τρίτη στις οδούς Μητροδόρου και Γλαράκη. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις οδούς Μητροδόρου και Ανθεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου. Πέμπτη 25 Ιουνίου στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρα, Αγίου Φωτίου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 25 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη πλαισίων φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Αύριο Τρίτη στις 8 το βράδυ στο περιβόλι στον Κάμπο ο συγγραφέας Ισίδρος Ζουργός παρουσιάζει το νέο του βιβλίο «Χάλκινα κατόφλια». Και φέτος ο Πολιτιστικός Διαμορφωτικός Σύλλογος Λαγκάδας και Διάντα να βιώνει το έθιμο του Αϊγιάννη του Φανιστή ανάβοντας φωτιές μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας. Αύριο Τρίτη, 8 το βράδυ, την ίδια ώρα θα αναβιώσει το έθιμο ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Καρδαμήλων στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων σε συνεργασία με το ΚΘΑΠ Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου σε 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Αυλαία του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλούβα. Για πρώτη φορά στοιχείο θα διεξαχθεί 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση στο οποίο θα πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας αλλά και από την Τουρκία. Για 14η χρονιά το διανυσιωτικό κινηματογραφικό φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάνθια δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο από τις 6 το απόγευμα με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Η Προοδευτική Εκπολιτιστική Κοινωνική Ένωση Βροντάδου σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Ορμολό με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την Τρίτη 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. 40 χρόνια μετά οι απόφοιτοι του 1986 του δεύτερου Λυκείου Χίου θα συναντηθούν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο χώρο του σχολείου τους στις 7.30 το απόγευμα. Τεράστια επιτυχία για τους Ίωνες που μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο νίκησαν στο κλειστό γυμναστήριο του Βύρωνα στον τελικό της περιφέρειας Αιγαίου με 76-63 τον Μαρπισαϊκό Πάρου και προβιβάστηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στη National League 2 μπάσκετ ανδρών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 28 έως 52%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 65%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: ζουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα.
4: Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία με την καινοτόμο πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη σύλλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
6: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο, για ό,τι καθυστερεί στοιχείο, φταίει ο Μηταράκης. Όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, η άλλη στρατηγική είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα, φταίω εγώ. Όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
7: Ωραία, ωραία σποντά.
6: Εντάξει. να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στη Χίο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που

πως αντέχεις στις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 22 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που σημάδεψαν την Αμανή, οι πληγέντες ενώνουν τη φωνή και τις δυνάμεις τους. Με αυτόν τον σκοπό ιδρύουν το Σύλλογο Υπεράσπισης Πυρόπληκτων Αμανής με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των πυροπλήκτων και τη συμβολή στην αποκατάσταση του τόπου τους. Άκρη δεν βρίσκουν με τις παλινοδίες του Δήμου Χίου οι γονείς των μαθητών του Μουσικού Σχολείου. Αναζητούν τώρα χώρο στη διπλανή εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς απαιτούν να φοιτήσουν όλοι οι μαθητές που πέρασαν τη βάση στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Το θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών στοιχείου θέτει στην αυριανή συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής που θα γίνει στη Μυτιλίνη στις 12 το μεσημέρι. Ως εδώ και μη παρέκει, λέει το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδιο, εκφράζοντας την διαμαρτυρία του για το πρόβλημα της έλλειψης λεωφορείων στο νομό μας. Δώρο άδωρο, τουλάχιστον για τους δύο πρώτους μήνες εφαρμογής του, ήταν το Χίος Πας για την Αμανή, μέτρο το οποίο ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση ως αντισταθμιστικό για την περιοχή που είχε πληγεί, όμως ο τρόπος εφαρμογής του συνολικά για όλη τη Χίο τελικά αποδείχθηκε προβληματικός και δεν επέφερε έσοδα στην πληγήσα περιοχή από τις περσινές πυρκαγιές. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Στην κατηγορία 3 υψηλού, δηλαδή κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, βρίσκεται σήμερα Δευτέρα ο νομός Χίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πράγμα που σημαίνει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στην καλύτερη περίπτωση, το μεζινάδικο της Βολισσού θα επαναλειτουργήσει το Πάσχα του 2027, ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της Βολισσού, Γιάννης Μαδιανός. Τη χρηματοδότηση του έργου στο τρίτο γυμνάσιο Χίου επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, αναφέροντας ότι συναντήθηκε με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και οριστικοποίησαν, έγραψαν τη νέα χρηματοδότηση για το τρίτο γυμνάσιο Χίου ύψους 5.155.000 ευρώ. Γίνεται γνωστό από τη Μητρόπολη Χίου ότι από την Τετάρτη 1η Ιουλίου έως και την Τρίτη 14 Ιουλίου τα γραφεία της Μητροπόλεως Χίου θα παραμείνουν κλειστά λόγω άδειας του προσωπικού τους. Για εξαιρετικώς επίγοντα και μη δεχόμενα αναβολή θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν σε συγκεκριμένα τηλέφωνα. Αύριο Τρίτη από τις 8 το πρωί στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας νομού Χίου με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα νομού Χίου. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτη στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδό στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από το Τελωνεϊχείο προς το ξενοδοχείο Χανδρές. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υποδέχεται στη Χίου την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO με στόχο την ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και τη διαμόρφωση κοινών πρωτοβουλειών στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και άλλων. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Βανού πίσω από την Προκυμαία.
1: Η
0: ΔΕΙΑΧ ενημερώνει για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού 25ης Μαρτίου στο πλαίσιο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης για τον οικισμό του κάμπου. Συγκεκριμένα εκτελούνται εξκαφές πλαισίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως το εργοστάσιο Χειμών Χίου και το τμήμα αυτό θα παραμείνει κλειστό μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου καθ' όλο το 24ωρο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Τρίτη στις οδούς Μητροδόρου και Γλαράκη. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις οδούς Μητροδόρου και Ανθεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου. Πέμπτη 25 Ιουνίου στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρ, Αγίου Φωτίου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 25 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη πλαισίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Αύριο Τρίτη στις 8 το βράδυ στο περιβόλι στον Κάμπο ο συγγραφέας Ισίδρος Ζουργός παρουσιάζει το νέο του βιβλίο «Χάλκινα κατόφλια». Και φέτος ο πολιτιστικός και μορφωτικός σύλλογος Λαγκάδας και Διάντα να βιώνει το έθιμο του Αϊγιάννη του Φανιστή ανάβοντας φωτιές μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας. Αύριο Τρίτη, 8 το βράδυ, την ίδια ώρα θα αναβιώσει το έθιμο ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Καρδαμήλων στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσις 1922-2005 και Πατέρας και Μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων σε συνεργασία με το ΚΘΑΠ Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου σε 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Αυλαία του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα. Για πρώτη φορά στοιχείο θα διεξαχθεί 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση στο οποίο θα πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας αλλά και από την Τουρκία. Για 14η χρονιά το διανυσιωτικό κινηματογραφικό φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάνθια δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο από τις 6 το απόγευμα με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Η Προοδευτική Εκπολιτιστική Κοινωνική Ένωση Βροντάδου σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στο Νόο Ορμολό με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την Τρίτη 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. 40 χρόνια μετά οι απόφοιτοι του 1986 του δεύτερου Λυκείου Χίου θα συναντηθούν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο χώρο του σχολείου τους στις 7.30 το απόγευμα. Τεράστια επιτυχία για τους Ίωνες που μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο νίκησαν στο κλειστό γυμναστήριο του Βύρωνα στον τελικό της περιφέρειας Αιγαίου με 76-63 τον Μαρπισαϊκό Πάρου και προβιβάστηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στη National League 2 μπάσκετ ανδρών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσσεως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 65%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Κύπριος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splash και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Γκρι με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 29 91.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη.

0: Συγγραφής εκτός βιβλίων. Ένα podcast με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Συζητάει με τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο και ανακαλύπτει τους διάφορους κόσμους στους οποίους περιπλανιέται ένα συγγραφικό μυαλό. Κάθε Δευτέρα στις 5 και 10 το απόγευμα από το Ράδιο Αλήθεια. Η συγγραφέας Βασιλική Πέτσα, με αφορμή το μυθιστόρημά της με τίτλο «Δεν θα αργήσω», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πόλης, μας μιλά για το δικό της λογοτεχνικό ταξίδι και τις προκλήσεις της συγγραφής. Το βιβλίο της ξύνει μια βαθιά πληγή, τη βία στα γήπεδα. Στηρίζεται στην τραγωδία του Χίλσμπορο, τη μεγαλύτερη αθλητική τραγωδία στην ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας. Ένα γεγονός που στήχησε τη ζωή δεκάδων φιλάθλων και άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται έκτοτε οι ποδοσφαιρικοί αγώνες στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Pod.gr. Τα γράφατε για το ελληνικό ποδόσφαιρο?
2: Νομίζω ότι το έχει κάνει ήδη αρκετά επιτυχώς ο Μίνης Κουμανταρέας με τη φανέλα με το νούμερο 9. Δεν νομίζω να έμπαινα τόσο εύκολα στη διαδικασία να τον όχι ανταγωνιστώ, αλλά να εμφανιστώ δίπλα του. Αν πάντως ποτέ το έπαιρνα απόφαση, νομίζω ότι και πάλι θα ήταν σε ένα ύφος που δεν το έχω συνηθίσει να γράφω έτσι, ίσως σαρκαστικό, ίσως πάντως θα έγραφα για τις παράγκες του ελληνικού ποδοσφαίρου, που βρίσκω και την πιο ίσως ενδιαφέρουσα πτυχή, για τη διαπλοκή δηλαδή.
3: Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας. Στους συγγραφείς εκτός βιβλίων σήμερα, η Βασιλική Πέτσα. Κυρία Πέτσα, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Αφορμή για αυτή μας τη συνάντηση είναι η κυκλοφορία του νέου σας βιβλίου «Δεν θα αργήσω», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης και είναι μια ιστορία που ως ελληνικό κοινό, από μια Ελληνίδα συγγραφέα, δεν θα την περιμέναμε και εύκολα. Εξηγηθείτε παρακαλώ.
2: Νομίζω ότι ως ελληνικό κοινό έχουμε εξοικειωθεί με κάποιο τρόπο με τις ποδοσφαιρικές τραγωδίες, γιατί αυτό είναι και το θέμα του βιβλίου. Είμαι πολύ κακή με τις ημερομηνίες, οπότε θα με συγχωρήσουν οι ακροατές. Με τους οπαδούς του Ολυμπιακού σίγουρα έχει συμβεί ένα αντίστοιχο συμβάν, νομίζω πάλι τη δεκαετία του 80, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, όχι βέβαια σε τέτοια κλίμακα όπως το περιστατικό που συνέβη στο Χίλσμπορο. Νομίζω ότι δεν θα μας ήταν πάντως κάτι ξένο και ούτως ή άλλως το Χίλσμπορο αποτέλεσε ίσως μια αφορμή. Το βασικό μου θέμα ήταν να μιλήσω πως η μεμονωμένη περίπτωση, ο κάθε τύπος ανθρώπου μπορεί να αντιδρά σε μια συλλογική καταστροφή και νομίζω ότι από τέτοια είχαμε αρκετά μεγάλη εμπειρία το τελευταίο διάστημα.
3: Ναι, πράγματι. Για να εξηγηθούμε όμως και στο κοινό εδώ που μας ακούει, πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που ασχολείται με το τι προκάλεσε στις ζωές κυρίως μια συγκεκριμένης παρέας αυτή η ποδοσφαιρική τραγωδία που πραγματικά συντάραξε τη Βρετανία. Μιλάμε, το μυθιστόρημά σας αρχίζει από το 1989 ως το 2009. Μιλήστε μας λοιπόν για αυτή την παρέα.
2: Είναι μια παρέα εφήβων σε μια γειτονιά, μάλλον σε μια ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνει ίσως αρκετές γειτονιές στο Λίβερπουλ. Είναι 4-5 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, η παρέα είναι μεικτή. Το ζήτημα είναι ότι δεν θέλω να πω και πάρα πολλά, γιατί κάποια από αυτά αποκαλύπτονται στην πορεία. Και ίσως δεν έχει νόημα, δεν θα ήθελα να κάνω άθελά μου
3: πραγματικά στην αρχή δεν καταλαβαίνεις καθόλου για το τι πρόκειται να αποκαλυφθεί. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα.
2: Πάντως να πούμε σε κάθε περίπτωση ότι οι ζωές των ατόμων που απαρτίζουν αυτή την παρέα κλονίζονται ανεπανόρθωτα έπειτα από την τραγωδία στο Χίλσμπορο, στην οποία συμμετέχουν κάποια μέλη της παρέας.
3: Ναι, εγώ θα επιμείνω στην προηγούμενη ερώτηση. Οι σπουδές σας στην Μεγάλη Βρετανία σας επέτρεψαν να έχετε μια μεγαλύτερη εγκύτητα με αυτές τις κοινωνίες, με αυτή την κοινωνία?
2: Το σκεφτόμουν και εγώ, γιατί

0: με κάποιο τρόπο με ιντρίγκαρε η Βρετανία και νομίζω ότι κάθε συγγραφέας, μιλάω έτσι από μεριάς μου, αλλά ενδεχομένως να εκφράζω και περισσότερους συγγραφείς, έχω την αίσθηση ότι με κάποιο τρόπο ξεπληρώνουμε χρέη προσωπικά όταν επιλέγουμε να γράψουμε ένα βιβλίο, σαν επανερχόμαστε σε προηγούμενες περιόδους της ζωής μας για να τις επεξεργαστούμε εκ των υστέρων, και νομίζω ότι ίσως όντως κάτι τέτοιο έκανα με αυτό το βιβλίο. Είναι σαν να ξαναγύρισα στα φοιτητικά μου χρόνια στο Μπέρμιγχαμ. Δεν είναι ακριβώς στο Λίβερπουλ, είναι μια περιοχή αρκετά κοντά στο Λίβερπουλ, αλλά πάντως την εικόνα έτσι μιας Βρετανίας γκρίζας και αρκετά βιομηχανικής και αρκετά λαϊκής την είχα κατά νου περίπου εκείνη την περίοδο. Όχι το 89 βέβαια, το 2009.
1: Μαζί με αυτό το τρομερό συμβάν που έχει βιώσει αυτή η παρέα, ειδικότερα στο βιβλίο σας βλέπουμε να μπαίνουν ζητήματα που απασχολούν πάρα πολύ όλους μας. Δηλαδή δεν υπάρχει σύγχρονος άνθρωπος ο οποίος να μην βιώνει μια υπαρξιακή, για να το πω έτσι πολύ κομψά, αναζήτηση σε σχέση με τη σύγχρονη ζωή και το τι θέλουμε να πετύχουμε στις ζωές μας ή πόσο πετυχημένοι είμαστε ή αν αυτό τελικά φέρνει την ευτυχία. Είναι κάτι που σας απασχολεί γενικότερα?
0: Έχω την αίσθηση ότι, γιατί ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τις προθέσεις του, και αυτό που ονομάζουμε συγγραφικές προθέσεις ίσως πολύ απλουστευμένα το ονομάζουμε έτσι, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε να γράψουμε. Απαραίτητος προκύπτει και στην πορεία. Νομίζω ότι με κάποιο τρόπο ήθελα να σχολιάσω κάποια διαφορά, το πόσο διαφορετικό ήταν τις δεκαετίες του 70 και του 80 να αλλάξεις κοινωνική τάξη, να ανεβείς το άρμα της κοινωνικής ανέλυξης με κάποιο τρόπο και να παραμείνεις στο σημείο που θα φτάσεις, και πόσο αυτό κατέστη πάρα πολύ δυσκολότερο από τις αρχές της κρίσης.
1: Βέβαια.
0: Θα έλεγα.
1: Το ποδόσφαιρο τώρα ως το φόντο, το πολύ πίσω φόντο όλης αυτής της ιστορίας, ως το λαϊκό άθλημα στο οποίο βρίσκουν εκτόνωση εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτό τον πλανήτη, βλέπετε να έχει για σας ένα μυθιστορηματικό ενδιαφέρον? Δηλαδή ήταν αυτό ένα από τα στοιχεία που σας ιντρίγκαρε?
0: Ομολογώ ότι ως βασιλική πέτσα το ποδόσφαιρο με αφήνει παγερά διάφορη. Δεν υπήρξα ποτέ οπαδός, αλλά ακριβώς για αυτό το λόγο με ιντρίγκαρε να το ψάξω και να προσπαθήσω να μπω στην ψυχολογία ενός οπαδού, να προσπαθήσω να δω τι είναι αυτό που ενώνει ανθρώπους σε μια κοινότητα. Ενώνονται κάτω,
1: ναι,
0: δημιουργούνται κάποιες κοινότητες μέσα σε αυτό, και είναι και ένας τρόπος όταν όλα γύρω αποσυντίθενται, οτιδήποτε συλλογικό, είναι ένας τρόπος να παραμείνεις μέσα σε μια κοινότητα. Νομίζω ότι και αυτή τη λειτουργία επιτελεί το ποδόσφαιρο. Δεν θα έπρεπε, ίσως κακώς το βλέπουμε απαξιωτικά, ικανοποιεί την ανάγκη αίσθησης του συνανήκην.
1: Ναι, βέβαια. Σίγουρα, όπως και άλλες δημοφιλείς δραστηριότητες όπου βλέπεις πραγματικά εκατομμύρια κόσμου, ετερόκλητου κόσμου, να συσπυρώνονται κάτω από αυτό.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
2: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
8: Συνεχίζουμε με το podcast Συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σήμερα συζητάμε τη συγγραφέα Βασιλική Πέτσα.
1: Ένα άλλο για μένα μεγάλο ζήτημα που θέτει αυτό το βιβλίο είναι η έννοια της οικογένειας. Οι ήρωές σας κάπου την υπερασπίζονται και κάπου δυσανασχετούν εντός της. Επίσης μία έννοια που είναι τώρα αυτά τελευταία χρόνια υπό... στο μικροσκόπιό μας τελικά η οικογένεια και η έννοιά της.
0: Νομίζω ότι αυτή δεν είναι απαραίτητα διαλεκτική, αλλά αυτή η αμφιθυμία απέναντι στην αποδοχή της οικογένειας και στην καταδίκη της νομίζω μας εκφράζει όλους με κάποιο τρόπο. Έχει κανείς την αίσθηση ότι καλείται κανείς όταν κάνει οικογένεια να αφήσει οτιδήποτε υπήρξε πριν. Αυτή είναι η απαίτηση, πέρα από την εργασία του. Αυτά τα δύο δικαιούται να είναι κανείς, εργαζόμενος και γονέας ή παιδί κάποιου. Και ήθελα με κάποιο τρόπο να δείξω ότι αυτά τα πλαίσια είναι πολύ περιοριστικά και ότι ενδεχομένως να σφιχτιά κανείς μέσα σε αυτά και να αναζητήσει κάτι διαφορετικό.
1: Γιατί καταλήξατε στον τίτλο «Δεν θα αργήσω» που είναι και από τις πρώτες σειρές του βιβλίου?
0: Για διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς είναι νομίζω το νευρωτικό που εκφράζει οι άνθρωποι που θέλουν να είναι μονίμως την ώρα τους, που θέλουν μονίμως να είναι τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο. Και νομίζω ότι η σωστή αίσθηση του χρόνου, το λίγο πριν, το λίγο μετά, το πότε ακριβώς, υπήρξε κομβικό στοιχείο της ίδιας της τραγωδίας του Χίλσμπορο. Γι' αυτό είπα στην αρχή, γι' αυτό μίλησα για συγγραφικές προθέσεις. Αφού είχα σκεφτεί τον τίτλο, στη συνέχεια συνειδητοποίησα ότι μάλλον κάπως μου αντιχούσε με το δυστύχημα στα Τέμπη και το περίφημο μήνυμα «Κοιμήσου, θα αργήσω». Και με κάποιο τρόπο η άρνηση ήταν σαν να εκφράζει μια διαμαρτυρία. Αλλά αυτό είναι μια εκ των υστέρων ερμηνεία των προθέσεων.
1: οι πληγές οι οποίες δημιουργούνται από τόσο τραγικά γεγονότα δεν είναι μόνο βέβαια στους ανθρώπους που είναι κοντά, είναι σε όλη την κοινωνία. Πώς σήμερα η βρετανική κοινωνία θυμάται, την απασχολούν αυτά τα γεγονότα που έχουν συμβεί στο ποδόσφαιρο, το οποίο είναι το ιερό της άθλημα?
0: Μετά το Χίλσμπορο ούτως ή άλλως άλλαξαν πάρα πολλά, τόσο στο πεδίο του ποδοσφαίρου όσο και γενικότερα κοινωνικά. Καταργήθηκαν οι θέσεις των όρθιων, υπήρχαν θέσεις όρθιων. Έγινε πολύ πιο εμπορευματοποιημένο το παιχνίδι, πολύ περισσότερη έλεγχη. Έγινε πιο τακτοποιημένο, να το πούμε έτσι. Είχε μια άλλου τύπου ελευθερία πιο πριν, που ενίοτε γινόταν και επικίνδυνη όταν δεν διευθυνόταν σωστά. Νομίζω πάντως ότι με κάποιο τρόπο το Χίλσμπορο συμπίκνωνε γλαφυρά, και αυτό δεν το λέω εγώ προφανώς, δεν είναι δικιά μου σκέψη. Συμπίκνωνε με κάποιο τρόπο το τι συνέβη στην εργατική τάξη στην Αγγλία. Το πώς συνθλίφθηκε κάτω από την πότα με κάποιο τρόπο του νεοφιλελευθερισμού.
1: Βέβαια. Τώρα σκέφτομαι τον Τζόναθαν Κόου και λέω, ωραία, ένας Βρετανός μπορεί να αντιληφθεί ίσως και την ψυχοσύνθεση του λαού του. Μια Ελληνίδα, σας ήταν εύκολο αυτό το πράγμα? Σκέφτεται διαφορετικά ένας Άγγλος από έναν Έλληνα?
0: Θα πρέπει να το επιμερίσουμε λίγο αυτό. Ένας Άγγλος άντρας σε ποια ηλικία? Με αυτή την έννοια, ναι, κανείς δεν σκέφτεται όμοια με κανέναν. Νομίζω πάντως ότι τηρουμένων πάντα των αναλογιών με την κρίση, με κάποιο τρόπο υποστήκαμε όλοι μια συρρήκνωση, αν μη τι άλλο, των δυνατοτήτων και των προοπτικών μας. Και αυτό είναι ένα κοινό βίωμα. Από την άλλη, αυτό είναι και το καλό με την λογοτεχνία. Δεν χρειάζεται να έχει ζήσει κάτι, και με την τέχνη γενικότερα, δεν χρειάζεται να έχει ζήσει κάτι για να μπορέσεις να το εκφράσεις με αληθοφάνεια και να το αποδώσεις σχετικά ρεαλιστικά. Για να γράψω αυτό το βιβλίο χρειάστηκε να παρακολουθήσω πάρα πολλές ταινίες, να διαβάσω πολλά βιβλία, να προσπαθήσω να μπω στο κλίμα και να καταλάβω με κάποιο τρόπο την εποχή. Και γι' αυτό το λόγο συνήθως, επειδή προσπαθώ να μπω στη θέση των ηρώων μου, μου παίρνει περισσότερο χρόνο ίσως η προετοιμασία του να γράψω το βιβλίο παρά η ίδια η συγγραφή. Το σκεφτόμουν 4-5 χρόνια πώς θα το γράψω και προσπαθούσα να εξοικειωθώ έτσι κάπως με το κλίμα.
1: Στα προηγούμενα βιβλία, να πούμε ότι τα βιβλία που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πόλης, όπως τη Νουβέλα το θυμάμαι το 2011, Συλλογές διηγημάτων το Όλα τα Χαμένα το 2012, το Μόνο το Αρνί που σας έκανε και περισσότερο γνωστή στο αναγνωστικό κοινό το 2015 και το Δέντρο της Υπακοής το 2018. Περνάνε αρκετά χρόνια για την προετοιμασία ενός βιβλίου.
0: Δεν θέλω να βιαστώ. Ούτως ή άλλως δύσκολα βιοπορίζεται κάποιος από τη συγγραφή. Δεν θα είχα τέτοια φιλοδοξία. Επομένως, παίρνω το χρόνο μου, που λέμε έτσι και στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Για να μπορέσω, όταν νιώσω εγώ έτοιμη και συναισθηματικά, γιατί δεν είναι μόνο διανοητική η προετοιμασία, είναι και συναισθηματική. Είναι δύσκολο να γράφεις συναισθηματικά ένα βιβλίο. Την εποχή που το γράφω μπορεί να έχω εκνευρισμό. Δεν είναι εύκολο να μπεις μέσα σε αυτό.
1: Έτσι.
0: Τώρα, το ξέρετε κι εσείς
1: ούτως ή άλλως. Τώρα τον εκνευρισμό, ποια ηρωίδα ή ήρωας αυτού του βιβλίου σας πέδεψε περισσότερο?
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μας δυσκολεύουν οι ήρωες που είναι πιο μακριά από μας, από τη δική μας ιδιοσυγκρασία. Ίσως όμως δεν ισχύει και τόσο απαραίτητα αυτό, γιατί μπορεί να μας δυσκολεύει να γράψουμε για ανθρώπους που είναι σαν και εμάς, να γράψουμε για τον εαυτό μας. Σε κάθε περίπτωση, εν προκειμένου, με πήγαινε μόνο του με κάποιο τρόπο. Η μία προσωπικότητα συμπλήρωνε ή αλληλεπιδρούσε με την άλλη στο πλαίσιο της παρέας, την οποία μπορεί να την κατανοούσα καλύτερα εκείνη τη στιγμή. Κάπως έτσι πήγε. Δεν θα έλεγα ότι με δυσκόλεψε πάντως κάποιος. Με δυσκόλεψαν όλοι πολύ.
1: Υπάρχει διάχυτη η θέληση των ηρώων στην ατμόσφαιρα του βιβλίου να τα καταφέρουν, ενώ μέσα τους κάτι συγκρούεται, κάτι δυσανασχετεί, να είναι η καλή, σωστή, γονείς, οι σύντροφοι, πετυχημένοι, κάτι που τους γεμίζει ταυτόχρονα και με μεγάλη αγωνία. Και επειδή είναι και ένα αίτημα της εποχής αυτό, το να είσαι σούπερ τέλειος, καλός στη δουλειά σου, καλός στη σχέση σου, καλός γονιός, με ωραίο σώμα και πολλά άλλα, φαίνεται ότι αυτή η προβληματική έχει αρχίσει αρκετά νωρίς σε αυτό το βιβλίο. Yeah. Από τον αφηγητή κιόλας, από το πρώτο κεφάλαιο, προσπαθεί να κάνει πολύ σωστά πράγματα και ταυτόχρονα είναι γεμάτος από ενοχές, γιατί κάτι συγκρούεται μέσα του. Δεν θέλει να τα κάνει έτσι τα πράγματα. Θέλει να καπνίζει, θέλει να πηγαίνει τις βόλτες του, να έχει το χρόνο του, να σκεφτεί πράγματα για τον εαυτό του.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό και νομίζω ότι ίσως περισσότερο από κάθε άλλη εποχή να καλούμαστε σήμερα, απλώς και μόνο για να επιβιώσουμε, να είμαστε σωστοί σε όλα, στον υπέρτατο βαθμό, σε διαφορετικούς ρόλους, να πρέπει να φτάσουμε ένα 100% των δυνατοτήτων μας, το οποίο βεβαίως είναι και ανέφικτο. Και με τη σειρά του αυτό έτσι επιδρά με πολύ άσχημο τρόπο και στην ψυχολογία μας.
1: Ναι, είναι ύπουλο πράγμα αυτό.
0: Είναι μια τελειομανία που θεωρείται, μάλλον σε οθεί σε μια τελειομανία, η οποία θεωρείται δεδομένη. Δεν είναι ότι σου αφήνει την επιλογή να κάνεις τα πράγματα σωστά ή λάθος. Οφείλεις να τα κάνεις σωστά. Μονόδρομος. Μονόδρομος ακόμα και στον τρόπο που διαμορφώνεις την καθημερινότητά σου και στον τρόπο που εκπληρώνεις τους διάφορους ρόλους σου.
1: Θα θέλατε να μου πείτε λίγο για τη φωτογραφία στο εξώφυλλο.
0: Η φωτογραφία στο εξώφυλλο απεικονίζει, όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον, θεατές σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Έχει νομίζω ενδιαφέρον και η ποικιλία των αντιδράσεων, πράγμα που μας δείχνει ότι κάθε, δεν μας το δείχνει, μας υπενθυμίζει μάλλον ότι ο καθένας μας βιώνει με διαφορετικό τρόπο τα ίδια πράγματα. Και ταυτόχρονα βρίσκω πολύ ενδιαφέρον ότι ενώ το δικό μας βλέμμα πέφτει κατευθείαν πάνω τους, το δικό τους είναι λοξό, δεν μας κοιτούν εμάς στα μάτια, είναι κάπως έκεντρο το βλέμμα τους.
1: Πράγματι. Τώρα θα ήθελα να σας ζητήσω να μας διαβάσετε κάτι από το βιβλίο σας.
0: Να ανοίξω στην τύχη.
1: Στην τύχη ή επίτηδες, θα περιμένουμε.
0: Στριμώχτηκα στον τοίχο και άρχισα να περνάω με το σφουγγάρι και την αριστερή πλευρά. Όταν έφτασα στο παράθυρο, είδα τη μορφή μου να καθρεφτίζεται θαμπή, παραμορφωμένη. Με μια γρήγορη κίνηση, μου τζούρασα το τζάμι με σαπουνάδα. Μήνες μετά, όταν πια τα πράγματα είχαν ησυχάσει κάπως, τα πρωινά που κοιταζόμουν στον καθρέφτη για να ξυριστώ δεν με αναγνώριζα. Έπιανα τα λεία μάγουλά μου και δεν ήξερα ποιον άγγιζα. Ήμουν εκείνη τη μέρα εκεί, στα αλήθεια. Πήγαινα στη δουλειά μου, συνέχιζα μια αδιατάρακτη καθημερινότητα και τα βράδια άνοιγα την πόρτα. Έπαιρνα το αυτοκίνητο και τριγυρνούσα σαν τρελός. Έκανα περιπολίες στην πόλη αναζητώντας τον, περιμένοντας να φανεί στην επόμενη γωνία. Οι εφιάλτες είχαν αραιώσει κάπως, δεν ξύπνουσα πια τα ξημερώματα κάθιδρος, πασχίζοντας να βρω αναπνοή, ίσως επειδή κοιμόμουν πια όλο ένα λιγότερο και δυσκολότερο. Ο Τζον ερχόταν τα βράδια από το σπίτι απροειδοποίητα. Δεν σήκωνα το τηλέφωνο, έλεγε, και πέρασα να δει τι κάνω. Έβρισκα αχρίαστες δικαιολογίες, ήμουν στο μπάνιο, έλεγα, ή πετάχτηκα στο μίνι μάρκετ, και εκείνος προσποιούνταν πως τις πίστευε. Κυρίως ήθελε παρέα, ήταν φανερό. Ο Τζον δεν μπορεί να κρατήσει τίποτα μέσα του, αδυνατή να κλειστεί στον εαυτό του. Μου μετέφερε νέα από τους υπόλοιπους. Η Κέισι προσπαθούσε να προσεγγίσει την Τζέσικα, όμως η μητέρα της Τζέσικας είχε υψώσει τείχος. Της έκλεινε το τηλέφωνο ή στεκόταν στη μισά ανοιχτή πόρτα και δεν την άφηνε να περάσει. Ο Άντι έτρεχε ακόμα. Έπρεπε να τακτοποιήσει τα διαδικαστικά. Οι γονείς του δεν είναι σε θέση να καταλαβαίνεις. Άνοιγε τις μπύρες που είχε φέρει μαζί και καθόμασταν στις πολυθρόνες δίχως να μιλάμε πολύ, με την τηλεόραση να παίζει στο βάθος. Που και που ρίχναμε μια ματιά αφηρημένα. Ο Τζον ίσως έκανε κάποιο σχόλιο, στο οποίο σπανίως απαντούσα. Όποτε πετυχαίναμε κάποια σχετική εκπομπή, ένα αφιέρωμα ή μια έκτακτη είδηση, ο Τζον άρπαζε το τηλεκοντρόλ και γυρνώντας να με κοιτάξει, άλλαζε το κανάλι. Ξανακαθόταν αμήχανος και θυμόταν ξαφνικά κάποιο μικροπεριστατικό από τη δουλειά που έπρεπε οπωσδήποτε να μου το διηγηθεί. Έπειτα κοίταζε το ρολόι του και έλεγε πως είχε έρθει η ώρα να φύγει, διστάζοντας για μια στιγμή, δίχως να σηκώνεται, με την ελπίδα να του ζητήσω να μείνει. «Right then, mate», έλεγα και σηκωνόμουν πρώτος.
9: Ποιος Κεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
10: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
11: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
10: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
11: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
10: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
11: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
10: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
11: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
10: Τηλέφωνο 22710-41-287.
11: E-shop alphapbooks.gr.
12: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη σύλληση συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
13: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο για ό,τι καθυστερεί στοιχείο φταίει ο Μηταράκης, όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, οι άλλοι στρατηγικοί είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα φταίω εγώ, όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
14: Ωραία σποντά.
13: να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
15: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
16: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
17: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
18: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
19: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
20: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
21: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σήμερα συζητάμε τη συγγραφέα Βασιλική Πέτσα.
1: Και βέβαια ο θάνατος, η απώλεια είναι ένα θέμα που εντάξει έχει απασχολήσει τη λογοτεχνία εννοείται πάρα πολύ, αλλά εδώ πώς το διαχειριστήκατε? Το βιβλίο δεν ξεφεύγει προς το μέλλον καθόλου πραγματικά, αλλά θέλει φαντάζομαι και ένα χειρισμό ιδιαίτερο.
2: Δεν είναι ανάγκη να υπάρξει κάποια απτή απώλεια για να βιώσει κανείς το πένθος, και μόνο έχοντας συμμετάσχει σε ένα τέτοιο συμβάν ή και σε αντίστοιχα, ακόμα και αν δεν γνωρίζει του άτομα τα οποία χάθηκαν, το βιώνει και ο ίδιος σαν απώλεια. Το βιώνει όμως και ο ευρύτερος κοινωνικός περίγυρος, ολόκληρη κοινωνία το βιώνει ως τέτοιο. Κάποιες φορές απλώς δεν καταφέρνει κανείς να περάσει όλα τα στάδια τα οποία συνεπάγεται η διεργασία του πένθους, όπως και κάποιες φορές κάποιος δεν μπορεί να προσαρμοστεί στην καινούργια εποχή.
1: Ναι, αυτό είναι η αλήθεια. Αυτό το βιβλίο δεν το ξεχνάς εύκολα, δεν το ξεχνάς καθόλου εύκολα, και παρότι για μας το ελληνικό αναγνωστικό κοινό δεν αναφέρεται στη δική μας κοινωνία, αναφέρεται σε μια αγγλική ατμόσφαιρα και βρετανική κοινωνία, καταφέρει να μας αγγίξει, γιατί κάποια από τα ζητήματα που βάζει έτσι πολύ δυνατά μέσα στην πλοκή ακουμπάνε πανανθρώπινα αιτήματα, ας πούμε, απασχολούν όλους τους ανθρώπους. Όμως αν κάτι θα δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε εμείς οι Έλληνες για αυτή την ιστορία σε μια αγγλική κοινωνία, τι θα ήταν αυτό?
2: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και θα μου έπαιρνε λογικά κάποιο χρόνο να το σκεφτώ. Ίσως τον τρόπο που ολόκληρη την κουλτούρα της εργατικής τάξης στην Αγγλία. Νομίζω ότι δεν το βιώσαμε ούτε τόσο συγκροτημένα όσο βιώθηκε εκεί και ούτε τόσο μαζικά. Νομίζω ότι μόνο σε πολύ μεγαλύτερες έκταση κοινωνίες με εμπεδωμένο το βαθμό της εκβιομηχάνησης, με τελείως διαφορετικά έτσι, πολιτισμικές προσλαμβάνουσες σε σχέση με τη θρησκεία και οτιδήποτε άλλο διαμορφώνει τον πολιτισμό, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ολόκληρη την κουλτούρα της εργατικής τάξης στη Βρετανία εκείνη την εποχή. Βέβαια, αυτό είναι κάτι που εμείς δεν το είχαμε και που ομολογώ ότι χρειάστηκε και εγώ να παρακολουθήσω αρκετές ταινίες, κυρίως να διαβάσω βιβλία για να μπορέσω να μην δημιουργήσω κάτι που θα είναι καρικατούρα ή που δεν θα είναι ακριβές.
1: Μετά από αυτό το βιβλίο, την έρευνα και όλα όσα ψάξατε για να το γράψετε, θα επισκεφτείτε το Λίβερπουλ με άλλα μάτια κάποια στιγμή? Γιατί τελείωσε, έκλεισε ένας κύκλος, δεν ξέρω πόσο σας απασχολεί αυτό, αλλά πέρασατε ένα αρκετά μεγάλο χρόνο της ζωής σας σκεπτόμενοι, γράφοντας για αυτή την πόλη και τους ανθρώπους της.
2: Με κάποιο τρόπο όταν τελειώνω εγώ προσωπικά ένα βιβλίο, δεν ξέρω οι υπόλοιποι συγγραφείς πώς το βιώνουν, το αφήνω τελείως πίσω μου, σαν να μην το έγραψα ποτέ. Δεν ξανανοίγω σχεδόν καν το βιβλίο να δω τι έχω γράψει. Ίσως γιατί θεωρώ ότι αφήνω ένα κομμάτι του εαυτού μου εκεί και ανοίγοντάς το πάλι βλέπω ότι περνάει ο χρόνος. Άγνωστε ευβουλέ του κυρίου, δεν μπορώ να ξέρω για ποιο λόγο δεν ξανανοίγω βιβλία, γιατί μπορεί να βρω κάτι που να με ενοχλήσει.
1: Αυτό βασικά πρέπει το κάνουμε όλοι.
2: Και να μην μου αρέσει και να πω αχ πως το έγραψα έτσι, τώρα θα το έγραφα διαφορετικά. Όπως και να έχει δεν. Ή να βρω κάποιο λάθος, οτιδήποτε. Και επίσης, πολύ σημαντικό, για να μην επαναπαύεται κανείς στις δάφνες του.
1: Ανήκεται σε μια γενιά έτσι
2: που... Να το πω και αυτό, ναι. Τις όποιες δάφνες,
1: σωστά. Ανήκεται σε μια γενιά νέων πεζογράφων που κάνει δυναμικά, κατά τη γνώμη μου, την εμφάνισή της στην ελληνική λογοτεχνία. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Ποιους άλλους Έλληνες έτσι αισθάνεστε κοντά σας, Έλληνες πεζογράφους?
2: Ελληνίδες. Της νεότερης γενιάς.
1: Ναι, ναι. Της νεότερης. Εννοώ της δικής σας γενιάς.
2: Νομίζω ότι επειδή στην Ελλάδα είμαστε και ένας μικρός λογοτεχνικός χώρος, είναι πολύ δύσκολο να διαχωρίσει κανείς την προσωπική συμπάθεια από τη φιλία
1: αυτό,
2: και από τη λογοτεχνική εκτίμηση. Mm-hmm. Οπότε Δεν θα ξέρω σε τι από τα τρία να απαντήσω. Πάντως υπάρχουν άνθρωποι που εντάσσονται και στους τρεις κύκλους. Κάποιοι που εντάσσονται σε κάποιον από τους κύκλους. Μπορεί να εκτιμάς κάποιον σαν συγγραφέα και όχι σαν
1: ισχύει,
2: άνθρωποι.
1: Ισχύει.
2: Πάντως σε γενικές γραμμές έχω και εγώ εξαιρετική εικόνα για έτσι αυτή τη νέα γενιά.
1: Ναι, ναι.
2: Λογοτεχνών, όχι μόνο πεζογράφων και ποιητών.
1: Και
2: νομίζω
1: ποιητών.
2: Ότι γίνονται σπουδαία πράγματα.
1: Πράγματι, πράγματι. Για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να αυτό να είναι με αρνητικό πρόσημο, αλλά τρώγαμε από αυτά που είχαμε αποθηκεύσει για πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, τους κλασικούς μας πια, πως τους ξέρουμε όλοι. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί βλέπω το να εκπέμπεται ως γενιά ένα πολύ δυνατό σήμα.
2: Μήπως είναι σήμα κινδύνου, σκέφτομαι.
1: Δεν νομίζω ότι είναι σήμα κινδύνου. Νομίζω ότι έχουμε πάει λίγο παραπέρα. Ακόμη και στο μυθιστόρημα. Τι λέτε γι' αυτό, που δεν ήμασταν, λένε, πολύ δυνατοί.
2: Τώρα το ερώτημα αυτό που θέτεται είναι πάρα πολύ σύνθετο κατά πόσο υπήρχε μυθιστόρημα στην Ελλάδα. Κατά την γνώμη μου υπήρχε.
1: Και κατά τη δική μου, εντάξει.
2: Τι ίσως μπορεί να περιμέναμε, ίσως προφανώς δεν έχει το ίδιο βάθος το χρόνο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά λίμωνο αν λέγαμε ότι δεν υπήρξε μυθιστόρημα στην Ελλάδα, γιατί κάτι συμβαίνει ας πούμε στην κοινωνία και κοινωνιολογικά πρέπει κατευθείαν αυτό το πράγμα να προσδιορίζει το μυθιστόρημα. Λες και μόνο ότι συμβαίνει κοινωνικά προσδιορίζει το μυθιστόρημα, εν πάση περιπτώσει. Ίσως είναι άσχημα αυτό που θα πω, αλλά όταν η εποχή η ίδια είναι αισιόδοξη, να μην κάνει και πολύ καλό στην τέχνη αυτό.
1: Τώρα με προκαλείτε, κυρία Πέτσα. Ζούμε σε μια αισιόδοξη εποχή.
2: Όχι, το ανάποδο.
1: Ναι,
2: όταν
1: αυτό
2: η εποχή
1: λέω.
2: Είναι αισιόδοξη, δεν είπα καλή.
1: Ναι.
2: Απαραίτητος.
1: Εντάξει, το σώσαμε λίγο νομίζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή σας τη συμμετοχή στους συγγραφείς εκτός βιβλίων.
2: Και οι ευχαριστίες δικές μου.
1: Και πιστεύω ότι το «Δεν θα αργήσω» πολύ σύντομα θα βρει το δρόμο του στο αναγνωστικό κοινό. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ θα αργήσω να γράψω το επόμενο μάλλον.
3: Ακούσατε το podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
4: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 22 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, δήλωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας του. Το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς, τονίζοντας ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία επέμεινε πως ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το μεγαλύτερο βιβλίο παραγγελιών στον κόσμο σε ό,τι αφορά πλοία υψηλής τεχνολογίας και προδιαγραφών που ναυπηγούνται σε ιαπωνικά, κορεατικά και κινέζικα ναυπηγεία διαθέτουν αυτή την περίοδο οι Έλληνες εφοπλιστές. Την επισήμανση αυτή έκανε ο συμπατριώτης μας Χαράλαμπος Φαφαλιός κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου. Ο κ. Φαφαλιός, ο οποίος επανεξελέγει στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής, εστιάζοντας την ηγετική θέση των ελληνικών συμφερόντων στο όλο σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπλήρωσε ότι παράλληλα οι Έλληνες εφοπλιστές πουλάνε αδιάκοπα παλαιότερα και λιγότερα ενεργειακά αποδοτικά πλοία όλων των κατηγοριών, αντικαθιστώντας τα με νεότερα και πιο αποδοτικά εν ενεργεία πλοία. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που σημάδεψαν την Αμανή, οι πληγέντες ενώνουν τη φωνή και τις δυνάμεις τους. Με αυτό το σκοπό ιδρύθηκε ο Σύλλογος Υπεράσπισης Πυρόπληκτων Αμανής, με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των πυροπλήκτων και τη συμβολή στην αποκατάσταση του τόπου τους. Όπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο τύπου που εκδόθηκε, ο Σύλλογος επικεντρώνει τη δράση του σε δύο βασικούς άξονες. Τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των πληγέντων μέσα από τις διαδικασίες αποζημιώσεων και τις νομικές ενέργειες που θα ακολουθήσουν βάσει των πορισμάτων των αρμόδιων αρχών, καθώς και την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της Αμανής. Άκρη δεν βρίσκουν με τις παλινοδίες του Δήμου Χίου οι γονείς των μαθητών του Μουσικού Σχολείου, αφού από ό,τι φαίνεται ο Δήμος δεν είναι άξιος ούτε για την τοποθέτηση λιόμενης αίθουσας, αναζητώντας τελικά οι γονείς χώρο στη διπλανή εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς απαιτούν να φοιτήσουν όλοι οι μαθητές που πέρασαν τη βάση στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Το θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών στοιχείου θέτει στην αυριανή συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής που θα γίνει στη Μυτιλήνη στις 12 το μεσημέρι ο Περιφερειακός Σύμβολος Αντιπολίτευσης Χριστόφορος Κρεμεζής. Ως εδώ και μη παρέκυλε το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία του για το πρόβλημα της έλλειψης λεωφορείων στο νομό μας, τονίζοντας μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση. Η Δημοτική Αρχή καλείται να παρέμβει άμεσα και να επιδοτήσουν τη δημοτική συγκοινωνία που να εξυπηρετεί όλους τους δημότες του, καθότι θα μείνουν αποκλεισμένοι από συγκοινωνιακό μέσο αρκετοί συμπολίτες μας. Αρκετά πια δεν θα μείνουμε θεατές στην αδράνεια και ενοχελικότητα των αρχών. Οι δημότες είναι νομοταγείς, φορολογούμενοι πολίτες και έχουν απέτηση να απολαμβάνουν τα αυτονόητα που παρέχει η πολιτεία. Δώρο άδερο τουλάχιστον για τους δύο πρώτους μήνες της εφαρμογής του ήταν το ΧΙΟ ΣΠΑΣ για την Αμανή, μέτρο το οποίο ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση ως αντισταθμιστικό για μια περιοχή που επλήγει, όμως ο τρόπος εφαρμογής του συνολικά για όλη τη ΧΙΟ τελικά αποδείχθηκε προβληματικός και δεν απέφερε έσοδα στην πληγής από τις περσινές πυρκαγιές περιοχή της Βορειοδυτικής Χίου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι από τον Νίκο Αγραφιώτη επισημάνθηκε ακόμη ότι παρόλο που χιλιάδες Τούρκοι επισκέπτονται τη Χίου, μονοψήφιος αριθμός Τούρκων τουριστών πηγαίνει στα μαγαζιά τους, αφού δεν υπάρχει κάποιος να τους οδηγήσει εκεί. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας μεταξύ άλλων θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Όπως τονίζουν, η πρόληψη των εξαρτήσεων δεν είναι προϊόν με ημερομηνία λήξης. Είναι δικαίωμα της κοινωνίας, είναι υποχρέωση της πολιτείας.
Στην κατηγορία 3 υψηλού, δηλαδή κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, βρίσκεται σήμερα ο νομός Χίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει σε καθημερινή βάση η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πράγμα που σημαίνει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στην καλύτερη περίπτωση, το βενζινάδικο της Βολισσού θα επαναλειτουργήσει το Πάσχα του 2027, τα ανέφερε σε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του φυλαδίου προβολής Αμανής που εξέδωσε ο φορέας τουρισμού Χίου, ο πρόεδρος της Βολισσού Γιάννης Μαδιανός. Η μη λειτουργία του πρατηρίου υγρό καυσίμων στην περιοχή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα τόσο στους μόνιμους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες που για να εφοδιαστούν με καύσιμα πρέπει να γράψουν πολλά χιλιόμετρα στο κοντέρ. Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει το Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μια εφόλης της ύλης συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV. Τη χρηματοδότηση του έργου στο 3ο Γυμνάσιο Χίου επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, αναφέροντας ότι συναντήθηκε με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Οριστικοποίησαμε, έγραψε, τη νέα χρηματοδότηση για το 3ο Γυμνάσιο Χίου ύψους 5.155.000 ευρώ, όπως είχα δεσμευθεί, γιατί το οφείλαμε στα παιδιά μας. Αναμένουμε πλέον την άμεση δρομολόγηση των επόμενων βημάτων από το Δήμο Χίου. Η χρηματοδότηση αυτή έγινε γνωστή το μεσημέρι της Παρασκευής σε μαγνητοσκόπηση της εκπομπής Αυτοπροσώπος, όπου ο Νότης Μηταράκης αποκάλυψε την είδηση στο Γιάννη Τζούμα. Η εκπομπή θα μεταδοθεί, όπως είπαμε, την προσεχή 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ με την άδεια του συνεντευξιαζόμενου. Το απόσπασμα αυτό θα μεταδοθεί πριν την προβολή της εκπομπής στην Αλήθεια TV. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 20 Ιουνίου η Μεδαπός, διότι κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα ιδιοκτησίας του, διαπιστώθηκε ότι σε αυτό είχαν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα χωρίς τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, με την ένταση της μουσικής να ξεπερνά το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο, όπως διακριβώθηκε μετά από σχετική μέτρηση, διαταράσσοντας και την ησυχία. Με ανακοίνωσή της, η Ιερά Μητρόπολη Χίου κάνει γνωστό ότι από την 4η 1η Ιουλίου έως και την 3η 14 Ιουλίου τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών και Νησών θα παραμείνουν κλειστά λόγω αδείας των αυτής διακονούντων. Για επίγοντα περιστατικά και μη δεχόμενα αναβολή θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 6973 622 815, πατέρας Ιωάννης Μουσάς, θέματα διοικήσεως, 6974 254 642, πατέρας Κωνσταντίνος Βιτάκης, θέματα γάμων, και 6949 915 790, κύριος Γιώργος Σταναίνης, οικονομικά θέματα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει για τις επόμενες αιμοδοσίες. Αύριο Τρίτη από τις 8 το πρωί στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Χίου και την 5η 25 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμβηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Από τη συμβολή των οδών Κανάρι με λεωφόρος Αιγαίου έως και την αρχή της οδού Κοκάλη με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περίοδου κάνουν χρήση της προκυμαίας.
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υποδέχεται στοιχείο την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO με στόχο την ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και τη διαμόρφωση κοινών πρωτοβολιών στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και αλλού. Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γανδρής ειδική ημερίδα αφιερωμένη στις αρχές και το έργο της UNESCO. Καμιά σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στον οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Το Σκυλίτσιο έχει νοικιάσει το χώρο. Ο νοικιαστής φέρεται να έχει αποχωρήσει, αλλά η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται επίσης πως υποτίθεται ότι υπάρχει υγειονομική υπηρεσία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνα ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες. Αύριο Τρίτη στις οδούς Μητροδόρου, Ουγλαράκη, την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις οδούς Μητροδόρου και Ανθεστηρίων, Γλάφκης Μητροδόρου. Πέμπτη 25 Ιουνίου στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρα Αγίου Φωτίου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 25 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντιλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλαισίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ισιδώρου Ζουργού «Χάλκινα κατόφλια» αύριο Τρίτη 8 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας Ισίδωρος Ζουργός και ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης. Και φέτος ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Λαγκάδας και Διάντα να βιώνει το έθιμο του Αϊγιάννη του Φανιστή η Κλείδωνα ανάβοντας φωτιές μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας. Αύριο Τρίτη στις 8 το βράδυ την ίδια ώρα θα αναβιώσει το έθιμο ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Καρδαμήλων στα Καρδάμιλα στο Μάρμαρο. Η Κέτη Καπού Μουτάφη έγραψε τη δική της ιστορία στο πνευματικό γίγνεσθε της Χίου πριν λίγα χρόνια, τιμώντας και τη μνήμη του συζύγου της ποιητή γιατρού Γιάννη Μουτάφη, αρχικά με τον φιλοτεχνικό Μιλοχίου και στη συνέχεια με το Φάρο Βαρβασίου. Διοργάνωναν τον ετήσιο φιλολογικό λογοτεχνικό διαγωνισμό για μαθητές γυμνασίου, χορηγός του οποίου ήταν η ίδια. Μάλιστα έφερνε από την Αθήνα εξέχουσες προσωπικότητες του πνευματικού και καλλιτεχνικού χώρου. Θα την θυμηθούμε ξανά στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Το κοινοφιλές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχαιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπιθικότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Δράχης. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης, οι εκδηλώσεις κορυφώνονται Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου. Ξεκινούν την 5η 25 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων με έκθεση φωτογραφίες του Δημήτρη Ταλιάνη με τίτλο «Ψαρά, ο τόπος ο μικρός ο Μέγας» και προβολή ντοκιμαντέρ «Το ταξίδι της δόξας των ψαρών». Στις 9 το βράδυ αφιέρωμα στα τραγούδια της θάλασσας και των ναυτικών, συναυλία με τον κορυφαίο σολίστη της κιθάρας Μανώλη Ανδρουλιδάκη με τίτλο «Θαλασσογραφίες». Παρασκευή 26 Ιουνίου, μουσικοθεατρική παράσταση από τη χοροδία ενηλίκων

τεχνημάτων. Τέλος την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, και στις 10 το πρωί δοξολογία για το Ολοκαύτωμα των Ψαρών. Εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από τον Νικόλα Ορχοντό, πρόεδρο της Αδελφότητας Ψαριανών, και στις 11 και 4 τρισάγιο στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη. Στις 9 το βράδυ στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, συναυλία από την στρατιωτική ορχήστρα της 96 ΑΦΤΕ. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου σε 9 το βράδυ, η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Ομίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπερέινον σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλωβά. Για πρώτη φορά στοιχείο θα διεξαχθεί στις 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο Open τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από τα γειτονικά νησιά Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από Αθήνα αλλά και από την Τουρκία. Θα συμμετέχουν περί τους 70 σκακιστές, ανάμεσά τους και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα, όπως οι Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Κατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζιγουρής. Για 14η συνεχή χρονιά το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια δημιουργεί γέφυρες όχι μόνο ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς, όπου έχει επεκταθεί η εμβέλειά του τα τελευταία 4 χρόνια. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο από τις 6 το απόγευμα, με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Η Προοδευτική Εκπολιτιστική Κοινωνική Ένωση Βροντάδου σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Το διήμερο φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δράσεων, συνδυάζοντας την τέχνη, τον χορό, το θέατρο, τη μουσική και τη δημιουργικότητα. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διένθεση χοροδίας Φέδρα Γιανέλ, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα Ραδιοφώνου» σε διένθεση Φέδρας Γιανέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. 40 χρόνια μετά, οι απόφοιτοι του 1986 του Δεύτερου Λυκείου Χίου θα συναντηθούν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο χώρο του σχολείου στις 7.30 το απόγευμα. Οι ίδιοι προσκαλούν με μεγάλη χαρά όλους τους καθηγητές τους της τριετίας 1983-1986 να δώσουν το παρόν. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Τεράστια επιτυχία για τους Ίωνες που μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, νίκησαν στο κλειστό γυμναστήριο του Βύρωνα στον τελικό της Περιφέρειας Αιγαίου με 76-63 τον Μαρπασιακό Πάρο και προβιβάστηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στη National League 2 μπάσκετ ανδρών.
Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο, αλλά στην τελευταία περίοδο οι Ίωνες ξέφυγαν στο σκορ και έφτασαν στην δίκαιη νίκη. Κορυφαίοι της χιώτικης ομάδας, η Γιαννακόπουλος με 22 πόντους και 6 τρίποντα, Γεωργούτσος με 16 και πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, Λιώντας και Σκάνδαλος χωρίς να υστερήσει κανένας από όσους έπαιξαν. Στο ημίχρονο η ομάδα της Πάρου που είχε κορυφαίο

0: κορυφαίο τον παλέμαχο παίκτη του Ολυμπιακού Νίκο Πέτα, ο οποίος σημείωσε 32 πόντους, ήταν μπροστά στο σκορ με 37-33. Το Σάββατο το απόγευμα ο Μαρπασιακός είχε νικήσει στον τελικό του Νοτίου Αιγαίου την Ελπίδα Πεταλούδων Ρόδου με 84-82. Η αθλήτρια του εφήβου Ειρήνη Τάνταρου σε αγώνες στίβου στην Ιταλία ήταν τέταρτη στα 3.000 μέτρα με 10 λεπτά, 9 δευτερόλεπτα και 27 εκατοστά του δευτερολέπτου, που αποτελεί και νέο ατομικό της ρεκόρ. Η ομάδα παιδών του Ναυτικού Μιλουχίου αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα για την γάμα φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και έχοντας απολογισμό 3 ήττες θα αγωνιστεί στη συνέχεια στη Silver League του Πρωταθλήματος. Τα αποτελέσματα: Παναθηναϊκός Νόχ 21-4, ΠΑΟΚ Νόχ 14-7 και Νόχ Παλαιόφάλιρο 10-14. Η ομάδα κορασίδων του Ναυτικού Μιλουχίου αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο στην τελική φάση της Silver Link του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και κατέλαβε την έκτη θέση στην τελική κατάταξη. Τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Νόχ 22-3 και ΑΕΚ Νόχ 12-4. Η ποδοσφαιρική ομάδα του Βροντάδου απέκτησε τον Μπάμπη Σαλιόγλου που έπαιζε στο Βαρβασιακό. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 65%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κοκκινάκη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.αλήθεια.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1824, το ολοκαύτωμα των ψαρών στο Παλιόκαστρο στη Μαύρη Ράχη. Μία μέρα πριν, μετά από πολυήμερη πολιορκία, οι Τούρκοι κατάφεραν να πατήσουν το νησί. Οι ψαριανοί μετά από θαραλέα άμυνα αποσύρονται στην οχυρωμένη Μαύρη Ράχη, αφήνουν τους Τούρκους να πλησιάσουν και ανατινάζονται μαζί τους. Ο Διονύσιος Σολωμός δίνει τη θυσία στην Αθανασία με τους ανεπανάληπτους στίχους του. Στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η δόξα μονάχη, μελετά τα λαμπρά παλικάρια και στην κόμη στεφάνη φορεί, γινωμένο από τα λίγα χορτάρια που είχαν μείνει στην έρημη γη. Σαν σήμερα στοιχείο το 2025. Ξεκίνησε ο πύρινος εφιάλτης στοιχείου που είχε διάρκεια 3 μέρες. Η πρώτη φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή του Κοφινά, η δεύτερη από την περιοχή της Αγίας Άννας στο Μονοδένδρη και η τρίτη από τον Άγιο Μακάριο Βροντάδου. Παρά τις ενισχύσεις σε μέσα και προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου, η μεγάλη φωτιά κατευθύνθηκε νότιο-δυτικά με κίνδυνο να περάσει στα μαστιχοχώρια. Αντιμέτωποι με την πύρινη λέλαπα ήρθαν οι κάτοικοι των Καριών, του Αγίου Γεωργίου Σικούση, του Δαφνώνα, του Βερβεράτου, του Ζηφιά, της Βέσας, της Ελάτας, του Λιθίου και με μήνυμα του 112 καλούνταν να απομακρυνθούν από τα χωριά τους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Χίος μετά τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα. Κλιμάκιο της Διέμφθης αντιμετώπισε εγκλημάτων εμπρισμού με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έφτασε στοιχείο προκειμένου να ερευνήσει σε συνεργασία με την κρατική ασφάλεια της ελληνικής αστυνομίας και τις τοπικές υπηρεσίες αστυνομίας και πυροσβεστικής στα αίτια των πυρκαγιών. Μεγάλα προβλήματα εμφανίστηκαν στο δίκτυο υδροδότησης και ηλεκτροδότησης. Ο απολογισμός της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς στο νησί μας είναι πάνω από 40.000 στρέμματα και 32.000 καμένα μαστιγόδεντρα.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε Δευτέρα απόγευμα μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Φρεζούλη.
1: Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η χαρά μας είναι μεγάλη και η ευτυχία μας ιδιαίτερα, θα έλεγα. Τώρα τα μπέρδεψα εγώ. Μπέρδεψα και λέω.
2: Που τα είπες τόσο ωραία.
1: Συμβαίνουν και αυτά, έλα.
3: Δεν
1: ξέρω αν θα το ξανα...
2: Ας το κρατήσει. Ξεκίνα από μένα, από την απάντησή μου.
3: Για το μοντάρα εγώ γι' αυτό.
4: Από το καλύτερο.
3: Δεν θα το ξέρει. Λοιπόν, έτοιμοι. Ψυχία.
1: Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η χαρά μας είναι μεγάλη γιατί αυτές τις μέρες έχουμε την ευτυχία να έχουμε κοντά μας έναν από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές του ελληνικού θεάτρου, τον κύριο Άγγελο Αντωνόπουλο, τον οποίο ναι, μεν ξέραμε μέχρι τώρα ως ηθοποιό, αλλά τώρα τελευταία διαπιστώνουμε ότι μπορεί να εξελιχθεί και σε ένα μεγάλο συγγραφέα. Διότι οι Επιβάτες του Φεγγαριού πραγματικά είναι ένα πολύ λυρικό, υπέροχο, ερωτικό μυθιστόρημα. Και φυσικά, κύριε Μουντέπηγα να πω. Κύριε Αντωνόπουλε, νομίζω ότι σας χάσαμε τώρα τελευταία, μιας και πιο παλιά είχαμε την ευκαιρία, χάρη στον κοινό φίλο και πολύ αγαπητό μας, τον Μαθιώτο Μουντέ, να σας έχουμε πιο τακτικά. Πότε με τον Γιουργουσόπουλο, πότε μόνο σας, πότε με τη συγχωρεμένη τη Χατζή Αργύρη. Σας είχαμε πάρα πολύ τακτικά κοντά μας και βέβαια νομίζω ότι εχθές και αύριο και μεθαύριο και την Κυριακή που θα είναι οι παραστάσεις, ο Μαθιός κάπου εκεί πέρα θα είναι από πάνω και
2: ναι, ορίτε, δε.
1: Και έχω την αίσθηση επίσης ότι η παρουσία σας στοιχείο θα πρέπει να σας ξυπνάει πολλές όμορφες, γλυκές αναμνήσεις και μνήμες από το Μαθιό το Μουντέ.
2: Έτσι. Έχετε προφτάσει δηλαδή, έχετε πει πολλά πράγματα από αυτά που ήθελα να πω κι εγώ. Δηλαδή τώρα περιφέρουμε εδώ πέρα στοιχείο και έτσι η παρουσία του Μουντέ είναι συνεχώς μια ενεργειακή δύναμη, θα μπορούσα να πω, μαζί με τη συγκίνηση που μου προκαλεί, γιατί βέβαια όπως είπατε υπάρχει ένα παρελθόν τόσο έντονο, τόσο γόνιμο, το οποίο βεβαίως κάποια στιγμή με την αναχώρηση του Ματθαίου έγινε σπαρακτικό, ας πούμε, το παρελθόν αυτό. Τέλος πάντων, σήμερα βρίσκουμε εδώ. Δυστυχώς, από τα πρώτα καθίσματα θα απουσιάζει ο Ματθαίος, με τον οποίο είχαμε έρθει τόσες φορές, ο οποίος ήταν ένα μάχημο άτομο περί τα πολιτιστικά, αποδοτικός πολύ, λάτρευε τυχείο όπως ξέρετε, μας έταζε στους πολίτες της Χίου ότι θα μας έφερνε εδώ και μας έφερνε. Έτσι. Γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να αντισταθούμε στο θέλημά του, αφού βέβαια το θέλημά του ήταν τόσο θετικό, τόσο σωστό και μας ενεργοποιούσε, ερχόμαστε εδώ και εδώ και στα Καρδάμιλα.
1: Θυμάμαι την αγωνία του,
2: ναι.
1: Ήτανε... Δεν θυμάμαι ακριβώς την εκδήλωση, αλλά ήταν δύο ημέρες μια εκδήλωση.
2: Να.
1: Όπου ήσασταν κι εσείς και στο Ομήριο.
2: Να.
1: Και είχε διαπιστώσει την πρώτη μέρα ότι υπήρχαν δύο-τρία καθίσματα άδεια.
2: Να.
1: Την επόμενη μέρα λοιπόν φρόντισε ώστε και αυτά τα καθίσματα να είναι γεμάτα.
2: Ναι, έτσι
1: να είναι γεμάτα.
2: Όλα αυτά γινόντουσαν μέσα σε απόλυτη πληρότητα χώρου.
1: Έτσι.
2: Και εδώ και στα Καρδάμια κλπ. Τέλος πάντων. Ήρθαμε τώρα. Είπατε πάντως, ότι μαζί με όλα αυτά.
1: Ναι. Μας συγκίνησε πάντως εχθές που έγινε η παρουσίαση του βιβλίου στο Ομήριο των επιβατών του Φεγγαριού. Όχι μόνο ότι έχετε μια αναφορά στον ποιητή Μαθιό Μουντέ και μας θυμίσετε βέβαια και το πούρο του, αλλά ήταν συγκλονιστική η στιγμή εκείνη που όταν αναφερθήκατε στο συγχωρεμένο το Μαθιό, κομπιάσατε. Ένα δάκρυ κύλησε από τα μάτια σας, ας πούμε, και διαπιστώσαμε κι εμείς εκείνη τη στιγμή πόσο καταλυτική ήταν η παρουσία του Μαθιού Μουντέ
2: αυτό.
1: Στη ζωή του Άγγελου Αντωνόπουλου.
2: Έτσι, είναι αλήθεια ότι... Ναι, στη ζωή μου, ναι, βέβαια, πάρα πολύ. Έχω γράψει και ένα ποίημα για το Ματθαίο. Μάλιστα, προημερών έγινε μια πολύ ωραία βραδιά αφιερωμένη στο Ματθαίο, στη σχολή Μωραΐτη, όπου δίδασκε πολλά χρόνια. Και με κάλεσαν εκεί πέρα για να απαγγείλω το ποίημα που έχω γράψει και το Ματθαίο. Λοιπόν, ναι, χθες το βράδυ με πήρε από κάτω αυτή η συγκίνηση. Δεν πειράζει, λυτρωτικό είναι.
1: Λυτρωτικό και για μας όλους. Ναι. Γιατί και εμείς τον αγαπούσαμε πάρα πολύ. Αλλά ας αφήσουμε το Μαθιό εκεί στην ησυχία του, ο οποίος υποθέτω ότι και χθες ήταν παρόν στο Ομήριο.
2: Μάλιστα.
1: Και αύριο θα είναι και το Σάββατο και την Κυριακή. Και να πάμε στην αιτία, στην αφορμή που είσαστε στη Χίο.
2: Έτσι.
1: Αφενός ήταν η παρουσίαση του βιβλίου σας, Οι Επιβάτες του Φεγγαριού, το οποίο, όπως είπα και πριν, είναι ένα λυρικό, πολύ συναισθηματικό, πολύ γλυκό, θα το χαρακτήριζα, ερωτικό μυθιστόρημα, αλλά και στις παραστάσεις που θα δοθούν στο Ομήριο με τον Μάρκ στο Σόχο. Να πιάσουμε λίγο πρώτα τους Επιβάτες του Φεγγαριού.
2: Έτσι.
1: Και να πούμε ότι ίσως εκεί πέρα ο Άγγελος Αντωνόπουλος καταθέτει την ψυχή του.
2: Ναι, μα δεν το εννοώ αλλιώς. Από τη στιγμή που κάθεσαι να γράψεις, καταρχάς υπάρχει η συγκινησιακή λειτουργία της σκέψης που δημιουργεί η σκέψη της πρώτης επικοινωνίας με τον πρώτο αναγνώστη. Λοιπόν, αυτό βέβαια φορτίζει τα πράγματα και δημιουργεί ένα τρακ. Μεγάλο τρακ, σας βεβαιώνω. Εγώ που κάνω μισό αιώνα θέατρο τώρα και έχω αισθανθεί...
1: Και μας φαίνεται περίεργο, βέβαια, διότι αν είναι δυνατόν.
2: Βέβαια, και έχω αισθανθεί αυτό το τρακ, το οποίο όμως πολλές φορές εμείς λέμε δημιουργικό τρακ. Έτσι και στο να γράφεις ένα βιβλίο, αισθάνεσαι, εγώ τουλάχιστον το αισθάνθηκα πάρα πολύ αυτό. Και τώρα, γύρω από όλα αυτά που είπατε, λυρικό και γλυκό και συναισθηματικό, θα ήθελα να μην ακουστούν αρνητικά, βέβαια, γιατί...
1: Ναι, βέβαια.
2: Θέλω να πω ότι υπάρχουν και εντάσεις μέσα στο βιβλίο.
1: Ναι, εντάξει, καλά, εντάξει.
2: Υπάρχουν εντάσεις, υπάρχουν κορυφές που νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν για να είναι ένα ανάγνωσμα ενδιαφέρον. Υπάρχουν τεταμένες καταστάσεις δραματικές, παρακτικές θα έλεγα, και συγχρόνως οι ανατροπές όλων αυτών των σπαραχτικών καταστάσεων. Αυτό βέβαια μου βγαίνει και από την θεατρική γνώση που έχω πια αποκομίσει τόσα χρόνια. Ένα θεατρικό έργο το εκτιμάμε όταν ο συγγραφέας έχει καταφέρει ή έχει τη γνώση ότι πρέπει, ας πούμε, οι εντάσεις οι δραματικές συνεχώς να ανατρέπονται με ένα σπέρμα κωμωδίας που μπορεί να λειτουργήσει.
1: Η υποδοχή την οποία έτυχε όχι μόνο από το αναγνωστικό κοινό,
2: ναι,
1: αλλά και από τους κριτικούς,
2: ναι,
1: ήταν ένθερμη.
2: Πραγματικά.
1: Και αυτό βέβαια, και αυτό βέβαια
2: πολύ, ναι,
1: σας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή,
2: ναι,
1: και σημαίνει ότι κακώς ο Άγγελος Αντωνόπουλος τόσα χρόνια,
2: ναι,
1: ασχολιόταν μόνο με το σανίδι και δεν ασχολήθηκε και με τη συγγραφή.
2: Κοιτάξτε τώρα να σας εκμυστηρευτώ κάτι, χωρίς να αποτελεί είδηση, απλώς κουβεντιάζουμε τώρα και λέμε. Λοιπόν, τόσα χρόνια εγώ έχω ασχοληθεί με το γράψιμο. Απλώς υπάρχουν όλα μέσα στα συρτάρια μου.
1: Δεν τα έχετε εκδώσει δηλαδή.
2: Ακριβώς. Δεν ξέρω. Δεν είχα αποτολμήσει να σπάσω το φράγμα, ας πούμε, της δημοσιότητας. Τώρα λοιπόν επιχειρώ να αποτελειώσω πράγματα που σας λέω ήταν μισοτελειωμένα. Και πέρα από το ότι υπάρχουν κανένα δυο μυθιστορήματα που πρέπει κάποια στιγμή να τα τελειώσω, ελπίζω πολλά πράγματα να καταφέρω κάτω από μια ομπρέλα τώρα το καλοκαίρι. Ναι. Αλλά πέρα από αυτό θα περισυλλέξω τα ημάτια μου, τα ημάτια της ποίησης που έχω. Είναι ένα υλικό αυτό που πρέπει να εκδοθεί και αυτό.
1: Πώς καταποφασίσατε, δηλαδή υπήρξε κάποιο ερέθισμα να πείτε το βγάζω, το εκδίδω?
2: Ναι, υπήρξε ερέθισμα. Υπήρξε ερέθισμα, γιατί αυτό ειδικά, οι Επιβάτες του Φεγγαριού, δεν είναι από τα γραπτά που έχουν αυτή την ηλικία που σας ανέφερα. Mm-hmm. Δεν υπήρξε δηλαδή στο συρτάρι μου επί χρόνια. Αλλά γράφτηκε τώρα.
1: Με αφορμή μια μετακόμιση.
2: Με αφορμή μια μετακόμιση, ακριβώς. Διότι πιστεύω ότι μια μετακόμιση μπορεί να είναι οδυνηρή. Και μέσα στην οδύνη μιας μετακόμισης καταγράφεται το οδηπορικό μιας ζωής.
1: Ναι, και θα έλεγα ότι αποτυπώνει την καθημερινότητα.
2: Έτσι,
1: αυτά που βιώνουμε.
2: Ναι.
1: Αυτά που μπορεί να συμβούν στον καθένα από εμάς.
2: Έτσι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Και το ζήτημα είναι όλα αυτά να γράφονται με, όπως λέμε εμείς στο θέατρο, με αμεσότητα.
1: Με αμεσότητα,
2: ναι. Αυτό ήταν η επιδίωξή μου. Μέχρι τώρα,
1: πάντως το πετύχατε.
2: Μέχρι τώρα αυτό θέλω να πω, οι εντυπώσεις που εισπράττω καθημερινά σχεδόν και αυτές που διαβάζω σε εφημερίδες είναι ενθαρρυντικές, είναι αισιόδοξες, έτσι που να μπορώ να κάνω και το δεύτερο βήμα.
1: Το οποίο θα γίνει αργά ή γρήγορα.
2: Κοιτάξτε, όσον αφορά για την ποιήση, ελπίζω το χειμώνα να το κάνουμε αυτό. Ναι.
1: Αυτά λοιπόν από τους επιβάτες του Φεγγαριού, τους οποίους βέβαια μπορούν να βρουν οι τηλεθεατές μας και όλοι οι χιώτες στα βιβλιοπωλεία της Χίου. Αξίζει τον κόπο να το πάρουν το βιβλίο, να το διαβάσουν, διότι θα δουν κάτι από τον εαυτό τους μέσα εκεί πέρα.
2: Έτσι. Για μένα, εν πάση περιπτώσει, λέω εγώ σε αυτούς τους επερχόμενους αναγνώστες, ότι είναι ένας διάβλος επικοινωνίας μαζί τους.
1: Και ίσως θα πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι και οι εκδόσεις σε ώρα, διότι. Ναι. Τις περισσότερες φορές ξεχνάμε να πούμε και ποιος είναι εκείνος ο οποίος το εκδίδει και το προωθεί το βιβλίο.
2: Και υπήρξε ο Άρης ο Λασκαράτος.
1: Ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός νέος, από ό,τι είδα χθες το βράδυ στην παρουσία του βιβλίου.
2: Σπουδαίο άτομο, ναι, βέβαια. Και αυτός έχει κάνει και τη μετάφραση του Μάρξ.
1: Του Μάρξ στο Σόχο.
2: Στο Σόχο και είναι και εκδότης του Μάρξ στο Σόχο.
5: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
8: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο, για ό,τι καθυστερεί στοιχείο, φταίει ο Μηταράκης. Όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, η άλλη στρατηγική είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα, φταίω εγώ. Όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
9: Ωραία σποντά.
8: Εντάξει. να λέμε και αλήθεια. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Στη σημερινή εκπομπή θα ξαναθυμηθούμε τον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έγραψε μια μεγάλη ιστορία τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Έφυγε από τη ζωή στις 30 Μαΐου του 2026. Η συνέντευξη είχε δοθεί το 2007, όταν είχε έρθει στοιχείο για την παράσταση «Ο Μάρξ στο Σόχο».
1: Πρώτος θα έλεγα ότι μας παρουσιάζεται, και το γράφω σήμερα και στην εφημερίδα, ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία να δούμε τον Άγγελο Αντωνόπουλο σε ένα ρεσιτάλ ηθοποιίας πάνω στη σκηνή.
2: Έτσι λέμε.
1: Νομίζω ότι δεν σας έχουμε ξαναδεί πάνω στη σκηνή του Ομηρίου.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, παίζετε, έτσι.
2: Λέγονται τέτοια διάφορα.
1: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που παίζετε στη σκηνή του Ομηρίου.
2: Ναι, πρώτη φορά.
1: Πρώτη φορά.
2: Είχα έρθει με θέατρο παλιότερα, αλλά όχι στο Ομηρίο.
1: Όχι στο Ομηρίο. Ναι. Συζητάμε για το Ομηρίο ότι είναι η πρώτη φορά και βέβαια είναι μια μοναδική ευκαιρία, θα έλεγα. Πρέπει να μην τη χάσουμε. Είναι κάτι που έχω την αίσθηση ότι ίσως να αποδειχθεί και καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς.
2: Α, να είστε καλά.
1: Ειλικρινά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο Μάρξ στο Σόχο, λοιπόν, θα παρουσιαστεί αύριο, Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή.
2: Ναι.
1: Στις 9 το βράδυ, έτσι.
2: Στο Ομηρίο.
1: Σκηνοθεσία είναι της Αθανασίας Καραγιαννοπούλου.
2: Ναι.
1: Και όπως είπα και στην αρχή, πραγματικά ο Μάρξ στο Σόχο παίζονταν 2 χρόνια στην Αθήνα, έτσι.
2: Δύο χρόνια στην Αθήνα
1: και μάλιστα μια καταπληκτική επιτυχία.
2: Ναι, ναι.
1: Και στη Θεσσαλονίκη πήγα, τι όχι.
2: Και στη Θεσσαλονίκη και πήγα για 2 εβδομάδες και έμεινα 6. Mm-hmm. Πήγα και στην Κύπρο και είναι χαμός. Mm-hmm. Πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι ενθαρρυντικά. Ναι. Τώρα για το ρεσιτάλ που λέγατε και λοιπά, λέγονται διάφορα, αλλά εσείς μην πιστεύετε κανέναν. Εσείς να έρθετε να δείτε για να έχετε προσωπική άποψη.
1: Ξέρετε, είναι η εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουμε τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Είναι μια εγγύηση, θα έλεγα. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Έτσι, χωρίς να θέλω να σας επιδαψιλεύσω τώρα κολεγιωτικά σχόλια, κατά τα ψέματα, έχετε καταφέρει με το σπαθί σας να αποτελείτε εγγύηση για το ελληνικό θέατρο.
2: Δόξα τω Θεώ. Αυτό είναι και όσον αφορά, ας πούμε, τις δυνατότητες της παρουσίας μου πάνω στη σκηνή, αλλά και, εν πάση περιπτώσει, και έχοντας υπηρετήσει το θέατρο και σαν δάσκαλος σε δραματική σχολή 30 ολόκληρα χρόνια, διδάσκοντας υποκριτική, θέλω να πω, έτσι, για να το κάνω λιγάκι επίκαιρο το θέμα, ότι δίδασκα και επαγγελματικό ήθος στους μαθητές μου. Ναι, γιατί είπα επίκαιρο, γιατί αισθάνομαι ότι λιγάκι τα πράγματα έχουν γίνει επιφανειακά, έχουν γίνει περιστασιακά.
1: Δυστυχώς.
2: Έχουν αποκτήσει, ας πούμε, μια έλξη προϊόντος που είναι περιτυλιγμένο με ζελοφάν και γυαλίζει και δεν ξέρουν ότι αυτό το πράγμα που λέγεται θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση, όλα, εν πάση περιπτώσει, η επικοινωνία αυτή με τον κόσμο χρειάζεται μία βάσανο και μία δουλειά και μία αθλήση συνεχή. Αυτό που έλεγε ο δάσκαλός μου, ο Κουν, ότι ταλέντο είναι ένα πολύ ωραίο μαργαριτάρι που βρίσκεται μέσα σε ένα σκληρό όστρακο και που για να βγει από εκεί μέσα πρέπει να το χτυπάς από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Να πάμε στο Μάρξ στο Σόχο. Βέβαια, αυτό είναι αντικείμενο μιας γενικότερης κουβέντας, αλλά ίσως αν μας δοθεί ευκαιρία στη συνέχεια να την κάνουμε αυτή την κουβέντα, διότι διαπιστώνουμε ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν όσον αφορά το θέατρο,
2: έτσι.
1: Όσον αφορά το σανίδι, όσον αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι στέκονται πάνω στο σανίδι.
2: Να, ναι.
1: Λοιπόν, να πάμε στο Μάρξ στο Σόχο.
2: Μάλιστα.
1: Ο Μάρξ στο Σόχο, λοιπόν, ο οποίος έχει φύγει ήδη, ξαναγυρίζει, αλλά αντί να φτάσει στην Αγγλία, βρίσκεται στην Αμερική.
2: Ναι, στη Νέα Υόρκη. Ναι, δεν είναι τυχαίο αυτό. Ο Χάουαρντ Ζιν, ένας μάχημος συγγραφέας, ένας οργισμένος νέος 80 ετών, που επιχειρεί να γράψει αυτό.
1: Μεγάλος είναι.
2: Βέβαια, τον έχω καλέσει κιόλας να έρθει εδώ στην Αθήνα, να δει ένα βράδυ την παράσταση, να δει το έργο του. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, έχει κάποια ηλικία τώρα που να ταξιδέψει, να κάνει τόσο μεγάλο ταξίδι. Τέλος πάντων, λοιπόν, ναι, δεν είναι τυχαίο που δεν πήγε στο Σόχο του Λονδίνου. Ο Χάουαρντ Ζιν επέλεξε τη Νέα Υόρκη επειδή ακριβώς είναι η μητρόπολη του καπιταλισμού. Και εκεί πια βρίσκεται ανάμεσα σε όλο αυτό το όργιο, ας πούμε, της κοινωνικής εκμετάλλευσης, το όργιο των πολέμων, των αποφάσεων,
1: πολεμοκαπηλείας,
2: ακριβώς. Και κάποια στιγμή, εκεί που τα λέει αυτά, λέει, μιλάει για την εποχή του, και κοιτάξτε τώρα με τι τρόπο ωραίο ο Χάουαρντ Τζιν βρίσκει διάβαση για να έρθει στα σημερινά. Αυτά, σας λέω, συνέβαιναν τότε. Θα μου πείτε, λέει, βέβαια εσείς, αυτά συνέβαιναν πριν από έναν αιώνα, βρε παιδί μου, πριν από 100 χρόνια. Ένα το λέει, ένα το. Παίρνει μια εφημερίδα. Είναι χτεσινή, λέει, να τις διαβάσω.
1: Τι έχει αλλάξει.
2: Και λέει τα ίδια πράγματα.
1: Τι έχει αλλάξει.
2: Ακριβώς τα ίδια πράγματα που συνέβαιναν πριν από έναν αιώνα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια αμεσότητα πια με τον κόσμο. Τον ερεθίζει, τον διεγείρει. Και βέβαια όχι μόνο. Όχι μόνο, θέλω να πω ότι μέσα εκεί υπάρχει ένα άπλετο πληθωρικό χιούμορ μέσα στο αυτό. Δεν γίνεται μόνο ιδεολογική κατάθεση, δηλαδή. Ο Μάρξ ζει σε αυτό το θεατρικό χρόνο όλη του τη ζωή. Με τις γνωριμίες του, τις επαφές του, τόσο στο κοινωνικό περιβάλλον, όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον. Βλέπουμε δηλαδή ολοζώντανους τους ανθρώπους με τους οποίους αγαπήθηκε, εντάθηκε, διαπληκτίστηκε,
1: μισήθηκε
2: κλπ. Και είναι τόσο έτσι διεγερτικό στοιχείο. Υπάρχει μια συγκινησιακή λειτουργία συνεχής κατά τη διάρκεια της παράστασης. Εγώ δηλαδή το χαίρομαι πάρα πολύ που το παίζω αυτό, που το ερμηνεύω. Ήταν ένα βιβλιαράκι.
1: Και μάλιστα από ό,τι ξέρω, ήταν ένα βιβλιαράκι το οποίο διαβάσατε.
2: Έτσι.
1: Κατά τύχη, εν πάση περιπτώσει, το διαβάσατε.
2: Το διάβασα μια φίλη μου, ναι, μια φίλη μου, και μου το έστειλε και μου λέει: κοίταξε, εγώ το διάβαζα και σε σκεφτόμουν συνέχεια. Δεν το διαβάζει κι εσύ. Και το διάβασα και τρελάθηκα. Και εγώ, τόσο εγώ.
1: Η Ελλάδα παρουσιάζεται πρώτη φορά.
2: Βέβαια. Τόσο εγώ λοιπόν, όσο και η Αθανασία Καραγιανοπούλη το διάβασε και μου λέει: τι να σου πω. Έχει δηλώσει κατά καιρού η Αθανασία ότι ο Μάρξ το Σόχο τη έχει αλλάξει τη ζωή.
1: Τόσο πολύ.
2: Βέβαια, τόσο πολύ. Και είναι ένα παιδί, ένας άνθρωπος, σου λέω παιδί, γιατί είναι νεαρά πολύ, που έχει φοβερές αποσκευές, ας πούμε. Έχει κάνει σπουδές στην Αγγλία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα. Έχει αποφυτίσει από το θέατρο τέχνης. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει σκηνοθεσία. Βέβαια, όλες τις μέχρι τώρα σκηνοθεσίες τις έχουμε κάνει. Τις έχει κάνει μαζί μου.
0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 22710 920.
7: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 22 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που σημάδεψαν την Αμανή, οι πληγέντες ενώνουν τη φωνή και τις δυνάμεις τους. Με αυτόν τον σκοπό ιδρύουν το Σύλλογο Υπεράσπισης Πυρόπληκτων Αμανής με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των πυροπλήκτων και τη συμβολή στην αποκατάσταση του τόπου τους. Άκρη δεν βρίσκουν με τις παλινοδίες του Δήμου Χίου οι γονείς των μαθητών του Μουσικού Σχολείου. Αναζητούν τώρα χώρο στη διπλανή εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς απαιτούν να φοιτήσουν όλοι οι μαθητές που πέρασαν τη βάση στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Το θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών στοιχείου θέτει στην αυριανή συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής που θα γίνει στη Μυτιλήνη στις 12 το μεσημέρι. Ως εδώ και μη παρέκει, λέει το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου, εκφράζοντας την διαμαρτυρία του για το πρόβλημα της έλλειψης λεωφορείων στο νομό μας. Δώρο άδωρο, τουλάχιστον για τους δύο πρώτους μήνες εφαρμογής του, ήταν το Χίο Σπάς για την Αμανή, μέτρο το οποίο ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση ως αντισταθμιστικό για την περιοχή που είχε πληγεί, όμως ο τρόπος εφαρμογής του συνολικά για όλη τη Χίο τελικά αποδείχθηκε προβληματικός και δεν επέφερε έσοδα στην πληγήσα περιοχή από τις περσινές πυρκαγιές. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρόμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Στην κατηγορία 3 υψηλού, δηλαδή κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, βρίσκεται σήμερα Δευτέρα ο νομός Χίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πράγμα που σημαίνει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στην καλύτερη περίπτωση, το μεζινάδικο της Βολισσού θα επαναλειτουργήσει το Πάσχα του 2027, ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της Βολισσού, Γιάννης Μαδιανός. Τη χρηματοδότηση του έργου στο 3ο Γυμνάσιο Χίου επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, αναφέροντας ότι συναντήθηκε με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και οριστικοποίησαν, έγραψαν τη νέα χρηματοδότηση για το 3ο Γυμνάσιο Χίου ύψους 5.155.000 ευρώ. Γίνεται γνωστό από τη Μητρόπολη Χίου ότι από την 4η 1η Ιουλίου έως και την 3η 14 Ιουλίου τα γραφεία της Μητροπόλεως Χίου θα παραμείνουν κλειστά λόγω άδειας του προσωπικού τους. Για εξαιρετικώς επίγοντα και μη δεχόμενα αναβολή θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν σε συγκεκριμένα τηλέφωνα. Αύριο Τρίτη από τις 8 το πρωί στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Νομού Χίου με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα Νομού Χίου. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφθηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρές. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υποδέχεται στη Χίου την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO με στόχο την ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και τη διαμόρφωση κοινών πρωτοβουλειών στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και άλλου. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Βανού πίσω από την Προκυμαία. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού 25 Μαρτίου στο πλαίσιο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης για τον οικισμό του κάμπου. Συγκεκριμένα εκτελούνται εξκαφές πλαισίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως το εργοστάσιο Χειμών Χίου και το τμήμα αυτό θα παραμείνει κλειστό μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου καθόλου το 24ωρο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Τρίτη στις οδούς Μητροδόρου και Γλαράκη, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις οδούς Μητροδόρου και Ανθεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου, Πέμπτη 25 Ιουνίου στις οδούς Συναδεινού, Πρώτη Πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρα, Αγίου Φωτίου, την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 25 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη πλαισίων φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Αύριο Τρίτη στις 8 το βράδυ στο περιβόλι στον Κάμπο ο συγγραφέας Ισίδρος Ζουργός παρουσιάζει το νέο του βιβλίο «Χάλκινα κατόφλια». Και φέτος ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Λαγκάδας και Διάντα να βιώνει το έθιμο του Αϊγιάννη του Φανιστή ανάβοντας φωτιές μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας. Αύριο Τρίτη, 8 το βράδυ, την ίδια ώρα θα αναβιώσει το έθιμο ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Καρδαμήλων στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύριο χώρο του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων σε συνεργασία με το ΚΘΑΠ Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου σε 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Αυλαία του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλούβα. Για πρώτη φορά στοιχείο θα διεξαχθεί 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση στο οποίο θα πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας αλλά και από την Τουρκία. Για 14η χρονιά το διανυσιωτικό κινηματογραφικό φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάνθια δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο από τις 6 το απόγευμα με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Η Προοδευτική Εκπολιτιστική Κοινωνική Ένωση Βροντάδου σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στο Νόο Ορμολό με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. 40 χρόνια μετά οι απόφοιτοι του 1986 του δεύτερου Λυκείου Χίου θα συναντηθούν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο χώρο του σχολείου τους στις 7.30 το απόγευμα. Τεράστια επιτυχία για τους Ίωνες που μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο νίκησαν στο κλειστό γυμναστήριο του Βύρωνα στον τελικό της περιφέρειας Αιγαίου με 76-63 τον Μαρπισαϊκό Πάρου και προβιβάστηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στη National League 2 μπάσκετ ανδρών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσσεως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 65%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Νέος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: διακοπές και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Στη σημερινή εκπομπή θα ξαναθυμηθούμε τον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έγραψε μια μεγάλη ιστορία τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Έφυγε από τη ζωή στις 30 Μαΐου του 2026.

0: ήταν βγαλμένη από μια ιστορία, μια βιογραφία, ένα χρονικό αν θέλετε, του Φουρτφέγγλερ, του μεγάλου αυτού μαέστρου, του μεγαλύτερου μαέστρου του αιώνα, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι συνέπραξε με τους Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το συλλαμβάνουν τα συμμαχικά στρατεύματα και περνάει από μια ανάκριση. Αυτό είναι το έργο, η ανάκριση του Φουρτφέγγλερ. Εγώ έκανα το Φουρτφέγγλερ και ο Γιάννης Σοφέρτης έκανε τον ανακριτή. Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς έχουμε κάποια ηλικία και προσπαθούσαμε να κάνουμε ξενάγηση της Αθανασίας στην εποχή εκείνη. Δεν καταφέραμε τίποτα. Αυτή μας είχε προφτάσει σε όλα. Σε όλα, σας βεβαιώνω. Τέλος πάντων. Αυτά για την Αθανασία. Έχει φαντασία, έχει ταλέντο, έχει ευρηματικότητα. Ξέρει γράμματα καταρχήν.
1: Κύριε Αντωνόπουλε, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό να μπορεί να αποδώσει ένα τέτοιο ρόλο πάνω στη σκηνή μόνος του?
0: Είναι πολύ δύσκολο, διαφέρει πολύ.
1: Διότι όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω του, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη κίνηση.
0: Πέρα από αυτό, το πιο μεγάλο, το πιο σπουδαίο είναι ότι η παρτενέρ του είναι το κοινό.
1: Το κοινό.
0: Δηλαδή έχει συνέχεια
1: ένα διάλογο μέσα εισαγωγικά.
0: Το contact με το κοινό, την αμεσότητα με το κοινό. Δηλαδή, πώς να σας το πω, ανοίγει μια κυρία την τσάντα της να βγάλει τη βεντάλια της και εμένα με αναστέλει. Τόσο πολύ είναι αφοσιωμένος στο κόσμο. Αυτή είναι η μεγάλη του δυσκολία. Και εν πάση περιπτώσει, διότι είναι και μια μοναξιά φοβερή, ας πούμε, διότι δεν έχει κανέναν άλλο παρτνέρα πάνω εκεί. Δεν έχει έτσι μια στιγμή, ένα ελάχιστο χρόνο να μην μιλάει αυτός, να μιλάει ένας άλλος, αδερφέ. Τίποτα. Συνέχεια πρέπει να είναι αυτός εν εγρηγόρση. Έχει τη δυσκολία του, αλλά δεν πειράζει. Είναι τόσο γλυκό το κείμενο, τόσο ενδιαφέρον, τόσο γεμάτο από αυτό που λέμε στη χημεία ειδικών βάρος.
1: Και τόσο δοκιμασμένος, θα έλεγα, ο Άγγελος Αντωνόπουλος.
0: Τέλος πάντων.
1: Σανίδη που δεν χρειάζεται και.
0: Αυτά τα λέτε εσείς τώρα.
1: Τα λέω εγώ, όχι. Εκφράζω νομίζω την άποψη, όχι μόνο τη δική μου, αλλά και όλων όσων κατά καιρούς σας έχουν δει πάνω στη
0: σκηνή.
1: Δεν είναι κάτι το.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και πια να δούμε την επικοινωνία που θα πετύχουμε και με τους συμπολίτες σας εδώ.
1: Νομίζω ότι όλοι θα είναι πολύ προσεκτικοί, χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή, μα νομίζω ότι εσείς θα είστε εκείνος ο οποίος θα μας καθυλώσετε.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Γιατί ουσιαστικά σε εσάς πέφτει ο πιο βαρύς ρόλος να μπορέσετε να μας καθυλώσετε στα καθίσματα.
0: Ναι, γίνεται αυτή η προσπάθεια και σας λέω, εν αρχή πάντα είναι ο λόγος, όπως ξέρουμε. Ο λόγος είναι πράγματι μεστός, ας πούμε, από όλα αυτά τα θεατρικά στοιχεία που δημιουργούν αυτή την τεταμένη κατάσταση. Και βεβαίως από εκεί και πέρα είναι, όπως λέτε, η ερμηνεία, η οποία μέχρι τώρα φάνηκε πως ήταν επιτυχής.
1: Αφού είπαμε ότι όλα τα κολακευτικότατα όλα τα σχόλια. Κύριε Αντωνόπουλε, δυστυχώς εμείς εδώ στο Χίο, ναι μεν σας βλέπαμε μια φορά και έναν καιρό και έτσι παίρναμε μια γεύση Αντωνόπουλου, έστω και με απαγγελία κάποιων αποσπασμάτων, διηγημάτων, βιβλίων κτλ. Ή ποιημάτων. Αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να τρέχουμε στην Αθήνα να βλέπουμε τον Αντωνόπουλο. Και βέβαια, μια φορά και έναν καιρό, σας βλέπαμε και στην τηλεόραση και μάλιστα σε σειρές οι οποίες ήταν πολύ, πολύ σωστά επιλεγμένες. Δεν ήταν σειρές της. Και δυστυχώς τώρα δεν ξέρω γιατί δεν βλέπω, αλλά διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει και τίποτα το ουσιαστικό στην τηλεόραση. Γιατί λοιπόν ο Άγγελος Αντωνόπουλος έφυγε μακριά από την τηλεόραση?
0: Κοιτάξτε, όπως λέτε, άμα υπάρχει κάτι ουσιαστικό.
1: Ήταν μια ευκαιρία να σας βλέπουμε εκείνο τον καιρό.
0: Η τελευταία δουλειά ήταν τα παιδιά της Νιώβης.
1: Τα παιδιά της Νιώβης.
0: Ήταν ενδιαφέρον.
1: Τι ενδιαφέρον.
0: Και δεν ήταν πρώτη φορά.
1: Συγκλονιστικό ήταν.
0: Ναι, καλό.
1: Και δεν θα σας ξεχάσουμε βέβαια εκεί με το τυπογραφείο και τα λοιπά.
0: Όλα αυτά.
1: Και μάλιστα εμάς μας συγκινεί ακόμα περισσότερο, διότι εντάξει, η πιο

0: Πολυγιώτες είναι και πρόσφυγες.
1: Α, βέβαια.
0: Είχαμε μια χημεία.
1: Ακριβώς, έχει άμεση σχέση.
0: Έτσι, άμεση με
1: τη Μικρά Ασία, βέβαια. Και θέλω να πω ότι η επιλεκτικότητα αυτή με αναγκάζει να μην εμφανίζουμε πάρα πολύ συχνά. Δόξα τω Θεώ, δηλαδή, το λέω αυτό. Διότι καμιά φορά οι εμφανίσεις στην τηλεόραση, αλλά ακόμα και σε άλλα προϊόντα, δεν αντέχουν σε κριτική. Θέλω να πω ότι έτσι συνέταξα τη φράση μου με το δόξα τω Θεώ. Θέλω να πω ότι μπορώ να αρνούμε. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να αρνούν.
0: Yes.
1: Τι να κάνουμε. Ζωή είναι αυτή. Και θυμάμαι μια φορά γυρίζα μια ταινία με τη Φίνος Φιλμ και είχαμε πάει στο Διακοφτό για να γυρίσουμε κάτι σκηνές της Ζαχλωρού. Είναι μια μαγευτική χαράδρα που ξεκινάει από το Διακοφτό και φτάνει πάνω στα Καλάβρετα. Τέλος πάντων. Ξαφνικά τις μέρες που είμαστε εκεί βλέπουμε έξω από το ένα σινεμά μικρό που υπάρχει πέρα ότι το βράδυ θα έχουμε θέατρο. Α, τι ωραία, το βράδυ θα έχουμε θέατρο. Παιδιά, πάμε το βράδυ στο θέατρο. Καταλαβαίνετε ότι ηθοποιοί, ο Φίνος, οι διευθυντές παραγωγής κλπ, οι τεχνικοί, πιάσαμε το μισό θέατρο. Γιατί ήταν και μικρό. Το μισό το θέατρο πιάσαμε. Περιμένουμε να ανοίξει, περιμένουμε να ανοίξει. Δεν άνοιγε η αυλαία. Τι γίνεται, ρε παιδιά, δεν θα δούμε θέατρο. Εμένα μπήκανε ψηλή στα αυτιά. Λέω, κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Μας είδανε και δεν θέλουν να κάνουν την παράσταση. διότι
0: φοβηθήκανε τη
1: σύγκριση. Φοβήθηκαν, δηλαδή κάτι έγινε, ένα κόμπλεξ.
0: Τώρα πάμε μπροστά.
1: Πετάχτηκα πάνω, πήγα μέσα και βρήκα δύο συναδέρφους οι οποίοι κλαίγανε. Λέει, μας καταστρέψα την παράσταση απόψε. Δεν μπορούμε να βγούμε και να τον οπλέ. Γιατί είναι πάρα πολύ κακό προϊόν, είναι ένα αυτό. Αλλά τα παιδιά μου δεν είχαν γάλα. Λοιπόν, γι' αυτό λέω, μερικές φορές δεν αντέχει η δουλειά μας έτσι, σε εύκολη κριτική. Ας μην την κάνουμε τόσο εύκολα την κριτική.
0: Κύριε Αντωνόπουλε, θέλω να σας ευχαριστώ και πάλι θερμά. Ναι. Θέλω να μην μας ξεχνάτε. Θέλουμε όλοι οι Χιώτες, όποτε σας δίνετε η ευκαιρία να μας έρχεστε, να σας βλέπουμε, να απολαμβάνουμε το ταλέντο σας.
1: Ναι. Εγώ δράτουμαι, όπως είδατε, τις ευκαιρίες και ήρθα.
0: Γιατί σας αγαπάμε πάρα πολύ. Και λόγω του Μαθιού του Μουντέ.
1: Ευχαριστώ. Και εγώ έχω πια αποκτήσει φίλους πολλούς εδώ, Χιώτες, και εδώ και στα Καρδάμιλα. Και τους στέλνω την αγάπη μου. Ίσως πολλοί από αυτούς να μας βλέπουν και να μας ακούνε σήμερα. Είχαν έρθει και χθες το βράδυ στην παρουσίαση του βιβλίου. Και τους στέλνω την αγάπη μου και την αφοσίωσή μου.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς τηλεθεατές μας ότι αύριο, το Σάββατο και την Κυριακή, στο Ομήριο στις 9 το βράδυ, θα έχουμε το Μάρξ στο Σόχο, με πρωταγωνιστή τον κύριο Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος, όπως είπα και στην αρχή, σύμφωνα βέβαια, εγώ δεν τον έχω δει, αλλά σύμφωνα με όλα όσα έχω διαβάσει και όλα όσα έχω ακούσει, δίνει ένα πραγματικό ρεστάλ ερμηνείας. Είναι μια μοναδική ευκαιρία και δεν πρέπει να τη χάσουμε. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, κύριε Αντωνόπουλο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Το 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δημοχείου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
5: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 22 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που σημάδεψαν την Αμανή, οι πληγέντες ενώνουν τη φωνή και τις δυνάμεις τους. Με αυτόν τον σκοπό ιδρύουν το Σύλλογο Υπεράσπισης Πυρόπληκτων Αμανής με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των πυροπλήκτων και τη συμβολή στην αποκατάσταση του τόπου τους. Άκρη δεν βρίσκουν με τις παλινοδίες του Δήμου Χίου οι γονείς των μαθητών του Μουσικού Σχολείου. Αναζητούν τώρα χώρο στη διπλανή εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς απαιτούν να φοιτήσουν όλοι οι μαθητές που πέρασαν τη βάση στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Το θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών στοιχείου θέτει στην αυριανή συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής που θα γίνει στη Μυτιλήνη στις 12 το μεσημέρι. Ως εδώ και μη παρέκει, λέει το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου, εκφράζοντας την διαμαρτυρία του για το πρόβλημα της έλλειψης λεωφορείων στο νομό μας. Δώρο άδωρο, τουλάχιστον για τους δύο πρώτους μήνες εφαρμογής του, ήταν το Χίο Σπάς για την Αμανή, μέτρο το οποίο ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση ως αντισταθμιστικό για την περιοχή που είχε πληγεί, όμως ο τρόπος εφαρμογής του συνολικά για όλη τη Χίο τελικά αποδείχθηκε προβληματικός και δεν επέφερε έσοδα στην πληγήσα περιοχή από τις περσινές πυρκαγιές. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρόμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Στην κατηγορία 3 υψηλού, δηλαδή κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, βρίσκεται σήμερα Δευτέρα ο νομός Χίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πράγμα που σημαίνει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στην καλύτερη περίπτωση, το μεζινάδικο της Βολισσού θα επαναλειτουργήσει το Πάσχα του 2027, ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της Βολισσού, Γιάννης Μαδιανός. Τη χρηματοδότηση του έργου στο 3ο Γυμνάσιο Χίου επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, αναφέροντας ότι συναντήθηκε με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και οριστικοποίησαν, έγραψαν τη νέα χρηματοδότηση για το 3ο Γυμνάσιο Χίου ύψους 5.155.000 ευρώ. Γίνεται γνωστό από τη Μητρόπολη Χίου ότι από την Τετάρτη 1η Ιουλίου έως και την Τρίτη 14 Ιουλίου τα γραφεία της Μητροπόλεως Χίου θα παραμείνουν κλειστά λόγω άδειας του προσωπικού τους. Για εξαιρετικώς επίγοντα και μη δεχόμενα αναβολή θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν σε συγκεκριμένα τηλέφωνα. Αύριο Τρίτη από τις 8 το πρωί στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Νομού Χίου με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα Νομού Χίου. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρές. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υποδέχεται στη Χίου την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO με στόχο την ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και τη διαμόρφωση κοινών πρωτοβουλειών στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και άλλων. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Βανού πίσω από την Προκυμαία.
1: πράγματα.
0: Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού 25 Μαρτίου στο πλαίσιο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης για τον οικισμό του κάμπου. Συγκεκριμένα εκτελούνται εξκαφές πλαισίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως το εργοστάσιο Χειμών Χίου και το τμήμα αυτό θα παραμείνει κλειστό μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου καθ' όλο το 24ωρο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Τρίτη στις οδούς Μητροδόρου και Γλαράκη. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις οδούς Μητροδόρου και Ανθεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου. Πέμπτη 25 Ιουνίου στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρ, Αγίου Φωτίου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 25 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη πλαισίων φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Αύριο Τρίτη στις 8 το βράδυ στο περιβόλι στον Κάμπο ο συγγραφέας Ισίδρος Ζουργός παρουσιάζει το νέο του βιβλίο «Χάλκινα κατόφλια». Και φέτος ο πολιτιστικός και μορφωτικός σύλλογος Λαγκάδας και Διάντα να βιώνει το έθιμο του Αϊγιάννη του Φανιστή ανάβοντας φωτιές μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας. Αύριο Τρίτη, 8 το βράδυ, την ίδια ώρα θα αναβιώσει το έθιμο ο φιλοπρόοδος Όμιλος Καρδαμήλων στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύριο χώρο του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων σε συνεργασία με το ΚΘΑΠ Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου σε 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Αυλαία του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα. Για πρώτη φορά στοιχείο θα διεξαχθεί 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση στο οποίο θα πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας αλλά και από την Τουρκία. Για 14η χρονιά το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάνθια δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο από τις 6 το απόγευμα με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Η Προοδευτική Εκπολιτιστική Κοινωνική Ένωση Βροντάδου σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στο Νόο Ορμολό με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. 40 χρόνια μετά οι απόφοιτοι του 1986 του δεύτερου Λυκείου Χίου θα συναντηθούν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο χώρο του σχολείου τους στις 7.30 το απόγευμα. Τεράστια επιτυχία για τους Ίωνες που μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο νίκησαν στο κλειστό γυμναστήριο του Βύρωνα στον τελικό της περιφέρειας Αιγαίου με 76-63 τον Μαρπισαϊκό Πάρου και προβιβάστηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στην National League 2 μπάσκετ ανδρών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 65%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 8.
3: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
1: Καλημέρα Χίος.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
3: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Τα πολλά.
1: Σώσ' ναυτικούς μας.
2: Διανύουμε την 22η ημέρα του Ιούνιου του 2026. Την 173η ημέρα του έτους, επισήμως από χθες μπήκαμε στο καλοκαίρι.
1: 22 Ιουνίου,
2: 21 μπήκαμε.
1: Ναι,
2: 22 έχουμε 22. Σήμερα. Και διανύουμε επίσης την 315η ημέρα, άντε και σε 50 μέρες χρόνου.
1: Άντε και του χρόνου.
2: Που ηχείως δεν έχει υπεραστική.
1: Καλημέρα στα καμάρια μας. Στον Δήμαρχο, στον Αντιπεριφερειάρχη, τους αυτοδιοικητικούς μας παράγοντες κλπ. Κλπ. Την κυβέρνησή μας, όλους.
2: Στο μεταξύ, σε 7 μέρες συν τη σημερινή.
1: Ναι, θα σταματήσουν και τα αστικά λεωφορεία.
2: Αν δεν αλλάξει κάτι στο τοπίο.
1: 22 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 1824, οι Τούρκοι πατάνε τα ψαρά και ακολουθεί το ολοκαύτωμα των ψαρών στο παλιό κάστρο, στη Μαύρη Ράχη. Μετά από θαραλέα άμυνα, αποσύρθηκαν στη Μαύρη Ράχη και εκεί έγινε η ανατίναξη. Στο ψαρούν την ολό Μαύρη Ράχη.
2: Περπατώντας η δόξα μονάχη.
1: Μελετά τα λαμπρά παλικάρια.
2: Και στην κόμη Στεφάνη Φορή.
1: Γινωμένο από τα λίγα χορτάρια.
2: Που είχαν μείνει στην έρημη γη.
1: Διονύσιο Σολομός.
2: Ένα καιρό, από τα λίγα πράγματα που μας έμαθε το σχολείο.
1: Τον καιρό που στο σχολείο κάναμε τέτοια ποίηματα και που υπήρχαν και οι αντεθνικές εικόνες των Ιωάννων του 21, ενώ τώρα έχουμε πουλάκια, έχουμε ΛΟΑΚΤΗ, έχουμε τέτοια πράγματα. ΛΟΑΚΤΗ.
2: Πίνακες,
1: ρε παιδί μου, ναι, αυτό. Με το ουράνιο τόξο και τέτοια πράγματα. Πράγματα του κολοκοτρό και του αγριανθρώπου, του μαλλιάδε, στα καλίδε κλπ. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Σαν σήμερα το 2025. Ναι, τόσο κοντά μας.
2: Πέρσι.
1: Πέρσι ξεκίνησε ο πύρινος εφιάλτης που διήρκησε 3 μέρες.
2: Α, εννοείς την κεντρική Χίο.
1: Βεβαίως.
2: Ναι,
1: η πρώτη φωτιά στην περιοχή του Κοφινά, μετά στην Αγία Άννα, στο Μονοδέντρι, μετά στην Άγιο Μακάριο. Πώς διάλογο έγινε από το ένα μέρος στο άλλο.
2: Ναι.
1: Όλο το δίκτυο του ΔΔΕ δηλαδή. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ. Όπου υπήρχαν το δικτυάκι του ΔΔΕ. Λοιπόν, παρά τις προσπάθειες και λοιπά, όπως ξέρετε,
2: κάψαμε την κεντρική Χίο.
1: Η φωτιά πήγε νότιο-δυτικά, κόντευε να περάσει μας στιγοχώρια, πήρε η λέλαπα στις Καριές, στον Άγιο Ισικούση, τα ξεχάσατε, στο Δαφνώνα, στο Βερβεράτο, στο Ζηφιά.
2: Τα καμπόχωρα καήκανε.
1: Βέσα, Ελλάδα, Ελλάδα, Λυθή, όλα αυτά. Μπράβο. Εντάξει.
2: Ωραία.
1: Αυτά είναι. Ρε τι σου κάνει το αρχείο.
2: Τι άλλο είδες.
1: 2025 έρχεται από την Αθήνα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ΔΑΕΕ με εντολή του αρχηγού του Προπιστικού Σώματος Αντιστρατήγου Θεοδόρου Βάγια, το οποίο σε συνεργασία με την Κατοικία Ασφάλεια και την ΕΛΑΣ θα διερευνήσουν ΕΔΕ για να δουν από τι προήρθε η πυρκαγιά, η οποία άφησε στο τέλος 40.000 στρέμματα καμένα και 32.000 καμένα μαστιχόνετρα. Να ρωτήσω εγώ αν βγήκε πόρισμα.
2: Κοίταξε, προηγείται αυτό νομίζω με τα ΜΑΤ.
1: Α?
2: Ή όχι.
1: Βγήκε πόρισμα. Ποιος την έβαλε τη φωτιά, ρε παιδιά, αυτή είναι.
2: Ποια φωτιά?
1: Την άλλη. Την άλλη που είχε μαγνητοσκοπήσει η κόρη του Μουσουρούλη. Συμπισπηλούνται απέναντι και δείχνε τις ανεμογεννήτριες και από πού ξεκίνησε ακριβώς η φωτιά. Και πώς προήλθε και πού και πού και πού. Έχει βγει καμιά κανένα πόρισμα. Ευτυχώς κατέληξαν οι κάτοικοι της Αμανής θες να κάνουν σύλλογο. Μας άκουσαν μετά από πολύ καιρό. Από την πρώτη μέρα έπρεπε να έχουν γύρει αποζημιώσεις κατά του ΔΔΕ. Είπαν τόσο υπευθύνου για τη φωτιά. Και τη μια και την άλλη και την παράλληλη. Γιατί βλέπετε που γράφονται αυτές οι ΕΔΕ και που καταλήγουν, έτσι. ξεφουσκώνουν στην αρχή κλιμάκιο υπό την εντολή του παρκικού και λοιπά, φτάνει στοιχείο μαζί με την ΕΕΠ και λοιπά να διερευνήσουν. Και τι έγινε, ρε? Οι πολίτες δεν δικαιούνται να μάθουν τα υποζύγια που σας πληρώνουν? Δεν πρέπει να ξέρουν τι γίνεται από το πόρισμα? Πώς το δημοσιοποιείτε? Ρε πρωί, πρωί, ανάμεσα. Πυρωμένος έρθες τη δουλειά. Ας εμάς. Ας το κρίνω στην ησυχία του. Εσύ, γιατί αυτοί βγάλανε άκρα στην Ελβετία, είδες?
2: Ποιοι?
1: Ήταν ένα που συζητάγανε.
2: Είχαν πάει προετοιμασμένοι για να βγάλουν άκρη.
1: Ναι, αλλά στην αρχή είδες.
2: Εντάξει, κάνουν λίγο τους δύσκολους.
1: Όχι, δεν κάνουν τους δύσκολους. Όχι, με συγχωρείς πάρα πολύ. Εγώ βέβαια αντιλαμβάνομαι το πού πάνε οι συμφωνίες.
2: Εγώ τώρα όμως δεν κατάλαβα. Τα στενά είναι ανοιχτά ή κλειστά?
1: Άκουσε. Εσύ δεν θα ακούς τι λένε αυτοί. Εσύ θα βλέπεις τις τιμές του πετρελαίου.
2: Ναι.
1: Άσε που δεν εκφράσει ακόμα σε εμάς. Σε εμάς δεν θα φτάσουν.
2: Οι αυξήσεις έρχονται γρήγορα.
1: Έτσι.
2: Οι μειώσεις δεν
1: είναι. Είναι μείωση τώρα αυτή.
2: Γι' αυτό δεν έρχεται.
1: Οπότε θα έρθει λέει, σε 2 μήνες. Όταν αύξηση... έγινε η κρίση, η αύξηση γίνεται σε 2 μήνες.
2: Όχι βέβαια.
1: Από τις τιμές λοιπόν θα βλέπετε ποιες είναι οι συνομιλίες. Λοιπόν, οι συνομιλίες συνεχίστηκαν όταν αποχώρησε η ιρανική αντιπροσωπεία και τους είπε αυτός να σκάσει.
2: Ποιος?
1: Ποιος κάνει πάνω στο Twitter και γράφει? Αυτός λέει.
2: Όχι Twitter, έχει δικό του.
1: Δικό του.
2: Το truth.
1: Αυτός να σκάσει. Άντε γεια. Και σηκώνεται και φεύγουν. Διότι άλλα πήγε να κάνει ο Βάνς εκεί, που τον έστειλε να πάει στα πυρωμένα σίδερα, και αυτός συνέχισε να γράφει τις βλακίες του στα Facebook. Με αποτέλεσμα να φύγει.
2: Ναι, δεν είναι στο Facebook.
1: Ναι.
2: Τον έχουν βγάλει.
1: Από εκεί που είναι. Να φύγει λοιπόν η δεψιότητα του Ιράν. Και βέβαια, εντάξει, οι Αμερικάνοι διπλωμάτες δεν είναι ηλίθιοι. Γνωρίζουν ότι για να γίνουν συνομιλίες πρέπει να έχει συνομιλητή. Είναι, ξέρει, βασικός παράγοντας αυτός. Να έχει με κάποιον να μιλάς. Οι Ιρανοί, πολύ έμπειροι, άντε γεια, σηκωθήκανε και φύγανε. Και τους παρακαλάγανε την άλλη μέρα να ξανακάτσουν στο τραπέζι, αλλά είπανε αυτός θα σκάσει. Και όντως έσκασε. Σώπα, μπας και βρούμε άκρη. Εντάξει. Λοιπόν, πέσανε κάποιες υπογραφές, τεχνικές ομάδες, πώς λέγονται αυτές, και συνεχίζουν να μιλάνε στην Ελβετία. Αυτοί επιμένουν βέβαια ότι πώς το λένε, όλες οι συμφωνίες που θα γίνουν πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και το Λίβανο, το οποίο σημαίνει ότι θέλουν εμέσως πλην σαφώς τη συμφωνία του Ισραήλ, το οποίο δεν συμφωνεί. Αλλά είπαμε τι θα βλέπουμε εμείς στις τιμές. Συλληπιτήριά μας για τον Νίκο Τοφράγκο, τον εφοριακό υπάλληλο, ο οποίος έφυγε την Παρασκευή το πρωί.
2: Το μεσημέρι.
1: Το μεσημέρι, ναι. Την ώρα που κολυμπούσε στην περιοχή της Μουριάς. Βλέπω μερικούς από εσάς να είστε ανυπόμονοι. Χαίρομαι όμως που οι περισσότεροι σέβεστε τη λειτουργία μας και αντιλαμβάνεστε και την εμπειρία μας και το σεβασμό που πρέπει να διώχνουμε, να δείχνουμε. Το λέω γιατί πολλοί μου τηλεφωνήσαν να μου πούνε ότι μα δεν βάλατε το όνομα. Τι θέλετε να βάλουμε, όνομα κάποιου που έχει πνιγεί που δεν το ξέρει η οικογένειά του ακόμα? Ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι, όταν δημοσιεύουμε μια είδηση, πρέπει να έχουμε τον εξής κανόνα μπροστά μας. Αν αυτό αφορούσε εμένα, τι θα έκανα? Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Δώσαμε λοιπόν την είδηση στην αρχή με τα αρχικά, μετά από κανένα 2 ώρο που είχαμε μάθει ότι η οικογένεια το έμαθε, βάλαμε εφοριακός, Και κάπως έτσι και την επόμενη μέρα βάλαμε τον ματαδρόπο. Αυτά έτσι πρέπει να γίνονται. Αυτό είναι η δημοσιογραφία. Δεν είναι λογοκέφαλος.
2: Λαγοκέφαλος.
1: Λαγοκέφαλος. Πώς είναι κολλή. Πώς είναι κολλή. Επίσης μη σου φάει κανένα βυζί.
2: Έχει και ένα λαγό εδώ πέρα στο...
1: Είσαι, πίσω, ένα στόμα
2: κανονικό λαγό.
1: Ναι. Όχι, αυτός είναι λαγό.
2: Εδώ στο, ναι, στο οικόπεδο που έχει μια κεραία η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Βραχία, τι είναι.
1: Τι είναι αυτά, έχει λαγό.
2: Έχει μέσα ένα λαγό.
1: Είναι εδώ, αυτός δεν είναι λαγό του θαλάσσης.
2: Όχι, είναι της ταιριάς.
1: Λοιπόν, τι θέλετε, τη δημοσιογραφία.
2: Μπορεί να είναι κουνέλι όμως.
1: Γιατί υπάρχει η δημοσιογραφία αυτή, λαγοκέφαλο.
2: Εχθές βγήκε ο Δήμαρχος Λουτρακίου.
1: Έχουν εξευτελιστεί δύο μέρες τώρα.
2: Ναι, βγήκε ο Δήμαρχος Λουτρακίου και είπε ότι δεν έχει δαγκάσει κανέναν άνθρωπο, κανένας λαγοκέφαλος και δεν έχει πάει κανένας στο νοσοκομείο.
1: Και τι και αυτό.
2: Να προσέχουμε όμως.
1: Αυτή είναι η δημοσιογραφία της ξεφτύλας. Καταλαβαίνω ότι έχετε εθιστεί σε αυτό. Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά δεν είναι αυτό δημοσιογραφία. Για να μην γίνουμε όλοι λαγοκέφαλοι, καταλάβατε.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθίσει.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
12: Τι ωραίες μουσικές, αδερφέ. Γιατί το βάλες σήμερα αυτό?
13: Καλοκαίρι, γάρ. Για το γλάρο μιλάει.
12: Για το γλάρο, λέει.
13: Το τραγούδι δεν ήταν ο γλάρος.
12: Ο γλάρος. Τώρα...
13: Ήρθε και ένας και κάτσε πάνω στο κεφάλι μου μια μέρα. Ο γλάρος εκεί στην προκυμαία.
12: Ήτανε βάρης?
13: Πολύ.
12: Ναι, μεγάλο πουλί που είναι.
13: Ευτυχώς που φοράγα κράνος.
12: Δεν μου έχει τύχει ποτέ αυτό.
13: Καλύτερα μη σου τύχει. Έτσι και λιγάκι κουτουριάρης, τέλος πάντων.
12: Αυτό είναι. Λοιπόν, στο τηλέφωνο Κώστας...
14: 9.30 ώρα θα έρθει το πλοίο.
12: Α, αυτό είναι.
14: 9.30.
12: Κώστα,
13: λέμε, πλοίο.
12: Άστον, αλλού μιλάει.
14: 9 η ώρα.
13: Καλημέρα.
14: Εδώ θα έρθει.
13: Μας ακούτε?
14: Καλημέρα.
12: Καλημέρα, κύριε Πολέα, καλημέρα.
14: Καλημέρα.
12: Μ' αρέσει που είσαστε μάχημος την ίδια ώρα που μιλάμε στο τηλέφωνο, έχουμε και τον κόσμο που ρωτάει.
13: Άλλη μόνο.
12: Έτσι είναι. Λοιπόν, Κώστας Μπολάς με τα γνωστά λεωφορεία, τα τουριστικά λεωφορεία της...
13: Και το Κανάρις
12: Τούρς. Το Κανάρις Τούρς, νομίζω ότι είναι πασίγνωστος.
14: Ναι.
12: Ο εκπυργεί ο ορμόμενος, δεν πούμε γι' αυτό. Έτσι, Κώστα.
13: Όλοι οι μπολάδες από το πυργή είσαστε.
14: Μπολάς, ναι, έχει μπουλάς, μπόλιας, μπουλάς, καρδάμιλα.
13: Ναι, αλλά το μπολάς είναι από το πυργή.
14: Πύργη.
13: Ωραία. Κύριε Μπολά, διανύουμε την 315η μέρα που ηχείως δεν έχει περαστική συγκοινωνία.
12: Κάτι θέλει να πει εκεί μέσα για το θέμα αυτό, ναι. Πείτε μας.
14: Κοιτάξτε, καταρχάς καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
12: Καλημέρα.
14: Καλή εβδομάδα. Εγώ έκανα την παρέμβαση διότι χτες πήγα στο πυργή, όπως είπατε, και μου ανέφεραν ένα γεγονός ότι τις προηγούμενες

0: επόμενες μέρες είχε παρευρεθεί εκεί ο κύριος Μηταράκης και σε έντονο παράπονο που του έγινε όσον αφορά τις συγκοινωνίες, τους απάντησε ότι το κράτος έχει δώσει 1,5 εκατομμύριο, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον για να γίνουν τέλος πάντων αυτή η συγκοινωνία.
1: 1,5 εκατομμύριο το δίνει βέβαια για τα μαθητικά δρομολόγια, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Όχι, είπε για τις συγκοινωνίες.
2: Ναι.
1: Τέλος.
0: Έτσι αναφέρθηκε. Έτσι το λέω.
2: Άκουσε Κώστα, άκουσε.
0: Εγώ λοιπόν η παρέμβασή μου έχει την έννοια ότι να τον ενημερώσουμε λοιπόν τον κύριο Μηταράκη ότι εφόσον είναι έτσι, ότι εμείς είμαστε έτοιμοι. Μπορώ να σας πω και από αύριο, αν μας δοθεί
1: το 1,5 εκατομμύριο.
0: Όχι 1,5 εκατομμύριο, πολύ λιγότερο, αλλά εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι θέμα χρηματικού ποσού. Σίγουρα είναι λιγότερο, αλλά η δυνατότητα πάντως υπάρχει. Αυτό είναι το σημείο.
1: Μισό λεπτό. Δυνατότητα εννοείται από την πλευρά σας να καλύψετε όλη τυχείο.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Αυτό λέει ο άνθρωπος.
0: Δυνατότητα να κάνουμε κάποιες μεταφορές που θα μας πούνε εκείνοι, ό,τι θέλουν εκείνοι, δηλαδή ό,τι θέλουν όπως το θέλουν και τι ώρες θέλουν και πόσα θέλουν και ό,τι θέλουν.
2: Κώστα, άκουσε.
0: Αυτό είναι το νόημα, ότι εμείς λοιπόν μπορούμε, είμαστε εδώ. Αν ο κ. Μηταράκης ισχύει αυτό που λέει λοιπόν, τον ενημερώνουμε ότι είμαστε παρόν και αναμένουμε.
2: Ο Μηταράκης, για να σε ενημερώσω, ο Μηταράκης δεν λέει ακριβώς αυτό. Την Πέμπτη τον έχω φιλοξενούμενο στην τηλεόραση στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
0: Ναι.
2: Θα ακούσει αναλυτικά πώς το αναφέρει. Λέει για την οικονομική ενίσχυση, αλλά βασικά αυτό το οποίο σημειώνει ο Μηταράκης είναι ότι δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης το μεταφορικό έργο. Και αυτό πρέπει να ανατεθεί σε κάποιον άλλο φορέα.
1: Στην περιφέρεια δεν είναι, γιατί στην Αθήνα είναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, εσείς τώρα εκείνο το οποίο μας λέτε είναι ότι εσείς ως καναλιστούς μπορείτε να κάνετε αυτά τα δρομολόγια.
1: Αυτό το ξέρει η περιφέρεια.
0: Έχουμε τη δυνατότητα όσον αφορά τα εργαλεία, το προσωπικό. Αυτό εννοούμε έτσι. Νομικά, αν υπάρχει κάποια κολλήματα, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Ναι, αυτό που λέτε, ότι έχετε τη δυνατότητα, το ξέρει η περιφέρεια και ο Δήμος.
0: Το ξέρουν.
1: Το ξέρουν.
0: Έτσι κι αλλιώς εμείς είχαμε
2: και
0: το βάρος των μαθητικών που τα κάναμε όλη αυτή τη σχολική περίοδο.
2: Για πείτε μου κάτι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αν μπορείτε, γιατί αν είναι επαγγελματικό, μυστικό να μην μου το πείτε, αλλά αν μπορείτε πείτε μου το. Εσείς αν σας ανέθεταν τη συγκοινωνία, πώς θα την κάνατε? Με τη μέθοδο που κάνανε παλιά, το κτέλ, κουμούτσες στα χωριά, τάδε ώρα, ή έχετε κάποιο άλλο τρόπο?
0: Κοιτάξτε, η συγκοινωνία είναι υπεραστική, είναι πολύ δύσκολη, είναι επιβαρυντική, είναι αρνητική οικονομικά. Εμείς λέμε ότι είμαστε εδώ, έχουμε τη δυνατότητα μετά από εντολή να κάνουμε, να εξυπηρετήσουμε κάποια συγκοινωνία, αλλά όχι να γίνουμε κτέλ. Να το ξεκαθαρίσουμε έτσι.
2: Ναι.
0: Το αν γίνει κάποιος να κάνει κτέλ καινούριο ή ό,τι, αυτό είναι άλλο.
2: Εμείς δεν είστε κτέλ.
0: Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε έστω και για μέχρι που να γίνει κάτι, τέλος πάντων.
1: Να σας αναθέσουν δηλαδή το έργο για κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
2: Εγώ έλεγα
1: κάποια δρομολόγια.
2: Άλλο ρωτάω, πώς θα το κάνατε? Με την ίδια μέθοδο που έκανε το περαστικό κτέλ, το περαστικό, ή με άλλο τρόπο?
1: Αφού σου λέτε θα το
0: ανέφερε. Αναγκαστικά δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι εδώ. Όταν έχεις ένα δρομολόγιο και πάει στα καμπιά σε μια τόσο μεγάλη απόσταση και λογικά το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να χρησιμοποιείς κάποια ευέλικτα αυτοκίνητα.
2: Ναι.
0: Να είναι και πιο οικονομικά. Αλλά το βάρος της της επιβάρησης, δηλαδή το μισθολόγιο, το κάψιμο, δεν έχει μεγάλη διαφορά.
2: Μάλιστα.
0: Θα έχει μια ελάφρυνση, όπως και να έχει.
2: Εσείς λοιπόν λέτε ότι εγώ, παιδιά, τεχνικά μπορώ να το κάνω. Αυτό λέτε.
0: Ναι, αυτό είναι το νόημα. Ότι εμείς μπορούμε.
2: Ναι.
0: Αλλά όχι να γίνουμε χτέλ, έτσι επαναλαμβάνω, για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Ποια θα είναι η διαφορά, δηλαδή, αν σας αναθέσουν δρομολόγια και το να γίνετε χτέλ?
0: Κοιτάξτε να δείτε, το συγκοινωνικό έργο, το υπεραστικό που μιλάμε συγκεκριμένα, όλα τα δρομολόγια είναι αρνητικά.
1: Ναι.
0: Είναι παθητικά δηλαδή.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Είναι παθητικά. Εφόσον το κράτος θέλει ή το θεωρεί αναγκαίο προς τους σεβασμό προς τους πολίτες, τους ιώτες, να έχει συγκοινωνία, θα πρέπει να πληρώσει. Θα πρέπει να δώσει κάποια οικονομικά.
2: Σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό, κύριε Πολά.
0: Αυτό ακριβώς. Yeah. Εάν δεν θέλει να δώσει, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει.
2: Έτσι, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πολά. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Νομίζω ότι ο άνθρωπος δεν ξεκατάλωσε έτσι. Κύριε, είδε ο Ιρούδος, είδε και το πείδημα. Έχετε αφήσει το νησί χωρίς υπεραστική συγκοινωνία. Τώρα, ποιος κερατάς θα πληρώσει, δεν ενδιαφέρει αυτό τον πολίτη. Το παραμύθι λοιπόν ότι δεν υπάρχει λεωφορεία, οδηγή και τελείωσε. Ο άνθρωπος βγαίνει και λέει, εγώ άμα το αν θέλετε το κάνω. Πληρώστε με να το κάνω. Ποιος λοιπόν είναι ο φορέας? Είναι κεντρικά η κυβέρνηση, είναι η περιφέρεια, είναι ο Δήμος. Ο Μητροπολίτης δεν είναι πάντως. Για παράδειγμα. Έτσι. Ούτε η πολιτιστική σύλλογη είναι. Ούτε αμέσως ενημέρωσης είναι. Υπάρχει αντιπεριφέρεια μεταφορών και επικοινωνιών στην περιφέρεια. Υπάρχει ο Δήμος ο οποίος ήδη εκτελεί δρομολόγιο στην Αμάνη. Πάρτε μια πρωτοβουλία, δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Ένας ιδιώτης βγαίνει και λέει εγώ μπορώ να το κάνω και αναθέστε το.

0: Για το ίδιο θέμα θέλει να παρέμβει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Βορειοαιγαίου, ο κύριος Γιώργος Αμπάζης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και εσάς και στους ακροατές σας.
2: Καλημέρα, Γιώργη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Θα έλεγα ότι είναι τραγικό και χτες που πήγαμε στα χωριά να βλέπεις ανθρώπους ηλικιωμένους οι οποίοι έχουν προσφέρει πάρα πολλά και στην τοπική οικονομία αλλά και στην οικονομία της Ελλάδας, να έχουν ένα τεράστιο άγχος πώς θα πάνε στο γιατρό, πώς θα κατοίγουν στη χώρα, πώς θα λύσουν μια σειρά καθημερινές δραστηριότητες που έχουν. Ειλικρινά δηλαδή, όχι απλά ένιωσα άσχημα, αλλά δυνατόταν να δώσω έτσι μια λύση άμεση, μιας και δεν είμαστε στην εξουσία, αλλά βλέποντας ότι μπορεί να υπάρξει λύση, απλά δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Και επειδή σας παρακολουθώ πάρα πολύ σοβαρά, βλέπω ότι ο καθένας αποποιείται τις ευθύνες του, είτε επειδή δεν το ανήκει, λέει νομοθετικά, αυτή η ευθύνη, είτε γιατί θέλει να πετάξει τον μπαλάκι στον άλλο. Το ζουμί είναι ποιο? Ότι αυτή τη στιγμή, εν μέσω τουριστικής περίοδου, εν μέσω δηλώσεων ότι θα είναι δωρεά τα δρομολόγια, τα εισιτήρια στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, κάνουν παροχές στα λόγια, να βλέπεις ας πούμε ηλικιωμένους άνθρωπους που θέλουν να πάνε στο γιατρό και να μπορούν να κατέβουν. Εμείς λοιπόν σαν Λαϊκή Σπήρωση αύριο στη λογοδοσία του Περιφερειακού Συμβουλίου έχουμε καταθέσει την εξής πρόταση, αγαπητοί φίλοι. Ποια? Ότι αυτή τη στιγμή κάθε χρόνο έρχεται ένα τεράστιο κονδύλι για τα μαθητικά δρομολόγια και αυτό το κονδύλι είναι αρκετά εκατομμύρια. Θα μπορούσε λοιπόν η περιφέρεια να αγοράσει μικρά αυτοκίνητα των 15, των 25 θέσεων, γιατί τόσα μπορεί να είναι, και αυτά τα λεωφορεία με ένα συγκεκριμένο προσωπικό να μπορούν να εκτελούν όλες αυτές τις δραστηριότητες. Και τη δραστηριότητα των μαθητικών δρομολογίων και τη δραστηριότητα της επικοινωνίας των χωριών μας και των κατοίκων τους με τη χώρα, αλλά πολύ περισσότερο να υπάρχει μια επικοινωνία ζωντανή και να κρατήσει τον τόπο ζωντανό. Δεν γίνεται δηλαδή να συνεχίζεται αυτό το γαϊτανάκι.
2: Γιώργη, μέχρι ότου γίνει αυτό και μέχρι ότου διαπαιτηθεί...
1: Πάμε στη δεύτερη πρόταση.
2: Μπράβο, ναι.
1: Όπως έκανε ο κύριος Περιφερειάρχης και έκανε για τη Μυτιλήνη και έδωσε πολύ σωστά 30 χιλιάρικα για να μπορεί να λειτουργήσουν οι ευπαθείς ομάδες, πιστεύω ότι το ίδιο ποσό ή και περαιτέρω αυξημένο, γιατί είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Χθες μάθαμε ότι κλείσανε και τα ΚΤΕΛ στην Ικαρία. Έτσι, ναι. Να μπορέσει να λειτουργήσει ένα σύστημα τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο. Γιατί, Γιάννη, αυτό που πρέπει να καταλάβουν ειδικά οι σύλλογοι γονέων, ειδικά οι εκπαιδευτικές ενώσεις των δασκάλων και των καθηγητών, το Σεπτέμβριο δεν θα υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς στο Μαϊτό. Καταλαβαίνετε, θα δημιουργεί ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα.
0: Θα υπάρχει όπως υπήρχε πέρσι, με ανάθεση σε ιδιώτη.
1: Α, μπράβο. Εκεί είναι λοιπόν έρχεται η δικιά μας η τοποθέτηση, εκεί θέλω να απαντήσω, η οποία λέει ότι γιατί όλα αυτά τα εκατομμύρια, και δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι τρία εκατομμύρια, είναι πολλά λεφτά. Καθίστε, σκεφτείτε το, πόσο κοστίζει ένα βανάκι το 18, το 20 θέσεων, το 25 θέσεων, θα έχει γεμίσει χείος.
2: Λοιπόν,
1: και θα μπορούσε να έχει δώσει λύση στους χωριανούς, είτε είναι στα Μεστά, είτε είναι στο Λίμπου, είτε είναι στα Καμπιά,
2: μεταξύ,
1: να κατήβουν σαν ανθρώποι μια φορά μες στη χώρα.
2: Στο μεταξύ είστε αρνητικοί αν βρεθεί ένας ιδιώτης όπως ο Πολλάς τώρα που λέει εγώ?
1: Δεν είμαστε αρνητικοί. Το θέμα είναι πώς και με ποιους όρους θα γίνει αυτή όλη η διαδικασία.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί καταλαβαίνετε ότι πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Η ανθρώπινη ζωή αυτή τη στιγμή είναι σε κίνδυνο, αφού αδυνατεί να κατήβει για μια απλή ανάλυση.
2: Σωστά,
1: το πρωί.
2: Σωστά.
1: Το καταλαβαίνετε κι εσείς και το ζείτε και το προβάλλετε καθημερινά.
0: Ο Περιφερειάρχης πάντως προανήγγειλε ότι αυτή η δωρεάν μετακίνηση για τους συνταξιούχους που κάνει στη Μυτιλήνη θα ισχύσει και για τη Χίο.
1: Κυρία Αναγνώστου, αυτή η παρέμβαση έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Λίμνου από την παράταξή μας. Ήταν θετικός ο κύριος Περιφερειακής. Το ζήτημα είναι μη φύγει το καλοκαίρι και δεν έχει γίνει τίποτα.
2: Μα τι είναι
1: αυτή είναι η έκκλησή μας και
2: προς
1: τον αντιπεριφερειακή, τον κύριο Βουλή, και πρέπει να σας πω ότι ήδη σήμερα ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Νύχτας, από ό,τι έχω ενημερωθεί, είναι Μυτιλίνη για αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια πίεση πολιτική και προς τον βουλευτή, ο οποίος για όλα ξέρει, για αυτά τα ζητήματα κάνει την πάπια.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Γιώργη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και εσάς και τους ακροατές, με υγεία.
2: Να σας πω κάτι στο αυτή. Μην το πείτε πουθενά. Εντάξει. Πρόεδροι των κοινοτήτων του νομοχείου, αν έχετε σκοπό να κάνετε κάτι, κάντε το τώρα. Αυτή τη βδομάδα. Τελείωσα εγώ.

0: Θυριάζεις σε κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλιτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη σύλληση συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
7: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο για ό,τι καθυστερεί στοιχείο φταίει ο Μηταράκης, όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, οι άλλοι στρατηγικοί είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα φταίω εγώ, όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
8: Ωραία σποντά.
7: να λέμε και αλήθεια. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
9: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: και 42 πρώτα λεπτά. Καθημερινά το πρωί έχει μπουφέ στο Golden Sun στο Γκορφά. Μέχρι τις 10.30. Μπορείτε να τα απολαύσετε, να κάνετε μια ταλιοθεραπεία.
1: Στην πισίνα.
0: Όχι στην πισίνα. Άντε και αυτή από κάτω είναι και η αμμουδιά. Ο θες ποιο είναι. Κάτσε στην πισίνα. Μην κολυμπήσεις αμέσως δηλαδή μόλις φας.
1: Μα πρέπει να περάσουν λέει 3 ώρες.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Κάνω ταλιοθεραπεία, διάβασα ένα βιβλίο. Γιατί εγώ στο παραλία που πάω όλη βιβλία διαβάζουν. Ενώ έχω δεν βλέπω κανέναν πάνω στο κινητό. Διαβάζουν βιβλία. Μετά, αν δεν είναι ικανοποιητικό αυτό, μπορείτε να πάρετε το αλακάρτ μενού με τον σεφ Ζούρα Κοτσερασβίλη από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. 32 080 το τηλέφωνο του Κόλτε Σάντ.

0: ποιος είναι.
1: Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μας ακούνε. Καλημέρα Ειρήνη και Γιάννη.
0: Καλημέρα Σταύρο, καλημέρα. Τα καλύτερα λόγια για σένα είπε ο Νότης, τα καλύτερα λόγια. Αν τον ακούσει και την Πέμπτη.
2: Τα καλύτερα μπορεί να είπε, ξέρω είναι για καλό.
0: Γιατί θα πει τώρα για καλά, αφού λέει για σένα τα πιο καλά λόγια, λέει για σένα.
2: Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε και τι συμβαίνει στον τόπο μας.
0: Ναι.
2: Ακούγα προηγουμένως τη συζήτηση για τις συγκοινωνίες και όλα αυτά τα πράγματα που λέγατε.
0: Ναι.
2: Και με τους συνομιλητές σας και με τον κύριο Μπολάκη και με τον Γιώργη, τον Αμπαζή κτλ. Όλα αυτά τα δύσκολα που συμβαίνουν στον τόπο μας είναι αδυναμίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, εν προκειμένου του Δήμου και της περιφέρειας της δικής μας, σωστά?
0: Βεβαίως.
2: Ποιος θα ρυθμίζει όλα αυτά, είτε που δεν βρίσκεται λύση γιατί τους έχουν χρεώσει παραπάνω πράγματα, τους έχουν αναθέσει την ευθύνη των κτηριακών σχολικών υποδομών, τις συγκοινωνίες, τους δρόμους, το ένα, το άλλο, την πολιτική προστασία, όλα αυτά. Και διαμαρτύρονται οι Δήμοι ότι αυτά που μας δίνεται θέλουν χρήματα, θέλουν οργάνωση, θέλουν χίλια δύο πράγματα, υπηρεσίες κτλ. Ακούσατε τίποτα προτάσεις από τον Δήμο, από την περιφέρεια εν ώψη της Πέμπτης, όχι της Πέμπτης του Γενάρη του 26, του 27, της Πέμπτης μεθαύριο που συζητείται ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης?
1: Εγώ ρώτησα το Δήμαρχο Χίου, γιατί ευκαιρία είναι τώρα που συζητείτε αυτό, αν επιμένει στην διάσπαση του ενός Δήμου της Χίου σε δύο-τρεις. Και είπε ναι, επιμένω, το έχω θέσει λέει και στην ΚΕΔΕ, αλλά δεν θέλει κανένας άλλος.
0: Ο Δημητεράκης έχει πει ότι η γνώμη του είναι ότι πρέπει οι περιφέρειες να καταργηθούν. Το λέει, δηλαδή είναι η πολιτική του θέση. Λέω τώρα μερικά παραδείγματα.
2: Ακούστε,
0: ναι.
2: Ακούστε. Το τι λέει ο Δήμαρχος, το τι λέει ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης, το τι λέει έτσι σε συζητήσεις ο κύριος Νταράκης και τα λοιπά, δεν έχει καμία σημασία στο τέλος. Αρμόδιο να κουβεντιάσει τόσο σοβαρό θέμα είναι το Δημοτικό ή το Περιφερειακό Συμβούλιο. Μπαίνει, πηγαίνετε την Πέμπτη, συζητείτε ο νέος κώδικας. Το πώς θα δουλέψει ο Δήμος, το πώς θα εκλεγεί ο νέος Δήμαρχος, αν θα διαιρεθεί, αν πώς θα διαιρεθεί, αν μπορεί να διαιρεθεί κάποιος Δήμος με άλλες δημοτικές ενότητες, πώς εκλέγονται οι σύμβουλοι, τι αρμοδιότητες, τι χρήμα, 700 άρθρα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θα έπρεπε, μια λογική ερώτηση, μπορεί να είναι και χαζό αυτό που λέω. Δεν έπρεπε να έχει γίνει μία ή δύο ή πέντε συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου για να κουβεντιαστούν αυτά τα πράγματα? Αν θέλουν κάτι να αλλάξει, αν προτείνουν κάτι, να το ξέρουμε και εμείς, να μας καλέσουν και εμάς σαν βουλευτές, που την Πέμπτη του κεφαλιού μου θα κατεβάζω και τις θέσεις φυσικά του ΠΑΣΟΚ. Αλλά για τον τόπο μου εγώ τι θα πω? Είμαι βουλευτής Χίου. Ο Νότης ο Μηταράκης τι θα πει αν μιλήσει?
0: Μάλιστα Σταύρο, εντάξει.
2: Τόσο παράλογο είναι αυτό που σκέφτομαι. Πήρα δημοτικού συμβούλου, λέω ρε παιδιά, έγινε καμία ειδική συνεδρία για το νέο κώδικα που θα ρυθμίσει τα πάντα από εσάς? Η απάντηση ήταν αρνητική.
0: Μάλιστα.
2: Πώς θα προχωρήσουμε δηλαδή, πείτε μου. Λέμε τώρα για τις συγκοινωνίες, λέμε για την πολιτική προστασία, χίλια δυο, για τα σχολιά που δεν υπάρχουν χρήματα, ότι δεν μπορεί ο Δήμος να τα έχει όλα αυτά. Πώς θα τα πούμε, για πείτε μου. Πάνω σε ποια βάση ο βουλευτής της Χίου θα τοποθετηθεί για τον τόπο του, του κεφαλιού του?
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε Σταύρο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Το λεπτά πριν τις 9.
2: Και να σας πούμε ότι προλαβαίνετε μέχρι τέλος του Ιούνιου να διαλέξετε από την επαιτειακή συλλογή του Εντός που γιορτάζει τα 20 χρόνια του πολύ καλές προσφορές που φτάνουν μέχρι και έκπτωση 60% σε έπιπλα υπνοδωματίου, καθιστικού, τραπεζαρίας. Λεωφόρος Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο το Εντός της Χίου, και αν φτιάχνετε σπίτι καλύτερα να επισκεφτείτε πρώτα το Εντός, να δείτε τι παίζει αυτή την περίοδο και μετά.
1: Αυτά με τα έπιπλα, με τα υπόλοιπα, αν μιλάμε για ασφάλεια. Προσέξτε, υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο έχει πεθάνει. Το μοντέλο ποιο είναι? Είμαι τάδε εταιρεία, πουλάω αυτά τα πράγματα. Ένας πολιτής ο οποίος πουλάει από την ασφαλιστική εταιρεία ό,τι έχει να πουλήσει η εταιρεία. Επαναλαμβάνω, αυτό το μοντέλο πέθανε. Διότι μια εταιρεία.
2: Σαν τον Τζάμπα που πέθανε, του Μητσοτάκη.
1: Μπράβο, ναι. Μια εταιρεία μπορεί να είναι καλή εκεί και να μην είναι καλή εκεί. Δεν είναι παντού καλές όλες. Εκείνο λοιπόν το οποίο χρειάζεται είναι να πάμε στο άλλο μοντέλο. Το μοντέλο τώρα ποιο είναι? Τι έχουν όλες οι εταιρείες? Ποια, τι διαλέγεις από κάθε εταιρεία? Αυτό λοιπόν το κάνει η Δέσποινα Γεωργούλη, η οποία έχει γραφείο ασφαλιστικό με ακριβώς αυτές τις προϋποθέσεις συνεργασίας με όλες τις εταιρείες ασφάλισης. Πηγαίνετε λοιπόν από εκεί, Κοραή 4, μιλήστε μαζί με τη Δέσποινα, δείτε τι ανάγκες έχετε, πού συμφέρει κάθε εταιρεία, τι ακριβώς, ποιο ακριβώς κλειδί κάνει στη δική σας κλειδαριά και ανοίξτε το και κάντε μια σωστή ασφάλιση. 690-605-1419 το τηλέφωνο τους. Λοιπόν, αναμένουμε λύση στα λεωφορεία, ε. Είπαμε για το Σύλλογο Υπεράσπισης της Αμανής, πυροπλήκτων της Αμανής, ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό να την οργανωμένη εκπροσώπηση των πυροπλήκτων, διεκδίκηση δικαιωμάτων πληγέντων μέσα από τις διαδικασίες αποζημιώσεων και τις νομικές ενέργειες που θα ακολουθήσουν άντε και έχετε αργήσει. Λοιπόν, προχωράτε, μόνο όταν φοβούνται θα δώσουν λεφτά. Πάμε παρακάτω. Μουσικό σχολείο. Μουσικό σχολείο, ή οι γονείς μαζένε εδώ ότι δεν μπορούν να βρουν άκρη με το Δήμο.
2: Περίεργο.
1: Έλα ρε. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Δεν το πιστεύω. Διότι λέει, άρα τους λέει ο Δήμαρχος, άρα τους λέει η τεχνική υπηρεσία, άρα τους λένε εδώ, δεν βγάζουν άκρη οι άνθρωποι και ζητάνε τη βοήθεια όλων μας. Τι ακριβώς να κάνουμε τώρα?
2: Του κοινού. Τη βοήθεια του κοινού.
1: Ναι. Τι ξέρω εγώ τι να πω τώρα. Ναι. Λοιπόν. Έχουμε ήδη και την εξέλιξη σχετικά με το τρίτο γυμνάσιο, την οποία εξέλιξη βέβαια μας την γνωστοποίησε ο Μηταράκης την Παρασκευή, όπου κάναμε γράψαμε τηλεοπτικά την συνέντευξη που θα τη δείτε την Πέμπτη εσείς. Εκεί λοιπόν μας το είπε, ζήτησα την άδειά του να το μεταδώσουμε αυτό νωρίτερα από την Πέμπτη, δηλαδή μου είπε ναι, μπορεί να το κάνεις. Τι ανακοίνωσε? Ανακοίνωσε ότι ο Πλεύρης έδωσε τα 5 εκατομμύρια που ζήτησε ο Δήμος Χίου για το τότε γυμνάσιο 5,1.
2: Ήταν. 5,1, 5,2, μην κολλήσουμε τώρα εκεί.
1: Λοιπόν,
2: ωραία.
1: Ωραία, μπράβο. Είναι καλή η εξέλιξη.
2: Τώρα δηλαδή αναλαμβάνει ο Δήμος
1: τώρα
2: να προκηρύξει το έργο με μελέτη κατασκευή, γιατί έτσι είχε πει ο Δήμαρχος και γι' αυτό καθυστερήσαμε κιόλας.
1: Επειδή εγώ προσέχω τον συνομιλητή μου όταν έχω μια συνέντευξη, το προσέχω στο στόμα που λένε, και ειδικά τους πολιτικούς.
2: Που είναι εγγύηση ο λόγος του.
1: Ειδικά ο Μηταράκης, πρέπει να τον κάνεις ακτινογραφία. Τι είναι αυτά τα οποία λέει? Είπε λοιπόν ότι λέει, εμείς θα δώκαμε τα λεφτά τώρα και πάει στο Δήμο. Και τι περιλαμβάνει, του λέω εγώ, μου λέει μελέτη κατασκευή.
2: Ναι, από την αρχή έτσι, δεν ήθελε ο δήμαρχος να το κάνει.
1: Εντάξει.
2: Και λέει συνέχεια ότι οι άλλοι φταίνε που το προκήρυξα, που το βάλαν έτσι με μελέτη κατασκευή.
1: Έχετε κανένα μωράκι, τίποτα, σπίτι?
2: Ο δήμαρχος έχει πει ότι μέχρι το τέλος της θητείας
1: του... Αν έχετε κανένα μωράκι...
2: Μέχρι το τέλος, σε 2,5 χρόνια δηλαδή, το σχολείο θα είναι έτοιμο.
1: Δείτε γεωγραφικά, μήπως θα πάει το γυμνάσιο, γιατί με τη γεωγραφία δεν βγαίνει...
2: Με το που κατοικείς.
1: Που κατοικείς. Ναι. Δείτε το, γιατί το μωράκι αυτό θα έχει πάει φαντάρος.
2: Τι σε πειράζει, δεν θα γίνει όμως
1: κάτι. Όχι, λέω, θα
2: έχει και άλλα μωράκια.
1: Θα έχει πάει φανταράκι.
2: Βέβαια δεν κάνουμε μωρά, αλλά εντάξει.
1: Αφού μιλάμε για μελέτη κατασκευή τώρα, μιλάμε, θα είπε φανταράκι το παιδάκι αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτή είναι η παιδιά εξέλιξη.
2: Καλή εξέλιξη.
1: Ναι, καλή. Γιατί αντί να παίρνεις ένα, θα έπαιρνες πάρεις τα πέντε, αλλά το θέμα είναι πότε θα τα πάρεις και πότε θα γίνουν αυτά όλα. Οι γονείς που πάνε τα παιδιά εκεί, ήδη μας λένε βέβαια ότι δεν πάνε τα παιδιά στο τρίτο γυμνάσιο. Θα τα πει αυτά η κυρία Βλεσίδου σήμερα, με την οποία έχουμε δώσει ραντεβού για μια συνέντευξη, να μας μιλήσει για το θέμα των σχολείων, διότι πραγματικά δεν πάνε τα παιδιά εκεί. Σου λέει, πάω το παιδί μου εγώ σε κοντέινερ. Τι πιστεύω το Δήμο? Άμα ο Δήμος τώρα δεν πήρε την νομίζω εκατομμύριο να κάνει άμεσες επισκευές και ζήτησε μελέτη. Και θα γίνει μελέτη. Εδώ τώρα μιλάμε για αντεγιά. Σας είπα, θα είναι φαντάρτε παιδιά. Γιατί που γίνουμε τώρα? Τα βρέφη, είπα εγώ. Ναι. Άρα. Κοιτάξτε, ο καθένας πώς να γράψει παιδί του αλλού. Σου λέει, πάτε παιδί μου 6 χρόνια σε ένα κοντέινερ μέσα. Δεν έχουν άδικο, ρε παιδιά.
2: Δεν είναι 6 πάντως το γυμνάσιο, είναι 3.
1: Ευχαριστώ που με διορθώνεις. Έχω μείνει στο εξαντάξιο γυμναστή. Να
2: κάνουμε, το λέω έτσι.
1: Είμαι της παλιάς σχολής εγώ.
2: Έτσι, για... Για να έρθουμε στο σήμερα.
1: Εντάξει, και λοιπόν. Τρία
2: χρόνια. Άλλο 3, άλλο 6.
1: Ναι, ωραία, σύμφω. Δεν επιλέγουν ότι τρίτο γυμνάσιο οι άνθρωποι. Σου λέει, πάτε παιδί μου 3 χρόνια, σαν κοντά. Πάω.
2: Το λοιπόν.
1: Το λοιπόν. Πάμε στην Αμανή ξανά, γιατί εδώ υπάρχει.
2: Τι?
1: Γκρίνια. Δεν νομίζω ότι. Δεν είναι κάτι καινούργιο, παιδιά.
2: Μας είπαν την Παρασκευή εκπρόσωποι των επαγγελματιών της Αμανής, πολλοί επαγγελματίες της Αμανής και ο φορέας τουρισμού, ότι το Αμανή Πας που έγινε Χίος Πας δεν απέφερε στην Αμανή πολλά έσοδα.
1: Τι να απέφερε, αφού το επέχεται έναν εσωτυχείο και το κάνανε.
2: Μα είχε πει ο κ. Μηταράκης ότι δεν μπορούσε να γίνει μόνο για την Αμανή.
1: Λοιπόν, δεν είναι.
2: Δεν υπήρχε, λέει, πώς το λένε, δεν υπήρχαν τόσες επιχειρήσεις για να το απορροφήσουν. Οπότε το βάλανε στην υπόλοιπη Χίο. Οπότε οι Έλληνες οι υπόλοιποι, πού να ξέρουν τώρα πού είναι Αμανή, πού είναι Χίο, τι. Βλέπουν Χίο, πάρει Χίο.
1: Λοιπόν, και μετά, άμα είναι τυχόν και θέλει να πάει στην Αμανή, ρωτάει. Έχει αυτό, έχει εκείνο. Θυμάμαι στο στρατό, είχαμε μια Καναδέζα. Και βάζαμε στην Καναδέζα πίσω ένα βιτιοφόρο. Και εμείς στο βιτιοφόρο είχαμε το καύσιμα και πηγαίναμε σε ασκήσεις. Ακάνουν και τώρα γι' αυτό αν πηγαίνει στην Αμανή. Αν πάρουν μια Καναδέζα να βάλουν βιτιοφόρο. Γιατί για να πας στην Αμανή θα ρωτήσεις. Καλά, πάω με το κινητό μου. Πώς θα κάνω το κέντρο της Αμανής? Αν έχει λίπες την άδικο. Και τι μπορώ να κάνω? Αν κατέβει στη Χιώνα, πάρει την Ελλάδα.
2: Αν μπορεί να πάει στα Καρδάμιλα.
1: Άσε, ρε φίλε. Ναι, να πάει στα Καρδάμιλα. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι λοιπόν μόνο το ΠΑΣ και οι μπουρδες, οι ξενόφαρτες που έχουν βάλει στην κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο αυτό.
2: Το λοιπόν. Τα έχουμε πει 50.000 φορές, αλλά δεν καταλαβαίνουν. Το Βενιζελάνδικο πάντως θα γίνει το Πάσχα του 2027.
1: Είπε ποιο?
2: Οι άνθρωποι εκεί πέρα τη περιοχή.
1: Νωρίστο.
2: Όχι πως είναι και σίγουροι, αλλά είπανε νωρίστο. Πάσχα 27.
1: Νωρίστο.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στο κέντρο του κόσμου.
1: Οπ.
2: Ο Μανώλης ο Βερβεράκης θα λείπει για ένα τρίμερο.
1: Αλήθεια?
2: Οπότε σας αφήνουμε.
1: Καλημέρα,
2: και...
1: καλημέρα στα πανέμορφα και μαγευτικά μεστά.
2: Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Γεια σας.
1: Yes.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στούθλι Βίτι. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
0: Α, Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiwi και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu, e-scooter, ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Με καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στη ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111. Moto Bulas. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 22 71 0 42 49 5, στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
2: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο, για ό,τι καθυστερεί στοιχείο, φταίει ο Μηταράκης. Όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, η άλλη στρατηγική είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα, φταίω εγώ. Όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
3: Ωραία σποντά.
2: Εντάξει. να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 2271020. 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 22 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, δήλωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδο στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς, τονίζοντας ότι η Ιρανική Αντιπροσωπεία επέμεινε πως ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το μεγαλύτερο βιβλίο παραγγελιών στον κόσμο σε ό,τι αφορά πλοία υψηλής τεχνολογίας και προδιαγραφών που ναυπηγούνται σε ιαπωνικά, κορεατικά και κινέζικα ναυπηγεία διαθέτουν αυτή την περίοδο οι Έλληνες εφοπλιστές. Την επισήμανση αυτή έκανε ο συμπατριώτης μας Χαράλαμπος Φαφαλιός κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου. Ο κ. Φαφαλιός, ο οποίος επανεξελέγει στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής, εστιάζοντας την ηγετική θέση των ελληνικών συμφερόντων στόλο σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπλήρωσε ότι παράλληλα οι Έλληνες εφοπλιστές πουλάνε αδιάκοπα παλαιότερα και λιγότερα ενεργειακά αποδοτικά πλοία όλων των κατηγοριών, αντικαθιστώντας τα με νεότερα και πιο αποδοτικά εν ενεργεία πλοία. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που σημάδεψαν την Αμανή, οι πληγέντες ενώνουν τη φωνή και τις δυνάμεις τους. Με αυτό το σκοπό ιδρύθηκε ο Σύλλογος Υπεράσπισης Πυρόπληκτων Αμανής, με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των πυροπλήκτων και τη συμβολή στην αποκατάσταση του τόπου τους. Όπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο τύπου που εκδόθηκε, ο Σύλλογος επικεντρώνει τη δράση του σε δύο βασικούς άξονες: τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των πληγέντων μέσα από τις διαδικασίες και τις νομικές ενέργειες που θα ακολουθήσουν βάσει των πορισμάτων των αρμόδιων αρχών, καθώς και την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της Αμανής. Άκρη δεν βρίσκουν με τις παλινοδίες του Δήμου Χίου οι γονείς των μαθητών του Μουσικού Σχολείου, αφού από ό,τι φαίνεται ο Δήμος δεν είναι άξιος ούτε για την τοποθέτηση λιώμενης αίθουσας, αναζητώντας τελικά οι γονείς χώρο στη διπλανή Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς απαιτούν να φοιτήσουν όλοι οι μαθητές που πέρασαν τη βάση στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Το θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών στοιχείου θέτει στην αυριανή συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής που θα γίνει στη Μυτιλήνη στις 12 το μεσημέρι ο Περιφερειακός Σύμβολος Αντιπολίτευσης Χριστόφορος Κρεμεζής. Ως εδώ και μη παρέκυλε το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία του για το πρόβλημα της έλλειψης λεωφορείων στο νομό μας, τονίζοντας μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση. Η Δημοτική Αρχή καλείται να παρέμβει άμεσα και να επιδοτήσουν τη δημοτική συγκοινωνία που να εξυπηρετεί όλους τους δημότες του, καθότι θα μείνουν αποκλεισμένοι από συγκοινωνιακό μέσο αρκετοί συμπολίτες μας. Αρκετά πια δεν θα μείνουμε θεατές στην αδράνεια και ενοχελικότητα των αρχών. Οι δημότες είναι νομοταγείς, φορολογούμενοι πολίτες και έχουν απαίτηση να απολαμβάνουν τα αυτονόητα που παρέχει η πολιτεία. Δώρο άδωρο τουλάχιστον για τους δύο πρώτους μήνες της εφαρμογής του ήταν το ΧΙΟ ΣΠΑΣ για την Αμανή, μέτρο το οποίο ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση ως αντισταθμιστικό για μια περιοχή που επλήγει, όμως ο τρόπος εφαρμογής του συνολικά για όλη τη ΧΙΟ τελικά αποδείχθηκε προβληματικός και δεν απέφερε έσοδα στην πληγής από τις περσινές πυρκαγιές περιοχή της βορειοδυτικής ΧΙΟΥ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι από τον Νίκο Αγραφιώτη επισημάνθηκε ακόμη ότι παρόλο που χιλιάδες Τούρκοι επισκέπτονται τη ΧΙΟ, μονοψήφιος αριθμός Τούρκων τουριστών πηγαίνει στα μαγαζιά τους, αφού δεν υπάρχει κάποιος να τους οδηγήσει εκεί. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας μεταξύ άλλων θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Όπως τονίζουν, η πρόληψη των εξαρτήσεων δεν είναι προϊόν με ημερομηνία λήξης. Είναι δικαίωμα της κοινωνίας, είναι υποχρέωση της πολιτείας.
Στην κατηγορία 3 υψηλού, δηλαδή κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, βρίσκεται σήμερα ο νομός Χίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει σε καθημερινή βάση η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πράγμα που σημαίνει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στην καλύτερη περίπτωση, το βενζινάδικο της Βολισσού θα επαναλειτουργήσει το Πάσχα του 2027, τα ανέφερε σε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του φυλαδίου προβολής Σαμανής που εξέδωσε ο φορέας τουρισμού Χ, ο πρόεδρος της Βολισσού Γιάννης Μαδιανός. Η μη λειτουργία του πρατηρίου υγρό καυσίμο στην περιοχή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα τόσο στους μόνιμους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες που για να εφοδιαστούν με καύσιμα πρέπει να γράψουν πολλά χιλιόμετρα στο κοντέρ. Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει το Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μια εφόλης της ύλης συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η σε 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV. Τη χρηματοδότηση του έργου στο 3ο Γυμνάσιο Χίου επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, αναφέροντας ότι συναντήθηκε με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Οριστικοποίησαμε, έγραψε, τη νέα χρηματοδότηση για το 3ο Γυμνάσιο Χίου ύψους 5.155.000 ευρώ, όπως είχα δεσμευθεί, γιατί το οφείλαμε στα παιδιά μας. Αναμένουμε πλέον την άμεση δρομολόγηση των επόμενων βημάτων από το Δήμο Χίου. Η χρηματοδότηση αυτή έγινε γνωστή το μεσημέρι της Παρασκευής σε μαγνητοσκόπηση της εκπομπής Αυτοπροσώπος, όπου ο Νότης Μηταράκης αποκάλυψε την είδηση στο Γιάννη Τζούμα. Η εκπομπή θα μεταδοθεί, όπως είπαμε, την προσεχή 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ με την άδεια του συνεντευξιαζόμενου. Το απόσπασμα αυτό θα μεταδοθεί πριν την προβολή της εκπομπής στην Αλήθεια TV. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 20 Ιουνίου η Μεδαπός, διότι κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα ιδιοκτησίας του, διαπιστώθηκε ότι σε αυτό είχαν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα χωρίς τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, με την ένταση της μουσικής να ξεπερνά το ανώτερο επιτροπόμενο όριο, όπως διακριβώθηκε μετά από σχετική μέτρηση, διαταράσσοντας και την ησυχία. Με ανακοίνωσή της, η Ιερά Μητρόπολη Χίου κάνει γνωστό ότι από την 4η 1η Ιουλίου έως και την 3η 14 Ιουλίου τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών και Νησών θα παραμείνουν κλειστά λόγω αδείας των αυτής διακονούντων. Για επίγοντα περιστατικά και μη δεχόμενα αναβολή θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 6973 622 815, πατέρας Ιωάννης Μουσάς, θέματα διοικήσεως, 6974 254 642 πατέρας Κωνσταντίνος Βιτάκης θέματα γάμων και 6949 915 790 κύριος Γιώργος Σταναίνης οικονομικά θέματα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει για τις επόμενες αιμοδοσίες. Αύριο Τρίτη από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Χίου και την 5η 25 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμβηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Από τη συμβολή των οδών Κανάρι με λεωφόρος Αιγαίου έως και την αρχή της οδού Κοκάλη με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περίοδου κάνουν χρήση της προκυμαίας.
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υποδέχεται στοιχείο την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO με στόχο την ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και τη διαμόρφωση κοινών πρωτοβολιών στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και αλλού. Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γανδρής ειδική ημερίδα αφιερωμένη στις αρχές και το έργο της UNESCO. Καμιά σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Το Σκυλίτσιο έχει νοικιάσει το χώρο. Ο νοικιαστής φέρεται να έχει αποχωρήσει, αλλά η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται επίσης πως υποτίθεται ότι υπάρχει υγειονομική υπηρεσία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες. Αύριο Τρίτη στις οδούς Μητροδόρου, Ουγλαράκη, την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις οδούς Μητροδόρου και Ανθεστηρίων, Γλάφκης Μητροδόρου. Πέμπτη 25 Ιουνίου στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρα Αγίου Φωτίου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινωσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 25 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντιλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλαισίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ισιδώρου Ζουργού «Χάλκινα Κατόφλια» αύριο Τρίτη 8 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας Ισίδωρος Ζουργός και ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης. Και φέτος ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Λαγκάδας και Διάντα να βιώνει το έθιμο του Αϊγιάννη του Φανιστή η Κλείδωνα ανάβοντας φωτιές μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας. Αύριο Τρίτη στις 8 το βράδυ την ίδια ώρα θα αναβιώσει το έθιμο ο Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμήλων στα Καρδάμιλα στο Μάρμαρο. Η Κέτη Καπού Μουτάφη έγραψε τη δική της ιστορία στο πνευματικό γίγνεσθε της Χίου πριν λίγα χρόνια, τιμώντας και τη μνήμη του συζύγου της ποιητή γιατρού Γιάννη Μουτάφη, αρχικά με τον Φιλοτεχνικό Μιλοχίου και σε συνέχεια με το Φάρο Βαρβασίου. Διοργάνωναν τον ετήσιο φιλολογικό λογοτεχνικό διαγωνισμό για μαθητές γυμνασίου, χορηγός του οποίου ήταν η ίδια. Μάλιστα έφερνε από την Αθήνα εξέχουσες προσωπικότητες του πνευματικού και καλλιτεχνικού χώρου. Θα την θυμηθούμε ξανά στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Το κοινοφιλές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσης 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχαιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπιθικότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Δράχης. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης, οι εκδηλώσεις κορυφώνονται Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου. Ξεκινούν την 5η 25 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων με έκθεση φωτογραφίες του Δημήτρη Ταλιάνη με τίτλο «Ψαρά, ο τόπος ο μικρός ο Μέγας» και προβολή ντοκιμαντέρ «Το ταξίδι της δόξας των ψαρών». Στις 9 το βράδυ αφιέρωμα στα τραγούδια της θάλασσας και των ναυτικών, συναυλία με τον κορυφαίο σολίστη της κιθάρας Μανώλη Ανδρουλιδάκη με τίτλο «Θαλασσογραφίες». Παρασκευή 26 Ιουνίου, μουσικοθεατρική παράσταση από τη χοροδία ενηλίκων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών με τίτλο «Στις Λοξάντρας στην αυλή». Το Σάββατο 27 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός στα εκκλησάκια της Μαύρης Δράχης, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κυρίου Μάρκου.
Και στις 9 και 4 το βράδυ στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος, απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή χορή από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Θα ακολουθήσει λαμπαδιδρομία και παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματος, αναπαράσταση της ανατίναξης της πύρητης αποθήκης, ρήψη πυροτεχνημάτων. Τέλος, την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, και στις 10 το πρωί, δοξολογία για το Ολοκαύτωμα των Ψαρών. Εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από τον Νικόλαο Αρχοντό, πρόεδρο της Αδελφότητας Ψαριανών, και στις 11 και 4 τρισάγιο στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη. Στις 9 το βράδυ στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, συναυλία από την στρατιωτική ορχήστρα της 96 ΑΦΤΕ. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου σε 9 το βράδυ, η θεατρική ομάδα Αυλαία του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπερέινον σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλωβά. Για πρώτη φορά στοιχείο θα διεξαχθεί στις 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο Open Τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από τα γειτονικά νησιά Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από Αθήνα αλλά και από την Τουρκία. Θα συμμετέχουν περί τους 70 σκακιστές, ανάμεσά τους και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα, όπως οι Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Κατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζηγούρης. Για 14η συνεχή χρονιά, το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια δημιουργεί γέφυρες όχι μόνο ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς, όπου έχει επεκταθεί η εμβέλειά του τα τελευταία 4 χρόνια. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο από τις 6 το απόγευμα, με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Η Προοδευτική Εκπολιτιστική Κοινωνική Ένωση Βροντάδου, σε συνεργασία

0: Μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διένθηση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Η χοροδία Χιού παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διένθεση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. 40 χρόνια μετά, οι απόφοιτοι του 1986 του Δεύτερου Λυκείου Χίου θα συναντηθούν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο χώρο του σχολείου στις 7.30 το απόγευμα. Ήδη προσκαλούν με μεγάλη χαρά όλους τους καθηγητές τους της τριετίας 1983-1986 να δώσουν το παρόν. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Τεράστια επιτυχία για τους Ίωνες που μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, νίκησαν στο κλειστό γυμναστήριο του Βύρωνα στον τελικό της Περιφέρειας Αιγαίου με 76-63 τον Μαρπασιακό Πάρου και προβιβάστηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στη National League 2 μπάσκετ ανδρών. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο, αλλά στην τελευταία περίοδο οι Ίωνες ξέφυγαν στο σκορ και έφτασαν στην δίκαιη νίκη. Κορυφαίοι της Χιώτικης ομάδας, η Γιαννακόπουλος με 22 πόντους και 6 τρίποντα, Γεωργούτσος με 16 και πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, λιώντας και σκάνδαλος χωρίς να υστερήσει κανένας από όσους έπαιξαν. Στο ημίχρονο, η ομάδα της Πάρου που είχε κορυφαίο τον παλέμαχο παίκτη του Ολυμπιακού Νίκο Πέτα, ο οποίος σημείωσε 32 πόντους, ήταν μπροστά στο σκορ με 37-33. Το Σάββατο το απόγευμα ο Μαρπασιακός είχε νικήσει στον τελικό του Νοτίου Αιγαίου την Ελπίδα Πεταλούδων Ρόδου με 84-82. Η αθλήτρια του εφήβου Ειρήνη Τάνταρου σε αγώνες στίβου στην Ιταλία ήταν τέταρτη στα 3.000 μέτρα με 10 λεπτά, 9 δευτερόλεπτα και 27 εκατοστά του δευτερολέπτου, που αποτελεί και νέο ατομικό της ρεκόρ. Η ομάδα παιδών του Ναυτικού Μιλουχίου αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα για την γάμα φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και έχοντας απολογισμό 3 ήττες θα αγωνιστεί στη συνέχεια στη Silver League του Πρωταθλήματος. Τα αποτελέσματα: Παναθηναϊκός Νόχ 21-4, ΠΑΟΚ Νόχ 14-7 και Νόχ Παλαιό Φάληρο 10-14. Η ομάδα κορασίδων του Ναυτικού Μιλουχίου αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο στην τελική φάση της Silver Link του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και κατέλαβε την έκτη θέση στην τελική κατάταξη. Τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Νόχ 22-3 και ΑΕΚ Νόχ 12-4. Η ποδοσφαιρική ομάδα του Βροντάδου απέκτησε τον Μπάμπη Σαλιόγλου που έπεσε στο Βαρβασιακό. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 28 έως 52%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 65%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κοκκινάκη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.αλήθεια.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1824, το ολοκαύτωμα των ψαρών στο παλιό καστρό στη Μαύρη Ράχη. Μία μέρα πριν, μετά από πολυήμερη πολιορκία, οι Τούρκοι κατάφεραν να πατήσουν το νησί. Οι ψαριανοί, μετά από θαραλέα άμυνα, αποσύρονται στην οχυρωμένη Μαύρη Ράχη, αφήνουν τους Τούρκους να πλησιάσουν και ανατινάζονται μαζί τους. Ο Διονύσιος Σολωμός δίνει τη θυσία στην Αθανασία με τους ανεπανάληπτους στίχους του. Στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η δόξα μονάχη, μελετά τα λαμπρά παλικάρια και στην κόμη στεφάνη φορεί, γινωμένο από τα λίγα χορτάρια που είχαν μείνει στην έρημη γη. Σαν σήμερα στοιχείο το 2025 ξεκίνησε ο πύρινος εφιάλτης στοιχείου που είχε διάρκεια 3 μέρες. Η πρώτη φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή του Κοφινά, η δεύτερη από την περιοχή της Αγίας Άννας στο Μονοδένδρη και η τρίτη από τον Άγιο Μακάριο Βροντάδου. Παρά τις ενισχύσεις σε μέσα και προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου, η μεγάλη φωτιά κατευθύνθηκε νότιο-δυτικά με κίνδυνο να περάσει στα μαστιχοχώρια. Αντιμέτωποι με την πύρινη λέλαπα ήρθαν οι κάτοικοι των Καριών, του Αγίου Γεωργίου Σικούση, του Δαφνώνα, του Βερβεράτου, του Ζηφιά, της Βέσας, της Ελάτας, του Λιθίου και με μήνυμα του 112 καλούνταν να απομακρυνθούν από τα χωριά τους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Χίος μετά τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα. Κλιμάκιο της Διέμφθης αντιμετώπισε εγκλημάτων εμπρισμού με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έφτασε στοιχείο προκειμένου να ερευνήσει σε συνεργασία με την κρατική ασφάλεια της ελληνικής αστυνομίας και τις τοπικές υπηρεσίες αστυνομίας και πυροσβεστικής τα αίτια των πυρκαγιών. Μεγάλα προβλήματα εμφανίστηκαν στο δίκτυο υδροδότησης και ηλεκτροδότησης. Ο απολογισμός της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς στο νησί μας είναι πάνω από 40.000 στρέμματα και 32.000 καμένα μαστιγόδεντρα.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ο μεγαλύτερος ξενοδόχος στοιχείου είναι ο κανένας. 920 ακίνητα στοιχείο δηλωμένα στην βραχυχρόνια μίσθωση. Δέσμευση πλεύρης στον Μηταράκη για χρηματοδότηση τρίτου γυμνασίου. Τρίτος μήνας και το τσιμεντοκητίο στο παλιό τελωνείο στη θέση του. Εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα κεραμεία Χίου. Υπομονή ζητά ο Δήμαρχος για τη δυσοσμία του βιολογικού. δεν πήγαν αμανή με το Χίο Σπάς. Τελευταίο κολύμπι για τον 68χρονο Νίκο Φράγκο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα, γαλάζια σημεία και άσπρη πεσμένη τέντα. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών με απεργία στα κέντρα πρόληψης. Και οι συνταξιούχοι του Βροντάδου ζητούν λεωφορεία. Συνεχίζονται τα έργα σε δημόσια δάση από το πρόγραμμα Αντινέρο. Κάρματζη σε Μαλαφή, δεν δικείτε το προσωπικό σας περίπτερο. Διαβάστε στη στήλη παιδεία, πρώτη δύναμη, η προοδευτική ενότητα καθηγητών. Στο Δήμαρχο, οι γονείς υποψηφίων μαθητών για το μουσείο. Πρώτο βραβείο στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Ξεκίνησαν αιτήσεις για 7 ειδικότητες στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το ζεύγος Έλγιν και η Λαιλασία της Ακρόπολης του Μιχάλη Μόσχου. Θλίβουν ιδίως τους Έλληνες τα συμβαίνοντα στο Ιράν του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Πριν Αλέκτρο Λαλίση του Στέφανου Φαρατζή. Δήμος Χίου και Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, τα κοινά σημεία της αποκεντρωμένης διοίκησης του Βασίλη Μυριαγκού. Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και τη στήριξή μας στους γονείς και στους μαθητές που βιώνουν την αγωνία για το μέλλον του μουσικού σχολείου του Γιώργου Αμέντα. Οι καμπούσενες του Γιάννη Παϊδούση. Τα κλεράκια, εντυπώσεις από ένα βιβλίο του Κώστα Καβάδα. Γυναικοκτονίες, ένα κοινωνικό φαινόμενο που απαιτεί συλλογική αφύπνιση του Γιώργου Χάμπα. Η Σμαράγδα που έφυγε και ο Ανάβατος που μένει και αναμένει το Αριστείδη Ζανίκου. Γελάμε με τα λεωφορεία για να μην κλαίμε της Δέσποινας Χούλη. Η Συμφωνία Ειρήνης Γέλων και Καρχιδόνη του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα του χρόνου το Πάσχα και αν Βεζινάδικο στη Βολισσό. Δύο εβδομάδες βρώμα και δυσοδεία από το Σκυλίτσιο στο Ομιευτήριο. Βροχή τα πρόστιμα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
10: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
11: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
12: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
13: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
14: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
15: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Πρωινή Λεωφόρος, και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος, με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος, με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, 22 Ιουνίου σήμερα και μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. 10:47 πρώτα λεπτά η ώρα. Ούτε το ρουθάνε. Η καθυστέρηση σήμερα τεράστια. Ο Αμαζόνα. Βρισκόμαστε λοιπόν στην 22η ημέρα του Ιουνίου. Απολαύσαμε χθες μια τεράστια ημέρα, μιας και ήταν η πιο μεγάλη μέρα για τη χρονιά. Είναι η σφαγμένη εικόνα. Σήμερα γιορτάζει η Ευσεβία χρόνια της πολλά. Συνεχίζουν οι βόρειοι άνεμοι στην περιοχή μας, θα φτάσουν σήμερα τα 5 με 6 μποφόρ στους 32 βαθμούς ο υδράργυρος, δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι αύριο Τρίτη. Την Τετάρτη και πάλι βόρειοι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ, ενώ θα καταλάβουμε την εξασθένισή τους και θα καταλάβουμε και περισσότερη ζέστη. Από την Πέμπτη, την Παρασκευή, ο υδράργυρος θα φτάσει και τους, 20, και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Πολύ καλά τα έχουμε πάει μέχρι τώρα με τις

Σύμφωνα με το πρακτορείο τα σνήματα, σήμερα τα ξημερώματα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί.

0: Οι αντιπροσωπείες Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών κατέληξαν σε συμφωνία για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας για το τέλος του πολέμου, για τη δημιουργία μηχανισμών προκειμένου να σταματήσουν και οι εχθροπραξίες στο Λίβανο και να είναι εγγυημένες οι ασφαλείς διελεύσεις στα στενά του Ορμόζου.
1: Κάνουμε πανιά σαν τους θαλασσοπόρους.
0: Άλλη μία γυναικοκτονία στα Χανιά, είχαμε την ομολογία.
1: Βρίσκαμε έναν κόσμο.
0: Και βλέπετε ότι ο αριθμός συνεχώς ανεβαίνει. Από την αρχή της χρονιάς έχουμε φτάσει τις 8 γυναικοκτονίες στη χώρα μας.

0: Πάμε σε διαφημίσεις. 9 λεπτά πριν τις 11 η ώρα. Στις 11 θα πρέπει να συνδεθούμε με τον Sky για τις ειδήσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Όσο πιο σύντομο γίνεται το διαφημιστικό διάλειμμα, και θα επιστρέψουμε για να δούμε την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημεριδών. Πάντως λεφτά μοιράζονται και σήμερα στα πρωτοσέλιδα. Θα δούμε σε λίγο.
1: Έβγεις αγάπη μου, έβγεις χαρά μου, άρχισες ελπίδες μου, τα όνειρά μου.
2: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Αθηναϊκός τύπος. Πολύ γρήγορα ξεκινάμε και πάμε στα νέα, όσες εφημερίδες κυκλοφορούν λόγω της κυριακάτικης αργίας χθες. Πέναλτι σε συντάξεις. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Κτηματολόγιο, ποιος πληρώνει τα λάθη όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά? Ντόναλντ Τραμπ, αισθάνομαι πιο ισχυρός από τον Τζέκινς Χαν. Εντολές Μαξίμου σε γαλάζια στελέχη για να τρέξουν. Κιρ Στάρμερ, ένα βήμα πριν από την έξοδο από την Downing Street 10. Γυναικοκτονίες, 2.098 κλήσεις από τον Ιανουάριο για περιστατικά βίας. Πάμε στην απογευματινή, τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο έως Νοέμβριο. Υπερσύγχρονο στρατηγείο για τον κυβερνοπόλεμο. Μητσοτάκης και Δένδιας εγκαινιάζουν σήμερα το κέντρο που θα αντιμετωπίζει τις ψηφιακές επιθέσεις. Έγκλημα στα Χανιά. Ο Σκοπιανός έθαψε ζωντανή τη σταυρούλα στο χωράφι του. Τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικών ΑΕΗ με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Η εφημερίδα των συντακτών, 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας, 190 δισεκατομμύρια ευρώ και 7 χρόνια μετά. Ελλάς για Μητσοτάκη, εκλογές στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα. Δυτική όχθη, απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το ασύδωτο Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, ξεκίνησαν χθες οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία. Συμφωνία Ισραήλ-Κισαία, έρχεται ο θόλος των 3 δισεκατομμυρίων. Ελεύθερος τύπος. 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις. Οργώνουν την Ελλάδα κορυφαία γαλάζια στελέχη. Μητσοτάκη στο κυβερνητικό έργο βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών. Τσίπρας με κορμό ΣΥΡΙΖΑ ισκιώδης κυβέρνηση. Γυναικοκτονία, σοκ στα Χανιά, μαρτυρικό τέλος για τη σαυρούλα, ομολόγησε ο ενοικιαστής της. Brexit, 10 χρόνια μετά το ιστορικό διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 56% των Βρετανών επιθυμεί επανένταξη. Πάμε στην κόντρα. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους δομούς. Αποχώρησε το Ιράν από τις συνομιλίες μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Οι επιθέσεις στο Λίβανο τορπιλίζουν την ειρήνευση. Προβληματισμός και ανησυχία, σύννεφα για ελληνική οικονομία και επενδύσεις. Προτάσεις της Ελλάς, μείωση του κόστους ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος. Διακοπές με το Κιάλι, στα ύψη τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια. Δολοφονία σταυρούλας, την κατακρεούργησε με μαχαίρι, την έβαλε σε σακούλα και την έθαψε σε χωράφι. Γαστούνη, γυναίκα ή οδηγός του Ιωταχή που πάτησε το σκυλάκι. Εστία, στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, το κόμμα ρίχνει τον πρωθυπουργό. Υποπαρέτησε ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στις τάξεις των εργατικών. Το πείσμα του να γατζωθεί στην εξουσία δεν τον έσωσε. Οι απειλές Τραμπ οδήγησαν σε κατάρρευση των διαπραγματεύσεων. Μητροπολίτες Κερκύρας, να παραιτηθούμε των αυξήσεων στη μισθοδοσία. Η political, τα 5 ισχυρά του της Ελλάδας ενισχύεται το εθνικό success story. Νέο εθνικό σχέδιο διερεύνησης πυρκαγιών, 37 νέα ανακριτικά κλιμάκια και 240 ειδικοί στο κυνήγι των εμπριστών. Δημογραφικό και ασφαλιστικό απειλούν το αύριο της χώρας. Καμπανάκι από το 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης για άμεσες παρεμβάσεις. Ναι, Νέες αποκαλύψεις για Καχρημάνη. Το πάρτι με αναθέσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ σε μάγο εργολάβο που τους εκτελεί σε χρόνο μηδέν. Η Δημοκρατία. Γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Την ίδια το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι υπέστησαν ασύλ τα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Την ίδια ώρα αρνείται να αποδεχθεί τις οφειλές τους στη χώρα μας που βίωσε ακόμα μεγαλύτερες φρικαλαιότητες και οικονομικό όλεθρο. Διπλό χαστούκι στον πάτο της Ευρώπης, το κατακεφαλή να ΕΠ και στους δείχτες ευημερίας. Ο Δρυμιώτης αποκάλυψε έντρομο στον εφιάλτη του Μητσοτάκη για ειδικό δικαστήριο. Πάμε και σε οικονομικά πρωτοσέλιδα. Η ναυτεμπορική εξόρυξη πόρων από τον ωκεανό των φοροαπαλλαγών. Μείωση και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών. Θρίλερ στην Λουκέρνη σε σενάριο Donald Trump. Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Διακοπή συνομιλιών, αλλά αισιοδοξία για τη συνέχεια. Μεταβιβάσεις ακινήτων. Θετικό πρόσημο το πρώτο τετράμινο. Βραχυχρόνια μίσθωση. Άνοδος κρατήσεων στην υπηρετική χώρα. Πτώση στα νησιά. Λιανεμπόριο να διαμορφώνει τον ανταγωνισμό η πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Στην One Voice, σκληρές αλήθειες Βαρδινογιάννη για το ενεργειακό φιάσκο της πράσινης μετάβασης. Πληρώνουμε ακριβά το στρατηγικό λάθος Βρυξελών και κυβέρνησης. Το ειδικό δικαστήριο φοβάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τρομολαγνικά σενάρια όσα λέγονται για τους λαγοκέφαλους. Πάμε όμως στον Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Τις επόμενες πολιτικές του κινήσεις εξετάζει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, την ώρα που τις τελευταίες ώρες αυξάνονται οι πιέσεις προς το πρόσωπό του να ανακοινώσει την παραίτησή του. Την παραίτηση Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα: τη μετανάστευση και την ενέργεια. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα, με ενθαρρυντική πρόοδο, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ που μεσολαβούν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Πλέον, τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζιρόντ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει την χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία, με τις μετεωρολογικές αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Λήγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από αύριο με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, προχώρησαν χθες το βράδυ οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα. Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κάταγμα στον μυρό καθώς και μόλοπες στο μέτωπο. Η εικόνα των τραυμάτων προκάλεσε προβληματισμό στο ιατρικό προσωπικό, το οποίο ενημέρωσε την ασφάλεια ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας που θα απολογηθεί αύριο, υπέδειξε χθες στις αρχές, κατά τη διάρκεια ανάκρισης, τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Τη ζωή του έχασε 24χρονος, ύστερα από πτώση με αυτοκίνητο σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλη Μαθίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στη μία τα ξημερώματα, διερχόμενος ειδοποίησε τις αρχές για όχημα που είχε καταλήξει μέσα στο κανάλι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο 24χρονος ανασύρθηκε από το όχημα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Αλεξάνδρειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Κλοπή χρηματοκιβωτίου από κατάστημα ψηλικών στην ανάληψη Θεσσαλονίκης εξιχνίασε η ελληνική αστυνομία, προχωρώντας στη σύλληψη δύο νεαρών για εμπλοκή στην υπόθεση. Σύμφωνα με τις αρχές, το βράδυ του Σαββάτου, οι δύο συλληφθέντες 19 και 23 ετών, μαζί με δύο ακόμη συνεργούς τους που αναζητούνται, εισήλθαν στο κατάστημα και ενώ απασχολούσαν τον υπάλληλο, διέριξαν το γραφείο της επιχείρησης, αφαιρώντας από το εσωτερικό του το χρηματοκιβώτιο που περιείχε 4.000 ευρώ. Οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν το βράδυ της επόμενης μέρας να κινούνται με αυτοκίνητο στα Διαβατά και προκειμένου να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξαν ταχύτητα, εισήλθαν στον οικισμό, όπου τελικά ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε περιστατικό ένοπλης επίθεσης σε λύκειο στις κεντρικές Φιλιππίνες, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία. Σύμφωνα με τις αρχές, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, ενώ ένας ακόμη παραμένει ασύλληπτος. Τόνος του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 22 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που σημάδεψαν την Αμανή, οι πληγέντες ενώνουν τη φωνή και τις δυνάμεις τους. Με αυτόν τον σκοπό ιδρύουν το Σύλλογο Υπεράσπισης Πυρόπληκτων Αμανής με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των πυροπλήκτων και τη συμβολή στην αποκατάσταση του τόπου τους. Άκρη δεν βρίσκουν με τις παλινοδίες του Δήμου Χίου οι γονείς των μαθητών του Μουσικού Σχολείου. Αναζητούν τώρα χώρο στη διπλανή εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς απαιτούν να φοιτήσουν όλοι οι μαθητές που πέρασαν τη βάση στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Το θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών στοιχείου θέτει στην αυριανή συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής που θα γίνει στη Μυτιλίνη, στις 12 το μεσημέρι. Ως εδώ και μη παρέκει, λέει το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδο, εκφράζοντας την διαμαρτυρία του για το πρόβλημα της έλλειψης λεωφορείων στο νομό μας. Δώρο άδωρο τουλάχιστον για τους δύο πρώτους μήνες εφαρμογής του ήταν το Χίος Πας για την Αμανή, μέτρο με το οποίο ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση ως αντισταθμιστικό για την περιοχή που είχε πληγεί, όμως ο τρόπος εφαρμογής του συνολικά για όλη τη Χίο τελικά αποδείχθηκε προβληματικός και δεν επέφερε έσοδα στην παραπάνω περιοχή, στην πληγήσα περιοχή από τις περσινές πυρκαγιές. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας διαμαρτυρόμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Στην κατηγορία 3 υψηλού, δηλαδή κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, βρίσκεται σήμερα Δευτέρα ο νομός Χίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πράγμα που σημαίνει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στην καλύτερη περίπτωση, το μεζινάδικο της Βολισσού θα επαναλειτουργήσει το Πάσχα του 2027, ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της Βολισσού, Γιάννης Μαδιανός. Τη χρηματοδότηση του έργου στο 3ο Γυμνάσιο Χίου επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, αναφέροντας ότι συναντήθηκε με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και έγραψαν τη νέα χρηματοδότηση για το 3ο Γυμνάσιο Χίου ύψους 5.155.000 ευρώ. Γίνεται γνωστό από τη Μητρόπολη Χίου ότι από την 4η 1η Ιουλίου έως και την 3η 14 Ιουλίου τα γραφεία της Μητροπόλεως Χίου θα παραμείνουν κλειστά λόγω άδειας του προσωπικού τους. Για εξαιρετικώς επίγοντα και μη δεχόμενα αναβολή θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν σε συγκεκριμένα τηλέφωνα. Αύριο Τρίτη από τις 8 το πρωί στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Νομού Χίου με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα Νομού Χίου. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από το Τελωνεϊχείο προς το ξενοδοχείο Χανδρές. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υποδέχεται στη Χίου την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO με στόχο την ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και τη διαμόρφωση κοινών πρωτοβουλειών στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και άλλου. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Βανού πίσω από την Προκυμαία.
1: Η ΔΕΙΑΧ
0: ενημερώνει για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού 25 Μαρτίου στο πλαίσιο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης για τον οικισμό του κάμπου. Συγκεκριμένα εκτελούνται εξκαφές πλαισίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως το εργοστάσιο Χειμών Χίου και το τμήμα αυτό θα παραμείνει κλειστό μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου καθ' όλο το 24ωρο.

0: την ηλεκτροδότηση την 5η 25 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη πλαισίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Αύριο Τρίτη στις 8 το βράδυ στο περιβόλι στον Κάμπο ο συγγραφέας Ισίδρος Ζουργός παρουσιάζει το νέο του βιβλίο «Χάλκινα κατόφλια». Και φέτος ο Πολιτιστικός Διαμορφωτικός Σύλλογος Λαγκάδας και Διάντα να βιώνει το έθιμο του Αϊγιάννη του Φανιστή ανάβοντας φωτιές μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας. Αύριο Τρίτη, 8 το βράδυ, την ίδια ώρα θα αναβιώσει το έθιμο ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Καρδαμήλων στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσης 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύριο χώρο του Ιδρύματος. Φέτος γιορτάζουμε την 200η δεύτερη επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και του ολοκαυτώματος Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων σε συνεργασία με το ΚΘΑΠ Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου σε 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Αυλαία του Φιλοπρόοδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα. Για πρώτη φορά στοιχείο θα διεξαχθεί 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο open ανοιχτό, το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, το στο οποίο θα πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας αλλά και από την Τουρκία. Για 14η χρονιά το διανυσιωτικό κινηματογραφικό φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο από τις 6 το απόγευμα με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Η Προοδευτική Εκπολιτιστική Κοινωνική Ένωση Βροντάδου σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στο Νόο Ορμολό με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Η παιδική χοροδία παρουσιάζει την Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. 40 χρόνια μετά η απόφοιτη του 1986 του δεύτερου Λυκείου Χίου θα συναντηθούν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο χώρο του σχολείου τους στις 7.30 το απόγευμα. Τεράστια επιτυχία για τους Ίωνες που μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, νίκησαν στο κλειστό γυμναστήριο του Βύρωνα στον τελικό της περιφέρειας Αιγαίου με 76-63 τον Μαρπισαϊκό Πάρου και προβιβάστηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στη National League 2 μπάσκετ ανδρών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 28 έως 52%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 65%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και ντουν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
7: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Μαύρα τα ματάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα.

11:34 πρώτα λεπτά η ώρα. Πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε πολύ πολύ γρήγορα. Καλά να είμαστε, αύριο το πρωί θα ξανασυναντηθούμε. Να είστε καλά, γεια σας και καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Κύπριος Κεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κύπριος Κεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κύπριος Κεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρη 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
8: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
7: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
8: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
7: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
8: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
7: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
8: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
7: Τηλέφωνο 22710-41-287.
8: E-shop alphapbooks.gr.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ο μεγαλύτερος ξενοδόχος στοιχείου είναι ο κανένας. 920 ακίνητα στοιχείο δηλωμένα στην βραχυχρόνια μίσθωση. Δέσμευση πλεύρης στον Μηταράκη για χρηματοδότηση τρίτου γυμνασίου. Τρίτος μήνας και το τσιμεντοκητίο στο παλιό Τελωνείο στη θέση του. Εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμεία Χίου. Υπομονή ζητά ο Δήμαρχος για τη δυσοσμία του βιολογικού. Δεν πήγαν αμανή με το Χίο Σπάς. Τελευταίο κολύμπι για τον 68χρονο Νίκο Φράγκο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα, γαλάζια σημεία και άσπρη πεσμένη τέντα. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών με απεργία στα κέντρα πρόληψης. Και οι συνταξιούχοι του Βροντάδου ζητούν λεωφορεία. Συνεχίζονται τα έργα σε δημόσια δάση από το πρόγραμμα Αντινέρο. Κάρματσι σε Μαλαφή, δεν δικείτε το προσωπικό σας περίπτερο. Διαβάστε στη στήλη Παιδεία, πρώτη δύναμη, η προοδευτική ενότητα καθηγητών. Στο Δήμαρχο, οι γονείς υποψηφίων μαθητών για το μουσείο. Πρώτο βραβείο στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Ξεκίνησαν αιτήσεις για 7 ειδικότητες στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου. διαβάστε στη στήλη απόψεις. Το ζεύγος Έλγιν και η Λαιλασία της Ακρόπολης του Μιχάλη Μόσχου. Θλίβουν ιδίως τους Έλληνες τα συμβαίνοντα στο Ιράν του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. Πριν Αλέκτρο Λαλίση του Στέφανου Φαρατζή. Δήμος Χίου και Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, τα κοινά σημεία της αποκεντρωμένης διοίκησης του Βασίλη Μυριαγού. Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και τη στήριξή μας στους γονείς και στους μαθητές που βιώνουν την αγωνία για το μέλλον του μουσικού σχολείου του Γιώργου Αμέντα. Οι καμπούσενες του Γιάννη Παϊδούση. Τα κλεράκια, εντυπώσεις από ένα βιβλίο του Κώστα Καβάδα. Γυναικοκτονίες, ένα κοινωνικό φαινόμενο που απαιτεί συλλογική αφύπνιση του Γιώργου Χάμπα. Η Σμαράγδα που έφυγε και ο Ανάβατος που μένει και αναμένει του Αριστείδη Ζανίκου. Γελάμε με τα λεωφορεία για να μην κλαίμε της Δέσποινας Χούλη. Η Συμφωνία Ειρήνης Γέλων και Καρχιδόνη του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα του χρόνου το Πάσχα και αν Βεζινάδικο στη Βολισσό. Δύο εβδομάδες βρώμα και δυσοδεία από το Σκυλίτσιο στο Μιευτήριο. Βροχή τα πρόστιμα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Χαίρετε, χαίρετε. Χιόντικη ραδιοπαλμή στα ραδιοφωνά σας. Αυτή την εβδομάδα θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο λοιπόν η Ειρήνη Αναγνώστου στη θέση της Χριστίνας Ψηλή. Μαζί θα δούμε τα θέματα επικαιρότητας που απασχολούν ως επιτοπλίστων το νησί μας και όχι μόνο. Μιας και η Χριστίνα κάνει χρήση μιας μικρής καλοκαιρινής άδειας. Του λοιπόν ο Κύβος ερήφθη. Ο κύριος Στάρμερ αυτή την ώρα ανακοινώνει βγαίνοντας εκεί στην Downing Street, έξω από το πρωθυπουργική κατοικία εν πάση περιπτώσει, την παραίτησή του από τον, από την πρωθυπουργία. Έχουν ένα ιδιότυπο, να το πω έτσι, σύστημα οι Άγγλοι. Θα μου πεις, δεν είναι και το μόνο πράγμα τους που είναι διαφορετικό.

0: Το πρόσωπο γύρω από το οποίο συσπηρώνονται όλο και περισσότεροι εργατικοί είναι ο Άντι Μπέρναμ, μέχρι πρόσφατα δήμαρχος του Μάντσεστερ και πλέον βουλευτής. Και επειδή όταν αλλάζει ο αρχηγός, αυτοί αλλάζουν και πρωθυπουργό, κάτι τέτοιο θα γίνει και τώρα. Να σημειώσω ότι είναι ο 7ος πρωθυπουργός που αλλάζει η Βρετανία μετά το Brexit, το οποίο συμπλήρωσε 10 χρόνια, έτσι, το 2016 έγινε. Θα σας τους θυμίσουμε: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak, αυτός ήταν ο πιο πετυχημένος, και ο Keir Starmer. Κατά τα άλλα, έχουμε αύξηση της ναυτιλιακής κίνησης από σήμερα το πρωί στο στενό του Ορμούς. Σε εξέλιξη διπλωματικές εξελίξεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη που υπερασπίζεται την πλατφόρμα Πόσο Κάνω. Πόσο Κάνει, συγγνώμη, Πόσο Κάνει, όχι Πόσο Κάνω. 340.000, όχι, 370.000 ΦΠΑ κάνει η πλατφόρμα για να δημιουργηθεί, η οποία μας δείχνει τις τιμές που επικρατούν σε διάφορα προϊόντα στα διάφορα σούπερ μάρκετ. Και έτσι, αν θέλετε να ψωνίσετε φτηνά, βλέπετε για παράδειγμα ένα σακουλάκι καφέ πόσο έχει στο ένα, πόσο έχει στο άλλο, και πάτε εκεί που είναι πιο φτηνό. Κάνετε και μια λίστα, δηλαδή τρώτε μια ωρίτσα, λέω τώρα, γράφετε τη λίστα καταρχάς των αναγκών σας. Μετά μπαίνετε στην πλατφόρμα, βλέπετε το κάθε είδος που το έχει πιο φτηνά και κάνετε τώρα αντίστοιχες λίστες με τα σούπερ μάρκετ για να πάτε να τα ψωνίσετε. Εννοείται πως δεν έχετε να κάνετε άλλη δουλειά, έλεος δηλαδή κιόλας. Αλλά όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί η ακρίβεια να παταχτεί με τη μία. Θέλει χρόνο, αυτό είναι ένα βήμα το οποίο μάλιστα θα βελτιωθεί, οπότε όλα καλά. Είπε και άλλα, κάθε Κυριακή, το έχει αυτό το συνήθειο τώρα τελευταία, τουλάχιστον ένα χρόνο, γράφει εκεί στο Facebook και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πώς βλέπει τα πράγματα. Δεν ξέρω αν αυτό του κάνει καλό ή κακό. Θα φανεί στις εκλογές, οι οποίες προεκλογικές εκστρατείες έχουν ξεκινήσει, γιατί κάνει και περιοδίες ανά τη χώρα, έχουν ανακοινωθεί ήδη από τη Γαλάζια Παράταξη, ενώ έχουν ακουστεί και τα πρώτα ονόματα για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς όμως θα ασχοληθούμε με άλλα θέματα, για παράδειγμα με το τι γίνεται στην γειτονική Ικαρία όσον αφορά την ενημέρωση για το διαβήτη, για το τι γίνεται με τα σχολεία μας και με το θέμα του μουσικού γυμνασίου, καθώς επίσης και με το τι γίνεται με τους οικοδόμους και την οικοδομική δραστηριότητα στο νησί εν ώψη της μεθαυριανής πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρυχθεί και στην οποία συμμετέχει και το Χιώτικο Σωματείο. Όλα αυτά όμως μετά το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Splash, splash,

0: είναι μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια και θα κάνουμε αρχή από την Ικαρία σήμερα. Να πω λοιπόν ότι στην Ικαρία ετοιμάζεται μία ημερίδα ενημέρωσης για το διαβήτη, στην οποία οι πρωταγωνιστές, ας μου επιτραπεί έτσι, είναι δύο χιώτες. Αφενός είναι η πρόεδρος του Σωματείου Γλυκιά Διάδραση, η δραστήρια Μάρο Μπουλαζέρη, και απ' την άλλη είναι ο διοικητής του νοσοκομείου της Ικαρίας, ο οποίος είναι χιώτης, ο κύριος Θοδωρής Τσέτσερης. Να σας καλημερίσω και τους δύο. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
2: Καλημέρα σας.
1: Ωραία. Κύριε Τσέτσερη, πόσο καιρό είστε στην Ικαρία?
2: Στην Ικαρία είμαι περίπου 15 μήνες. Μπήκα διοικητής στο νοσοκομείο εδώ πέρα μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ. Είχα κάνει τη διαδικασία και τα χαρτιά μου για διάφορα μέρη και κατέληξα στην Ικαρία.
1: Μάλιστα. Καλά, η Σμάρο είναι χιώτισσα η οποία όμως αναπτύσσει δράση τελευταία με το σωματείο σε όλο το Βόρειο Αιγαίο, οπότε γι' αυτό το λόγο συναντηθήκατε και ίσως ήταν και πιο εύκολο να συνεργαστείτε, να το πω έτσι. Πριν πάμε...
2: Μην επιτρέπετε, η Σμάρο είναι συνάδελφος.
1: Σωστά.
2: Χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί στο νοσοκομείο.
1: Της Χίου.
2: Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω πολλά για τη Σμάρο. Η Σμάρο είναι πάρα πολύ αξιόλογο άτομο. Εξαιρετική, δραστήρια, και επειδή κάπως έτσι είμαι και εγώ, ταιριάξαμε αρκετά.
1: Μάλιστα. Πριν πάμε στην δράση που διοργανώνετε, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για το νοσοκομείο της Ικαρίας. Εμείς συνέχεια διαμαρτυρόμαστε για το νοσοκομείο της ΧΙ, ότι έχει ελλείψεις, ότι δεν έχει υλικοτεχνική υποδομή, δεν έχει νοσηλευτές, δεν έχει γιατρούς, έχει κλινικές με μόνο ένα γιατρό. Άρα δεν μπορεί να βγάλει σωστά το μήνα. Εσείς?
2: Φανταστείτε τώρα ότι είναι ένα μεγαλύτερο νοσοκομείο της ΧΙΟΥ, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Στην Ικαρία, τώρα εντάξει, μπορεί να μιλήσετε και με τους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Νομίζω ότι τους τελευταίους 15 μήνες έχουμε, αν μου επιτραπεί η έκφραση, έχουμε μία μικρή άνθηση στο νοσοκομείο. Έχουν έρθει ήδη μόνιμοι κάποιοι γιατροί, έχουμε πάρει διοικητικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό. Μπορώ να πω ότι επειδή είμαι νοσηλευτής και όταν πρωτοήρθε εδώ πέρα, κάποια πράγματα που θεωρούσα δεδομένα δεν υπήρχαν σε πολλά επίπεδα, και δεν εννοώ μόνο σε ανθρώπινο δυναμικό, εννοώ επί της ουσίας πράγματα στη λειτουργία του νοσοκομείου. Τώρα είμαστε σε μια πολύ καλή φάση και δράση. Έχουμε περίπου έναν, οι περισσότερες ειδικότητες είναι δύο γιατροί.
1: Ναι.
2: Που μπορεί να καλύψει ένα μήνα. Στις περισσότερες ειδικότητες υπήρχε ένας. Ας πούμε, υπήρχε ένας παθολόγος. Όταν ήρθα, τώρα υπάρχουν δύο. Σε λίγο το Σεπτέμβριο θα υπάρχει και τρίτος ιδιώτης με τον οποίο θα συνεργαστούμε. Είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα από άλλα νοσοκομεία νησιωτικά μικρά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχω 100% πληρότητα στα επίγοντα. Έχω 4 γενικούς γιατρούς, 4 αγροτικούς. Έχω έναν οφθαλμίατρο, έχω 2 ρηλά, έχω δοντίατρο, έχω νευρολόγο, έχω 2 μία χειρουργό, αλλά συνεργαζόμαστε και με έναν δεύτερο. Υπάρχει προκήρυξη για 5 θέσεις και είμαι σε θέση να ξέρω από το Υπουργείο ότι θα καλυφθούν και οι 5 θέσεις που ζήτησα από γιατρούς. Έχουμε μονάδα νεφρού, ο νεφρολόγος, υπάρχει δεύτερη οργανική για τον νεφρολόγο, υπάρχουν ενδιαφέρον να έρθουν νεφρολόγοι, έχω ορθοπαιδικούς, γίνονται χειρουργία που δεν γινόταν παλαιότερα, έχουμε ακτινολόγους 2 και ο Σονούπο θα έρθει και τρίτος. Έχουμε 2 αναισθησιολόγους, δεν ξέρω αν ξεχνάω ειδικότητα, έχουμε φυσιοθεραπευτές, παθολόγους, χειρουργούς, γυναικολόγους είχαμε, αλλά δυστυχώς για προσωπικούς λόγους έφυγε, όμως τώρα θα καλυφθεί η θέση, υπάρχουν ήδη ενδιαφερόμενοι και συνεργαζόμαστε και με κάποιον άλλον. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι, μικροβιολογικό είμαστε πλήρως καλυμμένοι.
1: Μάλιστα.
2: Νοσηλευτικό να πω, για το νοσηλευτικό προσωπικό, για τα δεδομένα της εταιρείας, είμαστε πολύ καλά. Είμαστε πολύ καλά, όπως και εσείς κτηνοχειριστές και σε παρασκευαστές στο μικροβιολογικό.
1: Όπως μας τα λέτε, μάλλον εκεί πρέπει να έρθουμε.
2: Υπάρχουν ελλείψεις. Το ότι κάποιες ειδικότητες, έχουμε οφθαλμίατρο. Ο οφθαλμίατρος είναι μόνος του. Το ότι υπάρχουν μονές ειδικότητες δεν είναι καλό, αλλά είναι με βάση τον παλιό οργανισμό. Με βάση τον παλιό οργανισμό είμαστε σε μια πληρότητα περίπου στο 86% καλυμμένοι και κάποιες θέσεις καλύτερα τους επικουρικούς. Προσπαθούμε. Υπάρχουν λήψεις, σας ξαναλέω, υπάρχουν λήψεις, δεν είναι, τίποτα δεν είναι τέλειο. Όμως είμαστε σε μια, νομίζω, φάση που το προχωράμε προς μια θετική κατεύθυνση, διότι γίνονται πράγματα στην Ικαρία, ακούγεται το νοσοκομείο και οι γιατροί, όπως ξέρετε, και οι νοσηλευτές μιλούν μεταξύ τους. Εξού και υπάρχει διάθεση στο να πληρωθούν οι θέσεις που βγάλαν για την προκήρυξη που τρέχει των γιατρών αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Και τώρα κάνετε σε συνεργασία και με το Σύλλογο Γλυκιά Διάδραση μία δράση, το Προσεχές Σάββατο, μία ημερίδα, η οποία αφορά ενημέρωση για το διαβήτη. Κυρία Μπουλαζέρη, για πείτε μας λίγες λεπτομέρειες.
3: Καλημέρα και από μένα. Όπως καταλαβαίνετε, χάσαμε έναν πολύτιμο συνεργάτη εδώ στο νοσοκομείο της Χίου, γιατί όλα αυτά, όχι ότι προς Θεού, να μην παρεξηγηθώ κιόλας, πολύ, πολύ δραστήριος και έχει κάνει φοβερό έργο στην Ικαρία, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτά θα μπορούσε να τα είχε κάνει και ως διοικητής στη Χίου και να μην έχουμε κάποια προβλήματα τα οποία έχουμε, γιατί ο κύριος Τσέσσερις, εκτός από αγαπητός συνάδελφος, είναι έτσι πάρα πολύ δραστήριος και ανήσυχο πνεύμα. Στην Ικαρία λοιπόν τώρα πάμε κατόπιν προσκλήσεως της δικής του και του Συλλόγου Λιακτίδα, γιατί θεωρούμε ότι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι απομακρυσμένα από το κέντρο, είναι λίγο πίσω στο όσο αφορά την τεχνολογία και την πληροφόρηση, αλλά και την εκπαίδευση. Οπότε παίρνουμε πάλι κάποιους αξιόλογους επιστήμονες πολύ υψηλού επιστημονικού επίπεδου, να καλύψουμε λίγο σφαιρικά το θέμα του διαβήτη στην Ικαρία, και νομίζουμε ότι, όπως και στην Μυτιλήνη που είχαμε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, γνωρίζω ότι ο Δοδωρής είναι πολύ δραστήριος, έχει κινητοποιήσει εκεί πέρα το νησί, είναι κάτι που όλο το οικονομικό βάρος το έχει ο Σύλλογος, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, η κάθε μας εξόρμηση σε ένα νησί έχει ένα κόστος το οποίο, ας μου επιτραπεί, δεν καλύπτεται από κάποιο κρατικό φορέα. Το αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο Σύλλογος μόνος του, αλλά επειδή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να είναι τα νησιά μας, να νιώθουν ασφάλεια, να νιώθουν ότι δεν είναι αποκλεισμένα από τη γνώση και από ό,τι τελευταίο υπάρχει για τον διαβήτη, είπαμε, σιγά σιγά πήγαμε Μυτιλήνη, γιατί βρήκαμε γονιμό έδαφος, στην Ικαρία με τον Θοδωρή βρήκαμε γονιμό έδαφος, του χρόνου έχουμε στα σχέδιά μας να πάμε και Σάμο και Λίμνο, απλά σιγά σιγά, γιατί τα οικονομικά είναι, όπως καταλαβαίνετε, δύσκολα.
1: Ναι. Κύριε Τσέτσερη, πόσους διαβητικούς έχει η Ικαρία?
2: Κυρώσω λίγο κάτι σε αυτό. Εμείς, ας πούμε, εδώ πέρα στην Ικαρία και στον οργανισμό του νοσοκομείου, σε σχέση με αυτό που έλεγα πριν, δεν υπάρχουν ενδοκρινολόγοι. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχουν οι βασικές ειδικότητες, δεν υπάρχουν όμως οι πιο εξειδικευμένες ειδικότητες.
1: Ναι.
2: Οπότε το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενδοκρινολόγος και θα γίνει μία ενημέρωση για τους διαβητικούς, είτε τύπου 1 είτε τύπου 2, είναι πολύ σημαντικό. Ξέχασα να σας πω πριν και συγγνώμη που το παρέλειψα, ρευματολόγος, ας πούμε, ψυχίατρος δεν υπήρχε στον οργανισμό. Όμως συνεργαζόμαστε από πέρσι με τον κύριο Μιχαηλίδη και την κυρία
1: Μόνη
2: εργασία.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, με μετακινήσει από το νοσοκομείο, και αυτό ήταν μεγάλη ανάγκη για τους ανθρώπους εδώ πέρα. Κάτι το οποίο μετά από συζητήσεις και με συνεργασία το κάναμε πράξη.
1: Ναι.
2: Και έρχονται περίπου κάθε 1-1,5 μήνα. Οι άνθρωποι δεν αναγκάζονται να πάνε στην Αθήνα. Οπότε, για αυτές τις δύο ειδικότητες εννοώ. Οπότε, ήδη αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Η διαβητική στην Ικαρία πρώτου και δευτέρου βαθμού είναι αρκετή. Είναι αρκετή.
1: Α, έτσι, Δηλαδή, υπάρχει ανάγκη για αυτή την ενημέρωση που κάνει ο Σύλλογος.
2: Φυσικά, και ήδη οι άνθρωποι έχουν εκδηλώσει απίστευτο ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία η ημερίδα. Και βασικά η ενημέρωση του απλού κόσμου, έτσι.
1: Ναι,
2: των
1: ναι.
2: απλών ανθρώπων.
1: Άρα...
2: Από εξειδικευμένους επιστήμονες.
1: Άρα,
2: θα βοηθήσουν και το προσωπικό του νοσοκομείου. Εκτός από ομιλίες που θα κάνουν οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές του νοσοκομείου θα παίρνουν ζάχαρο στους ασθενείς, θα κάνουν ενημέρωση. Ναι, συγγνώμη.
1: Οπότε λείψει ενδοκρινολόγου, ο παθολόγος εκεί τώρα αναλαμβάνει αυτούς τους ασθενείς.
2: Δεν υπάρχουν, ακούστε, στα μικρότερα νησιά δεν υπήρχαν στον οργανισμό ευθύς εξ αρχής κάποιες ειδικότητες. 30 Νοεμβρίου που κάναμε τις προτάσεις μας σαν διοικητές για αλλαγή οργανισμού όπως μας ζητήθηκε από το Υπουργείο, θεωρώ ότι θα αλλάξουν αρκετά πράγματα. Ναι, δεν υπήρχε, οπότε ο παθολόγος ασχολείται αρκετά. Οι άνθρωποι έχουν συμβουλεύονται γιατρούς είτε εξωτερικούς είτε πηγαίνουν στην Αθήνα.
1: Άρα
2: οι παθολόγοι ουσιαστικά αναλαμβάνουν τους ασθενείς. Ναι.
1: Μάλιστα. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία στην ημερίδα. Να έρθει ο κόσμος να ενημερωθεί. Η ΣΜΑΡΟ είναι ούτως ή άλλως έχει δείξει τη δουλειά που γίνεται και εδώ στοιχείο. Την έχουμε δει πάρα πολλές φορές.
2: Και την ευχαριστώ προσωπικά πάρα πολύ. Γιατί αμέσως είπε τον ναι όταν συζητήσαμε για να έρθουν εδώ πέρα.
1: Και επιφυλασσόμαστε για να τα πούμε και στο μέλλον.
2: Βεβαίως, όποτε θέλετε στη διάθεσή σας.
3: Φυσικά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τους δύο.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε
3: πολύ.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Γεια σας. Γεια σας.
1: Και πάμε γρήγορα στις ειδήσεις από το Sky.
4: Sky 100,3.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της χώρας αλλά και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε νωρίτερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υπό το βάρος των πολιτικών πιέσεων, σηματοδοτώντας έτσι μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Κληρονόμησα ένα κόμμα που πολλοί θεωρούσαν χρεοκοπημένο, αλλά αποδείξαμε ότι έκαναν λάθος, γίναμε ξανά ένα κόμμα υπερήφανο, ανέφερε ο κ. Στάρμερ, κάνοντας στη συνέχεια έναν απολογισμό των κυβερνητικών πεπραγμένων. Όπως ανέφερε, η διαδικασία αποχώρησής του θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου, διευκρινίζοντας ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της χώρας μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως. Τόνισε ότι σκοπεύει να προσφέρει στον αντικαταστάτη του την αμέριστη συμπαράστασή του. Σημειώνεται ότι ο κ. Στάρμερ είναι ο 7ος πρωθυπουργός που αλλάζει Βρετανία μέσα σε μία δεκαετία. Σε τεχνικό επίπεδο θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία μετά από ένα μαραθώνιο γύρο που ξεκίνησε εχθές, διήρκεσε περίπου 18 ώρες και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι συνομιλίες συνεχίζονται με επικεφαλή στον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών και τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από πολιτικό, οικονομικό και νομικό επίπεδο. Στο τραπέζι βρίσκονται οι μηχανισμοί εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών αλλά και η συγκρότηση των σχετικών τεχνικών ομάδων. Οι μεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σημείωσαν ενθαρρυντική πρόοδο. Συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζότζε Φαούν, συζήτησε τις προσπάθειες για τη διατήρηση της εκεχηρίας και τον τερματισμό της Ισραηλινής στρατιωτικής κλιμάκωσης κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο J.D. Vance. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από αύριο με εντολή του αρμόδιου υπουργού οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας στην πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου που την έκρινε ένοχη για τη διαρροή στοιχείων αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Η κυρία Σιμακοπούλου κηρύχθηκε ένοχη ομόφωνα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ένοχη κατά πλειοψηφία για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου. Ένοχη κρίθηκαν και οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση. Στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα προχώρησαν εχθές το βράδυ οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα. Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο που οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κάταγμα στο μυρό καθώς και μόλοπε στο μέτωπο. Η εικόνα των τραυμάτων προκάλεσε προβληματισμό στο ιατρικό προσωπικό το οποίο ενημέρωσε την ασφάλεια ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στο Χολαργό 55χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος ενώ εκινήτου επί της Μεσογείων έπεσε υπό αδιευκρίνησης συνθήκες πάνω σε δύο γιοταχή. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του και επιχείρησε να διαφύγει μπαίνοντας σε αστικό λεωφορείο. Συνελήφθη και όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Συνελήφθη τα ξημερώματα 19χρονος, ο οποίος οδηγούσε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών με 195 χιλιόμετρα την ώρα, σε σημείο που το όριο είναι 90 χιλιόμετρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, με την οποία οδηγείται ενώπιον της εισαγγελικής αρχής. Συνελήφθησαν εχθές το βράδυ 7 ανήλικοι στο Περιστέρι για παράβαση του νόμου περί όπλων, ύστερα από τηλεφωνήματα κατοίκων της περιοχής. Είχαν στην κατοχή τους μία σιδερογροθιά, ενώ κάτω από ένα αυτοκίνητο βρέθηκαν ένα κουζινομάχαιρο, ένα σουγιάς, μία κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μοτοσικλέτας.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Στην αθλητική επικαιρότητα, βήμα πρόκρισης για την επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου έκανε η Αίγυπτος, η οποία επικράτησε της Νέας Ζηλανδίας με 3-1. Το πράσινο ακροτήρι συνέχισε την αίτητη πορεία του στη διοργάνωση, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλο με την Ουρουγουάη με σκορ 2-2. Η Ισπανία δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στη Σαουδική Αραβία και νίκησε με 4-0, ενώ το Βέλγιο έμεινε στο 0-0 απέναντι στο Ιράν. Το απόψινό πρόγραμμα του Μουντιάλ ανοίγει με την αναμέτρηση Αργεντινή-Αυστρία στις 8. Τα μεσάνυχτα θα παίξουν Γαλλία-Ιράκ. Στις 3 το πρωί της Τρίτης η Νορβηγία αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη και στις 6 το πρωί αναμετρώνται η Ιορδανία-Αλγερία. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Σέρβος προπονητής, μετά από 14 χρόνια αναλαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έχω σεβασμό στο project, στην ιστορία, στον πρόεδρο και τον κόσμο. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την πλατφόρμα να στοχεύσει ψηλά, δήλωσε κατά την επίσημη παρουσίασή του ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουπ.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
11: κόκκιπε,
9: κομπάνιο,
12: Team Colleague,
13: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω...
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 22 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας ότι το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που σημάδεψαν την Αμανή, οι πληγέντες ενώνουν τη φωνή και τις δυνάμεις τους. Με αυτόν τον σκοπό ιδρύουν το Σύλλογο Υπεράσπισης Πυρόπληκτων Αμανής με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των πυροπλήκτων και τη συμβολή στην αποκατάσταση του τόπου τους. Άκρη δεν βρίσκουν με τις παλινοδίες του Δήμου Χίου οι γονείς των μαθητών του Μουσικού Σχολείου. Αναζητούν τώρα χώρο στη διπλανή εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς απαιτούν να φοιτήσουν όλοι οι μαθητές που πέρασαν τη βάση στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Το θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών στοιχείου θέτει στην αυριανή συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής που θα γίνει στη Μυτιλήνη στις 12 το μεσημέρι. Ως εδώ και μη παρέκει, λέει το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου, εκφράζοντας την διαμαρτυρία του για το πρόβλημα της έλλειψης λεωφορείων στο νομό μας. Δώρο άδωρο, τουλάχιστον για τους δύο πρώτους μήνες εφαρμογής του, ήταν το Χίος Πας για την Αμανή, μέτρο το οποίο ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση ως αντισταθμιστικό για την περιοχή που είχε πληγεί, όμως ο τρόπος εφαρμογής του συνολικά για όλη τη Χίο τελικά αποδείχθηκε προβληματικός και δεν επέφερε έσοδα στην πληγήσα περιοχή από τις περσινές πυρκαγιές. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρόμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Στην κατηγορία 3 υψηλού, δηλαδή κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, βρίσκεται σήμερα Δευτέρα ο νομός Χίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πράγμα που σημαίνει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στην καλύτερη περίπτωση, το μεζινάδικο της Βολισσού θα επαναλειτουργήσει το Πάσχα του 2027, ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της Βολισσού, Γιάννης Μαδιανός. Τη χρηματοδότηση του έργου στο 3ο Γυμνάσιο Χίου επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, αναφέροντας ότι συναντήθηκε με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και οριστικοποίησαν, έγραψαν τη νέα χρηματοδότηση για το 3ο Γυμνάσιο Χίου ύψους 5.150.000.

25 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφθηση από το Τελωνεϊχή προς το ξενοδοχείο Χανδρές. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υποδέχεται στοιχείο την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO με στόχο την ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και τη διαμόρφωση κοινών πρωτοβουλειών στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και άλλου. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μαιευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Βανού πίσω από την Προκυμαία. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού 25ης Μαρτίου στο πλαίσιο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης για τον οικισμό του κάμπου. Συγκεκριμένα εκτελούνται εξκαφές πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως το εργοστάσιο Χειμών Χίου και το τμήμα αυτό θα παραμείνει κλειστό μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου καθ' όλο το 24ωρο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Τρίτη στις οδούς Μητροδόρου και Γλαράκη. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις οδούς Μητροδόρου και Ανθεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου. Πέμπτη 25 Ιουνίου στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρ, Αγίου Φωτίου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 25 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο φράγματος Καλαμωτής περιοχή Μαυροθέρη πλαισίων φράγματος φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Αύριο Τρίτη στις 8 το βράδυ στο περιβόλι στον Κάμπο ο συγγραφέας Ισίδρος Ζουργός παρουσιάζει το νέο του βιβλίο «Χάλκινα κατόφλια». Και φέτος ο πολιτιστικός και μορφωτικός σύλλογος Λαγκάδας και Διάντα να βιώνει το έθιμο του Αϊγιάννη του Φανιστή ανάβοντας φωτιές μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας. Αύριο Τρίτη, 8 το βράδυ, την ίδια ώρα θα αναβιώσει το έθιμο ο φιλοπρόοδος Όμιλος Καρδαμήλων στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύριο χώρο του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων σε συνεργασία με το ΚΘΑΠ Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου σε 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Αυλαία του φιλοπρόοδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλούβα. Για πρώτη φορά στοιχείο θα διεξαχθεί 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση στο οποίο θα πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας αλλά και από την Τουρκία. Για 14η χρονιά το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο από τις 6 το απόγευμα με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Η Προοδευτική Εκπολιτιστική Κοινωνική Ένωση Βροντάδου σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στο Νόο Ορμολό με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την Τρίτη 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. 40 χρόνια μετά οι απόφοιτοι του 1986 του δεύτερου Λυκείου Χίου θα συναντηθούν τη Δευτέρα

0: 17 Αυγούστου στο χώρο του σχολείου τους στις 7.30 το απόγευμα. Τεράστια επιτυχία για τους Ίωνες που μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, νίκησαν στο κλειστό γυμναστήριο του Βύρωνα στον τελικό της περιφέρειας Αιγαίου με 76-63 τον Μαρπισαϊκό Πάρου και προβιβάστηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στη National League 2 μπάσκετ ανδρών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 28 έως 52%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 65%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Recato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Recato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Είναι οι διαφημιστικές μας υποχρεώσεις και τα δελτία λίγο μεγαλούτσικα. 33 λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι, είναι Αιχιώτικη Ραδιοπαλμή και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, πάμε να μιλήσουμε για θέματα σχολείων με την πλέον αρμόδια για τα ζητήματα αυτά, τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, την κυρία Ευτυχία Βλησίδου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καταρχάς να πούμε ότι είναι ευχάριστη είδηση το γεγονός ότι το εγκρίθηκαν 5,1 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Μετανάστευσης, ναι, για το τρίτο γυμνάσιο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι μεγάλη ανάσα. Πιστεύω να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες, γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια και ξέρετε και το σχολείο πιέζεται. Ο χώρος είναι επικίνδυνος και για τα δύο συστεγαζόμενα, τις συναυλιζόμενα σχολεία, τους μαθητές πρώτου τρίτου, οπότε πρέπει να τελειώσει αυτή η εκκρεμότητα που είναι πολύ οδυνηρή για να προχωρήσει το σχολείο και να σταθεί στα πόδια του.
0: Εντάξει, τώρα το γρήγορα στην Ελλάδα είναι λίγο σχετικό όπως γνωρίζετε.
1: Να το κάνουμε, να είναι πραγματικό πως τα πάντα είναι στα χέρια μας.
0: Λέτε.
1: Νομίζω.
0: Κυρία Βλησίδου, για το τρίτο γυμνάσιο, επειδή σίγουρα η επόμενη, ίσως και η μεθεπόμενη σχολική χρονιά δεν θα είναι έτοιμο. Ο Δήμαρχος έχει πει μέχρι τέλος της θητείας του. Ακόμη και έτσι να είναι. Σκέφτεστε κάποιες προσωρινές λύσεις μεταστέγασης?
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Δεν έχουμε.
0: Το αποκλείεται.
1: Ναι, δεν υπάρχει χώρος.
0: Κάπου αλλού.
1: Ναι, αυτό. Δεν Ωραία. Υπάρχει χώρος.
0: Ωραία. Άρα αυτό το λύσαμε με το τρίτο, αναγκαστικά στα κοντέινερ και ελπίζουμε...
1: Θα πρέπει δηλαδή για να μεταστεγαστεί το σχολείο αλλού, θα πρέπει να αλλάξει χαρακτήρα και να γίνει εσπερινό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Α, εννοείται να λειτουργήσει από το μεσημέρι και μετά.
1: Να λειτουργήσει σε απογευματινή ζώνη. Δεν μπορεί να γίνει. Είναι και λόγοι νομοθετικοί, λόγοι δηλαδή νομικοί, αλλά είναι και λόγοι πραγματικοί. Ο καθένας, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, όλοι έχουν τη ζωή τους. Δεν γίνεται να αλλάξουν και δεν είναι δόκιμο να αλλάξουν.
0: Ούτε να μοιραστούν, ας πούμε, σε δύο σχολεία.
1: Με τίποτα.
0: Με τίποτα.
1: Αυτό πια κι αν είναι καταστροφικό και θα διαλύσει το σχολείο.
0: Ναι.
1: Λιγότερο από όλες τις επώδυνες λύσεις, η λιγότερο ας το πούμε εξίσου επώδυνη αλλά διαχειρίσιμη πιο εύκολα είναι τα λιώμενα.
0: Ναι. Τα οποία λιώμενα έχουν προκύψει και για το θέμα του μουσικού.
1: Δεν έχει προκύψει για το θέμα του μουσικού τίποτα, αυτό θα σας πω και θα κλείσει σήμερα το θέμα του μουσικού. Είχα πάρει μία πρωτοβουλία εγώ. Ναι. Αν θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα λιώμενο στην αυλή του σχολείου, αν δηλαδή ο συντελεστής δόμησης είναι θετικός. Μιλώντας με τον κύριο Μπουλά, μου έκοψε τη φόρα, αλλά πήγα και στο σχολείο. Δεν υπάρχουν λιώμενα. Τα λιώμενα, ξέρετε, δεν κατασκευάζονται και είναι αποθηκευμένα. Αυτές οι αίθουσες ελαφράς κατασκευής φτιάχνονται κατά παραγγελία, δηλαδή πρέπει να αναζητηθούν πανελλαδικά. Μια γύρα που έκανα σε δικούς μου, ας πούμε, συναδέλφους, άλλες διευθύνσεις, δεν έχουν διαθέσιμα. Ο Δήμος δεν έχει, έτσι μου είχε πει ο κύριος Μπουλάς. Ακούστε ποια κατάσταση έχει διαμορφωθεί για να κλείσει το θέμα του μουσικού, γιατί νομίζω ότι οι γονείς έχουν τις δικές τους προσδοκίες, επιθυμίες, σεβαστές, αλλά η πραγματικότητα έχει άλλες παραμέτρους. Το σχολείο σήμερα, το μουσικό, δεν έχει τη δυνατότητα παρά να στεγάσει πλέον ένα τμήμα. Δεν μπορεί να στεγάσει δεύτερο τμήμα. Δεν υπάρχουν χώροι. Όταν λέμε δεν υπάρχουν χώροι, δεν υπάρχουν χώροι. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα κάνουν και μάθημα στις τουαλέτες. Την προηγούμενη Πέμπτη, εγώ λοιπόν είχα κάνει μια τέτοια πρόταση, μήπως κάτι γινότανε. Όμως υπάρχει μια απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων που λέει για 24 μαθητές σε ένα τμήμα. Την προηγούμενη Πέμπτη πήγα στο σχολείο, γιατί είχα κάποιες δουλειές εκεί και μίλησα με τους εκπαιδευτικούς. Μου μετέφεραν την παράκληση, ένα τμήμα, 24 μαθητές και κλείνει το θέμα. Υπάρχει η απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας που λέει για ένα τμήμα 24 μαθητές, λιώμενα δεν υπάρχουν. Μήπως μπορούσαμε το Σεπτέμβριο, άρα εγώ σέβομαι την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και της Περιφερειακής Διευθύντριας, είμαι υποχρεωμένη να την εφαρμόσω. Και αυτό τώρα το δίνουν 39 μαθητές, δίνουν 60 μαθητές, δίνουν 1000 μαθητές, ότι όλοι πρέπει να μπουν μόνο και μόνο γιατί ήταν υποψήφοι και συμμετείχαν στις εξετάσεις, δεν ευσταθεί. Επίσης, με τους 24 μαθητές ήδη μόνο με τους 24 που εισάγονται σε δύο γυμνάσια της πόλης. Το ένα αυτή τη στιγμή έχει αριθμό μαθητών που δεν δικαιολογεί τρίτο τμήμα, και το υπάρχει και ένα άλλο σχολείο που είναι στο τσίμα-τσίμα να κάνει τρίτο τμήμα. Άρα οποιαδήποτε αύξηση και ένας μαθητής να αυξηθεί αυτή τη στιγμή για το μουσικό, κινδυνεύουν οι οργανικές θέσεις σε άλλα γυμνάσια. Άρα λοιπόν κλείνει το θέμα, μπορούν οι γονείς οπουδήποτε να στέλνουν τις επιθυμίες τους, τις προσπάθειές τους, τις οποίες σεβόμαστε, αλλά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, 24 μαθητές για το σχολικό έτος 26-27 θα πάρει το μουσικό σχολείο. Το σχολείο πρέπει να ανασυνταχθεί, να γίνει μια αναδιαμόρφωση των χώρων του, να πω αναχρησιμοποίηση με ορθολογικό τρόπο των υπαρχόντων χώρων για να αναπνεύσει το σχολείο. Η βιβλιοθήκη του χρησιμοποιείται ως αίθουσα. Το μαγειρίο χρησιμοποιείται ως αίθουσα. Κλειστές αποθήκες χρησιμοποιούνται ως αίθουσες. Στην παρακείμενη εκκλησία των Αγίων Αναργύρων κελί χρησιμοποιείται ως αίθουσα.
0: Χρησιμοποιείται ήδη ή θα χρησιμοποιηθεί?
1: Όχι, χρησιμοποιείται ήδη. Έχουμε δηλαδή και στεγάζουμε τους μαθητές σε κελιά που αυτό έχει γίνει στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Ναι. Έλεος. Εντάξει, πρέπει να... Δεν είναι μόνο τα μουσικά μαθήματα. Είναι και τα μαθήματα γενικής παιδείας. Πρέπει να εξασφαλιστούν και εκεί ποιοτικές συνθήκες. Εργαστήρια φυσικών επιστημών. Εργαστήριο βιολογίας. Δεν υπάρχουν αυτά στο μουσικό.
0: Υπολογιστών.
1: Υπολογιστών. Το ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ο χώρος ασφιχτιά.
0: Υπάρχει, άρα, υπάρχει σαν αίτημα από τη διεύθυνση για καινούριο σχολείο?
1: Ναι, ναι, ναι, το έχουμε, το έκανα έγγραφο στον διοικητή του νοσοκομείου και χωρίς να θέλω να προτρέξω των εξελίξεων, τον ευχαριστώ ήδη, είναι θετικό το κλίμα, πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Ο χώρος που είχε παραχωρηθεί παλιότερα για το ΕΠΑΛ, τώρα να παραχωρηθεί για το μουσικό. Για το ΕΠΑΛ έχουμε βρει άλλη λύση, να φύγει το εργαστηριακό κέντρο από το ΕΠΑΛ, να αποσυμφορηθεί εκεί το σχολείο, να φύγουν τα λιώμενα εργαστήρια και το εργαστηριακό κέντρο με εργαστήρια και αίθουσες μαθημάτων να φιλοξενεί όλα τα ΕΠΑΛ για να έρθει μια ισορροπία λίγο στα σχολεία της Χίου. Να γνωρίζετε ότι το στεγαστικό πρόβλημα είναι δραματικό, όχι μόνο στοιχείο, κυρίως στον αστικό ιστό, αλλά αυτό το οποίο αναμένεται να γίνει τα επόμενα χρόνια και είναι πιο δραματικό, είναι η σημαντική φθήνουσα κατάσταση του μαθητικού πληθυσμού. Έχουμε σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και θα επιταθεί στο μαθητικό πληθυσμό.
0: Άρα δεν θα έχουμε στεγαστικό πρόβλημα.
1: Θα έχουμε στεγαστικό πρόβλημα για την ποιότητα των κτηρίων. Δεν υπάρχουν αναβατόρια για τους μαθητές που έχουν ανάγκες. Χρειάζονται αναδιαμόρφωση χώροι. Να πιάσουμε τις υγρασίες. Να στήσουμε ολόκληρα συστήματα ψηφιακά. Πού, σε τι, που πέφτουν οι σοβάδες.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Έφτανε μάλλον. Τώρα δεν πέφτουν, μη λέμε τώρα ανοησίες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κάπως έχουν γίνει παρεμβάσεις και με το πρόγραμμα Γιαννάκου και με παρεμβάσεις του Δήμου και των υπηρεσιών, των τεχνικών υπηρεσιών. Δεν μπορούμε να είμαστε μηδενικοί παντού.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, μουσικό σχολείο, 26, 27, 24 μαθητές.
0: Είναι τελειωμένο.
1: Μακάρι να μην φτάναμε εδώ.
0: Είναι τελειωμένο αυτό, λέτε.
1: Είναι τελειωμένο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει χώρος, τελειώνει. Όταν κάποιος μπαίνει σε μία διαδικασία διαγωνισμού, ασφαλώς δεν είναι δυνατόν να περάσουν όλοι. Η λέξη διαγωνισμός εκ προημίου σημαίνει ότι κάποιοι περνάνε, κάποιοι δεν περνάνε.
0: Ναι, αυτό είναι και κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω. Γιατί εντάξει, τα παλιότερα χρόνια μπορεί να μην υπήρχε τόσο μεγάλη συμμετοχή και να έμπαιναν όλοι. Τώρα,
1: δεν
0: την ώρα...
1: έμπαινε κανένας. Πάντα γινόταν διαγωνισμός.
0: Ναι, αλλά ίσως ήταν λιγότερες οι θέσεις και γι' αυτό μπαίνανε. Τώρα όμως από την ώρα που είναι πιο πολλές πάλι δεν πρέπει να αποκλειστούν κάποιοι, διαφορετικά ναι.
1: Αυτό ακριβώς, δεν γίνεται να μπουν όλοι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ελπίζω να το δεχθούν, δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν και κάτι
1: δεν
0: άλλο.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Αφού το σχολείο δεν έχει χώρο, σου λέει δεν έχω χώρο. Θα βάλουμε τους καινούριους μαθητές μέσα και θα βγούμε εμείς απ' έξω. Πού να πάνε να κάνουν μάθημα.
0: Και επίσης είναι και θέμα της ποιότητας της εκπαίδευσης πια.
1: Ακριβώς. Και της επιβίωσης. Προσέξτε τι αλλαγές θα επισυμβούν. Αν μειωθεί αριθμός τμήματος σε σχολείο, αλλάζει η οργανικότητα του σχολείου. Εκπαιδευτικοί βρίσκονται χωρίς οργανικές θέσεις.
0: Ναι.
1: Είναι μια λυσίδα που καταλαβαίνετε ότι οι αντιδράσεις είναι διαρκής, συνεχής και είναι και εμφανής, έτσι. Αυτές οι επιπτώσεις, οι δύσκολες, οι αρνητικές, είναι εμφανής, είναι ορατές, απτές δηλαδή. Δεν είναι θα γίνει, γίνεται, το έχουμε μπροστά μας.
0: Εμείς τώρα το 2026-27 που έχουμε μπροστά μας,
1: ναι,
0: έχουμε κατάργηση κάποιου σχολείου, κάποιου...
1: Όχι, τίποτα.
0: Όχι, τίποτα. Θα βαδίσουμε...
1: Μάλιστα, σε ορισμένα σχολεία, ναι, προτείνουμε τομείς καινούριους και ειδικότητες.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως για την επαγγελματική εκπαίδευση. Περιμένουμε πώς και πώς να δούμε τι θα εγκριθεί.
0: Συνεχίζεται η στροφή μαθητών στα ΕΠΑΛ.
1: Συνεχίζεται η στροφή μαθητών στα ΕΠΑΛ, διότι η διέξοδη φαίνεται ότι είναι ευκολότερη από ότι το ΓΕΛ. Το ΓΕΛ είναι ένα σύστημα πολύ πιεστικό. Τίνει να γίνει αφόρητο για τους μαθητές αλλά και για τους εκπαιδευτικούς και να σκεφτεί κανείς ότι μαθητής ο οποίος τελειώνει το ΓΕΛ ακόμα και με 20 απολυτήριο, αν δεν μπει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ανειδίκευτος εργάτης.
0: Ωραία αυτό.
1: Είναι γεγονός δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Το ΕΠΑΛ δίνει και δυνατότητες για αυτοαπασχόληση.
0: Σωστά, δίνει ένα πτυχίο χαμηλή.
1: Κυρίως με τη, ναι, μαθητεία. Η μαθητεία είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο, δυνατό εργαλείο για την αγορά εργασίας και την κατάρτιση επαγγελματιών.
0: Ναι. Και του δίνει το χαμηλότερο πτυχίο που μπορεί μετά να το αναβαθμίσει κιόλας.
1: Ναι, ακριβώς. Με τη μαθητεία πηγαίνει στο επίπεδο 5. Που σημαίνει ότι έχει πολλές δυνατότητες ο αυτοαπασχολούμενος εργαζόμενος μέσα στην αγορά εργασίας.
0: Μάλιστα. Κυρία Βλησού, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ. Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ήταν η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Splash και θα τρελαθεί.

0: πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Προδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20 920.

0: Λοιπόν, θα δούμε τι, αν θα υπάρξουν άλλες εξελίξεις στο θέμα του μουσικού. Η κυρία Βλυσίδου ήταν κατηγορηματική. Ένα τμήμα 24 μαθητών της πρώτης γυμνασίου για την περίοδο 2000, την εκπαιδευτική περίοδο 2026-27. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στους οικοδόμους. Μεθαύριο Τετάρτη έχει προκηρυχθεί πανελλαδική απεργία με διάφορα αιτήματα. Βασικό αίτημα η λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κλοπής ενσύμων. Ζητούν ακόμη μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, αναγνώριση και απόδοση των λεγόμενων υπεραγνώστων ενσύμων, τα οποία αποτελούν διαχρονικό αίτημα των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο. Επέκταση ισχύως της συλλογικής σύμβασης εργασίας σε ολόκληρο τον κλάδο, με υποχρεωτική εφαρμογή από όλους τους εργοδότες. Και επειδή ακριβώς έχει προκηρυχθεί αυτή η απεργία, σήμερα ο πρόεδρος των Χιωτών Οικοδόμων, ο κύριος Νίκος Τζούμας, παραχώρησε συνέντευξη τύπου. Δεν είναι πολλή ώρα, μπορούμε άνετα να την ακούσουμε. Λέει ορισμένα σημαντικά πράγματα. Για ακούστε τον.
1: 24 Σεπτεμβρίου του 26 έχει οριστεί πανελλαδική απεργία των οικοδόμων. Καλούμε τους συνάδελφους στο εργατικό κέντρο στις 11 η ώρα το πρωί. Και διεκδικούμε ουσιαστικά μέτρα για τα ένσημά μας, ασφαλείς συνθήκες στον εργασιακό χώρο, αναγνώριση και διανομή υπεραγνώστου ενσύμου. Είναι κάτι το οποίο μας καίει όλους, είναι κάτι το οποίο θα το συναντήσουμε άμεσα, γιατί πράγματι οι οικοδόμοι έχουμε μια μεγάλη ηλικία πια, νέα παιδιά δεν έρχονται στο χώρο και πρέπει οι συνάδελφοι να το σκεφτούν καλά και να συμμετάσχουν. Το ευτύχημα αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει δουλειά, έχουν ανοίξει οι δουλειές στο χώρο, αλλά πρέπει να φροντίσουμε για τις επόμενες μέρες.
2: Είπατε ότι δεν έρχονται νέοι άνθρωποι στον χώρο της οικοδομής, νέα παιδιά, και παράλληλα βέβαια έχει ανοίξει και δουλειά. Πώς καλύπτετε τις ανάγκες που παρουσιάζονται?
1: Από ό,τι φαίνεται και έχει αποδειχθεί, δουλεύουν υπερορίες οι άνθρωποι. Ακόμα και πολλοί συνταξιούχοι είναι στο χώρο
2: και
1: συνεχίζουν να εργάζονται. Έχουν μπει και από άλλους κλάδους στο χώρο της οικοδομής και παίρνουν έργα. Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και κάτι χειροπιαστό για να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Και προσπαθούμε να καλύψουμε τον εργασιακό χώρο, ο οποίος από ό,τι αποδεικνύεται δεν καλύπτεται, γιατί βλέπουμε ότι έχει μεγάλα έργα μες στο νησί, έρχονται συνεργεία εκτός νησιού. Εντάξει, φυσικά να πω για τα νέα παιδιά ότι η οικοδομή ήταν και είναι ένας χώρος ο οποίος κρατούσε και κρατάει την Ελλάδα. Όταν έκλεισε η οικοδομή το 2010-2011, είδαμε ότι ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα. Λοιπόν, εγώ τους προτείνω να έρθουν κοντά. Αξίζει τον κόπο κάποιος να γίνει οικοδόμος, να μάθει την τέχνη. Ας ξεκινήσει από τα βασικά.
2: Γιατί δεν έρχονται, γιατί θεωρείτε ότι δεν έρχονται?
1: Εντάξει, γιατί ζούμε σε μια εποχή η οποία όλοι θέλουμε να μεταφερθούμε στο δημόσιο, και είναι και μια νέα τάξη πραγμάτων η οποία ο εργασιακός χώρος, από ό,τι αποδεικνύεται, είναι το delivery. Το delivery και το καρσονιλίκι, το οποίο είναι σεβαστό, ως Θεού, δεν είναι εργασιακός χώρος, αλλά σίγουρα είναι πιο εύκολος και πιο ελαφρύς, θα πω, από ότι είναι οικοδόμη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα ημερομίσθια ξεκινάνε από 90 ευρώ την ημέρα και το κατώτερο ουσιαστικά είναι 50. 50 στον ανειδίκευτο, σε αυτόν που δεν γνωρίζει κάτι. Τώρα, αν κάνουμε το μέτρο σύγκρισης μισθοδοσίας που υπάρχει σε όλους τους κλάδους με τη μισθοδοσία της οικοδόμης, μπορούμε να καταλάβουμε.
3: Σε τι ποσοστό είναι συνταξιούχοι τώρα που δουλεύουν, που συνεχίζουν και ας πούμε μένουν στην εργασία λόγω έλλειψης?
1: Να πούμε, για να είμαστε σωστοί, ότι τους έχει δώσει το δικαίωμα το κράτος, πουλάνε κάποια ένσημα ανά μήνα και έχουν δικαίωμα εργασίας. Έτσι, να μην θεωρήσουμε ότι δουλεύουν παράνομα οι άνθρωποι. Εγώ μπορώ να πω ότι το 70% που βγαίνει στη σύνταξη συνεχίζει να εργάζεται. Ανεπίσημα μεν, αλλά από τους γνωστούς που έχουμε και στον χώρο που κινούμαστε, αυτό γνωρίζουμε.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Νίκος Τζούμας, πρόεδρος του Συλλόγου Οικοδόμων Χίου. Διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα δώσουμε τη σκυτάλη στην Ζένα Χατζηδημητρίου για το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
5: Ό,τι πεις, αφεντικό!
4: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
6: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
7: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη σύλλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
8: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο, για ό,τι καθυστερεί στοιχείο, φταίει ο Μηταράκης. Όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, οι άλλοι στρατηγικοί είναι, θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα, φταίω εγώ. Όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
9: Ωραία σποντά.
8: να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
10: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 22 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, δήλωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς, τονίζοντας ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία επέμεινε πως ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το μεγαλύτερο βιβλίο παραγγελιών στον κόσμο σε ό,τι αφορά πλοία υψηλής τεχνολογίας και προδιαγραφών που ναυπηγούνται σε ιαπωνικά, κορεατικά και κινέζικα ναυπηγεία διαθέτουν αυτή την περίοδο οι Έλληνες εφοπλιστές. Την επισήμανση αυτή έκανε ο συμπατριώτης μας Χαράλαμπος Σοφαλιός κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου. Ο κ. Σοφαλιός, ο οποίος επανεξελέγει στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής, εστιάζοντας την ηγετική θέση των ελληνικών συμφερόντων στο όλο σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπλήρωσε ότι παράλληλα οι Έλληνες εφοπλιστές πουλάνε αδιάκοπα παλαιότερα και λιγότερα ενεργειακά αποδοτικά πλοία όλων των κατηγοριών, αντικαθιστώντας τα με νεότερα και πιο αποδοτικά εν ενεργεία πλοία. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που σημάδεψαν την Αμανή, οι πληγέντες ενώνουν τη φωνή και τις δυνάμεις τους. Με αυτό το σκοπό ιδρύθηκε ο Σύλλογος Υπεράσπισης Πυρόπληκτων Αμανής, με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των πυροπλήκτων και τη συμβολή στην αποκατάσταση του τόπου τους. Όπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο τύπου που εκδόθηκε, ο Σύλλογος επικεντρώνει τη δράση του σε δύο βασικούς άξονες. Τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των πληγέντων μέσα από τις διαδικασίες αποζημιώσεων και τις νομικές ενέργειες που θα ακολουθήσουν βάσει των πορισμάτων των αρμόδιων αρχών, καθώς και την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της Αμανής. Άκρη δεν βρίσκουν με τις παλινοδίες του Δήμου Χίου οι γονείς των μαθητών του Μουσικού Σχολείου, αφού από ό,τι φαίνεται ο Δήμος δεν είναι άξιος ούτε για την τοποθέτηση λιώμενης αίθουσας, αναζητώντας τελικά οι γονείς χώρο στη διπλανή Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς απαιτούν να φοιτήσουν όλοι οι μαθητές που πέρασαν τη βάση στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Το θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών στοιχείου θέτει στην αυριανή συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής που θα γίνει στη Μυτιλήνη στις 12 το μεσημέρι ο Περιφερειακός Σύμβολος Αντιπολίτευσης Χριστόφορος Κρεμιζής. Ως εδώ και μη παρέκυλε το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία του για το πρόβλημα της έλλειψης λεωφορείων στο νομό μας, τονίζοντας μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση. Η Δημοτική Αρχή καλείται να παρέμβει άμεσα και να επιδοτήσουν τη Δημοτική Συγκοινωνία που να εξυπηρετεί όλους τους δημότες του, καθότι θα μείνουν αποκλεισμένοι από συγκοινωνιακό μέσο αρκετοί συμπολίτες μας. Αρκετά πια δεν θα μείνουμε θεατές στην αδράνεια και ενοχελικότητα των αρχών. Οι δημότες είναι νομοταγείς, φορολογούμενοι πολίτες και έχουν απέτηση να απολαμβάνουν τα αυτονόητα που παρέχει η πολιτεία. Δώρο άδερο τουλάχιστον για τους δύο πρώτους μήνες της εφαρμογής του ήταν το Χίο ΣΠΑΣ για την Αμανή, μέτρο το οποίο ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση ως αντισταθμιστικό για μια περιοχή που επλήγει, όμως ο τρόπος εφαρμογής του συνολικά για όλη τη Χίο τελικά αποδείχθηκε προβληματικός και δεν απέφερε έσοδα στην πληγής από τις περσινές πυρκαγιές περιοχή της Βορειοδυτικής Χίου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι από τον Νίκο Αγραφιώτη επισημάνθηκε ακόμη ότι παρόλο που χιλιάδες Τούρκοι επισκέπτονται τη Χίο, μονοψήφιος αριθμός Τούρκων τουριστών πηγαίνει στα μαγαζιά τους, αφού δεν υπάρχει κάποιος να τους οδηγήσει εκεί. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρόμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας μεταξύ άλλων θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Όπως τονίζουν, η πρόληψη των εξαρτήσεων δεν είναι προϊόν με ημερομηνία λήξης. Είναι δικαίωμα της κοινωνίας, είναι υποχρέωση της πολιτείας.
Στην κατηγορία 3 υψηλού, δηλαδή κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, βρίσκεται σήμερα ο νομός Χίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει σε καθημερινή βάση η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πράγμα που σημαίνει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στην καλύτερη περίπτωση, το βενζινάδικο της Βολισσού θα επαναλειτουργήσει το Πάσχα του 2027, τα ανέφερε σε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του φυλαδίου προβολής Αμανής που εξέδωσε ο φορέας τουρισμού Χίου ο πρόεδρος της Βολισσού Γιάννης Μαδιανός. Η μη λειτουργία του πρατηρίου υγρό καυσίμων στην περιοχή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα τόσο στους μόνιμους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες που για να εφοδιαστούν με καύσιμα πρέπει να γράψουν πολλά χιλιόμετρα στο κοντέρ. Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει το Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μια εφόλης της ύλης συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV. Τη χρηματοδότηση του έργου στο 3ο Γυμνάσιο Χίου επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, αναφέροντας ότι συναντήθηκε με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Οριστικοποίησαμε, έγραψε, τη νέα χρηματοδότηση για το 3ο Γυμνάσιο Χίου ύψους 5.155.000 ευρώ, όπως είχα δεσμευθεί, γιατί το οφείλαμε στα παιδιά μας. Αναμένουμε πλέον την άμεση δρομολόγηση των επόμενων βημάτων από το Δήμο Χίου. Η χρηματοδότηση αυτή έγινε γνωστή το μεσημέρι της Παρασκευής σε μαγνητοσκόπηση της εκπομπής Αυτοπροσώπος, όπου ο Νότης Μηταράκης αποκάλυψε την είδηση στο Γιάννη Τζούμα. Η εκπομπή θα μεταδοθεί, όπως είπαμε, την προσεχή 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ με την άδεια του συνεντευξιαζόμενου. Το απόσπασμα αυτό θα μεταδοθεί πριν την προβολή της εκπομπής στην Αλήθεια TV. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη το Σάββατο 20 Ιουνίου η Μεδαπός, διότι κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα ιδιοκτησίας του, διαπιστώθηκε ότι σε αυτό είχαν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα χωρίς τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, με την ένταση της μουσικής να ξεπερνά το ανώτερο επιτροπόμενο όριο, όπως διακριβώθηκε μετά από σχετική μέτρηση, διαταράσσοντας και την ησυχία. Με ανακοίνωσή της, η Ιερά Μητρόπολη Χίου κάνει γνωστό ότι από την 4η 1η Ιουλίου έως και την 3η 14 Ιουλίου τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών και Νησών θα παραμείνουν κλειστά λόγω αδείας των αυτής διακονούντων. Για επίγοντα περιστατικά και μη δεχόμενα αναβολή θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 6973 622 815, πατέρας Ιωάννης Μουσάς, θέματα διοικήσεως, 6974 254 642, πατέρας Κωνσταντίνος Βιτάκης, θέματα γάμων, και 6949 915 790, κύριος Γιώργος Ταναΐνης, οικονομικά θέματα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει για τις επόμενες αιμοδοσίες. Αύριο Τρίτη από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Χίου, και την 5η 25 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμβηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Από τη συμβολή των οδών Κανάρη με λεωφόρος Αιγαίου έως και την αρχή της οδού Κοκάλη, με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περίοδου κάνουν χρήση της προκυμαίας.
Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υποδέχεται στοιχείου την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO με στόχο την ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και τη διαμόρφωση κοινών πρωτοβολιών στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και αλλού. Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γανδρής ειδική ημερίδα αφιερωμένη στις αρχές και το έργο της UNESCO. Καμιά σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Το Σκυλίτσιο έχει νοικιάσει το χώρο. Ο νοικιαστής φέρεται να έχει αποχωρήσει, αλλά η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται επίσης πως υποτίθεται ότι υπάρχει υγειονομική υπηρεσία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες. Αύριο Τρίτη στις οδούς Μητροδόρου, Ουγλαράκη, την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις οδούς Μητροδόρου και Ανθεστηρίων, Γλάφκης Μητροδόρου. Πέμπτη 25 Ιουνίου στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρα Αγίου Φωτίου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινωσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 25 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντιλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλησίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ισιδώρου Ζουργού «Χάλκινα Κατόφλια» αύριο Τρίτη 8 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας Ισίδωρος Ζουργός και ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης. Και φέτος ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Λαγκάδας και Διάντα να βιώνει το έθιμο του Αϊγιάννη του Φανιστή η Κλείδωνα ανάβοντας φωτιές μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας. Αύριο Τρίτη στις 8 το βράδυ την ίδια ώρα θα αναβιώσει το έθιμο ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Καρδαμήλων στα Καρδάμιλα στο Μάρμαρο. Η Κέτη Καπού Μουτάφη έγραψε τη δική της ιστορία στο πνευματικό γίγνεσθε της Χίου πριν λίγα χρόνια, τιμώντας και τη μνήμη του συζύγου της ποιητή γιατρού Γιάννη Μουτάφη, αρχικά με τον φιλοτεχνικό Μιλοχίου και στη συνέχεια με το Φάρο Βαρβασίου. Διοργάνωναν τον ετήσιο φιλολογικό λογοτεχνικό διαγωνισμό για μαθητές γυμνασίου, χορηγός του οποίου ήταν η ίδια. Μάλιστα έφερναν από την Αθήνα εξέχουσες προσωπικότητες του πνευματικού και καλλιτεχνικού χώρου. Θα την θυμηθούμε ξανά στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Το κοινοφιλές ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσης 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχαιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπιθικότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Δράχης. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης, οι εκδηλώσεις κορυφώνονται Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου. Ξεκινούν την 5η 25 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων με έκθεση φωτογραφίες του Δημήτρη Ταλιάνη με τίτλο «Ψαρά, ο τόπος ο μικρός ο Μέγας» και προβολή ντοκιμαντέρ «Το ταξίδι της δόξας των ψαρών». Στις 9 το βράδυ αφιέρωμα στα τραγούδια της θάλασσας και των ναυτικών, συναυλία με τον κορυφαίο σολίστη της κιθάρας Μανώλη Ανδρουλιδάκη με τίτλο «Θαλασσογραφίες». Παρασκευή 26 Ιουνίου, μουσικοθεατρική παράσταση από τη χοροδία ενηλίκων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών με τίτλο «Στις Λοξάντρας στην αυλή». Το Σάββατο 27 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός στα εκκλησάκια της Μαύρης Δράχης, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κυρίου Μάρκου.
Και στις 9 και 4 το βράδυ στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος, απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή χορή από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Θα ακολουθήσει λαμπαδιδρομία και παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματος, αναπαράσταση της ανατίναξης της πύρητης αποθήκης, ρήψη πυροτεχνημάτων. Τέλος, την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, και στις 10 το πρωί δοξολογία για το Ολοκαύτωμα των Ψαρών. Εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από τον Νικόλα Ορχοντό, πρόεδρο της Αδελφότητας Ψαριανών, και στις 11 και 4 τρισάγιο στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη. Στις 9 το βράδυ στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, συναυλία από την στρατιωτική ορχήστρα της 96 ΑΦΤΕ. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου σε 9 το βράδυ, η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Ομίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπερέινον σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλωβά. Για πρώτη φορά στοιχείο θα διεξαχθεί στις 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο Open Tournoi σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από τα γειτονικά νησιά Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από Αθήνα αλλά και από την Τουρκία. Θα συμμετέχουν περί τους 70 σκακιστές, ανάμεσά τους και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα, όπως η Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακός, Κατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζηγούρης. Για 14η συνεχή χρονιά το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια δημιουργεί γέφυρες όχι μόνο ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς, όπου έχει επεκταθεί η εμβέλειά του τα τελευταία 4 χρόνια. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο από τις 6 το απόγευμα, με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Η Προοδευτική Εκπολιτιστική Κοινωνική Ένωση Βροντάδου σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο, με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Το διήμερο φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δράσεων, συνδυάζοντας την τέχνη, τον χορό, το θέατρο, τη μουσική και τη δημιουργικότητα. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διένθεση χοροδίας Φέδρα Γιανέλ, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διένθεση Φέδρας Γιανέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. 40 χρόνια μετά, η απόφοιτη του 1986 του Δεύτερου Λυκείου Χίου θα συναντηθούν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο χώρο του σχολείου στις 7.30 το απόγευμα. Οι ίδιοι προσκαλούν με μεγάλη χαρά όλους τους καθηγητές τους της τριετίας 1983-1986 να δώσουν το παρόν. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Τεράστια επιτυχία για τους Ίωνες που μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, νίκησαν στο κλειστό γυμναστήριο του Βύρωνα στον τελικό της Περιφέρειας Αιγαίου με 76-63 τον Μαρπασιακό Πάρο και προβιβάστηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στη National League 2 μπάσκετ ανδρών. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μέχρι το

0: του Αιγαίου την Ελπίδα Πιταλούδων Ρόδου με 84-82. Η αθλήτρια του εφήβου Ειρήνη Τάνταρου σε αγώνες στίβου στην Ιταλία ήταν τέταρτη στα 3.000 μέτρα με 10 λεπτά, 9 δευτερόλεπτα και 27 εκατοστά του δευτερολέπτου, που αποτελεί και νέο ατομικό της ρεκόρ. Η ομάδα παιδών του Ναυτικού Μιλουχίου αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα για την γάμα φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και έχοντας απολογισμό 3 ήττες θα αγωνιστεί στη συνέχεια στη Silver League του Πρωταθλήματος. Τα αποτελέσματα: Παναθηναϊκός Νόχ 21-4, ΠΑΟΚ Νόχ 14-7 και Νόχ Παλαιό Φάληρο 10-14. Η ομάδα κορασίδων του Ναυτικού Μιλουχίου αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο στην τελική φάση της Silver Link του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και κατέλαβε την έκτη θέση στην τελική κατάταξη. Τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Νόχ 22-3 και ΑΕΚ Νόχ 12-4. Η ποδοσφαιρική ομάδα του Βροντάδου απέκτησε τον Μπάμπη Σαλιόγλου που έπαιζε στο Βαρβασιακό. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 28 έως 52%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 65%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κοκκινάκη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.αλήθεια.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

Σαν σήμερα στοιχείο το 1824, το ολοκαύτωμα των ψαρών στο παλιό καστρό στη Μαύρη Ράχη. Μία μέρα πριν, μετά από πολυήμερη πολιορκία, οι Τούρκοι κατάφεραν να πατήσουν το νησί. Οι ψαριανοί, μετά από θαραλέα άμυνα, αποσύρονται στην οχυρωμένη Μαύρη Ράχη, αφήνουν τους Τούρκους να πλησιάσουν και ανατινάζονται μαζί τους. Ο Διονύσιος Σολωμός δίνει τη θυσία στην Αθανασία με τους αναπανάληπτους στίχους του. Στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η δόξα μονάχη, μελετά τα λαμπρά παλικάρια και στην κόμη στεφάνη φορεί, γινωμένο από τα λίγα χορτάρια που είχαν μείνει στην έρημη γη. Σαν σήμερα στοιχείο το 2025, ξεκίνησε ο πύρινος εφιάλτης στοιχείου που είχε διάρκεια 3 μέρες. Η πρώτη φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή του Κοφινά, η δεύτερη από την περιοχή της Αγίας Άννας στο Μονοδένδρη και η τρίτη από τον Άγιο Μακάριο Βροντάδου. Παρά τις ενισχύσεις σε μέσα και προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου, η μεγάλη φωτιά κατευθύνθηκε νότιο-δυτικά με κίνδυνο να περάσει στα μαστιχοχώρια. Αντιμέτωποι με την πύρινη λέλαπα ήρθαν οι κάτοικοι των Καριών, του Αγίου Γεωργίου Σικούση, του Δαφνώνα, του Βερβεράτου, του Ζηφιά, της Βέσας, της Ελάτας, του Λιθίου και με μήνυμα του 112 καλούνταν να απομακρυνθούν από τα χωριά τους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Χίος μετά τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα. Κλιμάκιο της Διέμφθης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έφτασε στοιχείο προκειμένου να ερευνήσει σε συνεργασία με την κρατική ασφάλεια της ελληνικής αστυνομίας και τις τοπικές υπηρεσίες αστυνομίας και πυροσβεστικής τα αίτια των πυρκαγιών.

0: Μεγάλα προβλήματα εμφανίστηκαν στο δίκτυο υδροδότησης και ηλεκτροδότησης. Ο απολογισμός της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς στο νησί μας είναι πάνω από 40.000 στρέμματα και 32.000 καμένα μαστιγόδεντρα.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ο μεγαλύτερος ξενοδόχος στοιχείο είναι ο κανένας. 920 ακίνητα στοιχείο δηλωμένα στην βραχυχρόνια μίσθωση. Δέσμευση πλεύρη στον Μηταράκη για χρηματοδότηση τρίτου γυμνασίου. Τρίτος μήνας και το τσιμεντοκητίο στο παλιό τελωνείο στη θέση του. Εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα κεραμεία Χίου. αγωνίζεται ο Δήμαρχος για τη δυσοσμία του βιολογικού. Δεν πήγαν αμανή με το Χίο Σπάς. Τελευταίο κολύμπι για τον 68χρονο Νίκο Φράγκο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα, γαλάζια σημεία και άσπρη πεσμένη τέντα. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών με απεργία στα κέντρα πρόληψης. Και οι συνταξιούχοι του Βροντάδου ζητούν λεωφορεία. Συνεχίζονται τα έργα σε δημόσια δάση από το πρόγραμμα Αντινέρο. Κάρματσι σε Μαλαφή, δεν δικείτε το προσωπικό σας περίπτερο. Διαβάστε στη στήλη παιδεία πρώτη δύναμη η προοδευτική ενότητα καθηγητών. Στο Δήμαρχο οι γονείς υποψηφίων μαθητών για το μουσείο. Πρώτο βραβείο στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Ξεκίνησαν αιτήσεις για 7 ειδικότητες στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το ζεύγος Έλγιν και η Λαιλασία της Ακρόπολης του Μιχάλη Μόσχου. Θλίβουν ιδίως τους Έλληνες τα συμβαίνοντα στο Ιράν του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. Πριν Αλέκτρο Λαλίση του Στέφανου Φαρατζή. Δήμος Χίου και Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, τα κοινά σημεία της αποκεντρωμένης διοίκησης του Βασίλη Μυριακού. Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και τη στήριξή μας στους γονείς και στους μαθητές που βιώνουν την αγωνία για το μέλλον του Μουσικού Σχολείου του Γιώργου Αμέντα. Οι καμπούσενες του Γιάννη Παϊδούση. Τα κλεράκια, εντυπώσεις από ένα βιβλίο του Κώστα Καβάδα. Γυναικοκτονίες, ένα κοινωνικό φαινόμενο που απαιτεί συλλογική αφύπνιση του Γιώργου Χάμπα. Η Σμαράγδα που έφυγε και ο Ανάβατος που μένει και αναμένει το Αριστείδη Ζανίκου. Γελάμε με τα λεωφορεία για να μην κλαίμε της Δέσποινας Χούλη. Η Συμφωνία Ειρήνης Γέλων και Καρχιδόνη του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα του χρόνου το Πάσχα και αν Βεζινάδικο στη Βολισσό. Δύο εβδομάδες βρώμα και δυσοδεία από το Σκυλίτσιο στο Ομιευτήριο. Βροχή τα πρόστιμα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
8: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
9: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκης και Χούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Χούπης.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Αυτό λοιπόν δεν είμαι τώρα μόνη. Εγώ συνηθίζω όταν κάνω την εκπομπή της Χριστίνας Ψηλή τέτοια ώρα να φωνάζω την Βαγγελίτσα Μέντε να μας δίνει τον παλμό της επικαιρότητας.
1: Τον παλμό.
2: Τον καλό παλμό. Μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Υποτονικός είναι ο παλμός.
0: Γιατί?
2: Γιατί έχει ζέστη.
0: Έλα, καλέ, που έχει ζέστη.
2: Γιατί είναι μεσημέρι.
0: Δεν είσαι και στη Βόρεια Ευρώπη που εκεί γίνεται χαμός.
2: Ναι, είδες. Τελικά μας λυπά το Θεός.
0: Ναι, μερικές φορές.
2: Ναι, κάποιες φορές.
0: Καλά, πίσω έχει αχλάδα την ουρά.
2: Ναι, να μην το πάμε έτσι. Μην βιάσουμε τις παροιμίες.
0: Εμείς είμαστε στον Ιούνιο. Χθες είχαμε τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Επισήμως μπήκαμε και στο καλοκαίρι. Επομένως το να αυξηθούν λίγο οι θερμοκρασίες δεν είναι πρόβλημα.
2: Από μόνος τους όχι.
0: Ναι. Πολιτικώς αυξάνονται.
2: Νομίζω ναι. Δεν το νιώθεις ότι κάτι τέλος πάντων σιγοβράζει.
0: Από πού, από τον Κυριάκο?
2: Βρε παιδί μου, από όλους. Βλέπεις μια κινητικότητα και υπάρχει. Δηλαδή...
0: Είναι περιχαρής που έκανε την πλατφόρμα πόσο κάνει.
2: Λοιπόν, άκου.
0: 370.000 κάνει.
2: Η πλατφόρμα το πόσο
0: χωρίς
2: κάνει.
0: Χωρίς ΦΠΑ.
2: Ναι.
0: Αλλά είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, οπότε δεν μας πειράζει.
2: Εσύ μπαίνεις, έχεις μπει στην πλατφόρμα. Να
0: δεις,
2: ναι,
0: καλέ. Μπήκα το Σάββατο να δω πόσο έχει ο καφές.
2: Και.
0: Καταρχάς δεν είχε τη συσκευασία. Γίνεται τώρα να κάνεις μια πλατφόρμα και να συμπεριλάβεις όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν.
2: Εδώ όλα τα σπουδά λέμε. Να ιδίες λέμε. Ναι, ναι. Τέλος πάντων,
0: τέλος πάντων. Τέλος πάντων
2: μπήκες να δεις που έχεις τον πιο φθηνό καφέ.
0: Ναι. Και θα είπα εγώ το ξεκινώντας την εκπομπή πώς γίνεται το σύστημα.
2: Α, ωραία.
0: Κάνεις αρχικά μια λίστα με τα ψώνια σου.
2: Ναι.
0: Λες θέλω να πάρω 20 πράγματα.
2: Βάζεις και βενζίνη. Θα πρέπει να γυρίσεις.
0: Περίμενε. Κάνεις πρώτα τη λίστα τη γενική.
2: Ναι.
0: Μετά βλέπεις το κάθε είδος που είναι πιο φτηνό και αρχίζεις και κάνεις λίστα ανά σούπερ μάρκετ.
2: Α.
0: Η λίστα της λίστας.
2: Ναι.
0: Και μετά παίρνεις βόλτα τα σβάρνα τα σούπερ μάρκετ.
2: Εγώ κουράστηκα μόνο που σ' άκουσα. Δηλαδή,
0: εγώ να δεις.
2: Νομίζω ότι είναι και αποτρεπτικό να πάρω ψωνίσεις.
0: Μα δεν έχεις να κάνεις και άλλη δουλειά, έχεις ρε Βαγγέλη.
2: Όχι καλέ, όλη μέρα κάθομαι και μπήμαι μέσα στο πόσο κάνει.
0: Αυτό
2: δεν το συζητώ.
0: Το λοιπόν.
2: Τι θέλεις, να σου πω πώς είναι η πόλη. Δεν
0: έχει κίνηση.
2: Ναι. Και εκεί πώς δουλεύουνε.
0: Τι δουλεύουνε.
2: Εμάς, τι να δουλέψουν.
0: Αυτό είναι σίγουρο ότι μας δουλεύουνε.
2: Εγώ θέλω κάποια στιγμή, θυμάσαι που βάζουμε χαρτάκια για το πότε θα έχουμε τις εκλογές και αυτά, τα αποτελέσματα, θυμάσαι που κάνουμε κάτι τέτοια, το ποιο κόμμα θα βγει, κάτι σαν γκάλο,
0: ναι,
2: στοιχήματα.
0: Ναι.
2: Θες να ξεκινήσουμε και ένα τέτοιο για το ποια θα είναι η ημερομηνία.
0: Με στοιχήματα. Μας πάνε μέσα.
2: Έλα, βρε παιδάκι μου, το κήπο πότε θα είναι η ημερομηνία.
0: Ο κήπος θα είναι έτοιμος 15 Αυγούστου.
2: 15 Αυγούστου είναι Σαββατοκυριακό τη Παναγιά. Ο κόσμο θα είναι στην εκκλησία και στα πανηγύρια. Δεν τρώγουμε στα εγγένεια.
0: Δεν θα γίνουν τα εγγένεια, απλά θα τα θερανίξει. Πώ το λένε. Έχει ναό.
2: Του Αγίου Βασιλείου. Αλλά ευτυχώς δεν θα τον πειράξουν αυτό.
0: Ευτυχώς,
2: ναι.
0: Γιατί.
2: Ευτυχώς Παναγιά μου, γιατί άμα πιάναμε και το λαό ναό του Αγίου Βασιλείου.
0: Δεν θα τελειώνει
2: ποτέ. Θα είχε γίνει γύρω-γύρω τα κτίρια σαν τον ναό τη πόλη. Σήμερα γκρεμίζανε ένα κτίριο που έχει μέσα. Έχει ένα κτίριο, το θυμάσαι, ένα κτίριο που ήταν εκεί μέσα, ένα άσπρο.
0: Ένα κτίριο άσπρο.
2: Ναι, ένα μικρό. Δεν ξέρω τι χρησιμεύε, ποτέ δεν το είχα δει.
0: Εκεί απέναντι από το σούπερ
2: μάρκετ.
0: Απέναντι από το μάρκετ ίν.
2: Που έβαζαν τα εργαλεία, οι υπαλληλικά καθαριότητα και κάτι καροτσάκια και αυτά που πηγαίνανε και τα βάζανε στον κήπο.
0: Τώρα τον γκρεμίζουν.
2: Σήμερα το πρωί τον γκρεμίζουν.
0: Εντάξει. Ούτως ή άλλως ο κήπος είναι εντός χρονοδιαγράμματος, φαντάζομαι, όπως είναι το φράγμα Κόρης Γεφύρη, το δικαστικό μέγαρο, το αεροδρόμιο, το τελωνείο. Το τελωνείο δουλεύουν.
2: Τι εννοείς δουλεύουν, αν έχουν πάει ο εργολάβος, ναι. Δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί η χάρη μου σήμερα.
0: Μέσα θα ήταν ούτως ή άλλως.
2: Ναι, γιατί μέσα στον ήλιο θα ήταν απ' έξω. Όχι, όχι, όχι. Καπνούς δεν είδα να βγαίνουν από πουθενά.
0: Ωραία,
2: όχι,
0: ωραία.
2: Όχι. Τι θέλεις.
0: Τι άλλο έχουμε σήμερα.
2: Τι άλλο έχουμε σήμερα. Έχουμε μία πολύ ωραία. Έχουμε το τρίτο γυμνάσιο.
0: Αυτό το ξέρουμε από την Παρασκευή.
2: Ναι, βρε κοριτσάκι μου, αλλά ήξερε εσύ ένα-ένα-ένα τα βήματα. Άσε που σήμερα προβληματίστηκα λίγο με τη δήλωση του Δημαρχού. Ο οποίος τα
0: για το τρίτο γυμνάσιο.
2: Τα έχει βάλει όλα σε μια σειρά που είναι τα βήματα. Αλλά.
0: Τα ξέρει δηλαδή.
2: Όλα τα ξέρει.
0: Και θα έχει τελειώσει το τρίτο γυμνάσιο με το τέλος της θητείας του.
2: Όχι, νομίζω. Αυτό δεν το είπε σήμερα.
0: Δεν το είπε.
2: Σήμερα αυτό όχι.
0: Το σήμερα. Είχε πει πριν λίγες μέρες που έλειπες. Την περασμένη Δευτέρα.
2: Δεν μπορεί να λέει κάθε εβδομάδα τα ίδια.
0: Σωστό και αυτό.
2: Δηλαδή εντάξει.
0: Είναι θέμα αξιοπιστίας.
2: Αγιά σου. Αλλά περιμένουμε την απόφαση, την υπογραφή του Υπουργού σε λίγες μέρες. Είπε
0: σε
2: κάτι για
0: μέρες.
2: Να σχηματισμό. Ο Κυριάκος μας είχε πει κάτι για να σχηματισμό.
0: Έκανε.
2: Γιατί όποτε ακούω.
0: Κάτι γενικού γραμματή. Του πήρε, του έφερε.
2: Πρέπει η καρδιά μου να αλλάξει τον Υπουργό Μετανάστευσης.
0: Καλά, και πού είναι το δύσκολο να βάλει την υπογραφή.
2: Σοβαρά τώρα το λες. Εδώ αλλάζουν οι γενικοί γραμματείς και πάνε 6 μήνες πίσω υπογραφές γιατί μέχρι να ενημερωθούν, μέχρι να παραλάβουν, μέχρι να υπογράψουν. Ξέρεις πόσες φορές έχουν καθυστερήσει έργα. Μα τώρα τι να σου πω και σένα.
0: Έλα να σου πω.
2: Πίσω του κόσμου είσαι.
0: Θα μου τα πεις να βάλω διαφημίσεις.
2: Όχι, όχι.
0: Γιατί
2: εμένα θα έχεις τις διαφημίσεις, δεν γίνεται.
0: Ναι, μα τι να κάνω τώρα. Ας βάλουμε τις διαφημίσεις και μετά μου λες λεπτομέρειες για το τι είπε ο Δήμαρχος.
2: Θα τον ακούσουμε πρότιμο.
0: Είναι πολλή ώρα.
2: Όχι καλέ, 1,5 λεπτό είναι.
0: Α, εντάξει.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 9 20.

0: ουσιαστικά έχει περάσει από την Επιτροπή πριν από μερικές μέρες, πριν από 5 μέρες περίπου, 6. Πέρασε ομόφωνα από την Επιτροπή η έγκριση των μελετών και του ποσού των 555 για το σχολείο Αδαμάντιος Κοραής.
1: Η διαδικασία τώρα ποια είναι, Δήμαρχε, με το να έρθουν αυτά τα χρήματα?
0: Η διαδικασία είναι ότι αυτό πηγαίνει στον Υπουργό, που βγαίνει η απόφαση χρηματοδότηση από τον Υπουργό και σε ένα μήνα και κάτι τα λεφτά έρχεται η αναγγελία στο Δήμο και γίνεται αποδοχή από τη Δημοτική Επιτροπή και προχωράει η διαδικασία, γίνεται η αποδοχή, το πώς θα γίνουν η διακήρυξη και προχωράει ο διεθνής διαγωνισμός για να βρεθεί ανάδοχος να προχωρήσει το έργο.
1: Μελέτη όπου, υπάρχει.
0: Όπου υπάρχει η μελέτη της μελετοκατασκευής, είναι περίπου 200 σελίδες και με αυτό θα γίνει το πρώτο τρίμηνο, θα γίνει η οριστική μελέτη αυτών και μετά γίνεται το έργο. Ο ανάδοχος δηλαδή που θα πάρει θα κάνει σε 3 μήνες την υπόλοιπη μελέτη και θα κάνει και το έργο και θα υλοποιήσει και το έργο.
1: Οπότε ο Δήμος μόλις πάρει τη χρηματοδότηση είναι έτοιμος να προχωρήσει στα επόμενα βήματα.
0: Έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες.
2: Εννοείται, είναι για τα πάντα όλα έτοιμος. Εμείς είμαστε βέβαια με τα κοάλα, αλλά εντάξει.
3: Γιατί τον αμφισβητείς?
2: Εγώ.
3: Ναι.
2: Είπα εγώ όχι.
3: Το είμαι, ο τόνος της φωνής σου έδειξε ότι δεν το πιστεύεις.
2: Ο τόνος της φωνής μου. Έλα, Παναγία μου, έλα Χριστέ μου.
3: Δηλαδή θα πιάσω.
2: Τώρα θα ερμηνεύεις και τον τόνο της φωνής.
3: Κοίταξε,
2: μου.
3: Κοίταξε, αν κάποια στιγμή αρχίσουμε και ερμηνεύουμε την εικόνα στις δηλώσεις, το ξέρεις ότι οι ειδικοί επιστήμονες μπορούν να πούν πολλά.
2: Βέβαια.
3: Έτσι.
2: Σήμερα τι είχε ο Δήμαρχος?
3: Είναι κουρασμένο, τον είδα.
2: Από τι?
3: Ξέρω εγώ, μπορεί
2: να είχε... ήταν.
3: Εντάξει, μπορεί και εκείνος έχει ένα σώρο εκδηλώσεις. Είχε ένα σώρο αυτά. Δεν είναι σαν και εμάς ο Δήμαρχος που πάμε σπίτι μας και καθόμαστε τα Σαββατοκύριακα.
2: Ανάσκελα.
3: Γεια σου. Εκείνος πρέπει να βγει έξω.
2: Μάλιστα.
3: Τον δει ο κόσμος.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί όλη τη βδομάδα είναι μέσα στο Δημαρχείο κλειδωμένος.
2: Το λοιπόν, άρα. Το τρίτο γυμνάσιο είμαστε έτοιμοι. Περιμένουμε να υπογράψει ο Πλεύρης χωρίς να τον βγάλει ο Μητσοτάκης από τη θέση του.
3: Δόξα τω Θεώ, ναι.
2: Να έρθουν τα 5,1 εκατομμύρια. Που δεν θα είναι 5,1, γιατί θα δώσει και έκπτωση αυτό που θα το πάρει.
3: Ναι, πρώτα πρέπει, είναι διεθνής διαγωνισμός. Ναι. Όλα τα θες. Θα έρθουν οι Δημοτική Επιτροπή. Θα πει η Δημοτική Επιτροπή, τα θέλω.
2: Αυτό ελπίζω, δεν τα θέλω.
3: Ξέρω εγώ με εμάς που έχουμε μπλέξει. Είμαστε
2: είναι
3: καλοί.
2: Όλα πιθάνα.
3: Μετά θα κάνουμε τη δημοπρασία. Θα είναι διεθνής διαγωνισμός, γιατί είναι μεγάλο το ποσό. Ναι. Και μετά, όταν βρεθεί ο ανάδοχος, τελειώσουν οι ενστάσεις.
2: Μελετοκατασκευή.
3: Μελετοκατασκευή.
2: 200 σελίδες είναι ήδη.
3: Η αρχική
2: θα προσθέσουμε.
3: Ναι, θα βάλουμε και άλλες 200 ακόμα για να έχουμε.
2: Όχι άλλες 200, αλλά.
3: 150.
2: Κάτι, τι θα βάλουμε.
3: Και μετά.
2: Και μετά ξεκινάμε.
3: Χριστούγεννα.
2: Τι Χριστούγεννα.
3: Το έτσι πως το κόβουμε τώρα, έτσι χοντρικά να δώσουμε ένα χρόνο.
2: Τι να ξεκινήσουν. Σε κάνα χρόνο κι αν.
3: Τόσο πολύ.
2: Τι θες να βάλουμε στοίχημα?
3: Όχι, μαζί σου δεν βάζω στοιχήματα.
2: Α, δεν βάζεις.
3: Όχι. Παίζω εγώ το μεροκάματο στα στοιχήματα για να ξεκινήσεις το τρίτο γυμνάσιο. Είσαι καλά.
2: Το λοιπόν. Τι άλλο?
3: Δεν έχουμε άλλο. Είναι ώρα να φύγουμε πια. Καλά, είναι μεσημέρι.
2: Είναι παρά δύο λεπτά.
3: Αύριο θα μου δώσεις παραπάνω χρόνο.
2: Εντάξει,
3: γιατί θα έχουμε και Δημοτική Επιτροπή αύριο, οπότε μπορεί να έχουμε και πιο έτσι.
2: Αύριο περνάει δηλαδή από τη Δημοτική Επιτροπή.
3: Όχι, βρε κόρη μου. Υπόγραψε ο Πλεύρης.
2: Α, ναι, είναι και αυτό, το ξέχασα.
3: Πιο καλά να φέρναμε τον Πλεύρη εδώ να το υπέγραφε. Πιο λίγο θα μας κόστιζε.
2: Την άλλη μελέτη για το νοσοκομείο είχαμε τόσους μήνες να την υπογράψει.
3: Γιατί αυτή την είχαμε πάνω κάτω, τη χάναμε. Τούτη είναι συστημένη πια. Οχ, την καταστροφή παίρνει Δευτέρα μεσημέρι.
2: Το λοιπόν, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι.
3: Καλά να είμαστε.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρη 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθηνά Μαράκη. Όσο το Ιράν μας σέβεται δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε νέες του δηλώσεις σε δημοσιογράφους. Μιλώντας για την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα κεφάλαια του Ιράν που θα αποδεσμευτούν θα περιορίζονται οριστικά, αποκλειστικά στην αγορά τροφίμων, τα οποία θα αγοράζονται αποκλειστικά μόνο μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών από Αμερικανούς αγρότες. Αναφερόμενος στα ασθενά του ορμού, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι είναι εντελώς ανοιχτά και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει δύο βασικούς στόχους στις διαπραγματεύσεις τους με το Ιράν. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλοίων από τα ασθενά του ορμούς με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Παράλληλα, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είναι υποχρεωμένη να αγοράζει αγροτικά εφόδια από τις ΗΠΑ βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τάσνιμ. Δήλωσε επίσης ότι τα υπόλοιπα παγωμένα κεφάλαια δεν θα κατευθυνθούν υποχρεωτικά μόνο σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Όπως είπε, το Ιράν θα μπορεί να τα αξιοποιεί και για την αγορά άλλων προϊόντων που δεν υπόκεινται σε κυρώσεις. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του δήλωσε ότι το Ιράν θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της πυρηνικής διαφάνειας στο μέλλον. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην Ελβετία και προβλέπει μεταξύ άλλων οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων γύρω από το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπεκάη, δήλωσε στο πρακτορείο Ιρνά ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση στις συνομιλίες της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ελβετία. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζήτηται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Μπαντζέρι, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την χθεσινή ημέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Από την πλευρά του Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. 41 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων 17 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, πραγματοποιήθηκαν από άνδρες της τορχίας την τελευταία εβδομάδα στην Αττική. Βεβαιώθηκαν επίσης 292 παραβάσεις για κατανάλωση αλκοόλ σε 26.671 ελέγχους, ενώ 17 οδηγοί συνελήφθησαν. Βεβαιώθηκαν ακόμα 9.606 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στις σημερινές αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο, Η Αργεντινή επικράτησε της Αυστρίας με 2-0. Διακοπή 30 λεπτών υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αναμέτρηση της Γαλλίας με το Ιράκ στη Φιλαδέλφεια, όπου έχει ξεσπάσει έντονη καταιγίδα και επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες, με τη Γαλλία ωστόσο να προηγείται 1-0. Στις 3 τα ξημερώματα θα διεξαχθεί ο αγώνας Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί Ορδανία-Αλγερία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 και στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα υπηρετικά και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 και τοπικά στα δυτικά υπηρετικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας 22 Ιουνίου, τρίτη εβδομάδα του μηνός. Αρχίζουμε δυνατά, αισιόδοξα, με υγεία και να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητά μας. Όλοι εμείς που είμαστε εδώ από την Ελλαδική Επικράτεια, όλοι εσείς οι πατριώτες που ζείτε στο εξωτερικό σε άλλα κράτη και εσείς οι ομογενείς με τις επιστολές σας και τα μηνύματά σας και την ακρόασή σας για να παίρνετε τη γεύση της πατρίδας μέσω των ραδιοφωνικών εκπομπών. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επιστολές σας και την ανταλλαγή απόψεων. Πάμε. Τα ροούς, ξέρετε, τα κόκκινα βέλη, αυτό το ακροβατικό αεροπορικό σμήνος της Βασιλικής Βρετανικής Αεροπορίας που συστάθηκε το 1964. Κατοικοεδρεύει κατά το μήνα Μάιο είτε στο Νεγροπόντε, αλλά προσφάτως τώρα που άνοιξε το ξενοδοχείο Μοιράζ στη Χαλκίδα. Και στο κλείσιμο, στο πάρτι, παίζουν αυτό το τραγούδι και χορεύουν όλοι μαζί και καταναλώνουν, αντιλαμβάνεστε, μπύρες άφθονες που θέλει η Σωλήνα για γίνει η μεταφορά των ποσοτήτων.

Και ένα πρωινό θα σας μιλήσω για το υπέροχο γήπεδο τένις που φτιάχτηκε στο ξενοδοχείο Μιράζ στη Χαλκίδα. Μόλις μισή ωρίτσα από την Αθήνα. Άσε που επιλέγεις και τον παλιό δρόμο και πας παράλληλα με τη θάλασσα και είσαι κατευθείαν. This cute little country girl called mine. And boy, let me tell you, she was the prettiest thing I'd ever seen in a pair of boots. Well, she walked right up to me, handed me a beer, gave me a look like, let's get out of here. That's when I realized that she was every cowboy's dream come true. Και είσαι κατευθείαν στην παραλία του Αγίου Μινά. Να απολαμβάνεις θέα υπέροχη στο αυτόν τον κολπίσκο σαν να είσαι στην Νότια Γαλλία. Και να κάνεις και την προπόνησή σου με την σχολή, την περίφημη σχολή τένις της Χαλκίδας.

μεγάλος δάσκαλος της σχολής των, της τενιστικής στη Χαλκίδα, ο Μπάμπης Παπαϊωάννου. Και από κοντά ένας expert επίσης coach, ο Κωνσταντίνος από το Δήμος. Σας το λέω για να μην βασανίζεστε μέσα στην Αθήνα με τα ποτηριαρίσματα, δίπλα μας είναι. Δοκιμάστε το, δεν θα χάσετε.

0: προχθές έγινε η έναρξη του φεστιβάλ κάτω στην Επίδαυρο με αυτή την περίφημη παράσταση της Λυρικής με τη Μύδια και ένα σκηνικό το οποίο μου το περιγράφει κυρία η οποία παραβρίσκεται εκεί, περιμένουν στην ουρά για τις τουαλέτες, περνάει από μπροστά τους ο Πρωθυπουργός, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι μια ομάδα εκεί από κυρίες οι οποίες θέλουν να σας πούν μια καλησπέρα και εσείς δεν γυρίσετε καν να τις κοιτάξετε. Εδώ η παρατήρηση μπήκε αρνητικός βαθμός, να σας πω την αλήθεια. Ενδεχομένως να βιαζόσασταν να πάτε στη θέση σας, αλλά οι κυρίες απογοητεύτηκαν με το γεγονός ότι ήθελαν να σας πούν μια καλησπέρα. Τώρα λοιπόν που καταλαβαίνω ότι εσείς μπορεί να μην ξέρετε ποιος είναι διατεθειμένος φιλικά διακείμενος ή αρνητικά διακείμενος προς εσάς, αλλά προς όλους στρέφετε τη ματιά σας εκ των πραγμάτων. Και όταν στρέφεις τη ματιά σου στους ανθρώπους, ακόμη και οι αρνητικά διακείμενοι θα αλλάξουν διάθεση. Αυτά έτσι για να έχουμε κάποια πράγματα. Ξέρετε, είσαστε παντού και με πληροφορείτε για τα πάντα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Που είχαμε μείνει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε μείνει, σας υποδέχομαι τώρα όλους εσάς. Το θέμα μας είναι αυτή η μπαρουφολογία η οποία ακούγεται από τους προπομπούς του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει λανσάρει στην αγορά καινούργια πρόσωπα, υποτίθεται άφθαρτα, σε σχέση με τους προηγούμενους. Και λένε, αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι το δεδομένο, ότι λένε ακριβώς ό,τι έλεγαν και το 2014-2015. Ανοησίες οι οποίες είναι, τι να σας πω, πια δεν έχουν και κανένα νόημα. Δηλαδή είναι τέτοιος ο λαϊκισμός και όλη αυτή η παρουφολογία που δεν ξέρω αν βγάζει νόημα. Πολλοί μου λέτε πώς θα τους δίνει ο Κούλης για να τα λένε όλα αυτά. Τι να σας πω, δεν ξέρω αν τους πληρώνει ο Μητσοτάκης, αλλά προφανώς όχι. Αλλά εγώ δεν θέλω να σταματήσει. Πραγματικά δεν θέλω να σταματήσουν να λέγονται όλα αυτά, γιατί κάποιοι τους συστήνουν να έρθει, λέει, να έρθουν, λέει, σοβαροί άνθρωποι να μιλήσουν για τα εικόνικα. Όχι, δεν χρειάζεται. Ποιοι είναι σοβαροί? Δεν τους έχουμε δει και για ένα σοβαρό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ένας από αυτούς προπομπούς λοιπόν είναι ένας νεαρός, ο κύριος Μπαλατσούκας. Είπε τις προάλλες στο Open.
1: Κύριε Μπαλατσούκα, θέλετε να μας πείτε για την κλίμακα.
2: Ακριβώς εμείς αυτό που λέμε είναι, θα σας πω για το εξής. Εμείς μιλάμε για μια πολιτική επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Μιλάμε για μια πολιτική επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.
3: Και αναφερόμαστε σε ένα συγκεκριμένο μέτρο που είναι η αύξηση του κοινωνικού κράτους. Έχει γίνει συγκεκριμένη πρόταση.
2: Σας την ακούω βεβαίως και την απαντήστε.
0: Θα αλλάξετε την κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων.
2: Και σας λέω το εξής. Ότι στο πρόγραμμα μας, όπως έχει
0: την κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων.
2: Κύριε Στραβελάκη, σας απαντώ. Μα σα απαντώσει, μπορεί να μην θέλετε να καταλάβετε
1: τα πάντα.
2: Το βασικό είναι το εξής. Εμείς λέμε συγκεκριμένα κοστολογημένα μέτρα, τα οποία είναι η αύξηση του αυτοτελούς φορολογικού συντελεστή.
0: Κύριε Μπαλατσούκα, ρωτώ, θα αλλάξετε την κλίμακα φορολογικής
2: εισοδήματος? Δεν σα απαντώ. Σα λέω ότι έχουμε συγκεκριμένα μέτρα μέχρι τώρα διατυπώσει στο δημόσιο λόγο. Προφανώς θα υπάρχει και εξειδίκευση και ανάλυση του προγράμματός μας. Αυτή θα γίνει μέχρι τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης και εκεί θα τα δείτε όλοι.
0: Περιμένουμε την εξειδίκευση, αλλά τώρα προς το παρόν ακούμε αυτά που θα εξειδικευτούν. Τις μπαρούφες που εξειδικευτούν σε άλλες πιο μεγαλύτερες μπαρούφες. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση είναι αυτό είναι η μοντάζ που έχει κάνει η ομάδα αλήθειας. Η συζήτηση γίνεται στο Open με την Μίνα Καλαμίτρου και τον Νίκο Σταβελάκη. Από την ίδια εκπομπή, το ίδιο πρόσωπο, φορολόγηση μερισμάτων.
4: Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται μια μεγάλη κοινωνική αναδιανομή.
5: Άρα δεν το ξέρετε, δεν το έχετε κοστολογήσει αυτό.
4: Του κοινωνικού κράτους πρέπει οπωσδήποτε οι πλουσιότεροι συμπολίτες μας να βοηθήσουν, να ελαφρυνθεί το βάρος. Να σας πω συγκεκριμένο μέτρο. 1500 έφημοι δηλώνουν 900.000 ευρώ.
5: Ναι.
4: Τα έσοδα αυτά, οι 900.000 ευρώ, δεν προέρχονται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία.
5: Από πού προέρχονται?
4: Από μερίσματα. Συγκεκριμένα σήμερα ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων είναι στο 5% και εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5% στο 15%.
0: Να διορθώσω, με συγχωρείτε, το έχασα αυτή η συζήτηση από το Μέγκα με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο. Ποιος το ξεκίνησε όμως αυτό τώρα με τα 1500 αφημί? Ο πρώτος που το εισήγαγε στον δημόσιο διάλογο είναι ο Αντώνης Σαολίδης που ήταν Πασόκος και τώρα έγινε Λασίτης.
6: Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυρογιάννη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
0: Αυτό πώς δεν το έχει σκεφτεί ο προστάτης των πλουσίων και των υπερπλουσίων, Κυριάκος Μητσοτάκης, Κωνσταντίνε Χαροκόπε, καλημέρα.
7: Κοιτάξτε, δεν μπορείς να συνεχίσεις με τους ανθρώπους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχουν στο μυαλό τους το πώς θα μεγαλώσει, το πώς θα αυξηθεί η οικονομική πίτα. Το μόνο που ξέρει πώς θα πάρουν κάποια δωρεάν κομμάτια από αυτή να τα μοιράσουν. Όπως ξέρουμε, δεν υπάρχουν δωρεάν. Αυτό που θα γράψω αύριο στο Liberal. Το πώς θα αυξηθεί η οικονομική πίτα. Και εκείνη που μπαίνουμε στο ερώτημά σου.
0: Λοιπόν, γιατί
7: δεν έρχονται παιδί στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς, ωραία.
7: Έτσι,
0: αυτό.
7: Λοιπόν.
0: Πού αποτυγχάνει η κυβέρνηση, αν το θέσω πιο...
7: Όχι, ναι. Πιο πριν πρέπει να πάμε ένα βήμα. Ένα βήμα πίσω. Η Ελλάδα είναι μια μικρή αγορά. 10 εκατομμύρια πληθυσμό. Σωστά. Οπότε για να είναι ελκυστική μια επένδυση στην Ελλάδα, τι πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα η χώρα να λειτουργεί σαν μια πύλη εξόδου προς την ευρύτερη περιοχή. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει να παράγουμε εδώ πέρα βιομηχανικά προϊόντα που να εξάγονται στο εξωτερικό. Και το δεύτερο κομμάτι, να φέρνουμε έσοδα από τον τουρισμό. Αυτά είναι τα δύο κομμάτια που μπορεί να είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας. Το πρώτο βλέπουμε, έρχονται τουριστικές επενδύσεις. Πολλές. Γιατί έρχεται στην άλλαγμα. Αυτό είναι ένα πολύ δυνατό σημείο. Εκεί πέρα που υστερούμε είναι στο να εξάγουμε προϊόντα. Παρόλο που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι εξαγωγές μας, εκεί έχουμε πρόβλημα. Μεγάλη ευκαιρία είναι αυτό που γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ότι οι διατάξεις παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας τι αναγκάζει τις εταιρείες να μετατοπιστούν πιο κοντά στις αγορές. Δηλαδή, αντί να σου έρθει ένα προϊόν από την Ανατολή, να έρθει εδώ πέρα να φτιαχτεί αυτό το προϊόν και από εδώ να διοχετευτεί στην Ευρώπη. Δηλαδή, να σταματήσουν να υπάρχουν οι κίνδυνοι της αλυσίδας και η μεταποίηση και η παραγωγή να είναι κοντά στις αγορές, κοντά στις ευρωπαϊκές αγορές. Όπως ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα μπορεί να έχει η χώρα είναι να εξάγει υπολογιστική ισχύ, δηλαδή αυτό που λέμε τα data centers, σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Διότι ποιος θα πάει αυτή τη στιγμή να στήσει ένα data center στη Μέση Ανατολή? Κανένας μόνο αυτά που κινούνται. Άρα η Ελλάδα έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, δηλαδή να μπορεί να εξάγει σε αυτή την περίπτωση υπολογιστική ισχύ ή να εξάγει ενέργεια όπως κάνει η ΔΕΗ. Η Ελλάδα είναι μικρό χωράφι. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Και ανεξάρτητο ποια είναι η κυβέρνηση, αυτός πρέπει να είναι ο προσανατολισμός. Να εξάγει προϊόντα, να είναι μια πύλη εισόδου προϊόντων για την Ευρώπη. Πάμε τώρα στην κυβέρνηση. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Έχει κάνει πολλά. Ναι. Έχουμε ακόμα ως γραφειοκρατία. Έχουμε. Έχουμε ένα ρυθμιστικό, κανονιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Ναι. Έχουμε αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων. Έχουμε.
0: Και διαφορά. Και έχουμε και μια γραφειοκρατία που παράγει διαφορά, έτσι. Μην αφήνουμε τη διαφορά απόξω.
7: Μα η γραφειοκρατία, η ελληνική των αρμοδιοτήτων,
0: είναι η διαφορά.
7: Το βασανιστήριο των αδειοδοτήσεων, από πίσω κρύβεται διαφορά.
0: Ακριβώς.
7: Εννοείται. Εννοείται.
0: Ναι.
7: Όπως και ότι εδώ πέρα μια εμπορική δικαστική διαμάχη μπορεί να πάρει 1500 μέρες διαλυθεί.
0: Μου γράφει τώρα ένας λογαριασμός στο X. Το ΚΚΕ, τοπική Οξφόρδης, μου λέει καλημέρα. Ένα έτος για μεταβίβαση ακινήτου, μία μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι να συζητάμε τώρα?
7: Επειδή έφερες παράδειγμα, να σου πω το εξής. Έχω μια γνωστή μου εταιρεία, η οποία έχει αγοράσει πολλά διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία τα νοικιάζει μέσω Airbnb. Αυτή τη στιγμή, και έχει πάρει αυτό άμα που λέμε, έτσι, το αριθμό μητρώου ακινήτων. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία θέλει να πωλήσει τα κινητά της και να πάει να επενδύσει αλλού. Το ξέρεις ότι δεν μπορεί να πουλήσει τα κινητά της? Διότι αν πουλήσει τα κινητά της, τα ακίνητα αυτά που είναι στο κέντρο της Αθήνας χάνουν την νόμιμη άδεια που έχουν και τον αριθμό μητρού ακινήτου. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα? Δηλαδή χάνει το σπίτι την ιδιότητα που έχει, την νόμιμη ιδιότητα, την νόμιμη άδεια να είναι στο χώρο της πρακτικρόνιας μίσθωσης. Ο άνθρωπος ήρθε, έβαλε εδώ τα καλά του τα λεφτά και τώρα δεν μπορεί να βγει από την επένδυσή του. Αυτό είναι παλαβομάρες. Αυτά είναι παλαβομάρες, δηλαδή είναι αυτά τα μικρά πράγματα τα οποία μολύνουν τη μεγάλη εικόνα και χαλάνε και την εικόνα.
0: Ναι, αυτό θέλει να το πουλήσει σαν Airbnb όπως έχει κάνει την επένδυση. Το κράτος λέει βγάλτα για να αντιμετωπίσω το οικιστικό, το πρόβλημα του ενοικίου και τις κατοικίες και διάφορα τέτοια. Φαντάζομαι το κράτος λέει την κυβέρνηση.
7: Όταν αυτός ήρθε και επένδυσε στην Ελλάδα, υπήρχαν α, β, γ όροι. Ξαφνικά αλλάζουν.
0: Άλλαξαν οι όροι, ακριβώς. Αυτό όμως είναι.
7: Οι αποδόσεις της επένδυσής του.
0: Ναι.
7: Αλλάζουν τα πάντα. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Καταλαβαίνουμε πόσο κοστίζει αυτό. Διότι η εμπιστοσύνη είναι κάτι το οποίο κερδίζεται δύσκολα, χάνεται όμως πάρα πολύ εύκολα. Ναι. πάρα πολύ εύκολο και αυτό δεν το έχουμε μέσα στο μυαλό μας.
0: Δηλαδή ο Τσίπρας, με λίγα λόγια, με αυτά που λένε όλοι αυτοί, γυρίζουμε πάλι στο 14, έτσι, πάλι εκεί, λεφτά
7: και
0: υπάρχουν.
7: Πριν, πάμε εκεί πέρα στο 12.
0: Στο 12, στο 12, ούτε καν 14.
7: Ούτε καν στο 15, δεν έχουμε πει καν στο 15. Εκεί ναι. Θα είναι το Kinder έκπληξη που θα μας ανοίξει αυτή η σκιώδης κυβέρνηση που θα ανακοινώσει σε λίγες μέρες. Είμαστε ακόμα στο

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, είπε. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν τήρησε τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Αναφερόμενος στα στεναοτουρμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι εντελώς ανοιχτά και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει δύο βασικούς στόχους στις διαπραγματεύσεις τους με το Ιράν. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην Ελβετία και προβλέπει μεταξύ άλλων οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη, δήλωσε στο πρακτορείο Ιρνα ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκησε την υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Την παραίτησή του ανακοίνωσε χθες το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάμερ, ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πολλά τα παράπονα για τον Διόνυσο. Ο Βασίλης επιμένει, μου λέει, δεν είναι μόνο το θέμα της αποκομιδής των κλαδιών που έχουν γεμίσει τους δρόμους. Έχω ενημερώσει εγγράφως 3 φορές. Αλλά κανένας καθαρισμός δεν έχει γίνει στα κράσπεδα των δρόμων, ακόμα και των κεντρικών. Π.χ. στη Σταμάτα, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς και στην περιοχή της Αμυγδαλέζας. Πλήρης ανικανότητα. Τι να σας πω, 100 φορές έλεγα ας προσέχουμε τι ψηφίζουμε στις δημοτικές εκλογές. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, εδώ είμαι για να τα λέω, αγαπητέ μου Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόβλημα και στο Πορτοράφη, στο Δήμο Μαρκοπούλου δηλαδή. Μου λέει για μια ακόμη φορά η εικόνα μιλάει από μόνη της, οδός Αγίου Νικολάου, εκεί βλέπετε τις εικόνες, χάλι μαύρο, έχει δίκιο. Η γυναίκα η κυρία που μου στέλνει τις φωτογραφίες, θα τις βάλουμε στο live view και αυτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα επιλέγει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πάρα πολύ ωραία, Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πολύ.

0: ένα δισέλιδο ρεπορτάζ, η εφημερίδα Καθημερινή, το οποίο έκανε η Αλεξία Καλαϊτζή, ισοπαίδωσε την πρόταση Μπαρούφας για το τζάμπα λεωφορεία για τους πιτσιρικάδες. Που ήθελε να το ανακοινώσει πρώτα ο Τσίπρας, αλλά το πρόλαβε ο Ανδρουλάκης και μετά ο Τσίπρας για να υπερκεράσει τον Ανδρουλάκη είπε τζάμπα όλα. Και μας επανέφερε στο τζάμπα όλα, μια ζωή τζάμπα, μια ζωή τα ίδια μυαλά, μια ζωή χρεοκοπία. Και μια ζωή αυταπάτη. Υποφέρετε μια ζωή που να είσαι συνέχεια στην αυταπάτη, ρε φίλε, τι γίνεται, δεν ξέρω, αλλά αυτό τα ξέρετε εσείς που τον περιμένετε για μεσία τώρα και έρχεται. Είναι και κάτι πλουσίοι, όχι πλούσιοι, κάτι πλουσίοι που τον περιμένουν για μεσία, για να διώξουν τον Κούλι. Γιατί δεν αντέχουν Μητσοτάκη άλλο και είπανε να διώξουμε τον Κούλι και να φέρουμε τον Σούλι. Λοιπόν, βρήκε η Αλεξία Καλαϊτζή ηλικιακές ομάδες που χρησιμοποιούν λεωφορείο. 65-74 χρόνων 10%. 55-64 ηλικίες 19%. 45-54 στα χρόνια είμαστε πάντα 22%. 35-44 21%. 25-34 17%. Και πάμε στην επίμαχη κατηγορία, έως 24 χρόνων, 17-24, 10%. Και όταν μπαίνουν δεν πληρώνουν, τώρα μεταξύ μας. Κυλοφορούν τζαμπέ. Άρα το μετρό είναι αέρα πατέρα, γιατί έτσι και αλλιώς τα πιτσιρίκια ζητώ συγγνώμη για τα πουλάκια μου, για τα μανάρια μας, αλλά όταν μπαίνουν στο λεωφορείο δεν πληρώνουν. Είναι το γνωστό σύστημα που το έχει αφήσει ο Τσίπρας. Ρωτάει η κυρία Καλαϊτζή τον κύριο Μοχάμετ Μεσγκάνι. Ο κύριος Μοχάμετ Μεσγκάνι είναι γενικός γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Δημόσιας Συγκοινωνίας. Απαντά ο άνθρωπος. Νομίζω πως οι δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες είναι μια λανθασμένη απάντηση σε ένα σοβαρό πρόβλημα που είναι το πώς να προσελκύσουμε περισσότερους ανθρώπους στις δημόσιες συγκοινωνίες και πώς να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι θα χρησιμοποιούν λιγότερο τα αυτοκίνητά τους. Το καταλάβατε έτσι. Είναι το λάθος. Είναι η λάθος απάντηση. Δηλαδή τώρα, αυτή η σοφή που είναι στο ίδρυμα Αλέξης Τσίπρας. Ποιος το πληρώνει, κανείς δεν ξέρει. Μάλλον εμείς. Θα σας βάλω μετά πώς γίνεται η ενίσχυση του Τσίπρα. Έχει δύο πολύ ωραία ηχητικά. Στο ένα μιλάει ο κύριος Αλμπάνης και στο άλλο ο κύριος Μπίστης. Αλλά αυτά τα αφήνω για το τέλος. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν εκεί τώρα στο Ίδρυμα Τσίπρας κατεβάζουν ιδέες για να έρθουν ως προπομπή και να έρθει μετά ο Σωτήρας να μας σώσει. Απαντά στο ίδιο ερώτημα, μάλλον στην ερώτηση, ρωτάει η κυρία Καλατζή. Το μέτρο αυτό, εξαιτίας του πληθωρισμού, το μέτρο της δωρεάν μετακίνησης έχει αρχίσει να συζητιέται έντονα ξανά σε παγκόσμιο επίπεδο. Και ο κύριος Μοχάμετ, να τον ξαναδιαβάσω πάλι, Μοχάμετ Μεσγκάνι, γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Δημόσιας Συγκοινωνίας, απαντά. Περιμένετε εκλογές στην Ελλάδα? Είναι ένα πολιτικό θέμα. Δεν έχει τις βάσεις του στην οικονομία. Πριν από τις δημοτικές εκλογές στη Γαλλία, το ζήτημα ήταν σε ημερήσια διάταξη. Τώρα δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Δηλαδή, είπαμε μια μπιπ να περνάει η ώρα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό? Α, να κάνουμε δωρεάν τη συγκοινωνία. Οι άνθρωποι τι λένε στο ρεπορτάζ της κυρίας Καλαϊτζή στο δισέλιδο χθες στην Κυριακάτη Καθημερινή? Ότι θέλουμε τακτικά λεωφορεία να έρχονται σε σωστό χρόνο, να έρχονται γρήγορα, ανά 5 λεπτά, ανά 6 λεπτά, να κυκλοφορούμε απρόσκοπτα, να είναι καθαρά, να είναι καινούρια και να στεκόμαστε σε στάσεις που να μην μας βαράει ο ήλιος 25 λεπτά για να έρθει το επόμενο. Άρα, το λέω και για τους αναλυτάς, γιατί διαβάζω διαφόρους αναλυτάς που λένε αυτό που λείπει από το Μητσοτάκη είναι το όραμα. Εμένα προσωπικά κανένα όραμα δεν μ' αρέσει, να σας πω την αλήθεια. Εγώ θέλω τον πολιτικό να είναι προσγειωμένος. Τα οράματα είναι να πάμε στο Άγιο Όρος, να βρούμε κανέναν παππούλι εκεί, να μας πει κανένα όραμα. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά και αυτό αφορά την ψυχή μας. Στο σώμα μας και στο μυαλό μας, στην καθημερινότητά μας, θέλουμε αντιμετώπιση των ζητημάτων. Και μια που θέλουμε για ζητήματα, πηγαίνω στην Καθημερινή και εν ώψη των καλεσμένων διαβάζω. Διαβάζω στην Καθημερινή και δεν μου άρεσε καθόλου να σας πω την αλήθεια. Ο ΕΦΚΑ επιστρέφει στα ελλείμματα από το έτος 2029. Ενώ πήγαμε καλά τα τελευταία 10 χρόνια, λέει το ρεπορτάζ της Ρούλας Σαλούρου, ενώ πήγαμε 13 χρόνια με θετικά αποτελέσματα, τώρα πάμε στο πρόβλημα πάλι. ο Αλέξανδρος Κούρας, αντιπρόεδρος στο Ινστιτούτο Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών ΙΔΟΜ, και ο κύριος Χρήστος Νούνης, πρόεδρος στην Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Κύριε Νούνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Ροζάλτε.
0: Καλή εβδομάδα. Αλέξανδρος Κούρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ορίστε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτό το σημαντικό ζήτημα, διότι όσο και να βελτιώνεται η κατάσταση του ΕΠΚΑ που σωστά αναφέρει Σάρη την τελευταία δεκαετία, το πρόβλημα των
0: συντάξεων... Το θέμα το διάβασα χθες από την Οικονομική Καθημερινή, έτσι, αυτό σας,
2: ναι, ναι.
0: Αυτό είπα προηγουμένως. Ορίστε.
2: Το πρόβλημα των συντάξεων είναι θεσμικό, είναι συστημικό και πρέπει, αν δεν διορθωθεί, θα το ξαναβρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο, σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, βασίζεται στον αναδιανεμητικό πυλώνα, στον πρώτο πυλώνα όπως λέγεται, δηλαδή οι σημερινοί εργαζόμενοι πληρώνουν τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων. Αυτό στη χώρα μας ισχύει κατά 95% των συνταξιοδοτικών παροχών προέρχεται από το κράτος και μόλις 5% από τον δεύτερο πυλώνα και τον τρίτο πυλώνα. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο επαγγελματικός και ο τρίτος πυλώνας είναι πυλώνας που προκύπτει από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτό το σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι φτιαγμένο για να οδηγήσει τη χώρα μας σε πολύ σοβαρές περιπέτειες, διότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο στη δημογραφία, στη δημογραφική κατάσταση της χώρας μας. Εμείς έχουμε μια χώρα η οποία γερνάει, έχουμε έναν αριθμό συνταξιούχων ο οποίος ολοένα αυξάνεται και έναν αριθμό εργαζομένων ο οποίος ολοένα και μειώνεται.
0: Γιατί το αναδιανεμητικό βασίζεται σε μια υπόσχεση ότι υπήρχαμε εμείς για να πληρώναμε τους πατεράδες μας και τους θείους μας και ότι θα υπάρχουν κάποιοι άλλοι τώρα τα παιδιά μας για να πληρώνουν εμάς όταν πάρουμε εμείς σειρά.
2: Ναι, όταν δεν κάνουμε παιδιά όμως, αυτή η υπόσχεση δεν μπορεί να τηρηθεί παρά μόνο με περισσότερους φόρους, περισσότερο δανεισμό.
0: Ή από τους φόρους μας να πηγαίνουν χρήματα στην δημόσια, στις συντάξεις.
2: Ακριβώς, γι' αυτό λέω περισσότερο.
0: Εκεί υπάρχει ένα όριο που μας βάζει η Ευρώπη.
2: Σωστά. Και το θέμα είναι, Άρη, εδώ πέρα το πρόβλημα αυτό είναι τόσο σημαντικό για τη χώρα μας, που πρέπει να το λύσουμε οπωσδήποτε. Το ΙΔΟΜ συνέταξε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, η οποία σύμφωνα με τους ανθρώπους που είχαν την ευκαιρία να τη μελετήσουν και να τη σχολιάσουν στην παρουσίαση που κάναμε πριν από λίγο καιρό, θεωρείται μια ως το χρυσό στάνταρ, ας πούμε, για τις έρευνες που αφορούν τις συντάξεις. Είναι μια έρευνα του Γιώργου Τουμπίτρου και της Μιράντας Ξαφά. Προτείνουμε τη μετάβαση του συστήματός μας από τον πρώτο πυλώνα να δοθεί πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στον δεύτερο και τον τρίτο. Αυτό γίνεται με μια ηλικιακή τομή, όπου τη στιγμή που θα τραβήξουμε αυτή τη γραμμή, οι ασφαλισμένοι των 45 ετών και άνω παραμένουν στο δημόσιο σύστημα, αυτοί που είναι κάτω των 45 παίρνουν πίσω έντοκα τις εισφορές που έχουν καταβάλει για κύρια και επικουρική ασφάλιση και μεταφέρονται σε κεφαλαιοποιητικά σχήματα του δεύτερου και τρίτου πυλώνα με δημόσια και ιδιωτική ανταγωνιστική διαχείριση. Το κόστος της πρότασης αυτής είναι σημαντικό, δεν είναι αμεληταίο. Άμεσα υπολογίζεται ότι το κόστος μετάβασης είναι περίπου 5 δις ευρώ τον πρώτο χρόνο και μέχρι το 2050-60 ακόμα 36 δις ευρώ, μα πάνω από τα μισά από αυτά να μπορούν να καλυφθούν από το ΑΚΑΓΕ, το ασφαλιστικό κεφάλαιο αλληλεγγύης γενεών. Θεωρούμε ότι αν ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος, η χώρα μας θα αποκτήσει ένα βιώσιμο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό σύστημα, το οποίο θα έχει πολλαπλά ωφέλη για τη χώρα μας, για την οικονομία και κυρίως για τους συνταξιούχους και τους ανθρώπους και τους εργαζομένους.
0: Ωραία. Μια κουβέντα ακόμη για να μιλήσει και ο κύριος Δούνης, γιατί δεν έχω χρόνο στη διάθεσή μου.
2: Βεβαίως. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και στη δημιουργία πολύ σημαντικών κεφαλαίων, τα οποία θα μπορούσαν να επενδύονται πάνω στην οικονομία μας, να δημιουργηθεί ένα κεφάλαιο το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει και πυρήνα όθησης για την οικονομική ανάπτυξη.
0: Κύριε Νούνη, το θέμα είναι τώρα να πιστεί και η κυβέρνηση ότι πρέπει να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Ακριβώς. Αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό λίγο να συμπληρώσω αυτά που είπε ο κ. Κούρας και αυτό το πολύ εξαιρετικό άρθρο της κ. Σαλούρου, να καταλάβουμε λίγο το πρόβλημα. Εδώ και πολλά, πολλά χρόνια, το 1 από τα 2 ευρώ των συντάξεων κρατοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αν δούμε τα στοιχεία της κ. Σαλούρου, αυτό θα επιδεινώνεται και το 2040 που λέει η κυρία Σαλούρου, αυτό θα κατέληξε 38% το κράτος, δηλαδή θα συνεισφέρει στο κρατικό προϋπολογισμό. Αλλά αυτό τι σημαίνει τότε? Γιατί μην ξεχνάτε ότι η χώρα μας είναι μια χώρα που το 30% των Ελλήνων είναι άνω των 60 και το 18% των Ελλήνων είναι άνω των 80. Και το 2060 οι προβλέψεις, οι προβολές δείχνουν ότι οι 7 στους 10 Έλληνες θα είναι άνω των 65. Άρα καταλαβαίνετε πώς θα βρεθούν οι πόροι να χρηματοδοτήσουν ένα ασφαλιστικό που είναι μονομερός κατανεμημένο υπέρ του πρώτου πυλώνα της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Άρα όλα αυτά που συζητάμε τώρα είναι για την ανάγκη να διαφοροποιηθεί το ασφαλιστικό σύστημα υπέρ του δεύτερου και τρίτου πυλώνα, δηλαδή των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και των Ομαδικών Ασφαλιστικών Συμβολέων, όπως γίνεται παγκοσμίως σε όλο τον κόσμο. Τις χώρες του ΩΣΑ, ο μέσος όρος αυτής της κατανομής είναι 67%, ο μέσος όρος στο κράτη-μέλη του ΩΣΑ, ενώ στη χώρα μας είμαστε τελευταίοι ουραγοί, μόλις το 1,1% αποτελούν τα περιουσιακά στοιχεία αυτών των δύο πυλώνων στο σύνολο του αξιωτικού. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι πρέπει, έχουμε χρηματοδοτήσει και τη μελέτη του ΙΔΟΜ, κάνουμε το συνέδριο μας την προηγούμενη Πέμπτη, το 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, και να δείξαμε ακριβώς ότι η επαγγελματική ασφάλιση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί αυτή η στρατηγική που, για την Ένωση Αποταμέσεων και Επενδύσεων που προβάλλει εδώ και 6 μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον πυρήνα της, έχει ακριβώς το πώς θα μπορέσουν τα λιμνάζοντα αποταμιεύσεις των ευρωπαϊκών οικοκυριών, που είναι περίπου στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, να μπορέσουν να διευθετευτούν μέσα από τους κεφαλοποιητικούς συνδεματικούς συνταξιοδοτικούς πυλώνες στην ευρωπαϊκή οικονομία για να, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Που είναι πολύ σημαντικό στοίχημα αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, πρέπει τώρα να οργανώσουμε λίγο, επίκειται ένα καινούργιο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική ασφάλιση, που επιχειρεί να θεραπεύσει κάποιες αστοχίες του προηγούμενου πλαισίου του νόμου 578, με το οποίο θα μπορέσουμε μέσα από τα ανοιχτά επαγγελματικά ταμεία, δηλαδή να μπορούν πολύ εργοδότες να
0: πράττουν μαζί. Να πιστούμε όλοι ότι πρέπει να κάνουμε και τέτοιο, τι θα σας πω, κύριε Νούνη.
1: Είναι μονόδρομος για να μην καταλήξουμε.
0: Μονόδρομος είναι, καλά τα λέτε, αλλά άντε.
1: Να αυξήσουμε τα ωραία ηλικία ή να μειώσουμε την τάξη κι άλλο, που έχουμε ήδη
0: προσπαθήσει
1: τάξη. Αυτό είναι το ζωτικό στοιχείο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νούνη, κύριε Σκούρα.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ναι, δεν υπάρχει άλλη λύση από αυτά. Μια χαρά τα λένε οι άνθρωποι, αλλά τώρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Να λοιπόν ένα τρίτο θέμα που θίξαμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, το οποίο δεν θέλει οράματα, θέλει πράξεις. Θα το ανοίξω αυτό περαιτέρω, αυτό το ζήτημα των συντάξεων. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι στα φλέγοντα. Λοιπόν, μου γράφει η Αλίνα. Μπορεί ήδη τις ίδιες μπαρούφες να λέει ο Αλέξης, όμως μην ξεχνάτε ότι ο ίδιος κόσμος που τις πίστεψε κάποτε υπάρχει ακόμα. Εννοείται και τις πιστεύει και τις περιμένει. Γι' αυτό και εγώ είμαι εδώ για να τις προαγγέλω, γιατί με χαρά. Λοιπόν, για τους Μερακλείδες, γιατί είστε πολλοί οι Μερακλείδες που θέλετε και μερακλείδικα πράγματα. Ποιος χρηματοδοτεί τον Αλέξη Τσίπρα για όλα αυτά? Στους προπομπούς είναι ο κύριος Αλμπάνης.
3: Μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχουν γίνει στα τηλεοπτικά πάνελ, είστε έτοιμοι να μας πείτε ποιος, πώς και πώς χρηματοδοτείτε το κόμμα σας?
4: Μου κάνατε την ερώτηση και άλλη φορά.
3: Ναι, γι' αυτό ρωτάω ξανά.
4: Ότι δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω, διότι δεν έχω στοιχεία, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κόστος δεν είναι τόσο τεράστιο ώστε να χρειάζεται κάποια ενίσχυση από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
3: Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Δεν είπα εξωτερικό ή εσωτερικό. Εγώ δεν σας απαγόρεψα να χρηματοδοτείτε το κόμμα. Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
4: Κανένας δεν το χρηματοδοτεί. Αυτό χρηματοδοτείται. Η απάντηση μου ήταν και...
3: Δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς?
4: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Άκου ερωτήσεις και που κάνει και αυτός ο Σταμάτης Ζαχαρός, δηλαδή έσχος δημοσιογράφος που πίεζε τον κύριο Αλμπάνη. Τώρα, Νίκος Μπίστης, δεύτερος προπομπός.
5: Με τα δικά μας χρήματα γίνεται.
0: Τα δικά σας
5: γίνεται.
0: Δηλαδή.
5: Εμείς οι ίδιοι θα χρηματοδοτήσουμε και χρηματοδοτούμε αυτή την υποθέση.
0: Δηλαδή εσείς έχετε εισφέρει.
5: Το Ινστιτούτο.
0: Εσείς έχετε βάλει χρήματα.
5: Έχω εισφέρει, ναι. Έχω εισφέρει πόσα.
0: Για αυτή την εκστατεία.
5: Και για αυτή και για την επόμενη και για οτιδήποτε άλλο. Και νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα πάμε στη λογική λίγα από πολλούς.
0: Είναι αστήρευτοι οι άνθρωποι, δεν συζητώ. Γεια σας.

0: 90,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Άθηνα Μαράκη. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, είπε. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Μιλώντας για την αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων, ο Τραμπ δήλωσε ότι τα κεφάλαια του Ιράν που θα αποδεσμευτούν θα περιορίζονται αποκλειστικά στην αγορά τροφίμων, τα οποία θα αγοράζονται αποκλειστικά μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών από Αμερικανούς αγρότες. Αναφερόμενος στους ασθενατορμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι εντελώς ανοιχτά και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει δύο βασικούς στόχους στις διαπραγματεύσεις τους με το Ιράν. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μαχάμετ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλοίων από τα ασθενά τορμού.